2-11-10-80-8-8-0. Είναι 3 και 2 πρώτα λεφτά. Λεπτά, όχι λεφτά. Μακάρι να είχαμε λεφτά. Ευρά, ευρά. Να ήμασταν εύραστοι, όχι ευρωστοί, εύραστοι. Να βράζαμε καλά δηλαδή. Λοιπόν, νωρίτερα διάβαζα ένα κείμενο που έλεγε ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος τότε αντικατέστησε τους βενιζελικούς στρατηγούς και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τον πόλεμο και να φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα. Και τώρα οι Τούρκοι να καθαρίζανε παρμπρίζ στα φανάρια, για παράδειγμα. Ο κύριος Άγγελος λέει, γυμνοί, ανυπόδητοι, χωρίς τρόφιμο και πολεμοφόδια, πώς θα έφταναν στην Άγκυρα. Η στρατιωτική ηγεσία έφταιγε, ας μην παραποιούμε την αλήθεια. Μόνο η Αρμενία, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων από τους Τούρκους. Και εμείς την έχουμε αναγνωρίσει, αλλά τι σημαίνει αυτό. Το ότι υπάρχουν λαοί που δεν την έχουν αναγνωρίσει, την κάνει να μην υπάρχει δηλαδή, την γενοκτονία. Άλλο μήνυμα. Ο κύριος Γιώργος από Σίνγκεν είχε στείλει νωρίτερα ένα για χαρά και του είπα με ένα μήνυμα που του στείλα και εγώ, πάρτε να σας ακούσουμε αφού είστε εκεί που είστε, μακριά από την Ελλάδα, και μου λέει, άγρυπνε, δεν μπορώ να πάρω, πρώτον δεν επιτρέπεται και δεύτερον στη βιομηχανία που εργάζομαι έχει πολύ θόρυβο, δεν θα με ακούτε ούτε για πλάκα. Δεν πειράζει, εμένα μου φτάνει που ακούω ελληνικά και ας μη με ακούν οι άλλοι. Θα μιλήσουν κάποια στιγμή τα παλικάρια μου για την ελληνική ζωή στη Γερμανία, για τα ελληνικά σχολεία που δεν υπάρχουν πια, για τις επιχορηγήσεις που κάποιοι τις τρώνε. Επενδύω στα παιδιά μου για τη στιγμή που όταν γυρίσουν να μιλήσουν και αν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Η ελπίδα και ο πόνος, ο υπέρμαχος και απέραντος ελληνισμός δεν σβήνει ποτέ, ούτε ο πόντος. Ο κύριος Άγγελος επανέρχεται με άλλο μήνυμα, λέει, μήπως η προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκίας συμφέρει και τους δύο? Δεν είναι προτιμότερο τα εξοπλιστικά προγράμματα αμφωτέρων να αντικατασταθούν από προγράμματα ενίσχυσης της υγείας, της παιδείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών? Πόσο βοηθάνε σε αυτά οι παρόμοιες επέτη? Πριν λίγο καιρό οι Τούρκοι είχαν αναφέρει τη σφαγή της Τρίπολης. Αγαπητέ, μόνο ένα πράγμα να σου πω, το ξέρεις? Εγώ το ξέρω από μαρτυρία, δεν το έχω δει. Ότι όταν είναι η επέτειος της Μύρνης και της γενοκτονίας που έγινε στην προκυμαία της Μύρνης, που η κυρία Ρεπούση έβλεπε συνωστισμό εκεί, οι Τούρκοι κόβουνε 500.000 καρπούζια στη μέση και τα πετάνε μέσα στη θάλασσα ώστε να δείξουνε πόσοι αποκεφαλισμένοι είχαν βρεθεί μες στο νερό. Αυτό να ξέρεις. Και έπειτα, τι στην ευχή προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκιάς από τη στιγμή που συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, βάζουν βέτο να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά? Και να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι εμείς μπαίνουμε σε μια τέτοια προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών αντικαθιστώντας τα προγράμματα ενίσχυσης του στρατού με ενίσχυση της υγείας και της παιδείας. Θα κάνουν το ίδιο και οι Τούρκοι? Ποιος θα τους το επιβάλλει? Ενώ τώρα τουλάχιστον, έχοντας ένα πολύ καλό στόλο αεροπλάνων και τα λοιπά, έχουμε την πιθανότητα να νιώθουν οι τουρκαλάδες δύσκολα.

0: Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο. Χαιρετώ και την Άννα από το Χαλάνδρι, που έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε και εύχομαι να είναι καλά και ακμαία, και αν μας ακούει να πάρει τηλέφωνο. Και πάμε στο Σικάγο σε έναν εξαιρετικό φίλο και πολύ καλό ομιλητή, τον κύριο Στάθη. Γεια σου Στάθη.
1: Τα αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Και εμένα είσαστε η παρέα μου και εκλεκτή παρέα. Άκουσα προσεκτικά, είπατε μόνο η Ελλάδα και κάποια άλλα δύο-τρία κράτη είχε αναγνωρίσει.
0: Όχι, δεν το είπα εγώ, το λέει ένας φίλος ακροατής με ένα μήνυμα που έστειλε.
1: Δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: χαίρομαι.
1: Οι ίδιοι Έλληνες είναι διχασμένοι σε αυτό το πράγμα. Πριν από 7 χρόνια, ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, σε μάθημα που έκανε στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δίδασκε τους φοιτητές του ότι η γενοκτονία είναι ένας μύθος, ότι αν το ανακαλύψαμε, λέει, κάποιοι πολιτικοί στη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι το 2019, στις αρχές του 2019 στην Ευρωβουλή, ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς έφερε για ψήφισμα που να αναγνωρίζει γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Ναι.
1: Δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του Κινάλ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακολούθησαν τις γραμμές του Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού. Δηλαδή ήταν κάτω από την ομπρέλα των Ευρωπαϊκών Κομμάτων, ας πούμε. Και πήγανε κόντρα στα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Και είναι η ίδια η μικραστική καταστροφή μας. Αν υπάρχει ένα κάτι που μας δίδαξε, είναι να βάζουμε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό, το παραδοξιακό ή το ιδεολογικό.
0: Σωστό.
1: Αλλά φαίνεται αυτό, δεν μάθαμε από ούτε από τις καμένες πατρίδες, ούτε από τις καταστροφές. Δεν μαθαίνουμε, δεν μας δίδαξε τίποτα αυτή η οδυνηρή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και υπάρχει ευθύνες στους στρατιωτικούς. Η κύρια ευθύνη, γι' αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο, άσχετα αν τον γλιτώσαν, ήταν του πρίγκιπα Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Που σαν επικεφαλής μεραρχίας άφησε τη θέση του στη μάχη του Σαγκάριου και υποκλήθηκε ρήγμα, δεν ακολούθησε τις διαταγές. Και τίθεται το ερώτημα, πώς μπορούμε να βάζουμε, για ποιο λόγο ας πούμε άφησαν εμπειροπόλεμους και βάλαν ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με αυτά τα πράγματα.
0: Έλατε.
1: Και φυσικά αργότερα ας πούμε υπήρχε και βγάζανε και μια πίκρα η απόγονή του ότι η Ελλάδα είχε καταδικάσει ο γιος του, ότι η Ελλάδα είχε καταδικάσει τον πατέρα του σε θάνατο, αλλά δεν λέει για ποιο λόγο τον καταδίκωσε. Τον καταδίκασε για σκάτη προδοσία, για αυτό που είχε κάνει.
0: Yeah,
1: yeah. Και αν δεν ήταν ικανός, για ποιο λόγο να ηγηθεί σε ένα τόσο, σε μια τέτοια τόσο σοβαρή εκστρατεία. Ναι, και που χάσαμε πολύ μεγάλα πράγματα, ας πούμε, πολύ μεγάλα εθνικά συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά αυτό που άκουσα είναι ότι ακόμα και σήμερα είμαστε διχασμένοι και βάζουμε, ας πούμε, το κομματικό συμφέρον πάνω και από την ετοιμότητα.
0: Μα το κάνουμε.
1: Το συμφέρον,
0: δεν το κάνουμε.
1: Είναι, βεβαίως και το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ, δηλαδή, για μένα, ας πούμε, το κομματικό συμφέρον είναι υποδεόστερο από ότι και η ιδεολογία έρχονται σε δεύτερη μοίρα μπροστά από τη, και κάτω από τη ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Και το μόνο πράγμα που μπορεί να συγχωρέσω σε κάποιον έτοιμο πολιτικό είναι το εθνικό συμφέρον. Αν το κάνει για λόγους εθνικού συμφέροντος, τότε συγχωρείται. Ο λόγος όμως που η Ελλάδα είναι σε αυτή την κατάσταση είναι ότι έχουν ακριβώς τις αντίστροφες προτεραιότητες, δηλαδή η πρώτη προτεραιότητα το προσωπικό, το κομματικό, το ιδεολογικό, η εντυμότητα και το εθνικό συμφέρον είναι τελευταία επιλογή, τελευταία προτεραιότητα. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Να είστε όλοι καλά.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Εσείς, ας πούμε, που έχετε μία ματιά που απλώνεται σε διάφορα σημεία της πραγματικότητας εκεί στην Αμερική που ζείτε, μπορείτε να μου πείτε πώς αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι που γνωρίζετε την ύπαρξη του Τραμπ στην ανώτατη αρχή.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Ο Τραμπ έχει ψηφιστεί από κάποιες πολιτείες. Οι πολιτείες αυτές είναι, ας το πούμε, η πλέμπα. Δηλαδή στερούν και σε μόρφωση.
0: Α, ναι.
1: Και σε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά ο Νότος, ας πούμε, και στην οικονομία και στη δημόσια υγεία και ακόμα και στο μέσο όρο ζωής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, υπάρχει αντιπαλότητα και είναι πολύ εύκολο, είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψεις κάποιον. Δηλαδή στις elite πολιτείες, στη Καλιφόρνια, στο Ρινόι, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη,
0: ναι,
1: στην Ουάσιγκτον, δεν ψηφίστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πάλι πρόεδρος πριν από... και είχε πάει πάλι άσχημα. 8-3 εκατομμύρια ανέβασε το χρέος. Ναι. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή τη στιγμή όλα είναι πάνω. Δηλαδή σε βάρος των καταναλωτών. Ένα πόλεμο που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και εντάξει, έχουν απομείνει κάποιοι που τον υποστηρίζουν ακόμη, αλλά κάποιους άλλους τους έκανε, ας πούμε, η εμπειρία τους αυτή, δηλαδή αυτά τα 2-3 εκατοστάρικα το μήνα που τους κοστίζει παραπάνω, ναι, επειδή δεν ανεβήκαν οι τιμές μόνο το καυσίμων, αλλά και όλων των μεταφερόμενων αγαθών.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, και αρχίζουν να βλέπουν, να τους ανοίγουν σε κάποιους τα μάτια. Σε κάποιους άλλους δεν είναι, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η πολιτική αντανακλούν, είναι καθηκόνα και ομοίωσή μας.
0: Ναι.
1: Πολλοί, ας πούμε, κρυβόμαστε πίσω από ένα πόπλο καθοσπρεπισμού, αυτό, αλλά στην ουσία φοράνε μια μάσκα. Δηλαδή, όταν πας και ψηφίζεις κάποιον απατεώνα, είναι γιατί μέσα σου μπορεί να είσαι και ο ίδιος απατεώνας, απλώς δεν είχες τα προσόντα. Ή φοβόσουν να κάνεις καλό από φόβο. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είσαι, η αρετή σου είναι αποτέλεσμα του φόβου σου ή της δειλίας σου. Δεν είσαι πραγματικά καλός άνθρωπος. Αλλιώς πώς ψηφίζεις έναν πατεώνα. Έναν άνθρωπο που, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι. Και
1: αυτό συμβαίνει παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ήξερα, δεν έβλεπα, είχε ξανακυβερνήσει. Και είχε πάει πάρα πολύ άσχημα για μένα, όπως το είδα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το αποτέλεσμα του. Το είχαμε δει. Πώς είχε συμπεριφερθεί όταν η Βουλή έστειλε ψήφιμο να υπογράψει για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Το επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Ο Μπάιντεν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αναλαμβάνει μετά ο Τραμπ και την ακυρώνει την απόφαση για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Δηλαδή κάποια πράγματα φαίνονται. Ό,τι και ό,τι θέλει ας πει ο καθένας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πάντως. Κάπου... πολλοί κόσμος παραστήρεται από τα θέλω του, από το γούστο του, όχι από την πραγματικότητα. Κάποιοι είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν το παραμικρό, το πιο απίθανο πράγμα, μόνο επειδή θα θέλαν να είναι αληθινό, όχι επειδή είναι ρεαλιστικό.
0: Και αν αυτή τη στιγμή γίνονταν εκλογές, που λέει ο λόγος,
1: ναι,
0: τι θα γινόταν, θα το ψηφίζανε και πάλι το Τραμπ?
1: Δεν πιστεύω ότι θα το ψηφίζανε. Αλλά υπάρχει και ένας περίεργος νόμος, όπως είχε συμβεί το εκλογές του 16. Είχε πάρει 3 ή 4 εκατομμύρια ψήφους λιγότερους, αλλά με το σύστημα των εκλεκτόρων είχε εκλεγεί. Δεν πιστεύω ότι θα το... Δεν έχουν κανένα λόγο. Δηλαδή τους κορόιδευσε εξόφθαλμα. Είπε ότι εγώ είμαι κατά των πολέμων
0: και
1: έχω σταματήσει αυτό το πολέμο.
0: Και ετοιμάζεται να κάνει παγκόσμιο.
1: Όχι, έχει κάνει ήδη 2-3.
0: Ναι, καλά, όχι,
1: κατάφερε,
0: λέω.
1: Κατάφερε να τους κάνει όλους τους εχθρούς. Δηλαδή, κατάφερε να κάνει το Καναδά και το Μεξικό, που είναι γείτονές μας, να βάλει εχθρούς πίσω από την αυλή του. Δεν είναι, δηλαδή, δεν βλέπω, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό που κάνει τώρα με τους... δεν είχε κανένα λόγο να κάνει πόλεμο με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Ήρθε και από τον Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... είναι προς το συμφέρον του Νετανιάχου. Απ' την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω αυτό που είπε, ότι προσβλέπει σε μια Γάζα που θα ισοπεδωθεί και θα την κάνει...
0: Ριβιέρα.
1: Ναι, θα την κάνει, ναι, τόπο αναψυχής.
0: Ναι.
1: θα απαντήσει ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα παρεδώσε. Μου δίνει, σου δίνω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ότι πάμε πέρσι τον Ιόνιο, βομβαρδίστηκε το Ιράν και είπανε καταφέραμε να καταστρέψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το είπε. Ναι. Δηλαδή τότε μας έλεγε ψέματα. Ναι. Γιατί τώρα μας λέει ότι θέλει να απαλλαγούμε από αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Άρα τότε μας είπε ψέματα.
0: Ε, βέβαια μας είπε.
1: Και αν τότε μας είπε ψέματα, τι τον επαδίνει να μας λέει και τώρα.
0: Τίποτα, απολύτως.
1: Μια φορά ψεύτη για πάντα ψεύτη.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι. Καταλάβατε.
0: Απολύτως.
1: Αφού είπε πέρσι τον Ιούνιο ότι τους βομβαρδίσαμε και απαλλαγήκαμε από το πρόγραμμά τους. Και αν είναι αυτός ο λόγος, γιατί δεν βομβαρδίζει για την Κορέα. Και αυτή είναι η πυρηνικό πρόγραμμα. Γιατί δεν βομβαρδίζει το Πακιστάν. Γιατί δεν βομβαρδίζει και το Ισραήλ που έχει ατομικά όπλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί θα πρέπει να έχει το Ισραήλ ατομικά όπλα και να μην έχουν οι άλλοι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι το Ισραήλ θέλει να είναι σίγουρο ότι δεν έχει ο άλλος ατομικά όπλα για να το ρίξει ατομικά όπλα και να μην έχει, να μην το επιστραφούνε. Να μην υπάρχει αντίδραση. Σαν να θέλουμε να κάνουμε εύκολο το έργο. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα έντιμο. Και δεν υπάρχει ποτέ τίποτα καλό που να προέρχεται από ανέντιμες πρακτικές.
0: Σωστό.
1: Ο ίδιος ο Warren Buffett έχει πει «You can never have a good deal by a bad person». Δεν μπορεί να έχει ποτέ
0: καλό deal, ναι.
1: Ναι. Με... από έναν ανέτοιμο άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Το πιστεύω που είναι, το θεωρώ και εγώ σωστό. Αυτό. Και δεν πιστεύω. Εγώ, ας πούμε, έχω στη ζωή μου, επέλεξα έναν δρόμο και είπα «Δεν ανήκω». Απαταιώνες. Δεν ανήκω στους κλέφτες, δεν ανήκω σε αυτού. Δεν μπορώ να πάω στην ίδια παράταξη που είναι άνθρωποι ανέτοιμοι. Δεν πιστεύω στην ανετοιμότητα. Δεν πιστεύω ότι κάτι καλό μπορεί να πάρει. Άλλοι άνθρωποι τι παραβλέπουν. Γιατί τι παραβλέπουν? Γιατί μέσα τους υποβόσκει αυτό το πράγμα. Τους αρέσει αυτός ο τσαμπουκάς. Αλλά απλώς δεν μπορούν να το δείξουν γιατί είναι δειλοί.
0: Κότες.
1: Και φοράνε τη μάσκα τους. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω, ας πούμε, δηλαδή ανάμεσα, θεωρώ τον εαυτό μου χορτάτο. Αλλά ανάμεσα στον αχόρταγο και στο πεινασμένο, θα προτιμήσω το πεινασμένο. Όχι μόνο για ηθικούς λόγους, αλλά για πρακτικούς και για οικονομικούς λόγους. Όταν δίνεις λεφτά, ας πούμε, σε έναν πεινασμένο, αυτός θα πάει, θα τα καταναλώσει, το χρήμα θα γυρίσει πίσω και θα επιστρέψει υπομορφή διαφόρων πόρων στο κράτος. Όταν δώσεις τον αχόρταγο, τι θα τα κάνει ο χόρταγος? Θα πάει να πάρει παπούτσα? Τι θα τα κάνει? Έχει τα πάντα. Θα τα απαντήσει σε κάποιο άλλο κράτος. Θα τα κάνει οτιδήποτε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να επιστραφεί. Αλλά και λόγοι ηθικοί επιβάλλουν να είμαστε με αυτούς που υποφέρουν, όχι με αυτούς που δεν χορταίουν. Αυτοί που, ότι η πηγή όλων των κακών είναι
0: η φαταούλη,
1: η απιστία και η ματαιοδοξία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει κακό που να μην έχει σαν βάση του αυτά τα δύο στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαι κατά της απιστίας.
0: Σωστό.
1: Δεν πιστεύω ότι είμαι κατά των αχόρταγων. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ, αγαπητέ μου.
1: Γεια και χαρά σας.
0: Στο καλό να πας, για χαρά.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Καλημέρα.
1: Τι μας άκουσες που...
2: Νόμιζες ότι δεν ακούω, άμα ακούω.
1: Όχι, όχι, θέλω να μάθω αν είσαι καλά.
2: Ναι, και το ξέρω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί το ενδιαφέρον.
1: Θα είσαι καλά, καλή μου.
2: Και πάντα αγαπώ την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
2: Αγαπώ τους ανθρώπους της εκπομπής καταρχήν.
1: Ναι.
2: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν την εκπομπή.
1: Σωστό.
2: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά προβλήματα.
1: Και στη ζωή σου.
2: Σε μένα και στους διπλανούς μου και απαντού και γίνεται ένα κακό συνοθήλευμα. Ναι. Και είμαστε επίποδο στην ώρα που έλεγες 3 και 2, εκείνη την ώρα έμπαινα στο δωμάτιό μου για να ξαπλώσω, όχι για να κοιμηθώ, για να ριλαξάρω και να παρακολουθήσω την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φαντάζεσαι όλη την άλλη ώρα να είσαι επιποδός και να μην ξέρεις που κρατάει σκούφια σου που λένε.
1: Μα είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
2: Τι, σχετικό.
1: Η δική σου.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αλλά ναι. Παλεύω και τα έχω συνηθίσει. Δεν με βάζουν κάτω εμένα. Σήμερα μπορεί να πονάω εκεί, αύριο μπορεί να πονάω κάπου αλλού, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Είναι διάφορα τα οποία τα ελέγχω κατά κάποιο τρόπο.
1: Και αυτά τα παυσίπονα που είναι ισχυρά, ας πούμε, σαν τον τεπών το αναβράζουν.
2: Όχι.
1: Και τέτοια κάνουν τίποτα.
2: Όχι, γιατί καταρχήν μου το έχει πει και ο αλλεργιολόγος. Επειδή εγώ έχω αλλεργία στα φάρμακα.
1: Ναι.
2: Γενικώς. Και μου λέει, μην τολμήσετε να νομίζετε ότι είναι το αθώο, το ντεπών είναι τόσο αθώο και παίρνει αράδα ο κόσμος ντεπών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καθόλου αθώο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μου έχει εφιστεί στην προσοχή. Γενικώς δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα. Εγώ τελικά δεν μπορώ να κάνω πειράματα και έχω καταλήξει σε ορισμένα συγκεκριμένα. Πέραν αυτών δεν μπορώ να πάρω τίποτε άλλο.
1: Κατάλαβα.
2: Γιατί έχω και μια τρομερή αλλεργία τον τελευταίο καιρό. Φοβερή, δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Ναι, ρε,
2: είναι με τη σκόνη. Η σκόνη με έχει τρελάνει. Λοιπόν,
1: αυτή η αηδία από την Αφρική.
2: Αυτή η αφρικανική σκόνη είναι κάτι φοβερό. Αφού βλέπω τα πατζούρια, βλέπω τη βράτα και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Γίνεται,
2: κοκκινόχωμα.
1: Ναι.
2: Κοκκινόχωμα.
1: Κοκκινόχωμα, ναι.
2: Είναι τραγικό δηλαδή αυτό. Προχθές έφερε έναν άνθρωπο με το λάστιχο να κάνει γύρω-γύρω. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά κάθε μέρα. Δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι γενικώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, δεν γυαλίζει το μάτι των ολονών. Δηλαδή δεν τολμάς να κοιτάξεις παραπέρα και ακούς φασαρίες από εδώ, φασαρίες από εκεί. Τι να πω.
1: Πού οφείλονται?
2: Δεν ξέρω, πολύ εκνευρισμός. Πάρα πολλά νεύρα.
1: Ναι.
2: Πρώτα να καταλάβω, δεν ήταν έτσι πρώτα ο κόσμος. Δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν αυτό το πράγμα. Τώρα όλοι πιάνονται με το παραμικρό και λέω, τι έχουνε πάθει, μωρέ, η ζωή είναι τόσο μικρή.
1: Ναι.
2: Μα τόσο μικρή, αντί να διασκεδάσουν όσο μπορούν την κατάσταση, να προσφέρουν κάτι στον άλλον όταν έχει ανάγκη, να δώσουν κάτι, να δώσουν λίγη αγάπη, λίγη κατανόηση, λίγο τίποτα. Το χαβά τους αυτοί,
1: ναι. Σακωμός.
2: Για τα λεφτά, μόνο για τα λεφτά γίνονται. Πιστεύω εγώ.
1: Πώς λέει και εκείνο το σκυλάδικο, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
2: Τα κάνεις όλα, βέβαια. Έχουν και κάποια δόση αλήθεια σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, άκουσα εχθές ότι ετοιμάζεις κάτι πολύ ωραίο.
1: Ναι, που το αποκάλυψε ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Ναι. Έχω και κάνει λέω, κάτι καινούργια τραγούδια.
2: Και αρχίζει
1: και τραγούδια.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Πώς να τα περιμένουμε τώρα, πότε θα τα περιμένουμε.
1: Τώρα όπου να είναι, θα μπουν στα στούντιο και θα τα φτιάξουν.
2: Κατάλαβα.
1: Τα έχω εγώ, αλλά είναι σε demo ακόμα.
2: Σε demo, μάλιστα, ναι. Κατάλαβα. Οπότε δεν μπορούν να βγουν.
1: Δεν έχει
2: μέρα.
1: Νόημα, ναι.
2: Όχι. Καλύτερα να είναι τελειοποιημένα.
1: Βέβαια.
2: Εκπλήξεις, εκπλήξεις. Ωραίο πράγμα. Τουλάχιστον έχουμε και κάτι ευχάριστο να ακούμε.
1: Και έλεγα εχθές σε ένα φίλο, τον κύριο Σπύρο, που με ρώτησε τι πρέπει να κάνει κανείς με βάση τη δική μου την εμπειρία δηλαδή, για να ολοκληρώσει ένα βιβλίο που έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια αλλά δεν καταφέρει να το... Και του είπα ότι μόνο εάν σε κυριεύσει το πράγμα μπορεί να γίνει η πραγματικότητα. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ναι.
1: Εγώ ας πούμε φτιάνω ένα τραγούδι κάθε δύο μέρες. Αλήθεια. Και λέω τι γίνεται, δηλαδή το πρώτο τραγούδι το έγραψα το 81. Έχουμε 2026, είναι πολλά χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Ναι, και οι συνθέτες με τους οποίους επικοινωνώ είναι ένας και ένας, δεν είναι...
2: Το ξέρω.
1: Κατάλαβες.
2: Το ξέρω.
1: Ναι.
2: Αυτό και... είναι προσεγμένο το τραγούδι, τα δικά σου δεν είναι...
1: Ναι, όχι, πέρα από αυτό, λέω ότι αισθάνομαι ενοχή εάν περάσει ένα διήμερο και δεν έχω γράψει ένα τραγούδι.
2: Ένας συγγραφέας αστυνομικών θρίλερ.
1: Τρελαίνομαι, μ' αρέσουν.
2: Εγώ να δεις, έχω τρία τώρα.
1: Ναι.
2: Και έχω και το σύλλημα το βιβλίο το οποίο ακόμα δεν το έχω ανοίξει. Γιατί δεν έχει πάρει σειρά.
1: Να διαβάσεις του Μάρκαρη η εξέγερση των Καριάτιδων.
2: Α, δεν το έχω.
1: Ναι, να το πάρεις.
2: Θα το έχω. Είναι τρία στη σειρά τώρα.
1: Ποια είναι αυτά?
2: Είναι ένα του... Φίτζεκ.
1: Ναι, α, ναι.
2: Ναι, είναι ένα του Φίτζεκ. Ένα άλλο είναι δύο Αμερικανών.
1: Καλά, εντάξει, αν δεν θυμάσαι τα ονόματα, μην το ψάχνεις έτσι. Ναι, okay.
2: Το οποίο αυτό που διαβάζω τώρα καταγίνεται με τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί έχει κάτι να κάνει και έχει κάποιο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλεια.
2: Και το άλλο, το μυστικό των μυστικών που ήταν το. Αυτό είδα και έπαθα να το τελειώσω. Του Dan Brown.
1: Ναι.
2: Που είναι το τελευταίο του.
1: Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει ο
2: Dan Brown. Δεν μου άρεσε το τελευταίο.
1: Ναι, δεν το διάβασα το τελευταίο,
2: ναι,
1: αλλά.
2: Δεν
1: είχα διαβάσει ένα προηγούμενο και άλλο ένα τον καιρό που έγινε και ταινία. Αλλά δεν μπορώ να πω. Ο τρόπος με τον οποίο ανακατεύει την τεχνολογία με την λογοτεχνία μου σπάει τα νεύρα.
2: Έχει ορισμένα ένα-δύο βιβλία τα οποία είναι πάρα πολύ καλά.
1: Όπως πες μου ένα, να πας πάρα.
2: Τα έχω όλα, αλλά να θυμηθώ να τα
1: καλά,
2: θυμηθώ,
1: άστο, άστο,
2: δεν
1: άστο.
2: Είναι και εύκολο να εντάξει, τα θυμάσαι όλα
1: εντάξει.
2: Απ' έξω. Είναι τόσα πολλά που έχω.
1: Πόσο καιρό σου παίρνει να διαβάσεις ένα βιβλίο?
2: Α, του Dan Brown.
1: Όχι του Dan Brown, ένα βιβλίο.
2: Πρώτα που δεν είχα τόσο πολύ ασχολία. Τώρα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι πολύ με τα ζώα. Θέλω με το ζόρι, άμα δεν μου αρέσει πολύ, το τραβολογάω εκεί.
1: Εγώ το κλείνω και το πετάω στην ανακύκλωση.
2: Εγώ το κλείνω τη μια μέρα. Το ανοίγω την επόμενη, διαβάζω καμιά πενταριά σελίδες, προχωράω παρακάτω και τελικά κάποια στιγμή και αυτό του Dan Brown το τελευταίο που δεν μου άρεσε πολύ, είδα και έπαθα να το τελειώσω, αλλά το τελείωσα ευτυχώς.
1: Εάν ένα βιβλίο στις 10 πρώτες σελίδες δεν σε έχει βάλει στο κόλπο του, δεν είναι για να το διαβάσεις, είναι για να το πετάξεις.
2: Συνήθως όμως οι πρώτες σελίδες δεν δείχνουν. Δεν
1: όχι,
2: είναι πολλά.
1: Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Η πρώτη σελίδα δείχνει τι μυαλά κουβαλάει ο συγγραφέας. Ποια είναι η τεχνική του.
2: Ναι, εκείνος που σας είπα και δεν το τελείωσα. Ο Νορβηγός, ο
1: Φίτζεκ.
2: Όχι, ο Φίτζεκ, ένας άλλος που θα τον θυμηθώ τώρα, που έχει βγάλει το, που έχει γράψει τον άνθρωπο, έχει γίνει και ταινία.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, έχει πάρα πολλά. Γράφει, λέει, το λέει μόνος του, ένα βιβλίο κάθε μήνα.
1: Ναι, μα και ο Αύγουστος. Όχι, μην το λες αυτό κακά. Ο Αύγουστος Κορτό, που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας.
2: Βέβαια.
1: Ναι, γράφει 4-5 βιβλία το χρόνο.
2: Το χρόνο.
1: Ναι, αλλά κάνει μόνο αυτό.
2: Κάνει μόνο αυτό. Αυτό.
1: Έτσι, είναι. Δηλαδή ζει από τα δικαιώματα των βιβλίων του.
2: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Εγώ διάβασα τώρα ένα που λέγεται Σταυραετός και Κούκος. Είναι υποδειγματικό ανάγνωσμα, δηλαδή τελειώνει δε με ένα πολύ λαμπρό τρόπο. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς φτάνουν μέχρι τη μέση και από εκεί και πέρα δεν ξέρουν τι να κάνουν, να ξεμπλέξουν το μπλέξιμο
2: ναι,
1: που...
2: Ναι, σταματάνε.
1: Και εκεί σταματάω και εγώ την ανάγνωση.
2: Βραχυκύκλωμα.
1: Ναι, μα εγώ δεν φταίω.
2: Ναι, σωστά.
1: Ας πάνε στον ηλεκτρολόγο να τους αλλάξει τα φώτα.
2: Σωστά. Είναι ορισμένοι από την Σκανδιναβή, οι οποίοι έχουν γράψει εξαιρετικά αστυνομικά θρύλερ.
1: Ναι, μα είναι η δουλειά τους αυτή.
2: Ναι, ένα φεγγάρι.
1: Και έχουν και πάρα πολύ ωραία σύριαλ.
2: Ξημερωνόμουν μέχρι να τελειώσω 500 σελίδες.
1: Ναι.
2: Αλλά μιλάμε, κάθε μέρα ήθελα, πήγαινα στον Ευρυπίδη και μάζευα με τις σακούλες τα βιβλία. Αλλά τα έλεγχα. Έβλεπα, ήξερα.
1: Διαβάζει καμιά κριτική, ξέρεις.
2: Βέβαια τα διαβάζω όλα αυτά. Μου στέλνουν και από το ψυχογείο, από εδώ, από εκεί, τα εκδοτική εκεί. Τα είχα να κατέψει. Έκανα όμως καλή δουλειά. Δηλαδή ήμουνα μόνη μου τότε. Δεν ήταν η κόρη μου εδώ πέρα. Από τον καιρό που ήρθε και εκείνη εδώ. Έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Δεν έχω την ευχέρεια που... του χρόνου. Την ευχέρεια του χρόνου. Διότι τώρα, αυτή την ώρα που ήρθα εγώ για να ξαπλώσω, να ρελαξάρω, θέλω να ακούσω την εκπομπή. Δεν θα κάτσω να διαβάσω.
1: Η κόρη γιατί ήρθε κοντά?
2: Η κόρη μου ήρθε τότε με τον κορονοϊό.
1: Ναι.
2: Διότι γινόταν τη τρελή στην Αγγλία.
1: Τζον Νέσμπο λέγεται ο γιονάνθρωπος.
2: Ορίστε.
1: Τζον Νέσμπο.
2: Α, ναι, ο Τζον Νέσμπο. Μπράβο. Ο Τζον Νέσμπο.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Ναι, αυτός λοιπόν είναι τρομερός. Τρομερός. Έχει ένα μόνιμο πρωταγωνιστή.
1: Ναι, και ο,
2: Χάρι Χόλε,
1: και ο Μάρκαρης, τον Κώστα Χαρίτο.
2: Ναι, το Χάρι Χόλε, ο οποίος έχει γυρίσει όλη τη γέχη. Τρομερό, είναι καλός, πολύ καλός.
1: Ναι, είναι.
2: Και ένας άλλος ο οποίος είναι μακαρίτης τώρα και προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, που είχε γράψει 4-5 εξαιρετικά βιβλία, αλλά δυστυχώς πέθανε πολύ νέος. Πρόσφατα, αλλά πολύ νέος. Και αξίζει τον κόπο κανείς να τα διαβάσει. Νομίζω ότι ήταν αυτός που έλεγε, που είχε γράψει το...
1: Κοίτα, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό.
2: Τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Πιέζω τώρα, γιατί είναι πολλά τα...
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, τέλος πάντων.
1: Επίσης, πάρα πολύ ωραίος είναι ο Ιταλός Ανδρέα Καμιλιέρη. Καμιλιέρη.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ γνωστό, πολύ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα με τον Καμιλιέρη? Ο ήρωάς του, αστυνομικός ας πούμε, τρώει πάντοτε γόνο καλαμαριού. Και η Δαμανάκη του έστειλε ένα σημείωμα και του είπε, σας εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά ο γόνος καλαμαριού δεν πρέπει να τρώγεται, γιατί πρέπει να μεγαλώσουν. Λοιπόν, και άλλαξε το μενού. Και τώρα δεν τρώει πλέον γόνο καλαμαριού.
2: Τρώει
1: κάτι άλλο, ναι.
2: Το έχω ακούσει αυτό.
1: Ο Σάλβο Μονταλμπάνο λέγεται ο επιθεωρητής.
2: Ναι, καμιά φορά προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά είναι τόσα πολλά που έχω διαβάσει. Μιλάμε για άπειρα βιβλία. Αλλά τώρα του Ηλία το βιβλίο, οπότε θα πάρει σειρά, δεν ξέρω.
1: Θα πάρει.
2: Δεν θα πάρει τη σειρά του.
1: Έτσι.
2: Ο σκοπός είναι ότι έχω στα χέρια μου.
1: Σωστά.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση να αναφέρεται σε μουσική και να μην το πάρω.
1: Μάλιστα.
2: Θα το έπαιρνα ούτως ή αλλιώς.
1: Σου είπε ποτέ καμιά από την οικογένεια που είχε καταγωγή από τον Πόντο, καμιά ιστορία που της είπανε οι δικοί της?
2: Όχι, από τον Πόντο δεν έχω τίποτα. Απλώς αυτά που έχω διαβάσει, τα φοβερά πράγματα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει τα λένε οι άλλοι που έχουν ιστορίες πραγματικές. Mm. Και αυτά που έχω διαβάσει οχριούν μπροστά στην πραγματικότητα, βέβαια. Αυτά που έχουν ζήσει οι άνθρωποι, τις φοβερές μέρες που έχουν ζήσει και τη γενοκτονία αυτή που έχει γίνει.
1: Τώρα που το θυμήθηκα, σημείωσα και το όνομα ενός άλλου Ιταλού. Ναι. Που γράφει αστυνομικά, λέγεται Κάρλο Λουκαρέλι.
2: Λουκαρέλι.
1: Ναι.
2: Α, Λουκαρέλι. Εγώ όταν πήγα
1: και στο... Αουγκούστο Ντε Άντζελις.
2: Α, εντάξει, θα πάρω.
1: Πάρα πολύ ωραίοι, δηλαδή μιλάμε γοητευτικοί, όπως είναι και ο Μάρκαρης, ο Πέτρος, ναι. Γράφει ναι, καταπληκτικά. Ναι. Ο Κώστας Χαρίτος είναι εξαιρετικός μπάτσος.
2: Τα ψάχνω πάντως. Τα ψάχνω πολύ και βλέπω και τον όγκο των σελίδων. Κοιτάω και τον όγκο των σελίδων.
1: Και τι σε πειράζει άμα είναι μεγάλο?
2: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει να είναι μια σταλίτσα.
1: Μια σταλίτσα ούτε εμένα μ' αρέσει.
2: Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ, δεν θέλω να το διαβάσω.
1: Μα έτσι για αλλιώς οι εκδότες, δηλαδή ο Καστανιώτης έχει έναν, δεν θυμάμαι από ποια χώρα είναι, του οποίου κάθε ένα βιβλίο είναι 850 σελίδες.
2: Μπράβο. Αυτό είναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
2: 1000 σελίδες, ναι. Μάλλον 950. Ναι, αυτά ναι. Κυνηγάω κι εγώ πάρα πολύ. Αλλά.
1: Άμα είναι βαρετό, βέβαια.
2: Όχι,
1: 800 σελίδες έχει τη λίγη ψάρια.
2: Όχι, να έχουν και περιεχόμενα. Μα δεν έχουν περιεχόμενα, δεν έχει νόημα εδώ που τα λέμε.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ το μόνο που μπορώ να πω, γιατί νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο θέμα απόψε.
1: Ναι, μια απόφαση που πήρες και άλλαξε τη ζωή σου.
2: Αν την άλλαξε. Ναι. Βέβαια την άλλαξε. Ναι. Βέβαια, την απόφαση που πήρα, την ολέθρια απόφαση.
3: Status ναι. FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Και
1: ποια ήταν αυτή?
2: Ήτανε η απόφαση που πήρα
1: ήτανε
2: για το γάμο μου.
1: Δηλαδή?
2: Η συγκατάθεση που έδωσα για ένα γάμο ο οποίος δεν μου άξιζε.
1: Mm.
2: Και για να μην αφαιτήσω το λόγο μου, χάλασα τη ζωή μου.
1: Μα γιατί, άμα διαπίστωσες... Είπα να πει αθετήσω το λόγο μου.
2: Δηλαδή,
1: 100 φορές θα τον αθετήσω.
2: Έλαντε.
1: Προκειμένου να διαθετήσω, θα αθετήσω.
2: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
1: Ναι, μα εκείνη την ώρα, αφού ήξερες ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο για σένα.
2: Δεν ήξερα. Μετά
1: μα είπες, έδωσα τη συγκατάθεσή μου.
2: Ναι, αλλά μετά, πριν βέβαια γίνει η τελετή,
1: το μυστήριο.
2: Είδα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Ποια είχα εκτεθεί, δηλαδή είχα εκτεθεί στο περιβάλλον.
1: Να σου πω κάτι.
2: Και αυτό με φάγε.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που λες έκθεση στο περιβάλλον. Έχω μια συγγένισσα, η οποία είναι 42 χρονών, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, την έχω ακούσει με τα αυτιά μου σε συνάντηση όπου ήταν όλες οι κουτσομπόλες γραίες της οικογένειας γύρω-γύρω και τις λένε κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη κουβέντα προς μια γυναίκα. Της λένε, εσύ, ξέρω εγώ, τάδε, πότε σκοπεύεις να παντρευτείς? Και ξέρεις τι απάντησε? Λέει, ακούστε, επειδή σας αγαπάω πολύ και επειδή είμαι ερωτευμένη με έναν Νιγηριανό φύλαρχο που είναι κατάμαυρος, κατράμι, και επειδή θα στενοχωρηθείτε που θα τον παντρευτώ, περιμένω να πεθάνετε όλες και θα τον παντρευτώ ύστερα.
2: Απίστευτη.
1: Και δεν την ξαναρώτησε καμία.
2: Ναι. Απίστευτη. Ναι. Είχε την ετοιμότητα εκείνη τη στιγμή.
1: Το είχε σκεφτεί, παιδί μου. Εγώ σηκώθηκα όρθιος. Δηλαδή. Παραλίγο να τη χειροκροτήσω κιόλας. Ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Μα, σκέψου τι είπε, Νιγηριανό φύλαρχο.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι.
2: Εν τω μεταξύ ήταν και ετοιμόλογοι.
1: Είναι, δεν ήταν.
2: Είναι, βέβαια, θα είναι ζωή η γυναίκα.
1: Ναι.
2: Είναι ετοιμόλογη. Για να απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό σημαίνει εξυπνάδα πάνω απ' όλα.
1: Η γάτα θύμωσε που μιλάς.
2: Είναι ένας γάτος. ο οποίος είναι ο ωραίος της γειτονιάς και κυνηγάει τους πάντες και τα πάντα.
1: Κατάλαβα.
2: Βέβαια, κάνει τον ωραίο και δεν ανέχεται κανένα.
1: Έτσι είναι ωραίοι. Οι ωραίοι έχουν χρέη.
2: Οι ωραίοι έχουν χρέη ακριβώς. Και είναι όντως ωραίος. Αν δεις με τι τρόπο κάθεται στο και βάζει τα πόδια του πάνω στο κάγκελο και κοιτάει αφιψηλού.
1: Είναι και κουτσομπόλης δηλαδή.
2: Α, βέβαια. Το έχουμε αυτό. Γιατί δεν αφήνει μίγα να περάσει.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρομερός. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δυσάρεστα όταν κανείς δεν κοιτάει τον διπλανό του, το περιβάλλον του και δεν κοιτάει τον εαυτό του. Να που κάτι που πρέπει, να κάποια φορά που πρέπει να θέτεις το λόγο σου.
1: Μάλιστα.
2: Η μόνη φορά για να σώσεις το μέλλον και τη ζωή σου.
1: Εδώ βάζουμε μια τελεία, σε αποχαιρετώ και σε περιμένω πάλι.
2: Εύχομαι καλή επιτυχία στις
1: να είσαι καλά. Θα τα μάθεις όταν έρθει η ώρα.
2: Και ελπίζω να σύντομα να τα μάθουμε.
1: Άντε, γεια.
2: Χαιρετίσματα σε όλους.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 είναι παρά 6 λεπτά. Κύριε Χρήστο, καλώς τον.
1: Ημέρα σας κύριε Μάνο της Χαδιάρης μας.
0: Γεια σου φίλε Χρήστο.
1: Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Σταυρούλα που δεν την καλημέρα, που δεν την καλημέρισα, ξεχάστηκα
0: είμαι αμαία. Δεν πειράζει αγόρι μου. Τι είπες είμαι?
1: Είμαι αμαία. Άτομο με αναπηρία.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά θέλω.
1: Είχαμε συζητήσει και τότε με την ημέρα η μπέρα της μάνας.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και τη φωνή σου και όλα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως μια χαρά σε ακούω.
1: Καλά η μάνα ξεχάστηκα και επειδή έχω πάρει τα φαρμακά μου γι' αυτό ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει αγόρι μου, δεν σε παρεξηγεί η Σταυρούλα.
1: Το ξέρω, είναι πολύ καλή.
0: Είναι αρχόντισσα η Σταυρούλα.
1: Το ξέρω, κύριε Μάν.
0: Λέγε, ακούω.
1: Καταρχήν και εγώ έπαιζα μπουζουκάκι 4-5 χρόνια. Με τη βία με προσέβαλα, με μπούλινγκ. Και σταμάτησα.
0: Δεν κατάλαβα, με.
1: Με μπούλινγκ.
0: Τι θα πει μπούλινγκ στο μπουζούκι?
1: Με κορόιδεψαν. Ότι είναι πεσημιστικό.
0: Βρε αγόρι μου, άκουσε. Άμα θέλει κανείς πάρα πολύ κάτι, δεν πάει να του λένε ό,τι βλακεία θέλουν οι άλλοι. Αυτό στο βιολί του, το μπουζούκι του στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και ο γεννήτης αρέσει το δει αυτό. Η συγγενής μου με έδωσε για αυτό το παλιό μπουζούκο που το έχω.
0: Συντροφιά μου.
1: Συντροφιά μου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Κάποιοι με παίρνουν από την ταβέρνα κάθε Τετάρτη και αφήναν το μικρόφωνο και ακούω μπορεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
0: Ναι, για πες να το ακούσω.
1: Για το θέμα των ποντίων.
0: Ότι?
1: Κάποτε θα αποδίδουμε την δικαιοσύνη με ένα άσπρο ή ένα γεσεμί, σαν ένα τραγούδι που όταν νυχτώνει παίρνει το μέρος του φτωχών, τάσο στην κεβαδίτη.
0: Ναι, να σου πω, θα τα λες λίγο πιο αργά ό,τι έχεις να πει.
1: Μπορώ να τα ξαναπώ.
0: Μπορείς, αλλά πιο αργά.
1: Ναι, για το θέμα των ποντίων.
0: Ναι.
1: Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άσπρο ή ένα γεσεμί, σαν ένα τραγούδι που όταν νυχτώνει παίρνει το μέρος των φτωχών, τάσος στην βαδί της.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και δεν εγώ ποτέ με τα όπλα.
0: Ποτέ. Δίκιο έχεις.
1: Ως προς το θέμα της βίας που λέγατε για τις παπάδες.
0: Ναι.
1: Εγώ η γνώμη μου είναι η πρώτη μας επαφή με το bullying, βία, τη δεχόμαστε στο βάφτισμα. Δεν είναι λίγο αντιπαιδαγωγικό?
0: Όχι, μια χαρά το βρίσκω. Εγώ έχω δει παιδάκια να βαφτίζονται και να γελάνε. Δεν τα βλέπω μόνο να κλαίνουν.
1: Και ανεψιά μου, και ανεψιά μου.
0: Λοιπόν, όλα χρειάζονται τον τρόπο τους. Και εντάξει, τώρα δεν είναι το θέμα μας αυτό, αγαπητέ μου Χρήστο. Όποιος θέλει να βαφτίσει το παιδί, το βαφτίζει. Εγώ θα το βάφτιζα. Έτσι όπως...
1: Έχετε δει όμως συνήθως, σας φαχτάρει και κλαίνε.
0: Πώς?
1: Σας φαχτάρει αυτά που σφάζουν. Κλαίνε όταν...
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Χρήστο, έχεις κάτι άλλο να μου πεις?
1: Όχι,
0: δεν θα κάνω τέτοια κουβέντα. Άντε, γεια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μου πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:02. Και επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στην κουβέντα μας με τον Βλάση Αχτζίδη, με αφορμή τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Νομίζω είναι χαοτική κατάσταση, εμπλέκονται οι μυστικές υπηρεσίες, υπάρχει η Τουρκία η οποία για ένα διάστημα έπαιξε πολύ με το ισλαμιστικό, με το ακραίο ισλαμιστικό κίνημα. Το ακραίο ισλαμιστικό κίνημα ενισχύθηκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ, όπως φαίνεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό αρχικά. Και εδώ έτσι ας θυμηθούμε πώς το Ισλάμ, ξαφνικά μέσα στο Ισλάμ ξεπηδάει ο τζιχαντισμός. Ξεπηδάει γιατί ακριβώς πολύ συνειδητά το αξιοποίησαν οι Αμερικανοί στην περίοδο της Σοβιετοαμερικανικής σύγκρουσης στο Αφγανιστάν. Δηλαδή για να αποτρέψουν την Σοβιετική κυριαρχία στο Αφγανιστάν, ουσιαστικά τι έκαναν, έπαιξαν με τον Ισλαμοφασισμό. Δηλαδή ανέδειξαν τον τζιχαντισμό ως το αντίπαλο δέος προς τους Σοβιετικούς. Αυτό όμως ήταν ένα τέρας το οποίο, όπως φαίνεται, ανδρώθηκε. Φαίνεται επίσης ότι και το ISIS, αυτό το ο Αλ-Μπαγδάτη και όλοι αυτοί που φτιάξαν αυτό το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στη Συρία, καταρχάς πρέπει να ήταν ένα γέννημα ενός σχεδίου ευρύτερου, πρώτον διάλυσης της Συρίας και δεύτερον διαμόρφωσης συνθήκων τέτοιων που θα επέτρεπε την αμερικανική κυριαρχία στους δρόμους του πετρελαίου, του αερίου κλπ. Δεν ξέρω αν τους βγήκε ή δεν τους βγήκε. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε την πλήρη εικόνα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι σε όλο αυτό το σχέδιο έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο οι Τούρκοι και οι Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες είναι ό,τι πιο αντιδραστικό και μεσαιωνικό υπάρχει. Είναι οι Ουαχαμπίτες. Τους βλέπουμε. Είναι ένα κράτος το οποίο λες και έχει προέλθει από το βαθύ μεσαίωνα. Και απ' την άλλη στην Τουρκία αυτή τη στιγμή η ισλαμιστική τάση έχει πάρει, το πολιτικό Ισλάμ έχει πάρει την εξουσία και το όνειρο, το όραμα, το νεοοθωμανικό του Ερντογάν και του Νταβούτοκλου ήταν να μπορέσουν στην πραγματικότητα να επανασυστήσουν το παλιό χαλιφάτο που κατήργησε ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά το 1925. Και μέσα από αυτό, δηλαδή από την ξανά εκ νέου κυριαρχία των Τούρκων μέσω του χαλιφάτου στο σουνιτικό κόσμο, που ο σουνιτισμός είναι η πλειοψηφία στον ισλαμικό κόσμο, να μπει η νέα Τουρκία στο διεθνή καταμερισμό εξουσίας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ως η χώρα η οποία κυριαρχεί επί ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Αυτό ήταν το όνειρό τους και μάλλον παίξαν έτσι με όλα αυτά στη Μέση Ανατολή και βεβαίως το θύμα ήταν ο λαός κυρίως της Συρίας, ο οποίος είδαμε τι έγινε, δηλαδή αποφάσισαν ακριβώς για τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, οι δυτικές δυνάμεις μαζί με Τουρκία και Σαουδική Αραβία να διαλύσουν ένα κράτος που έως τότε εφημερούσε. Υπό απολυταρχική κυριαρχία του Άσαντ σαφέστατα, αλλά η κυριαρχία του Άσαντ ήταν μια κυριαρχία κοσμική. Δεν είχε καμιά σχέση με ό,τι θα έβγαινε την επόμενη μέρα, που είναι αδύνατο να μην το κατανοούσαν και μην το ήξεραν όλα αυτά τα πολύ προχωρημένα think tank, τα εβραϊκά είτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δεδομένο ότι έγινε αυτό και ότι όλο αυτό μεθοδεύτηκε πολύ πολύ συνειδητά. Με αποτέλεσμα να διαλύσουν τη Συρία, κάποιοι θα είναι πολύ κερδισμένοι, κάποιοι θα είναι χαμένοι και ο μεγάλος χαμένος βεβαίως είναι ο Συριακός λαός, ότι αυτή η τελευταία, μια από τις τελευταίες περιοχές του παλιού κόσμου που παρέμενε αλόβητη, όπου συγκατοικούσαν ειρηνικά εθνότητες, θρησκευτικές ομάδες, φυλές, διαλύεται σήμερα με ένα τέτοιο βάρβαρο και βίαιο τρόπο.

0: Να σας πω έτσι, μελετώντας αυτά τα μικρασιατικά, έπεσα σε ένα φυλάδιο του 1923. Στην Ελλάδα έχουν έρθει πρόσφυγες, όπου είναι ένα εκπληκτικό. Μόλις το είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου και θα δείτε γιατί. Ήταν μια ολοσέλιδη ζωγραφιά σκίτσο, όπου είχε δύο φιγούρες γυναικείες. Είχε την Ιωνία, έτσι γραμμένη η Ιωνία, να κάθεται σε ένα σπασμένο και ονόκρανο, περίλυπη, καταξασκισμένα τα φορέματα, και όρθια, με καλοντημένη και με ένα υπεροπτικό ύφος, η Συρία. Και συνομιλεί τώρα η Ιωνία με τη Συρία. Το 1923, προσέξτε να δείτε πόσο αυτά τα πράγματα ήταν τότε κοινή γνώση. Σήμερα προσπαθούμε να την ανακαλύψουμε. Και λέει η Ιωνία, λέει μάλλον η Συρία, έτσι περήφανα και υπεροπτικά, και αυτό αποτυπώνεται και στις εκφράσεις αυτής της φιγούρας. Εγώ, λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα πάθω ποτέ αυτό που έπαθες εσύ. Εγώ έχω πολύ ισχυρούς φίλους οι οποίοι με προστατεύουν. Και λέει η λυπημένη Ιωνία, μην το πιστεύεις, και εγώ κάποτε είχα πολύ ισχυρούς φίλους, αλλά με εγκατέλειψαν. Είναι ένα τρομερό σκίτσο, το οποίο σημαίνει από μόνο του, δείχνει τη συνάφεια αυτών των δύο ιστορικών διαδικασιών, της δικιάς μας μικρασιατικής καταστροφής και της καταστροφής της Συρίας σήμερα, μέσα από την επέμβαση σχετικά των ίδιων δυνάμεων.
1: Όπως λέει και ο Ελίτης στο Άξιον Εστί, ήρθαν ντυμένοι φίλοι χιλιάδες φορές οι εχθροί μου.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό, και αυτό το υπέστη και ο μικρασιατικός ελληνισμός και ποντιακός φυσικά, και σήμερα ο Συριακός λαός. Είτε είναι Σουνίτες, είτε Σιίτες, είτε Χριστιανοί, είτε Καθολικοί, είτε Ορθόδοξοι.

0: Η κυρία Σπασία λέει ότι έχει καιρό να μας ακούσει, μας βρήκε τυχαία ακούγοντας τον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και ότι χάρηκε που μας άκουσε και ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Δεν το έχω το τραγούδι αυτό μαζί μου, καλή μου, και δεν μπορώ να βάλω από το YouTube γιατί πετάγονται διαφημίσεις και αυτό το απαγορεύει ο σταθμός. Οπότε θα κάνεις υπομονή, ένα άλλο βράδυ, ίσως αύριο, ελπίζω να το θυμηθώ, θα το σημειώσω τώρα. Έτσι κι αλλιώς πάντοτε αυτή είναι η μέθοδος, δηλαδή βρίσκω το τραγούδι, το επεξεργάζομαι, ώστε, γιατί καμιά φορά τα τραγούδια έχουν μεγάλο κενό στην αρχή και στο τέλος. Οπότε πρέπει να τα φέρει σε μια ισορροπία για να μην ταραχτεί ο ηχολήπτης πρώτα απ' όλα. Χώρια που μου έχουν εμπιστοσύνη και δεν ούτε καν κοιτάνε αν είναι εντάξει τα πράγματα που τους έστειλα ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά χρόνια και ότι δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Μην περιαυτολογείς άγρυπνε, λέει, θα έλεγε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αλλά δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι της συνέντευξης με τον ιστορικό Βλάση Αγτζίδη.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται εδώ και δεν καταφέρουν να πάνε στον τόπο που θέλουν, η μισή τους οικογένεια είναι στο Βέλγιο, είναι στην Ολλανδία, είναι σε τέτοια μέρη. Τι θα γίνει με αυτούς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή θα επιστρέψουν στον τόπο τους, θα μείνουν στην Ελλάδα, τι θα γίνει νομίζετε?
2: Τώρα μπορούμε να υποθέσουμε, έτσι.
3: Ασφαλώς.
2: Σαφώς, με βάση τη συμφωνία, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη αυτούς τους 50.000 να τους εγκαταστήσει στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται θα είναι 50, θα είναι πολύ περισσότεροι. Οι οποίοι βεβαίως δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή. Από αυτούς τους 50-100.000, σίγουρα ένας μεγάλος αριθμός δεν είναι πρόσφυγες πολέμου. Είναι οικονομικοί μετανάστες από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές, από το Μαρόκο. Αυτοί πιστεύω ότι έτσι όπως έχει ακουστεί από τα χείλη της κυβερνήσεως θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και λογικό είναι αυτό γιατί το βασικό αντικείμενο περίθαλψης και ευαισθησίας που θα πρέπει να δείξουμε είναι οι πρόσφυγες πολέμου. Αυτοί ορίζονται με μεγάλη σαφήνεια και αυτοί πρέπει να έχουν την προτεραιότητα των πάντων. Νομίζω ότι οι οικογένειες που είναι διαμοιρασμένες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, όταν λίγο ηρεμήσει αυτή η κατάσταση και σταθεροποιηθεί, εκεί θα υπάρξουν διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Δηλαδή, αυτοί που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, αλλά είχαν συγγενείς σε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω κάποια στιγμή θα τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στις χώρες αυτές. Αλλά όλα αυτά θα δείξει. Είμαστε σε μια, αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί που διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες. Άρα είμαστε στο σημείο της μεγάλης αναταραχής.
1: Όταν αποφασίσουν, ας πούμε, να στείλουν πίσω άτομα στο Πακιστάν ή σε κάποια άλλη χώρα από όπου προέρχονται, οικονομικούς μετανάστες, οι χώρες αυτές θα τους δεχτούν?
2: Τώρα αυτό, η άρνηση ας πούμε για το Πακιστάν, να δεχτεί τους Πακιστανούς, οι οποίοι λαθρέως έχουν πάει σε μια άλλη χώρα, δείχνει ακριβώς και την ποιότητα του κράτους και της ευαισθησίας τους. Που σημαίνει ότι το Πακιστάν και οι πακιστανικές ελίτ, οι οποίες και αυτές νομίζω λίγο πολύ κάτι από το μαφιόζικο θα έχουν όπως...
4: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Ότι ο κάθε... μετανάστης, παράνομος μετανάστης όπως θέλετε πέστε τον που φεύγει από το Πακιστάν ή από τον Μπαγκλαντές, είναι φορέας αποστολής εφασμάτων πίσω. Άρα το βλέπουν τελείως κοινικά. Και αυτοί εκμεταλλεύονται αυτούς που φεύγουν από τις πατρίδες τους. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αδιανόητο όταν απελάβουν Πακιστανούς από πουδήποτε να μην τους αποδέχεται το Πακιστάν. Δηλαδή είναι ηθικό ζήτημα καταρχάς. Μεγάλο. Συνέβη όπως μάθαμε με την τελευταία αποστολή. Αρκετούς δεν τους αποδέχθηκε. Είναι ένα παράξενο γεγονός το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν διπλωματικά οι ελληνικές ή οι ευρωπαϊκές αρχές, αλλά σαφώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.

0: Στην Τουρκία δεν θα πάτε?
1: Στην Τουρκία δεν θα πάω. Ο λόγος είναι ότι η πρόσκληση έγινε πολύ αργά, γιατί ήδη 9 Απριλίου στην Κατερίνη παρουσιάζω το τελευταίο μου βιβλίο, αυτό το «Μικρά Ασία», και είναι μια μεγάλη εκδήλωση σε συνεργασία όλων των ποντιακών συλλόγων της Κατερίνης μαζί με το Μικρασιατικό Σύλλογο Πιερίας. Και στις 10 την επόμενη μέρα, την Κυριακή, γίνεται μια πολύ συγκινητική τελετή στο χωριό Ολυμπιάδα της Ελασσόνας. Είναι ένα ποντιακό χωριό Ελλήνων του Καυκάσου που εγκαθίστανται εκεί πριν από 90 χρόνια. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το χωριό αυτό, είτε όταν ήταν στον Κάυκασο, είτε κατά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, είτε κατά την πορεία κατά τις επόμενες δεκαετίες και ειδικά τη δεκαετία του 40, κατοχή και εμφύλιος. Και είχε προγραμματιστεί να κάνουμε μια έτσι επαιτειακή μεγάλη εκδήλωση. Οπότε και 9 και 10... εγώ θα βρίσκομαι στη Βόρειο Ελλάδα, 9 στην Κατερίνη και 10 στην Ελασσόνα.
0: Και είναι εκδηλώσεις στις οποίες μπορεί να έρθει και κοινό?
1: Ναι, ναι, είναι ανοιχτές εκδηλώσεις και νομίζω όλοι θα κερδίσουν κάτι από αυτό, γιατί θα γίνει μια προσπάθεια μέσα από μια παλιά ιστορία, που είναι η ιστορία των ποντίων, των μικρασιατών, να προσεγγίσουμε τα σύγχρονα δρόμενα. Είναι δηλαδή να δούμε πώς αυτή η ιστορία δεν είναι μια απλή ιστορία που για ηθικούς λόγους την προσεγγίζουμε, τη μαθαίνουμε, τη μελετάμε, αλλά είναι μια ιστορία εργαλείο για να κατανοήσουμε το σήμερα. Εγώ έτσι βλέπω αυτή την παλιά ιστορία και νομίζω εμένα σε προσωπικό επίπεδο με έχει αποζημιώσει, γιατί όντως μου έχει δώσει εργαλεία κατανόησης. Να σκεφτείτε αυτή την, εκείνη το εκπληκτικό σκίτσο που σας είπα, η συνομιλία Ιωνίας Συρίας. Ποιος να το φανταζόταν ότι είναι τόσο συμβατά αυτά τα δύο ιστορικά γεγονότα? Και όμως το 23 το ήξεραν. Σήμερα για να το κατανοήσουμε πρέπει να το ψάξουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.

0: Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα κείμενο της κυρίας Αλεξίας Λιακουνάκου, που είναι κοινωνική ανθρωπολόγος, και το συγκεκριμένο κείμενο έχει τον τίτλο που ταιριάζει και απόλυτα στα όσα είπαμε απόψε, «Η αυτοκαταστροφικότητα της βίας». Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δυστυχώς είναι πανταχού παρόν. Εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές παντού. Μεταμφιεσμένη ή χωρίς μάσκα, κρυφή ή φανερή, δολοπλόκα ή απονήρευτη, εμβρασμό και εμψυχρό, ατομική ή συλλογική, ενήλικη και ανήλικη, με λόγια και με πράξεις. Είναι ένα δεδομένο ανθρώπινο στοιχείο. Υπάρχουν όμως αυτά τα σημεία, τα σκοτεινά σημεία της ιστορίας, που η βία αποκτά τέτοια ισχύ που θερίζει τα πάντα. Δεν αναφέρομαι μόνο στις γενοκτονίες, το έσχατο παράδειγμα συλλογικής και οργανωμένης βίας, αλλά και μικρότερες πανούκλες που ξεπηδούν εν καιρό αναταράξεων και έχουν τη δύναμη να δηλητηριάσουν πιο ύπουλα, πιο σιγά, αλλά εξίσου έντονα. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κρίσιμη καμπή στην ιστορία μας. Είμαστε θεατές και εμπλεκόμενοι, κάποιοι, είτε ως θύματα είτε ως θύτες, σε μια ιστορική στιγμή που εξετάζει το τι τελικά είμαστε. Χρόνια ειδονιζόμαστε με την ιδέα ότι, ενώ οικονομικά και εμπορικά δεν είμαστε πρωτοπόροι, έχουμε πάμπολες αρετές, φιλοξενία, τιμιότητα, αγάπη στον συνάνθρωπο, προοδευτικότητα, ανεκτικότητα, σεβασμό στην οικογένεια και το καλό. Και τώρα που ήρθε η ώρα να εξεταστούμε στις αρετές αυτές, αποδεικνύουμε το σκοτεινό μας πρόσωπο. Να θυμίσω στον αγχωμένο, πεινασμένο, φοβισμένο λαό μας ότι, ιστορικά μιλώντας, η οικονομία και η ευημερία κάνουν κύκλους. Τίποτα δεν παραμένει στάσιμο. Η Ελλάδα έχει γνωρίσει κι άλλες χειρότερες στιγμές που δεν θέλει να θυμάται. Οι πόλεμοι που θέρισαν την Ευρώπη τον 20ο αιώνα, αναρωτιέμαι, δεν μας έμαθαν τίποτα? Οι μέρες της γερμανοϊταλικής πολιορκίας, ο εμφύλιος, ο λοιμός της Αθήνας το 41, τίποτα? Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας όχι με μια γενικότερη, μεγαλύτερη ελληνική πραγματικότητα με ιστορική συνέχεια, αλλά με μια στιγμή, τη στιγμή που είχαμε χρήματα να κάνουμε το κέφι μας εις βάρος ενός πιο σημαντικού αγαθού που λέγεται σύνεση, τιμιότητα, συλλογικότητα, παιδεία, υγεία και κοινωνία. Η φτώχεια έρχεται και φεύγει, η βία όμως παραμένει, χαράζει βαθιές πληγές στην κοινωνία και μπορεί να καταστήσει το έσχατο στάδιο πριν την αποσύνθεση. Το μίσος, ο εξευτελισμός και η ταπείνωση δεν είναι σαν την οικονομία που έχει σκαμπανεβάσματα. Έχει δική τη ζωή και δεν σταματά εκεί που η οικονομία ανακάμπτει. Έχει τη δύναμη να διονγκωθεί και να καταπιεί ό,τι καλό και όμορφο υπάρχει στο διάβα της και εν ρηπεί οφθαλμού να ισοπεδώσει τις αξίες που χρόνια ολόκληρα χτίζονταν εδώ, στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η βία είναι μεγαλύτερη και καταστροφικότερη της ανεργίας και τα προσωπικά προβλήματα του καθενός, διότι δεν επιφέρει καμία ουσιαστική λύση. Είναι ευκολότερη από την προσπάθεια για αναπροσαρμογή και περισσότερο εκφράζει αδυναμία παρά δύναμη. Το μίσος ως ανθρώπινο συνέστημα έχει την τάση να θολώνει και να βρίσκει διεξόδους καταστροφής εκεί που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Έτσι, αντί να γίνει κινητήριος δύναμη που θα γεννήσει κάτι καλύτερο, επιφέρει ένα βίαιο κρεσέντο κατά το οποίο ο δημιουργός έχει την ψευδή αίσθηση ότι λύνει ένα πρόβλημα χωρίς να καταλαβαίνει ότι γεννά ένα καινούριο πρόβλημα. Για το λόγο αυτό η βία είναι αυτοκαταστροφική. Κάποιοι, πολύ λανθασμένα, υποστηρίζουν ότι είναι οι σωματοφύλακες της εθνικής ενότητας και της ταυτότητάς μας, θεωρώντας έτσι ότι προστατεύουν τη χώρα και τους ανθρώπους της. Ίσως το μπερδεμένο και φοβισμένο τους μυαλό, το θολωμένο, θεωρεί ότι είναι επαναστάτες ενάντια μιας νέας επέλασης βαρβάρων από την Ανατολή. Στα μάτια ενός μετανάστη βλέπουν ίσως τον Ξέρξη ή τον Αλή Πασά και χτυπώντας αυτό το ξένο πρόσωπο που τους απειλεί, θεωρούν ότι δίνουν μια οριστική λύση στο πρόβλημά μας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και εκεί, αλλά βαθύτερα. Πρέπει να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι δεν ζούμε σε μια χώρα με 5 ή 6 μετανάστες. Υπάρχουν κοινότητες, οικογένειες, κοινωνικά σύνολα, χτισμένα από μετανάστες, και πολλοί πρώην μετανάστες είναι νυν παραγωγικοί και ενσωματωμένοι Έλληνες. Το να θέλουμε να μην βλέπουμε αυτή την αλήθεια, ότι δηλαδή η Ελλάδα ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη και δεν είναι ένα μοναχικό μεμονωμένο νησί, είναι άρνηση και τύφλωση. Είναι λογικό όταν καθημερινά ακούμε για κρούσματα βίας, κλοπές, μαχαιρώματα και φόνους και επηρεαζόμαστε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν το διπλό ρόλο του πληροφοριοδότη και του δαίμονα, και γι' αυτό καλό θα ήταν να απορροφούμε τις πληροφορίες που λουζόμαστε με κάποια εγκράτεια και να φιλτράρουμε τα όσα βλέπουμε. Η Ελλάδα, όπως το κάθε πράγμα σε αυτή τη γη, αλλάζει. Η αλλαγή είναι ένα αέναο και μόνιμο χαρακτηριστικό κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ως προς αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή της κρίσης θα έπρεπε να μας ανακουφίζει, διότι μόνο με αλλαγή και χρόνο μπορεί να επέλθει ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Εστιάζουμε, αισθάνομαι, στην οικονομία και δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που κρύβει η μονομερής απασχόλησή μας με την οικονομική ευμάρεια. Το κοινωνικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομία βέβαια, είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό μας χρέος και απαιτεί, σε αντίθεση με την πολιτική και την οικονομία, τη δική μας προσοχή, διότι η Ευρώπη και όλοι όσοι εμπλέκονται στις οικονομικές μας αποφάσεις δεν θα ασχοληθούν ποτέ με την αντιμετώπιση προβλημάτων στις κοινωνικές δομές μας, στην παιδεία, στους ναρκωμανείς, στους άστεγους, στις κλοπές, στις αυτοκτονίες, στους θανάτους και στην ανεξέλεγκτη βία μας. Απλά θα παραμείνουν θεατές μιας χώρας που καταραίει περισσότερο μέρα με τη μέρα. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε μια χώρα λειτουργική, και αυτό δεν θα γίνει ούτε με το θυμό ούτε με τη βία. Υπογραφή Αλεξία Λιακουνάκου, κοινωνική ανθρωπολόγος.

0: Ο φίλος μου ο Νεκτάριος που εξακολουθεί να μας ακούει, αλλά ποτέ δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του εμείς, μου έστειλε από την Αίγινα ένα κείμενο που κάπου το ψάρεψε και μου λέει: «Άγρυπνε, άμα θέλεις το διαβάζεις. Είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που διάβασα τον τελευταίο καιρό». Τίτλος του κειμένου: 1000 ευρώ και λίγα κέρματα. Χείρα, ετών 87. Φύρα για το κράτος. Ντρέπεται γιατί ξεπέρασε το προσδόκιμο. Και είναι βάρος για όλους, λέει. Σύνταξη 894 ευρώ. Άλλοι, λέει, δεν παίρνουν ούτε 400. Μερικοί ούτε καν σύνταξη. Ορισμένοι δεν έχουν καν δουλειά. Κάποιες μέρες ούτε γάλα για το παιδί παίρνουν. Την κάνα να ντρέπεται και γι' αυτό. Επειδή το βάλατε γυνάτη να ζείτε εσείς και να ζείτε με 800 ευρώ, εσείς που ανάγκες δεν έχετε, δεν περισσεύει τίποτα για τους νέους. Ένα βαρύδι είστε. Στα νίκια επί αιώνες. Όλα πέφτουν. Τα νίκια είναι σκληρά καρύδια. Αντέχουν ακόμα. Έφυγε μετά από 25 χρόνια από το προηγούμενο σπίτι, γιατί ούτε ένα εικοσάρικο σκόντο δεν δέχτηκαν να τις κάνουν, να πληρώνει τουλάχιστον τη συμμετοχή της για τα χάπια της πίεσης. Μετακόμιση στα 86. Νέα ζωή αρχίζει ξανά. Για 2 μήνες ήταν σαν χαμένη στο νέο κουτί. Αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν. Ήθελε το βράδυ να πάει στο μπάνιο και έμπαινε στην ντουλάπα. Ήθελε να πατήσει το διακόπτη και πιάνε πόμολο. Πήγαινε να ανοίξει τη βρύση στην κουζίνα και άνοιγε το ψυγείο. 3 φορές λάθεψε και στο κρεβάτι. Ευτυχώς είχε τοίχο δίπλα και την κράτησε όρθια. Το 2011 πλήρωσε 3.500 σε νίκια. Μπορούσε βέβαια να πάει να ζήσει σε 30 τετραγωνικά στον πρώτο ή σε κανένα δώμα, αντί να ζητάει Βερσαλίες στον τρίτο με 65 τετραγωνικά. Και σε γεροκομείο μπορούσε, βασίλισσα θα ήταν, αν δεν ντρεπόμασταν εμείς. Το σύνδρομο της Βίκης τις στήχιωσε όλες όμως, νέες και γριές, στα λούσα και στη χλίδα, και γι' αυτό ντρέπεται. Πληρώνει ρεύμα, νερά, τηλέφωνο και όχι κοινόχρηστα. Επιμένει να έχει ηλεκτρικό, τρεχούμενο νερό και να μιλάει μία στις τόσες με την κόρη της και την αδερφή της. Να μιλάει για να νιώθει ότι δεν είναι φάντασμα. Δεν θα το πιστέψει, αλλά τρώει κιόλας. Έχει το σωληψίες με το φούρναρι, με το μανάβι. Μια μέρα είδα να της κάνει delivery και ο μπακάλης της γειτονιάς. Τυρί, γάλα, ρύζι, αλεύρι και ένα πελτέ ντομάτες. Ένα. Μακαρόνια νούμερο 10, πιπέρι, ζάχαρη. 2 κουτάκια μπύρες. Για τα εγγόνια που θα ερχόταν να τη δουν. Εκείνη πίνει ελληνικό μέτριο. Αν ξεχάσει να πει στον μπακαλόπεδο να φέρει καφέ, πίνει νερό σκέτο. Από τη βρύση και το ψυγείο, μισό-μισό. Α, ναι, έχει και ψυγείο. Ένα Kelvinator 40 ετών. Δεν το αλλάζει. Κανείς δεν της είπε ότι εδώ δεν είναι αρχαία Αίγυπτος να θάβουν τους ανθρώπους με τα ηλεκτρικά τους μαζί. Αφού δουλεύει, παιδάκι μου, τι με πειράζει που του κάνω απόψυξη. Τα πόδια τσακισμένα ή η μέση τσακισμένη δεν βγαίνει πια έξω. Μόνο στο μπαλκόνι για να ρίξει λίγο νερό στις 5 γλάστρες. Στις μεγάλες ζέστες πλένει και το μπαλκόνι ξυπόλυτη. Τότε μόνο τη βλέπω να ανατριχιάζει από ευχαρίστηση. Τότε που θυμάται τις παλιές μέρες που έπλαινε τη σκάλα στη μονοκατοικία όταν ο ήλιος έκαιγε και μετά έστρωνε τις κουρελούδες για να καθίσει με τις φίλες της. Καρπούζι γλυκό, κρύο νερό, γέλια. Της είπα 1000 φορές, απαγορεύεται να θυμάσαι, δεν σου κάνει καλό. Το είπα και στην κόρη της. Μίλα της, εσένα σ' ακούει. Δεν μ' ακούει καμιά τους. Επιμένει να μην ξεχνάει. Αδιόρθωτη. Δεν τρεπέται να θυμάται, λέει. Στις 26 του μήνα της έχουν περισσέψει 40 άντε 50 ευρώ μέχρι να ξαναπληρωθεί. Από τις 20 και μετά δεν χρειάζεται τίποτα από ψώνια. Όχι, παιδάκι μου, απ' όλα έχω. Γιατί ξέρει πως λεφτά δεν θα τις πάρουμε για ένα ψωρορίζι, λίγα μακαρόνια, μισό κιλό κιμά και 3 φρούτα, και ντρέπεται. Και άμα τις γεμίσουμε κρυφά, τώρα που μπορούμε κι εμείς, ντουλάπι ή ψυγείο, κλαίει. και κοιτάει το πάτωμα, εμάς όχι. Ούτε το ταβάνι μπορεί να κοιτάξει. Το αυγενικό τη γονατίζει κάθε δεύτερη μέρα. Δεν έχει πια κόκαλα, μια στήλη από άλλα τα είναι. Η γυναίκα του Λότ θα έσκαγε από τη ζήλια της. Χτες της είπαμε ότι πρέπει να πληρώσει τετραψήφιο στην εφορία. 1000 ευρώ και λίγα κέρματα. Πώς είναι όταν ο γιατρός σου λέει «Δεν έχω καλά νέα». Έτσι και τώρα. Πρώτα της είπαμε να καθίσει, δεν κατάλαβα. «Γιατί», ρώτησε, «δεν έχω ζάλι σήμερα, αφού έπλυνα και τα στόρια, καλά είμαι». Τώρα θα ντραπεί για τα καλά. Αυτή που δεν χρώσταγε ποτέ, ούτε ώρα σε άλλους, ούτε φλιτζάνι ζάχαρη, ούτε σπυρί από ρύζι, όχι λεφτά, θα ντραπεί όσο και ο άλλος που ανατριχιάζει και μόνο στην ιδέα ότι θα ξεφτυλιστεί αν μετακινείται με τραμ, με κτέλ και τρένα μαζί με όσους παίρνουν 300, 400, 500, 700 ή 100 ευρώ. Γι' αυτό φροντίζουν να ξεφτυλίσουν πρώτα όλους τους άλλους, έναν έναν, μέρα με τη μέρα, να τους βάλουν να τρώγονται μεταξύ τους, να ξεφτυλίζονται σαν τις πουτάνες που τρώγονται για τον πελάτη. Θα ρίσκει και δεν ξέρουν πως είτε τον πάρουν είτε όχι, πάλι οι ίδιες θα είναι. 900 ευρώ σύνταξη και ένα στόμα και μιλάς. Εμείς που είμαστε δύο με 500, τι να πούμε δηλαδή. Γι' αυτό μας ξεφτυλίζουν έναν έναν όλους.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Η πρώτη και μοναδική φορά που ζητάνε κάτι λιγότερο, κάτι μικρότερο, κάτι ευτελέστερο. Ξεφτυλισμένοι ναι, αλλά εσείς περισσότερο. Είτε το θέλετε μαλάκες είτε όχι, εμείς πάντα θα είμαστε από πάνω. Πάντα. Επειδή εσείς μας βάλατε από πάνω. Ξεφτυλισμένοι μία εμείς, χίλιες εσείς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
6: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, της κάθε νύχτα σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς θα τα πούμε όπως πάντα, πρώτο ο Θεός, τα μεσάνυχτα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα, παιδιά.

Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Και από Βιτάλη πάμε σε Τερζή. Έτσι, να ξημερώσουμε όμορφα. Το γλεντάμε κάθε πρωί. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Γυρίζει.

ψέματα ιδίασα. Καλά λέει ο Πασχάλης Θερσής. Τα έχει πει και ο Στέλιος Καρατζίδης πριν από αυτόν. Και επειδή το ψέμα το αηδιάσαμε και εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή λέμε μάντα και μόνο αλήθειες, ελάτε να στείλουμε τα μηνύματα, να στείλετε τα μηνύματά σας, να διαβάσω τα μηνύματά σας, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Σήμερα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Άντε, πάει και ο Μάιος.

Στο 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Και ξαφνικά χθες άρχισε να βρέχει, έτσι ποτίστηκε η βροχούλα. Εκεί που λέγαμε τι ωραία καλοκαιρινή διάθεση, κοντομάνικο, με αυξημένη θερμοκρασία, ξαφνικά ήρθε η βροχούλα, η ποτιστική. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία, στη γειτονιά κινόταν χαμός. Βγαίναν όλοι με τα λάστιχα και πλένανε μπαλκόνια και τέντες. Και ξαφνικά εκεί που περπατούσες έβλεπες και κάτι σαπουνάδες να φεύγουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα πρωινή φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Νάτος και ο Παύλος, ο Παυλάρας, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Έρη, καλημέρα. Καλή Τεταρτούλα σε όλη την παρέα. Με μεγάλο φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζω σοκολατόπιτα με σοκολάτα υγείας. Oh, εξαιρετικά. Καλημέρα και στη Λίντια μας. Καλημέρα, Λιντιακή, από την Πρέβεζα. Of two people, there's a spark between. One gets torn apart. One gets a broken heart. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τρίκαλα. Χαρούμενη, όμορφη Τεταρτούλα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Κλασικά, απτόητος, φύγε και πάλι για περπάτημα. Γεια σου, ρε Δημήτρη.

Την καλημέρα στο φίλο του Βασίλη που είναι οδηγός ταξί. Τα λαμπάκια πορείας να δουλεύουν σε οχήματα και μηχανές. Δεν φαίνεστε, παιδιά, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κάρολο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Μας χρειάζεται χαμόγελο, γιατί μας έχουν τρελάνει. Πες μας, λέει, το μυστικό σου. Την αγάπη μου, υγεία για σένα και την οικογένειά σου. Αγαπημένε μου, Κάρολε. Το μυστικό νομίζω είναι μια πηγαία αισιοδοξία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχω κάνει μια στροφή, πώς λένε, έχω κάνει μια στροφή προς την ποιότητα και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας πω, αυτό είναι γιατί θεωρώ ότι τα σημαντικά είναι η υγεία. Είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό και όλοι αυτό ευχόμαστε για όλους, έτσι, υγεία. Υγεία για όλους, για εσάς, τις οικογένειές σας. Να είστε γεροί, να ξυπνάτε κάθε μέρα και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με αισιοδοξία. Σε όλα τα πράγματα ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή του, στη δουλειά του κτλ., μπορεί να παρέμβει με κάθε τρόπο, με κόστος, ναι, αλλά μπορεί να παρέμβει. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, δυστυχώς δεν μπορείς να παρέμβεις. Ποιο να πάρεις τηλέφωνο από τον Θεό, για να του πεις σε παρακαλώ. Σημαίνει αυτό μόνο να προσευχηθείς μπορείς. Έτσι, να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε την υγεία μας, πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της ζωής. Να μάθουμε να το εκτιμούμε αυτό. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία, αγαπημένο μου Κάρολε. Έχω μάθει να εκτιμώ πράγματα που δεν μπορώ να κάνω με τα χέρια μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τα χέρια μου, με το μυαλό μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναπαλεύω, όπως παλεύετε κι εσείς, για την καθημερινότητα και να βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί πάντα θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Και τα καλύτερα είναι μπροστά ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή, εσείς που μας ακούτε και είστε έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι μεγάλωσα τώρα κτλ. Η κάθε ηλικία θεωρώ ότι έχει τη δική της ομορφιά. Και εμένα παλιά μου λέγανε ότι όταν ήμασταν νέοι, ρε παιδί μου, ρε Θανάση, δεν λέγαμε, ξέρω εγώ, πω είναι 40 χρονών αυτός. Μεγάλωσε. 50, μεγάλο. Μια χαρά είναι αυτές οι ηλικίες. Ωραιότατες, μπορώ να σου πω. Και ίσως είναι και πιο ώριμες. Είναι πιο ώριμες σε κάθε περίπτωση. Είναι και η εμπειρία που συσσωρεύεται. Είναι και το μυαλό που λίγο πίζει καλύτερα. Σκέφτεσαι περισσότερο αυτά που βγάζει το στόμα σου. Τα εξερχόμενα δηλαδή είναι λίγο πιο συγκρατημένα. Επομένως λοιπόν, η κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και έχει μια εμπειρία. Ενώ στα νεότερα χρόνια μπορεί να έχεις τη δύναμη να περπατήσεις όπως ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, που φεύγει τώρα από την Πάτρα και πάει μέχρι τα Βραχνέικα με τα πόδια κάθε μέρα, και πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που λέμε για τους νέους. Μπορεί λοιπόν στα νιάτα σου να έχεις, ας πούμε, αυτή τη δύναμη να κάνεις πράγματα και να αντέχεις και τα λοιπά, αλλά δεν έχεις την εμπειρία. Στα λίγο περισσότερα, λίγο μεγαλύτερα χρόνια η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Καλημέρα, Ερούλα, καλημέρα, γλυκιά μας παρεούλα. Ήρθε η Τεταρτούλα. Πάει η βδομαδούλα. Ελενίτσα μου αγαπημένη, από την όμορφη Ηγουμενίτσα. Ωραία τραγούδια έχει βάλει σήμερα ο Κρυμπάς. Αυτό εν τω μεταξύ είναι ένα τραγούδι τύπου είμαστε στο κρουαζιερόπλοιο. Έχω βγει για ένα κοκτέιλ στο κατάστρωμα. Λοιπόν, από την χθεσινή ημέρα και από την χθεσινή νεροποντή, εγώ θα κρατήσω μια εικόνα. Μια εικόνα περηφάνειας. Υποκαταρακτώδη βροχή στο Σύνταγμα, η Προεδρική Φρουρά, με ντυμένους τους
1: έβδομες. Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Μια πολύ συγκινητική στιγμή εκεί με το χορό, τον ποντιακό χορό, υπό το καταρακτώδη βροχή. Πάρα πολλοί κόσμος είχε μαζευτεί και η Ομοσπονδία Ελλάδος, η Ποντιακή Ομοσπονδία, πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκεί εκδηλώσει στο Σύνταγμα. Παρά λοιπόν την καταρακτώδη βροχή, ο κόσμος εκεί συγκεντρώθηκε, εκπρόσωποι όλων των ποντιακών σωματείων, με παραδοσιακές φορεσιές. Μια πολύ συγκινητική αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς. Οι εύζωνες ντυμένες με την φορεσιά του πόντιου Αντάρτη. Μάλιστα η κάμερα εστίασε και σε έναν εύζωνα που φορούσε τη στολή, όπου δάκρυσε το παλικάρι αυτό, παρότι όπως ξέρετε πολύ καλά είναι απολύτως εκπαιδευμένοι, έτσι, για όλες τις συνθήκες, οι εύζωνές μας. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή να βλέπεις το παλικάρι αυτό να δακρύζει. Και μπράβο στον κόσμο που πήγε, παρότι έβρεχε, μπράβο στον κόσμο που πήγε και φυσικά στα παλικάρια, όλα αυτά τα παλικάρια που φιλούν Θερμοπύλες, που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανος και φυσικά την αγάπη μας, την εκτίμησή μας στον ποντιακό ελληνισμό. Όλοι έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο που έχει καταγωγή. Πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα, παντού και σωστά, για ένα λαό ο οποίος σφαγιάστηκε, προσπάθησε να γίνει εξόντωσή του, να καταστραφεί η ιστορία του, αλλά αντιστάθηκαν, τα κατάφεραν και ακόμη και σήμερα είναι πολύ έντονα τα σημάδια, έτσι. Αρκεί κάποιος να συναναστραφεί με Πόντιους, να ζήσει τη σπιρτάδα της ψυχής τους, τη δύναμή τους, το χορό τους, τα τραγούδια τους, τις παραδόσεις τους, όλα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό κρατάω από χθες, είναι η Νεροποντή. Και βεβαίως αυτή την οσμή. Τι έγινε με την οσμή, ρε παιδιά? Με αυτή την οσμή που ξαφνικά μύρισε παντού. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Εδώ μεταξύ μπλέχτηκαν δήμοι, μπλέχτηκαν μερικές αρχές, μπλέχτηκαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι πυροσβεστικοί πρωτίστως κτλ. Τελικά δεν μάθαμε τι ήταν αυτό. Λοιπόν, για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια στην αρχή της μέρας, άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι, άνοδος στις θερμοκρασίες στη δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη και βεβαίως για να πάμε να δούμε τι θα έχουμε εδώ στην Αττική. Λοιπόν, στην Αττική, στην αρχή της μέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές, αργότερα όμως θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν απλά κάποιες νεφώσεις στην Αττική και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη που μας ακούει μέσω του Status FM 107,7 που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι το πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και φυσικά να επανέλθουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πολλές ειδήσεις έχουν προκύψει. Κάποιες από αυτές είναι και ευχάριστες. Αφορούν ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας, σε μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση που έρχεται. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στην Ασημίνα που μας πήρε τηλέφωνο από το κέντρο της Αθήνας, στον Νίκο το Χαλκίδη, τον καλό συνάδελφο που εργάζεται στις διανομές των εφημερίδων και μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με ένα όμορφο σκυλάκι που είναι η μασκότ του πρακτορείου Αργούς εκεί. Να είστε καλά παιδιά, να έχετε μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο ξημέρωμα.

Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 33 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά, Λιδιάκη, να χαίρεσαι την εγγονούλα σου. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια μέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Λοιπόν, χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, μια έντονη δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης Κρίσεων δέχθηκε πάρα πολλές κλήσεις για μυρωδιά που έμοιαζε περισσότερο με υγραέριο. Έτσι, σε αρκετές όμως περιοχές του Λεκανοπεδίου. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βρε που μυρίζει, εδώ μυρίζει, εκεί μυρίζει. Άρχισαν να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε διάφορα σημεία. Αρχικά, αλλά στη συνέχεια βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν εντοπίστηκε ποτέ η πηγή του φαινομένου αυτού. Ήταν αισθητή σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, δηλαδή από το Λαγονίσι έως τη Δραμπετσόνα, από τη Γλυφάδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές και για περιοχές πιο βόρεια του Λεκανοπεδίου. Τώρα οι Δήμοι προχώρησαν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σε εκένωση των δημαρχείων, σε εκένωση σχολείων, σε εκένωση επιχειρήσεων κάποιες επιχειρήσεις. Συνέστησαν αρκετοί Δήμοι στους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την προέλευση της οσμής. Εμείς ήμασταν εδώ στα Παραπολιτικά, ετοιμάζαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, όταν ξαφνικά ανοίξαμε το παράθυρο και ήρθε η μυρωδιά. Αρχίσαν τα γνωστά πειράγματα, ξέρετε πώς γίνεται όταν έρχεται μια άσχημη μυρωδιά. Έλαμε όμως που δυνάμωνε και πραγματικά ξαφνικά είδαμε ότι έχουμε πολλά περιστατικά, πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική και το λιμενικό όμως τέθηκε σε επιφυλακή, έτσι, σε κατάσταση εξηγημένης επιφυλακής, διότι άρχισαν οι περιπολίες στο Σαρονικό, μήπως υπάρχουν, έχετε κάτι από μεταφερόμενα πλοία κτλ. Μήπως γίνεται κάτι από την θάλασσα, έρχεται κάτι από τη θάλασσα. Τελικά δεν υπήρξε ποτέ καμία επίσημη ενημέρωση για το τι συνέβη. Μείναμε με την απορία δηλαδή, με τη μυρωδιά και με την απορία.

0: Πάντως το λες και λίγο πρωτόγνωρο. Όλη η Αττική να ασχολείται με το τι ακριβώς συμβαίνει με μια έντονη μυρωδιά και ποτέ και κανένας δεν μας έδωσε ποτέ καμία εξήγηση με αυτού. Θα δούμε σήμερα λοιπόν αν θα έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Μυρίσαμε γκάζι και μας είπαν να φύγουμε. Απλά χτύπησε το κουδόνι 10 λεπτά νωρίτερα και φύγαμε. Μας έδιωξαν γιατί μύριζε πολύ έντονα.
2: Και στο Δημαρχείο διαπιστώσαμε ότι αυτή η μυρωδιά όλο και πήγαινε, με αποτέλεσμα να γίνει τόσο έντονη και δυσάρεστη, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια των υπαλλήλων μας. Αποφασίσαμε να εκενώσουμε.
3: Μύριζε και τρόμαξα μέσα. Βγήκα έξω, ήθελα να φωνάξω τον από κάτω να δω αν πράγματι είχε του δικό, αλλά δεν πήγα. Υπάρχει από το πρωί, είναι κάτι σαν. Έχω και σαν ασετών, σαν πετρέλαιο, αριθμιάσεις, κάτι τέτοιο είναι παρά. Πάντως, εντάξει, μας ειδοποίησαν για τα σχολεία.
4: Ήτανε σαν πίσα, ας το πούμε, λες και είχε πίσα γύρω-γύρω από το σπίτι μας.
5: Κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται, τίποτα. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν, πάντως μύριζε έντονα. Μύριζε. Ναι, αυτή είχε κάτι ψιλοζαλάδες.
6: 26 χρόνια που παρακολουθώ το λεκανοπαίδιο της Αττικής, δεν μπορώ να. Δεν θυμάμαι κάποια τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποια έτσι, μεγάλη εκτόνωση βιομηχανικό ρήπου από κάποια εγκατάσταση η οποία μεταφέρθηκε. Και τώρα επειδή.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Να πάει στα νότια προάστια.
0: Λοιπόν, μείναμε με την απορία. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας στον Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου στην Εθέλ. Καλημέρα, καλή ταταρτούλα με υγεία. Να σε καλά, Μάκη μου. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον φίλο το Θωμά. Καλή εκπομπή με καλές ειδήσεις. Χρόνια πολλά λέει για αύριο. Για τους απανταχού εορτάζοντες Κωνσταντίνο και Ελένη. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας αύριο. Αύριο θα τα λέμε από νωρίς τα χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα, Ελένη, όλους όσους γιορτάζουν, όσους έχουν έτσι ανθρώπους που εφέρουν τα ονόματα αυτά, αγαπημένο όνομα το Κωνσταντίνος και το Κωνσταντίνα βεβαίως έτσι και το Ελένη.

0: τώρα πριν πάμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, θέλω να ευαισθήσω λίγο την προσοχή σε εσάς που μας ακούτε, διότι οι απάτες στο διαδίκτυο δίνουν και παίρνουν. Έχουν φτάσει μάλιστα σε τέτοιο σημείο ότι χακεράδες, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τους σκοτεινούς τρόπους να παρεμβαίνουν, να έχουν δημιουργήσει ένα κλόνο του gov.gr. Δηλαδή μία εφαρμογή που μοιάζει πάρα πολύ με τον gov.gr και που υποτίθεται ότι σου στέλνει κάποιες τροχονομικές παραβάσεις. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οτιδήποτε είναι προτιμότερο να μην απαντήσετε σε καμία περίπτωση, αλλά είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με κάποιον δικό σας άνθρωπο, δηλαδή με κάποιο λογιστή, οτιδήποτε κτλ. Ή κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας, για να μην πέσετε στην παγίδα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει πια. Τα παλαιότερα χρόνια έμπαιναν στα σπίτια και γίνονταν κλοπές. Είχαμε πάρα πολλά περιστατικά με κλοπές. Τώρα όλα αυτά γίνονται μέσω διαδικτύου. Γνωρίζουν ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο το ψηφιακό κομμάτι στα χρήματά του. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μετρητά, ελάχιστοι είναι αυτοί που κινούνται με μετρητά. Όλα γίνονται πλέον με τη χρήση καρτών κτλ. Και έχουν βγει κάποιες εγκληματικές τώρα οργανώσεις, κάποια ολόκληρα κυκλώματα επί της ουσίας. Θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια ήταν με το τηλέφωνο και ισχύει ακόμα. Συνεχίζονται αυτές οι απάτες με τα τηλέφωνα. Το παιδί σου χτύπησε, είμαι ο λογιστής, είμαι από ΔΔΕ κτλ. Τώρα έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι. Οτιδήποτε βγαίνει, είτε αυτό είναι επίδομα, είτε είναι παραβάσεις, οτιδήποτε γίνεται ηλεκτρονικά, πατάνε πάνω στην επικαιρότητα, έτσι, σε αυτό που απασχολεί τον κόσμο, δημιουργούν μια τέτοια ψεύτικη πλατφόρμα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε σας στέλνουν και σας φανεί περίεργο, είναι προτιμότερο να κάνετε ένα τηλέφωνο σε κάποιο δικό σας άνθρωπο, στο λογιστή σας, άνθρωπο που σας κάνει τη φορολογική σας δήλωση κτλ. Ή σε κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας που γνωρίζει πιο καλά την τεχνολογία, παρά να μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε, να δώσετε τα στοιχεία του TaxisNet και όλα αυτά, ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Προς Θεού, ποτέ για κανένα λόγο, ούτε PIN, ούτε κάρτες, ούτε τίποτα κτλ. Διότι θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος επ' αυτού.
1: Μία πολύ καλωστημένη απάτη, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούν το SMS και τη λογική του SMS spoofing για να μπουν στην κυριολεξία στο κινητό μας σε ένα νήμα μηνυμάτων το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε.
2: Έχω μια στενή συγγενή, πρώτη ξαδέρφη, η οποία έτσι την έπαθε αυτό, βγάλανε 1000 ευρώ και της τα πήρανε.
1: Πάρα πολύ εύκολο να οργανωθεί μια μαζική αποστολή SMS. Έρχεται στο κινητό μου αυτό το μήνυμα, αυτό το SMS, το κινητό μου σαν έξυπνη υποτίθεται συσκευή διαβάζει το όνομα και τον αριθμό και πιστεύει ότι πρέπει να κατηγοριοποιήσει το SMS μέσα στο ίδιο νήμα όπου έχω λάβει όντως τα επίσημα μηνύματα του κράτους.
3: Μου στείλαν αντίστοιχο μήνυμα για αυτό το λόγο. Είναι phishing, λέγεται αυτό που λέτε.
1: Οι απατεώνες θα πάρουν τα χρήματα τα οποία μας ζητάνε επί τούτου, αλλά πιθανότητα θα έχουν δημιουργήσει μια σύνδεση, ας πούμε, με την τράπεζα και θα μπορούν να απομυζούν περισσότερα χρήματα από το λογαριασμό μας.
3: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή, αν έχεις το μυαλό σου, ας πούμε, κάπου αλλού και τέτοια, βλέπεις αυτό, αγχώνεσαι και το κάνεις γιατί πιστεύεις ότι, όπα, τι έγινε, με γράψανε.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο σαν άγρια δύση. Από τη στιγμή που μπορεί να γίνει από έναν σκάμερ, μπορεί να γίνει από πολλούς και θα πρότεινα απλά οι χρήστες να προσπαθούν να έχουν ατομική υπευθυνότητα

Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον παππού Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από την όμορφη Δράμα. Την αγάπη μας παντού και φυσικά στην Αυστραλία, στη μακρινή Αυστραλία. Εκεί που το πρόγραμμά μας αναμεταδίδεται από σταθμούς, στην Αδελαϊδα, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε στην καρδιά μας, στη σκέψη μας και καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ τώρα που ζούμε στην Ελλάδα. Πολλές φορές δεν εκτιμάμε αυτό που ζούμε, την πατρίδα μας, την όμορφη, και λέμε διάφορα, έτσι, γαλλικά. Ενώ εσείς εκεί νιώθετε, ζείτε με την νοσταλγία της πατρίδας και περιμένετε πώς και πώς να επιστρέψετε, να έρθετε το καλοκαίρι, να κάνετε τις διακοπές σας, να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους. Είναι δύσκολη η ζωή για κάποιον ο οποίος είναι μετανάστης. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολο το συναισθηματικό κομμάτι. Ακόμα και αν οικονομικά, που οι περισσότεροι γι' αυτό το λόγο μετανάστευσαν, ακόμα και αν λοιπόν το οικονομικό έχει λυθεί ή τέλος πάντων έχει μπει σε μία σειρά, το συναισθηματικό κομμάτι δεν καλύπτεται εύκολα. Οπότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες έχουν κάποιον ο οποίος είναι στο εξωτερικό, ζει μακριά και απουσιάζει από τα όμορφα αυτά οικογενειακά τραπέζια, από τις γιορτές, από όλα αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε, τις μικρές χαρές. Όμως σημασία έχει να είμαστε υγιείς, να είμαστε γεροί και να προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή και πάλι θα ανταμώσουμε. Λοιπόν, 5 και 37 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Προτείνω να πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που μας έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και να επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε εξελίξεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον Ντόναλντ Τραμπ που έκανε πάλι δηλώσεις για τη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές ειδήσεις που αφορούν πολλούς από εσάς.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, και στην Ολυμπία. Στην Ολυμπία από τα Πετράλωνα, η οποία Ολυμπία μας έφερε κέρασμα. Άνω Πετράλωνα. Ναι, από τη γειτονιά μου. Μας έφερε κέρασμα, να είστε καλά. Χρυσοχέρα Ολυμπία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο για την σκέψη σας. Να μας κεράσετε εδώ όλους τους εργαζόμενους εδώ του σταθμού. Πού είμαστε όλοι εδώ στο νυχτοκάματο. Την αγάπη μας, να είστε καλά, να είστε γεροί. Όλοι, όλοι, να έχετε υγεία.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε να πούμε λοιπόν μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται στον κλάδο της υγείας. Σε ένα πολύ σκληρά εργαζόμενο κλάδο, μιλάμε για τους νοσηλευτές, μιλάμε για τους αδιασώστες του ΕΚΑΒ, μιλάμε για τους βοηθούς, για τους ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, την ώρα που εμείς παλεύουμε για τη ζωή μας και αυτοί παλεύουν να μας σώσουν. Είναι, σίγουρα όλοι έχετε μια εικόνα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουμε βρεθεί σε νοσοκομείο και έχουμε δει πόσο δύσκολα είναι αυτό. Εμείς πηγαίνουμε για κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, είτε ως επισκέπτες είτε ως ασθενείς, και λέμε πότε να φύγουμε. Πότε να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι εκεί, παρόντες, περιμένουν τον επόμενο, να τον βοηθήσουν, να τον κάνουν καλά. Έρχεται λοιπόν μία είδηση, ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων του κλάδου υγείας, που αφορά την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγίνα. Χθες λοιπόν η κυρία Κεραμέως μίλησε στο Open και είπε ότι είναι, πλέον έρχεται αυτή η ρύθμιση. Θα ενταχθούν οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο της υγείας στα βαρέα και ανθυγινά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννάκο για το θέμα αυτό, για το πώς υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του κλάδου της υγείας αυτή την σημαντική είδηση. Αυτό όπως καταλαβαίνετε φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των νοσοκόμων, των βοηθών, των οδηγών ασθενοφόρων, των διασωστών του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για 130.000 επαγγελματίες. Τι δείχνει αυτό? Όταν θα μπουν πλέον στη ρύθμιση, η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για βαρά και ανθυγινά, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βγαίνουν πιο γρήγορα στη σύνταξη. Ένα πάγιο αίτημα για ανθρώπους που δουλεύουν, όπως είπαμε, σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, και που αναγκάζονταν να δουλεύουν μέχρι τα όρια ηλικίας, αυτά που ήταν για τους περισσότερους. Τώρα αυτή η αλλαγή φέρνει πολύ σημαντική διαφορά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως.
1: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Να ενισχύσουμε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, μία σημαντική ρύθμιση για να τους ενισχύσουμε έτη περαιτέρω.
2: Πότε?
1: Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα, και θέλουμε να ενισχύσουμε. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό της προάλλης, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές, και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
0: Άλλη μια σημαντική είδηση που πρέπει να πούμε, πέρα από το κομμάτι αυτό των βαρέων και ανθυγινών, που σας είπα και στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα το συζητήσουμε και πάλι με τον κύριο Γιαννάκο. Άλλη μια σημαντική είδηση είναι αυτό
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία τι λέει? Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια λαμβάνει δική του σύνταξη και θα λάμβανε και την σύνταξη του θανόντα σύζυγου κατά 70%, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει: όπα, δεν γίνεται, εθνική σύνταξη μόνο μία από τις δύο. Άρα αντί για το 70% του θανόντα σύζυγου, το 30%. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι της απόφασης λέει ότι μετά την πάροδο της τριετίας, γνωρίζετε εσείς οι περισσότεροι, ότι υπήρχε μια περικοπή. Θα γινόταν μια περικοπή στις συντάξεις κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Και επειδή ήδη σε κάποιους έχει παρέλθει η τριετία και δεν έχουν γίνει ακόμα οι περικοπές, θα ζητούνταν αναδρομικά τα ποσά αυτά. Αυτές τώρα οι δύο περιπτώσεις αφορούν 200.000 συντάξεις κυρίας. Έτσι, από τις 400 που δίδονται, οι 200 θα επηρεάζονταν από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ξαναλέω. Προχθές λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος, έθιξε το θέμα αυτό στο μαγκαζίνο εδώ, στο σταθμό μας. Είπε ότι πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση με νόμο για να μπορέσει να το αλλάξει αυτό και να μην γίνουν οι περικοπές, να μην ζητηθούν τα αναδρομικά. Εχθές λοιπόν στο σταθμό μας μίλησε ο υπουργός, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, τον ρώτησα σχετικά με το θέμα αυτό, ο οποίος μας διαβεβαίωσε εδώ στο σταθμό ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις του ναντίον, δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή, οπότε όσοι λαμβάνετε συντάξεις χειρίας και είστε σε μία αναστάτωση, Μας είπαν ότι θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Υφυπουργός.
2: Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν υπό μία έννοια, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπήρχε η λεγόμενη σώρευση συντάξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώνονται μία εθνική σύνταξη. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, όπως τέλος πάντων πηγάζει από τον νόμο Κατρούγκαλου και βεβαίως προφανώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας πήκε σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς, αν χρειαστεί, που πιθανότατα να χρειαστεί, το είπε και ο Υπουργός, θα νομοθετήσουμε ώστε να μην ισχύει στην ουσία αυτή η διάταξη έτσι όπως είχε τότε ρυθμιστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και όπως βεβαίως αξιολογήθηκε έτσι τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βούληση λοιπόν είναι να μην κοπεί καμία σύνταξη, να υπάρξει καμία περικοπή και για τις συντάξεις της κυρίας, ώστε να λύσουμε συνολικά το ζήτημα αυτό. Προφανώς θα καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εργασίας και θα προχωρήσουμε άμεσα εφόσον απαιτηθεί την νομοθέτηση στην διάταξη αυτή που θα χρειαστεί να γίνει.
0: Λοιπόν, γελάω με το μήνυμα του Στέφανο. Στέφανος, καλημέρα Έρη. Η κυρία Κεραμέως δεν είπε ότι έρχεται η ρύθμιση, είπε ότι έρχεται εκλογές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και γεωφύρια θα σας κάνουμε, μα δεν έχουμε ποτάμια. Ο φίλος ο Στέφανος, καλή συνέχεια από το Ούλμεν. Να σε καλά Στέφανε. Τώρα να σου πω Στέφανο ότι έχεις και άδικο. Θα σου απαντήσω με ό,τι πάρουμε, καλό είναι.

0: Λοιπόν, θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές, κάποιοι τώρα πετάνε διάφορα απόλυτα διάφορα σκουπίδια κτλ. Από φέρετρα μέχρι λεκάνες, μέχρι στέφανα, μέχρι οτιδήποτε κτλ. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok. Μου το στείλαν ακροατές στο κινητό. Έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok με μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία σφάζεται με έναν πλανόδιο για κάτι κεφαλάρια. Τα κεφαλάρια, ξέρετε τι είναι, τα κεφαλάρια αυτά που στο κρεβάτι, τα προσκέφαλα που λέμε. Τι έγινε λοιπόν? Αυτή κατέβασε στο πεζοδρόμιο τα κεφαλάρια από το κρεβάτι της. Μάλιστα ο κύριος Μανώλης λέει τα κατέβασε, αλλά τα έχουμε αφήσει εδώ λέει για να τα πάρει ο Δήμος. Πέρασε λοιπόν κάποιος πλανόδιος, πήρε τα κεφαλάρια, αυτή τον εντοπίζει, κατεβαίνει κάτω, του στείνει μπλόκο, μαζεύονται η γειτονιά και η συνέχεια θα την ακούσετε.
1: Από εδώ δεν θα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
2: Και τι θα το κάνεις?
1: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
2: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
1: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, φτώσου.
2: Πρέπει να ηρεμήσεις.
1: Φτώσου.
2: Με ματιάζεις?
1: Ναι.
2: Τι είπα να μαζείς? Είναι συμπεριφορά αυτή?
1: Εσένα είναι συμπεριφορά?
2: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχει τον άνθρωπο δυο ώρες και τον βασανίζεις.
1: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
1: Εκεί ήτανε.
2: Πεταμένα?
1: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
2: Ποιος τα πέταξε εκεί?
1: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
2: Ποιανού είναι?
1: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
2: Και του πες να πάει να τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
1: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο, πού του λέω, όπου βρεις. Τα πάρει ο Δήμος.
3: Αφήστε τον κύριο να φύγει.
1: Εσείς τι είστε δικηγόρος? Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
3: Που κάνετε είναι παράνομο.
1: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
3: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
1: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος.
4: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
1: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
4: Άντε τώρα που
1: φύγει. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα.
4: Ναι, κυρία.
1: Φέρε τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
1: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
2: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
1: Συμπεριφορά είναι δική σου? Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
2: Έχεις βάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις? Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
5: Να μην τραυματίσει η κυρία και με ταινία.
1: Μάμα, κατέβασα τα κεφαλάρια. Χαμός
0: με τα κεφαλάρια. Έχει γίνει στο TikTok. Έχουν μετά από αυτό το βίντεο, διότι όπως καταλαβαίνετε μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και υπήρχε πλάνο από όλες τις γωνίες, από αριστερά, από δεξιά, μπροστά, πίσω, παντού. Έγινε μετά viral στο διαδίκτυο, μόνο πιτσιρικάδες να φτιάχνουν βίντεο και τα λοιπά, ποιος πήρε τα κεφαλάρια, τι γίνεται με τα κεφαλάρια. Λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή, βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το ΕΣΥ. Τι κερδίζουν 100.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το τέλος του δικοματισμού.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα στην γαλλική εφημερίδα Le Monde που επικαλείται γαλλική νομοθεσία και που αυτή επιτρέπει την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία που έχει τα αγάλματα του Παρθενώνα, είναι και στο Λούβρο υπάρχουν έτσι κομμάτια από αυτό το σύμβολό μας. Σε άρθρο της η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή αναφέρει ότι η Γαλλία θα μπορούσε να επιλέξει μια επιστροφή εμπνεούμενη από τα παραδείγματα του Βατικανού, της Ιταλίας και του Πανεπιστημίου της Χαϊδενβέργης. Είναι μια νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 του Μάη και με βάση αυτή, όπως αναφέρει η δικηγόρος και ερευνήτρια, η κυρία Τιτή, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να επιστρέψουν ορισμένα τουλάχιστον από τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο. Στο άρθρο της λοιπόν, στην εφημερίδα Le Monde, αναφέρει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και μια υπόσχεση που έχει δώσει και ο ίδιος

ο Μακρόν το 2017 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς στην υποσαχάρη Αφρική για κάποιες ελεηλατημένες αρχαιότητες, είτε πρόκειται για αιγυπτιακές, είτε ελληνικές, είτε ρωμαϊκές. Έτσι λοιπόν έρχεται μια ρύθμιση τέτοια, νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει να γίνει η επιστροφή. Αυτό επισημαίνει και υπογραμμίζει η Ελληνίδα ερευνήτρια. Πρέπει όμως να δουν πολύ καλά το νέο αυτό νόμο, ο οποίος έχει κάποιους περιορισμούς. Υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια χαραμάδα αισιοδοξίας ή τουλάχιστον μας δίνει μια ελπίδα ότι μπορεί να επιστρέψουν ορισμένα από αυτά τα θράψματα του Παρθενώνα, ορισμένοι θησαυροί της ιστορίας μας. Τώρα θα μου πείτε εσείς πώς βρέθηκαν τα θράψματα του Παρθενώνα στο Λούβρο. Οι λαιλασίες έδιναν και έπαιρναν. Δύο από αυτά τα θράψματα ανακαλύφθηκαν το 1788 και 1789 από τον Λουί Φρανσουά Σεμπαστιά Οφοβέλ, ζωγράφο, διπλωμάτη και αρχαιολόγο, ο οποίος τότε εργαζόταν, λέει, για τον πρέσβη της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Φοβέλ, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, είχε λάβει σαφείς οδηγίες από τον εργοδότη του, τα λόγια του οποίου έχουν μείνει στην ιστορία: πάρτε ό,τι μπορείτε, χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό τρόπο για να ελεηλατήσετε στην Αθήνα και στην επικράτειά της οτιδήποτε.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Ο Θεός να μας συγχωρέσει πρωτίστως, γιατί όσο και να μας συγχωρέσουν οι άνθρωποι δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό, 3 μόλις λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. Τεταρτάκι σήμερα ημέρα, τεταρτάκι. Σαν να λέμε ένα τεταρτάκι γλυκό, ένα τεταρτάκι τούρτα. Καλημέρα στα μηνύματα τα οποία στείλατε. Ο Ρωτόκριτος είναι, τον ακούστε, μην ανησυχείτε. Είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, πολύ ωραίος. Έτσι.
1: Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά τον πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης, τσι νύχτας δεν εφάνει.

Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στο Νικολή από Μπίλεφελ, τον αδερφό μου τον Γιαννάκη. Καλημέρα στη Λίνα, ο Νικολής μου στείλε φωτογραφίες εκπληκτικές από τις 5 και 5, πότε μου τις έστειλε, κάτσε λίγο, 5 και κάτι. Συννεφιά έχουμε σήμερα και υπάρχει μια υποψία για ψυχάλα μετά το μεσημέρι. Είναι Τετάρτη και είναι 20 του Μάη 2026 μετά Χριστόν. 15 βαθμούς λέει η θερμοκρασία στην πόλη. Μέχρι 26 θα πάμε όμως σήμερα και το απογευματάκι, δηλαδή κατά τις 6 ώρα, πιθανότατα να κάνει καμιά ψυχάλα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, καλό όμορφο πρωινό Τετάρτης.

0: ξάφνου και προβαίνει και αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπαει το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.
1: Καλημέρα και στο Στάθη, στέλνει καλημέρα στην πρωινή παρέα. Έξι και δέκα θα ξημερώσουμε και 8:30, 8:32 θα δύσει ο ήλιος. Του Αγίου Θαλελέου είναι σήμερα. Θαλελέου μάρτυρος, ιατρός ήταν. Και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Όχι από τις Φιλιππίνες, βρε.
0: Πότες από το χάλασμα ευγαίνουν οι αντριωμένοι κι όσοι δεν ο

0: γνωρίσουνε εκείνα τα ξένα μάτια.
1: Έτσι, εκπληκτικός, ωραία η ερμηνεία. Και οι στρατάκηδες βέβαια τον ρωτώ ότι το λένε εκπληκτικά. Αλλά και ο Μιλτάκος δεν τα πάει παρακάτω. Βαγγελάκι μου καλημέρα και σε σένα γόρι μου, καλό πρωινό. Έτσι λοιπόν. Ο Θαλαλέος, ο Θαλής, η Λιδία γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα και στον Νικολή, φωτογραφίες μου στέλνετε και πολύ καλά κάνετε. Οδηγώντας λέει στην Audubon, και εμείς έχουμε Audubon τώρα, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται, Νικολή.

0: Τώρα είναι που σταματάνε οι μουσικές και βγαίνει ο Μίλτος μονάχος με ένα κόκκινο φως από πίσω. Βγαίνει μονάχος τώρα χωρίς μουσική. Βγαίνει μπροστά χωρίς μικρόφωνο.
1: Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν.
0: Α, όχι, μετά λέει τα πράγματα αυτά. Λάθος το είπαμε, λάθος. Πάμε. Πάμε στο άλλο. Είναι κάτι που χάθηκε σε μία συναυλία. Βγαίνει ο Μιλτάκος μόνος του χωρίς μικρόφωνο και το τρακελέει, ας πούμε, για παράδειγμα, μία τάκα καλή, να πούμε. Δεν ξέρω αν ήταν παρακάτω. Βαγγελάκι μου, καλημέρα, γόρι μου. Ερωτόκριτος, μεγάλο βιβλίο. Μεγάλη ιστορία, μεγάλος πόνος. Γεια σου, Ιωάννη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Αυτή η τραγουδάρα του Λέξ που μου έστειλε, την άκουσα, είναι εκπληκτική, αλλά δεν σηκώνει γιατί είμαστε συντηρητικοί. Δηλαδή δεν τα μπορούμε ακόμα αυτά. Δηλαδή είμαστε στην πιο, πώς να σου πω, είμαστε στην φάση που στην Αμερική γεννήθηκε το ροκ. Εμείς είμαστε λίγο στην προηγούμενη φάση. Λίγο πριν γεννηθεί το ροκ στην Αμερική, 1930 τόσο, δεν ξέρω πόσο ήταν, 40, δεν θυμάμαι πόσο. Είμαστε σε αυτή τη φάση, να πούμε. Αν και ήμασταν και σε χειρότερη φάση στη ζωή μας γενικότερα, αλλά το έχουμε ξεπεράσει λιγάκι, αλλά δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε εκείνο το απελευθερωτικό, το κομμάτι του καλλιτεχνικού στερεώματος. Καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να σου πω, με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα, έτσι. Το άλλο το τραγούδι όμως, το οποίο είναι ήπιο και χαμηλών τόνων, μπορούμε να το ακούσουμε, αρκεί να μην ενοχλούμε την άρχουσα τάξη. Έτσι, Νικολάκη μου. Να στα λέω για να τα μαθαίνεις, όχι τίποτα άλλο. Πολύ καλό το τραγούδι όμως. Είναι του Λέξ, να κάτσε να στο διαφημίσω και λιγάκι. Ωραίος ο Λεξάκης, βρίζει όμως. Βρίζει, λέει δύο-τρεις λέξεις μέσα που δεν είναι σωστές, ας πούμε, για την κοινωνία των καλών ανθρώπων. Αλλά μιλάει και για δικαιοσύνες και για πράγματα, για α, καταλαβαίνεις όμως αυτό είναι ενοχλητικό, δεν είναι. Ανεβαίνει το ζάχαρο του Φλωρίδη, έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά το τραγούδι πάρα πολύ καλό, πώς λέγεται, καταραμένη, πώς λέγεται μόνο το τραγούδι, το ξεχνάω. Κάτι θα σου πω, περίμενε.

0: Καταδίκη λέγεται το τραγούδι. Καταδίκη, πολύ ταπεινή και πεινασμένη. Ωραίο, δυνατό. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Στην Ντανιέλα καλημέρα, στον Δημήτρη και στον κύριο Στέλιο.
1: Στη συννεφιά του Γολγοθά.
0: Σοκ στην Αυστραλία με ομογενή πρώην γιατρό, λέει, που κατηγορείται για 148 βιασμούς. Χαρά στο κουράγιο σου, ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι εσύ, να μηχανή, τι λες. Και σεξουαλικές επιθέσεις, λέει. 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις έχει κάνει. Τον έδωσαν φορά παρτίδα τη φάτσα του. Ανθυγιεινός είναι λίγο. Ή έχει τη φάτσα του βλαμένου που λένε. Κάπως έτσι, δεν είναι ο μόνος βέβαια.

Στη Βουλή μαλώνουν πάλι με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Καραχάλιος μετά τις μηνύσεις κάπου νομίζω ότι τον χάσαμε, δεν μπορούμε να τον βρούμε. Τα είπε λίγο χοντρά μωρέ. Καραχάλιος, Καραχάλιος. Καραχάλιος σημαίνει στα τουρκικά μαύρα χαλιά. Μαύρα χαλιά. Νομίζω, δεν ξέρω το η μετάφραση. Λέω τώρα. Βαγγελάκι μου καλημέρα, στον Κωνσταντίνο επίσης. Ναι, γιατί και εγώ ενοχλήθηκα. Λέω, θα έχει πλάκα να πούμε τώρα με τους Ρώσους, θα μπλέξουμε τώρα. Είναι δυνατόν να ζήσουμε τέτοια πράγματα? Εμείς είμαστε Ελληναράδες, να πούμε. Τι δουλειά έχουμε με τους άλλους ανθρώπους, ας πούμε? Εκείνοι οι άνθρωποι στην χώρα τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Μα τι τώρα. Να ήταν κανένας Άγγλος, κανένας Γάλλος, κανένας Γερμανός στην τελική που τα συμβιβάσαμε, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι και από τη Ρωσία, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.

Είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Ποιος είπε ξεφτυλισμένη, ποιον τον, κάτσε λίγο, γιατί μάλλον σε οργισμένη αντίδραση λέει από το ΚΚΕ στο χάος που προκάλεσε ξανά η Κωνσταντοπούλου. Τι λέτε ρε παιδιά, έκανε χάος η Κωνσταντοπούλου πάλι? Να μιλάμε καμιά εβδομάδα. Τελικά παράνομη είναι, θα την βάλουμε καμιά φυλακή, κανένα πρόστιμο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Εμείς πάντως στη ζωή μας έχουμε φάει πρόστιμα, έτσι. Είτε γιατί δεν φορούσαμε κράνος, είτε γιατί δεν φορούσαμε ζώνη, είτε γιατί περάσαμε με πορτοκαλί. Καμιά φορά σε είδα, Βαγγελάκη, και εσύ το έχεις κάνει. Έχουμε πληρώσει κάτι πρόστιμα. Έχουμε πληρώσει κάτι φόρους, ας πούμε, επιπρόσθετους, γιατί δεν τελειώσαμε, δεν πληρώσαμε εγκαίρως την εφορία μας. Κάτι παρκαρίσματα, ας πούμε, παράνομα, παράξενα, και πολύ σωστά κάναν. Βέβαια, πολύ σωστά κάναν και μας γράψανε. Τα πληρώσαμε, έτσι. Δεν νομίζω να έχετε κανένα παράπονο. Γεια σου, Γιαννάκη μου από Γρεβενά. Καλημέρα στα Γρεβενά. Θοδωρής, καλημέρα. Τώρα θα μάθουμε, κάτσε να δούμε, λέει, κάτσε διαβάζω, λέει, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Ποιος είπε ξεφτυλισμένη, ποιον, πια δεν κατάλαβα. Τώρα θα το μάθω σε λίγο, περίμενε. Ναι, επεισόδια ένταση σημειώθηκαν, λέει, στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρωτότυπο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συγκρούστηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την προεδρεύοντα βουλευτή του ΚΚΕ Γογό Λαμπρούλη. Η συνεδρίαση διεκόπηκε, οι κάμερες έκλεισαν μετά την λεκτική αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με, με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την Μαρία Κομνινάκα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Γιώργο Φλωρίδη ως φασίστα και αναφέρθηκε σε οικογενειακές επιχειρηματικές συναλλαγές. Ξεφτυλισμένη, ποιος είπε?

0: Κάτσε Μαγγελάκη, έχει και απόσπασμα, περίμενε.
1: Το ποτί σου να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουμε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία η... πώς τον είπαμε, η Κωνσταντοπούλου, η Αντωνοπούλου. Αυτή είναι άλλη, είναι η Αντωνοπούλου αυτή. Για βάλε λίγο τον κύριο Φλωρίδη να ακούσω. Βάλε λίγο κύριο Φλωρίδη να ακούσω τι έγινε εκεί πέρα στη Βουλή. Γιατί μας αρέσουν αυτά τα τέτοια τώρα. Δεν καθίσουμε να χαλάμε τις καρδιές μας. Ας μας διασκεδάσει λιγάκι όλη η διαδικασία, ελάτε.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
3: Συνεχίστε παρακαλώ, μη διακόπτετε για να ολοκληρώσω...
0: Γιατί μας παρακολουθούν κιόλας από πάνω, παιδιά, μας παρακολουθούν.
3: Παρακαλώ.
2: Αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Άδεια η αίθουσα εντωμεταξύ.
3: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
2: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν. Πήρα το λόγο για να πω αυτά που είπα και κυρίως να ευχαριστήσω τους εξέχοντες ακαδημαϊκούς που υπό την προεδρία του κυρίου Απόστολου Γεωργιάδη, αυτού του σημαντικού δασκάλου που διαθέτει η χώρα μας, τους εξέχοντες δικαστικούς και τους δικηγόρους που συμμετείχαν να συνταχθεί αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή αυτή η μεγάλη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριος Τρορίδης, ήπιος και χαρά στο κουράγιο του, το κράτησε πολύ. Φώναζε η Κωνσταντοπούλου από μέσα. Μου άρεσε όμως και για όλη τη φάση ότι μας ενημέρωσε ο κύριος Φλωρίδης ότι επάνω παρακολουθούν κάτι καθηγητές, κάτι μεταπτυχιακά, κάτι παιδιά κτλ. Κτλ. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Για
3: ακούστε. Λοιπόν, ζήτησα να παρεμβάνω. Αφήστε με. Ναι. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο. Έλεος. Λοιπόν, ζητήσατε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ναι. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σα ζήτησα το λόγο.
3: Κατάλαβα.
4: Σας
3: δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
4: Πού
3: λοιπόν, παρακαλώ
4: να
3: πολύ,
4: μιλάτε,
3: έχετε
4: έτσι
3: το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
3: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
0: Μάλιστα. Καταλάβατε. Αυτό λέγεται, αυτό για να μπορούμε να μιλάμε τώρα με τη γλώσσα τη δική μας, έτσι, την ανθρώπινη και του καφενείου, αν θέλεις του καφενείου. Αυτό πώς μπορείτε να το περιγράψετε όλο αυτό το κλισέ τώρα? Αυτό όλο το κλισέ. Γιατί διάλογο δεν το λες. Διάλογος δεν θεωρείται ότι είναι διάλογος. Δεν το συζητάω. Τώρα, όπως είπε και ο Φλωρίδης και θα συμφωνήσω, κύριος Φλωρίδης, και θα συμφωνήσω απόλυτα, και εγώ ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Ούτε ψυχίατρος έχω κάνει. Ούτε ψυχολόγος έχω κάνει, ούτε κανένας άλλος γιατρός, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω κάνει για να μπορέσω, ας πούμε, να δώσω καμιά συμβουλή ή καμιά φαρμακευτική αγωγή στους ανθρώπους. Αυτό το κομματάκι που τώρα μόλις τον διάλογο τον οποίο μπορούμε να ακούσουμε, έτσι, πού το εντάσσετε, ας πούμε? Δεν το εντάσσετε σε ανθρώπους? Είναι δύσκολο να καταλάβει. Μπορεί να είναι σκληρές οι λέξεις, αλλά αυτό το μικρό διάλογο του ενός λεπτού που κάναμε. Το τσίρκο είναι πολύ οργανωμένη υπόθεση, Νικολή. Άστο, όπως και τα πορνεία. Είναι, καλιά φορά λέμε, η ζωή γίνει πορνείο, να μην το πω αλλιώς, ας πούμε. Εκεί είναι πολύ οργανωμένα πράγματα. Πληρώνεις, κάνεις, ράνεις, διαλέγεις. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν και οι διγυνείς. Πώς το λένε, οι διγυνείς, λέω. Αυτό το τρώει η Άντζελα. Υπάρχουν και κανόνες υγιεινής, συγκεκριμένοι, ας πούμε. Εκεί είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Εδώ μας είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι επάνω παρακολουθούν. Και τι πάνε να παρακολουθήσουν οι άνθρωποι? Τα παιδιά εδώ, οι καθηγητές, τι πάνε να παρακολουθήσουν, ποιο διάλογο. Δηλαδή, αυτός ο διάλογος τώρα που γίνεται ανάμεσα, δεν γίνεται ανάμεσα σε καθυστερημένα μυαλά. Εδώ τώρα πρόκειται περί καθυστερημένων μυαλών, ας πούμε. Δεν θα μπω στη διαδικασία του μεν και του δεν. Εγώ λέω τώρα μερικοί, κάποιοι διάλογοι, οι οποίοι ξέρω εγώ, εγώ δεν κατάλαβα, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς παίρνεις το λόγο για να πεις κάτι στη Βουλή. Πατάς ένα κουμπάκι, το στέλνεις με SMS, ανάβεις ένα φωτάκι, σηκώνεις τα χέρια, λες, Γιάννη, θέλω λίγο να μιλήσω, μωρέ. Πώς γίνεται στη Βουλή η διαδικασία, ξέρει κανείς? Άκου το λίγο πάλι, έχει ενδιαφέρον.
3: Αφήστε με να πω κάτι.
0: Ακούστε τώρα διάλογο.
3: Το Προεδρείο, έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει.
0: Θα ψάξουμε, βρούμε.
3: Να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη?
0: Πώς
4: προβλέπετε αυτό που κάνετε?
0: Τι έκανε?
4: Σας ζήτησα το λόγο.
3: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα.
0: Ποιο νόημα?
3: Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα.
0: Άρα καταλάβατε ότι το λόγο τον ζητάς με σήκωμα του χεριού προφανώς. Έτσι λες, hello, σηκώνεις το χέρι για να σε δουν, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι παρατηρητικός ο προεδρεύων εκεί πέρα, σε βλέπει και λέει να μιλήσει και ο τάδε, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Γιατί δεν δίνουμε μικρόφωνο και πάνω στα θεωρία να μιλήσουν και λίγο οι μαθητές καμιά φορά, έτσι να ρωτήσουμε λιγάκι, να πει ο προεδρεύων εκεί, πώς μας βλέπετε, παιδιά, πώς μας βλέπετε? Παρακαλώ στη γραμμή.
5: Παστάγα μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου και σένα, καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, έχουμε.
5: Μην ασχολείσαι με αυτά, ξέρεις με ποιο είναι το πιο τραγικό? Εμείς που τους ψηφίζουμε, σκέψου πόσοι εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους. Άρα αυτό περιμένουνε. Αυτό εμένα με λυπεί. Όχι τώρα του Κωνσταντοπούλου τι θα πει και ο άλλος και ο άλλος. Αυτοί οι άνθρωποι και να ψηφιστούν πάλι.
0: Μα τον ρωτάει τον άλλον εκεί πέρα. Ο άλλος έχει φρικάρει το μεταξύ. Φαίνεται ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του χωριού, να πούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Τώρα θα το μάθω ποιος είναι. Αλλά ο άνθρωπος έχει φρικάρει. Του λέει, τι να είδαμε το χέρι σας. Λέει, σας είδαμε έλεος της. Λέει, πού προβλέπετε, λέει, να μου μιλάς έτσι. Πώς σε μιλάει, καλέ? Τι σε είπε ο άνθρωπος? Τι είπε δηλαδή, τι να προβλεφθεί, βρε, να προβλεφθεί, τι να προβλεφθεί? Δε, απίστευτα πράγματα, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
5: Ότι αυτοί οι άνθρωποι, πάλι θα σας το τονίσω, εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους θέλουμε εκεί, εμείς γουστάρουμε αυτό, ναι. Τελεία και παύλα. Εμένα δεν ξεπερνάει, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Αλλά από την άλλη,
0: ναι.
5: Μήπως που έλεγε και σε εκείνη την ταινία με τον Ελευθερουδάκη, αυτό το παιδί μήπως έχει κάτι να μας πει?
0: Αυτό το boys κάτι θέλει να πει, αλλά δεν boys. Το αφήνουμε.
5: Και ξέρεις τι, λέω για την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
5: Μπορεί κάτι να θέλει να πει που ναι, εμείς δεν
0: νομίζω ότι...
5: Λάθος τρόπο έχει.
0: Άκου,
5: λάθος.
0: Το έχεις δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι της έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες. Κάνει ομιλίες, μιλάει, λέει, σε πολλά πράγματα μίλησε. Είπε, χθες μας είπε, εχθές έβαλε ένα ηχητικό και ακούσατε να λέει ότι για την υπόθεση αυτή που ακόμα εκκρεμεί, ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν ήταν αυτή η κουνιάδα της Τζόρτζιας, τέλος πάντων, ήταν εργαζόμενη ή όχι. Κυπριακό το πρόβλημα, μεγάλο το κάναμε, δεν έχει λύσει. Και μας είπε ότι δημιούργησε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, αυτό ήθελε να πει, δημιούργησε ένα σκάνδαλο το οποίο δεν υπάρχει για μια γυναίκα ανύπαρκτη που δεν δούλευε και μάλιστα χατηρικά της δώσαν μερικά ένσημα. Άμα θέλεις κάποια στιγμή να περάσει από εδώ πέρα, ανέβα λίγο πάνω, σου δώσω κι εγώ κανένα 2-3 ένσημα χατηρικά. Πάρε έτσι καμιά δεκαριά ένσημα να πούμε να έχεις, ας πούμε. Και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός, ρε φίλε. Να δούμε ότι αυτός είναι παράνομος, έκανα παρανομία, ρε φίλε. Εδώ πέρα έχω μια τασταλία. Ακόμα εκκρεμεί η κατάσταση, δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τρελά πράγματα.
5: Τρελά. Το πρωί τρως τίποτα?
0: Όχι, δεν τρως, μόνο χυμό πορτοκάλι πίνω και καφέ.
5: Γιατί σε δίαιτα?
0: Όχι ρε, τι δίαιτα, από πείνα το κάνω, δεν έχω λεφτά. Ήθελες να τα ακούσεις, καλή σου μέρα, καλημέρα. Ήθελα να τα ακούσει τώρα, φυρί πήγαινε. Άκου δίαιτα. για δίαιτες είμαστε τώρα. Εδώ το καλοκαίρι λέμε να τρώμε λίγο περισσότερο για να έχουμε λίγο λίπος για το χειμώνα. Γιατί έρχεται πείνα. Το διάβασα εγώ σε μια εφημερίδα.

Μανολάκι μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, good morning. Έχει κι άλλο, δεν έχει άλλο, όχι, αυτό ήταν με τα σχολά. Ποιος είπε το ξεφτυλισμένοι όμως, δεν το κατάλαβα, γιατί δεν το έγραψε όλο το... Μαλώσανε και με μια... Και με μια άλλη τώρα, του ΚΚΕ, αλλά δεν το πήρα χαμπάρι, δεν το πήρα χαμπάρι. Βάλει ένα τραγουδάκι ωραίο τώρα να ηρεμήσουμε. Αυτό, αυτό. Ένα αγαπημένο πρωινό, έτσι, για τον καφεδάκο σας που τα πιείτε τώρα. Εδώ είσαι. Και μου έχει παραγγείλει και ο Ιωάννης ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα ακούσουμε σε λίγο.

Μην κλαις, πουλί μου, μην κλαις. Γιαννάκη μου, θα το προσέξω αυτό. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Να το δούμε λίγο. Βέβαια, εγώ αλλού θέλω να θίξω την κατάσταση. Αλλά anyway, που λένε, δεν πειράζει πολύ χρόνο που δεν γίναμε ψώνι. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Το διάβασα λίγο, αλλά έχει διαλόγους που πρέπει να διαβάσουμε. Είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, είπε η ΚΚΕ γυναίκα. Στην πλεύση ελευθερίας γυναίκα. Δύο γυναίκες μαζί. Αυτό δεν υπάρχει θέμα σεξισμού και το άλλο. Όταν βρίζονται δύο γυναίκες, δεν είναι. Όταν ο άντρας βρίζει τη γυναίκα, είναι, και είναι άντρας, δεν έχει, είναι δηλωμένος άντρας, εκεί αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται ποινικά και δύσκολα. Όταν δύο γυναίκες βρίζονται, δεν είναι και τόσο, ας πούμε. Λες, βαριέσαι. Σε ένα μπαγιάτικο σώμα. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Θα επιστρέψουμε. Άγγελε, καλημέρα και σε σένα. Έχει τους διαλόγους όλους που έγιναν, αλλά τώρα μην καθίσω και τους διαβάσω. Δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι θα γίνει πολύ ατέρμονη η κατάσταση, ας πούμε. Και δεν θα έχουμε και το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας. Δεν θα έχει νόημα δηλαδή στην ουσία. Πάντως βριστήκανε. Τώρα, τι ακριβώς θέλει να πει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε δίκιο ο Φίλτατος προηγουμένως. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα μαραθώνιο επικοινωνίας και να ακούσουμε έναν έναν, να δούμε, αλλά ο καθένας θα πει τα δικά του, ρε παιδιά. Δεν έχει. Κωνσταντοπούλου θα πει, κατηγορεί μεταξύ του, έρδε τι γίνεται. Μαλλιά κουβάρια. Και το σημαντικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης πολύ όμορφα το είπε και με πάρα πολύ ωραίο κομψό τρόπο, ότι τους παρακολουθούν και από τα θεωρία οι μαθητές. Είναι σαν να λες, ξέρει, σας παρακολουθούν τα παιδιά σας. Επάνω είναι τα παιδιά σας. Μαθητές είναι, φοιτητές είναι τα παιδιά σας. Τα εγγόνια σας. Τα εγγόνια σας είναι πάνω στα θηροία, όπως τα είπε, και ότι σας παρακολουθούν. Όμορφη δεν είναι η Ζωή, Κατερίνα? Καλή είναι, λέει ο άλλος. Καλή είναι, μια χαρά είναι. Για μέσα στο σπίτι, καλή είναι. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ στον Στάτους 107 και 7.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
7: Χυμή φρούτων Viva.
8: Viva juice in every sip.
7: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα μας.
0: Γιατί κακοποιείς τους ακροατές?
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μόνο Κωνσταντοπούλου.
0: Τι κάνετε, εγώ... είστε καλά?
1: Τραγουδάμε, Κατερίνα μου, είναι Τετάρτη, τελειώνει η εβδομάδα.
0: Είναι Τετάρτη, εγώ νιώθω για κάποιο λόγο ότι είναι Παρασκευή ή θα ήθελα να είναι Παρασκευή.
1: Άλλο τι θα ήθελες και άλλο τι είναι όμως. Είναι Τετάρτη και βαρύ το βήμα. Βαρύ το βήμα της Τετάρτης. Τι μαντάτα μας φέρνεις από τον όξο κόσμο? Σήμερα ήρθα πολύ νωρίς στο ραδιοφωνό. Δεν ξέρω γιατί ξύπνησα νωρίς. Δεν κοιμήθηκα και καλά.
0: Δεν ένα βλέπεις πράγμα... την ώρα να έρθεις σε επαφή με το κοινό σου.
1: Ναι. Μου λείπει, μου λείπει.
0: Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε κάποια θεματάκια στον τομέα της δικαιοσύνης. Έχουμε κάποια θεματάκια, ξέρεις, τώρα στην Αθήνα. Εδώ είμαστε ακόμα ψηλό, χαλαρά. Στην Αθήνα είναι, έχουν πολύ έντονο έτσι προεκλογικό.
1: Τι προεκλογικό?
0: Έτσι, μπυρι-μπυρι. Έχει ξεκινήσει φουλ προεκλογική περίοδος. Θα σου πω για τρεις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα στην Αθήνα, για να καταλάβεις λίγο,
1: ναι, το
0: και το σουσού που γίνεται
1: που
0: στο Πασόκ. Θα καταλάβεις τη συνέχεια. Γελάει όλη η Θεσσαλονίκη και διηδυτική,
1: ναι,
0: με τα δελτία ειδήσεων χτες των εθνικών μέσων για τη μυρωδιά. Γελάει ο κόσμος, ναι, ειδικά κάτι φίλοι που έχω, κατά Εύωσμο, Κορδελιό, Διαβατά και τα, ναι, λοιπά, έχουν πέσει κάτω και κλαίνε. Μέχρι και ο Βαγγέλης ο Κοκολάκος, ο συνάδελφος που μετακόμισε σχετικά πάνω τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, και αυτός τους λέει γατάκια, όπου μύρισε μια μέρα παιδιά αέριο στην Αθήνα και το κάνανε είδηση.
1: Έλα εδώ, ρε.
0: Θέλω τώρα,
1: έλα εδώ, ρε, να
0: τώρα θέλω να με πάρουν άνθρωποι που ζουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που τους έχουν βάλει μέχρι και ηλεκτρονικές μύτες, να μας πούν αυτοί για τη μυρωδιά. Που οι Αθηναίοι μια μέρα τους μύρισε κάτι, ναι, και το κάναν πρωτίδηση στα κανάλια.
1: Θέμα το κάνανε. Σιγά ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Εμείς ζούμε μέσα στο θέμα αυτό. Ρε το Κατερίνιο, οι ηλεκτρονικές μύτες, πες το πάλι με τις ηλεκτρονικές πολύ. Αυτό, ξέρεις πόσο καιρό το ακολουθώ αυτό το θέμα? Αυτό το θέμα το ακολουθώ όπως οι Ινδιάνοι, ας πούμε, ακολουθούσαν τους ταράνδους, να πούμε, για να πιάσουν τα γνού. Ηλεκτρονικές μύτες λέει αγοράσαμε. Να τις κάνουμε τι? Να τις βρουν, βάλουμε πού?
0: Να βρουν τι μυρίζει.
1: Έλα να σου πω εγώ.

0: Αλλά αυτό το βιντεάκι που έπαιξε η Έρη Πανάγου το πρωί, τι είναι αυτό με, το, με τα σκουπίδια πάλι μετά? Τι είναι αυτά τα κιούγκια? Κάτι έπαιξε το πρωί, να πούμε, μάλλον μια γυναίκα, να πούμε, με κάτι άντρες που κατέβασε κάτι κεφαλάρια, κεφάλια. Το ξέρεις αυτό στο TikTok? Δεν το ξέρεις? Αμάρε, Κατερίνα.
1: Έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχω χρόνο να βλέπω και TikTok.
0: Αμάρε, δε, Κατερίνα. Εγώ τώρα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, Eurovision, πώς είδες δηλαδή?
1: Έβλεπε κόρη μου.
0: Τη δικιά μου μαζεύτηκα με κάτι κορίτσια, λέει, πάμε να δούμε Eurovision. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Τη έκοψα το χαρτζιλίκι. Καλημέρα, κύριε Στέλιο μας. Αυτά να παίρνεις να λες στον αέρα, αγόρι μου, δεν τα γράφεις, γιατί δεν μπορώ το... Πώς να το πω εγώ, μου λες καλημέρα νεαρέ? Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρίξε και ένα μπαγασάκι, ό,τι κάνεις.
1: Σε αρέσει να τα ακούς.
0: Βέβαια τώρα.

Και ο Πανταζής μίλησε για τον Ακύλα. Έλεος ρε φίλε. Και τον Πανταζή βάλατε μόνο να μιλήσει για τον Ακύλα. Που είναι να πούμε πόσα έχει τώρα, 14 χρόνια, 15 που παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος. Το Κορί καλημέρα και σε σένα γόρι μου. Στη Μάρθα καλημέρα. Η Λιδία γιορτάζει σήμερα, έτσι να ξέρετε.

0: Εχθές έκανα αφιέρωμα ποντιακό. Δεν άρεσε σε όλους βέβαια, κάποιοι μου τα χώσανε. Αριστεροί πρέπει να ήταν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί οι δεξιοί πλην του κυρίου Κερίδη πιστεύουν σε αυτά και ελπίζουν να πούμε και στις αποζημιώσεις και στην πώς τον είναι, αναγνώριση των ποντίων, τη γενοκτονία των ποντίων. Των Ελλήνων του πόντου είναι η πιο σωστή έκφραση, να ξέρετε. Τίποτα, κάτι δικά μου δεν είναι.
1: Θα σου πω ποιος είναι ο πιο ορθός τίτλος για όλη αυτή την ιστορία.
0: Για πες μου, ναι.
1: Γενοκτονία των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής.
0: Της Καθημάς Ανατολής.
1: Γιατί μπράβο. Πιάνει πόντιους, μικρασιάτες, στρατιώτες. Ενώ το πόντι είναι μόνο για τους ποντίους.
0: Μόνο για τους ποντίους.
1: Η γενοκτονία των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής καλύπτει όλο τον κύκλο.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με την Κατερίνα. Έχω τραγουδάκι πολύ ωραίο, το οποίο θέλω να σας το αφιερώσω. Το βρήκα, το ανακάλυψα χθες. Δεν ξέρω αν έχετε την διάθεση να το ακούσετε. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι για σένα που ξύπνησες τώρα και πίνεις καφεδάκι εδώ στην παρέα τη ραδιοφωνική. Ελάτε στην παρέα μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι αγαπησιάριδες. Σας αγαπάμε, θέλουμε να είσαστε κοντά μας, να ακούμε τις απόψεις σας. Την Κωνσταντοπούλου δεν θέλουμε μόνο.

0: Έτσι. Κλεάνθης, Μιχάλης Κλεάνθης λέγεται ο καλλιτέχνης. Το ανακάλυψε τυχαία. Είναι για ολίγους, δεν είναι. Είναι για εμάς τους ρομαντικούς. Δεν είναι για σένα να μου κάνεις πολιτικές αναλύσεις, ούτε για τον άλλον ο οποίος εγώ θέλει να στείλει εξώδικα. Είναι για εμάς τους που κοιτάμε τον ουρανό. Εντάξει. Που μετράμε τα αστέρια και τέτοια, ξέρεις, τα λουλούδια, τα πουλάκια και αυτά. Γιαννάκη μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Λοιπόν, Κατερινιό, πάμε παρακάτω. Δούμε τι άλλο έχουμε για σήμερα. Έχουμε τίποτα λοιπόν, έτσι σημαντικό. Σημαντικά πράγματα θέλω να μας λες.
1: Έχουμε
0: σημαντικά.
1: Μια δημοσκόπηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αναφορικά με πολιτικά πρόσωπα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και επειδή άτομο κοντινό μου συμμετείχε σε αυτήν την έρευνα.
0: Αχα.
1: Κάτι δεν μου φαίνεται καλό.
0: Γιατί βρε κορίτσι μου το λες αυτό? Γιατί πολύ καχύποπτο έχεις γίνει.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί το κοντινό μου πρόσωπο που συμμετείχε, ναι, όταν ναι, απαντούσε στο ερωτηματολόγιο ήταν μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, καλέσαν στο τηλέφωνο του και απάντησε και απαντούσε εκείνη την ώρα μπροστά μου. Και ενώ στην συγκεκριμένη έρευνα, τη συγκεκριμένη. Τώρα μπορεί να μην ήταν η ίδια έρευνα, βέβαια την έκανε η ίδια εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορούσε τα ίδια πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο άτομο που απάντησε μπροστά μου μπορούσε να απαντήσει μόνο θετικά, αρνητικά. Δεν μπορούσε να πει δεν έχω γνώμη. Μόνο δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Λίγο,
1: ούτε λίγο.
0: Λίγο.
1: Ναι. Ενώ τώρα. Μου δίνει
0: καταφατικά έπρεπε να απαντήσει. Ναι, ή όχι.
1: Ναι, δεν είχε ενδιάμεσο. Τώρα εδώ έχει και ένα ενδιάμεσο, το δεν έχω γνώμη. Και λέω τι στο καλό έγινε με αυτή την έρευνα. Πάντως, αυτό που θέλω να. Το πόρισμα το οποίο έχει βγει είναι ότι η πιο δημοφιλής βουλευτής στη Θεσσαλονίκη,
0: μάλιστα,
1: σύμφωνα με έρευνα της Παλμός Ανάλυσης για το theopinion.gr, είναι η Έλενα Ράπτη με 41% θετική γνώμη.
0: Ο Βενιέρης ποια θέση είναι?
1: Δεν είναι βουλευτής.
0: Πώς δεν ήταν?
1: Βουλευτές μετράει και κυρίως. Και υπουργικά...
0: Ήτανε μία μέρα νομίζω. Δύο, πώς ήτανε, 8 ώρες κάπου.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν είναι. Τώρα σου πει για να καταλάβεις.
0: Α, για αυτούς τους ενεργούς εννοείς.
1: Μετράει ή ενεργούς ή αυτούς που έχουν κάποια θεσμική θέση. Όπως για παράδειγμα.
0: Εγώ πιστεύω ότι άμα βάζανε και το Βενιέρη μέσα θα έχει ποσοστά Βενιέρης. Έτσι, αν το βάλαζε και το όνομα.
1: Εννοείται. Σίγουρα. Σε άλλη έρευνα, ναι, της ίντερβιου,
0: ναι,
1: τον μετρούσαν. Αλλά μην το πεις.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Κώστας Γιουλέκας, δεύτερος ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία Στράκη, στο 33% θετική γνώμη.
0: Αχα.
1: Ο Μαργαρίτης Σκινάς στο 31%, είναι πλέον και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώην Επίτροπος. Ο Δημήτρης Οκούβελος 29%, Στράτος Σιμόπουλος 24%,
0: Σιμόπουλος,
1: Ανεφημίου 22%, Νίκος Ταχιάος 21%, Διαμαντής Γκολιδάκης 14%.
0: Όλο το νέο αίμα.
1: Είναι καινούριος βουλευτής.
0: Ναι, ναι.
1: Καινούριος. Τώρα πάλιος, αλλά τέλος πάντων ήταν πρώτη φορά τώρα βουλευτής.
0: Καλέ, από Γκιουλέκα και προς τα δω, είναι καινούριο αίμα όλο.
1: Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, που είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι στο 14% και ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, στο 12% τελευταίο στην κατάταξη.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα τι εξυπηρετεί σαν βραβεία είναι ένα πράγμα, όπως λέμε τα γκράμι, τα τέτοια. Τα...
1: Τι γνώμη έχουν,
0: ναι,
1: οι Θεσσαλονίκοι.
0: Τι που εξυπηρετεί, δηλαδή ποιος πληρώνει για αυτό το πράγμα, ποιος εξυπηρετεί αυτό. Δηλαδή,
1: την κάνουμε... έρευνα αυτή, ναι, ναι, την έχει παραγγείλει η ιστοσελίδα, η δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Opinion.
0: Α, γιατί είναι ακροματικό.
1: Για να μετρήσει. Όχι για την ακροματικό. Για να μετρήσει τη δημοτικότητα των πολιτικών τη Θεσσαλονίκη.
0: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λογικά σε άλλο κομμάτι της έρευνας θα έχει και τους υπολείπους.
0: Α.
1: Γιατί το ρωτήσαν το δικό μου το πρόσωπο και, ναι, για άλλα πρόσωπα. Απλά τα δημοσιεύουν λίγα-λίγα να φτουρήσει η έρευνα. Κατάλαβες, τόσα λεφτά δώσαμε.
0: Αυτό μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα που λέει: μου είπε κάποιο πρόσωπο ότι με έδειρες.
1: Εν τη απουσία μου λέει: επιτρέπω και να με δείρω, μου όπως τα έλεγε και Σωκράτης.

0: Έχει λήξει το αυτόφορο για τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Καραχάλιο, βγες, φτού της ελευθερία. Κάτσε ρε Μανολάκη, κάτσε ρε Μανολάκη. Εγώ αν ήξερα ότι με κυνηγάει ο Βενιέρης, να πούμε, θα είχα κρυφτεί και τη μέρα. Θα εμφανιζόμουν μετά στην Βιργινία. Φυσικά και αφού το αυτόφορο είναι αυτόφορο, αυτή είναι η νομοθεσία.
1: Καραχάλιο, κανένα μπροστινό δεν έχεις να πάρουνε αυτοφοράκια?
0: Αυτοφοράκια. Δεν το είπα εγώ, άλλος μου το έλεγε. Ευτυχώς που δεν μας πήρε και μας η μπάλα πάντως. Αλλά ξέρει ο Βενιέρης, τι μια χαρά. Τον έβαλε τον Καραχάλιο μπροστά. Το έβγαλε το κάρο από τη λάσπη. Ποντιακά καλέ, ξέρεις να χορεύεις καθόλου?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις, και εγώ δεν ξέρω ρε παιδί μου. Και, αλλά εγώ και χορεύω, δεν ξέρω, αλλά μπαίνω μέσα στο χώρο.
1: Καλά, θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι τώρα, πες, ναι, πέτα από τα καμένα μου.
0: Ναι, ναι, ναι.

μου, πάμε να δούμε το καιρό. Τι καιρό θα κάνει, θα μας τα πει τώρα η Κατερίνα. Ένα μικρό διαφημιστικό. Θα μπούμε σε μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Καλά, πώς τα κάνει, πώς τα λέω κι εγώ έτσι. Φτούμε, φτούμε, φτούμε. Και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε και να μάθουμε. Κύριε Καραχάλιο, βγαίστε, εντάξει, έληξε.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρα και τις Σέρες τους 26 και στα Γιαννιτσά τους 27 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 και στα Κρεβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό.

0: Επειδή ναι. αυτό στο χωριό του είχε Bob Dylan, αλλά επειδή χθες στην πλατεία εκεί στην Αγία Σοφία είχαμε συγκλονιστικές. Παιδιά, δεν είμαι πόντια, αλλά αυτές οι εικόνες όταν μαζεύονται πόντι και χορεύουν τη σέρα.
1: Παραδεσία.
0: Δηλαδή, από όπου κι αν είσαι, νομίζω δονείται το ίνωση. Και με τους κριτικούς παθαίνω το ίδιο
1: ναι,
0: με κάποιους
1: πόντους. Πόντος και Κρήτη, ίδιο σπόνος.
0: Σου έχω στείλει ένα ωραίο βιντεάκι από όσα γίναν χτες στην πλατεία στην Αγία Σοφία μπροστά. Εκεί που υπάρχει και το μνημείο για την πόντια τη μάνα. Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες χθες το βράδυ και η πορεία που έκαναν τα παιδιά προς το τουρκικό το προξενείο και το πιο συγκινητικό από όλα είναι ότι στην κεφαλή της πορείας παιδιά είναι νέα παιδιά
1: ναι,
0: είναι βλέπεις φάτσες 19-20 χρονών παιδιά τα οποία δεν θα αφήσουν 107 χρόνια μετά να ξεχαστεί η σφαγή των προγόνων τους ό,τι και αν λένε οι Τούρκοι γιατί είχαμε πάλι προκλητικές δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο το βίντεο να πάρουμε ναι. λίγο ρυθμό από χθες το βράδυ.
1: Πριν πάμε στο βίντεο λίγο να πω το Πέτρο μου του καλημέρα. Πέτρο μου, εντάξει αγόρι μου, δεν... ξέρεις πως σε αγαπώ έτσι. Ο Bob Dylan που χωρούσε, αυτό παίζω τον πέτεινε. Δεν
0: ξέρω
1: Dylan.
0: Τι έπαιξες.
1: Αν νομίζεις ότι είναι ο Bob Dylan αυτός, δεν είναι ο Bob Dylan. Πέτρο μου κάνει λίγο. Είναι τον Πέτη.
0: Ο Πέτρος μας έστειλε και φωτογραφίες σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Φωτογραφιάρες.
0: Βάλε λίγο να ακούσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο να δούμε τι έγινε έτσι μια οσμή.

0: τρεμουλιχτό, το βλέπεις το τρεμουλιχτό. Άντε λεβέντες. Τώρα αυτό είναι να το παρακολουθείς. Προσπαθώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Είναι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 είναι για μέτρησα καλά.
1: 9 παλικάρια.
0: 9 παλικάρια. Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Ημέρα Εθνικής Μνήμης. 19 χθες. Και χορεύουν, πώς λέγεται τώρα αυτό.
1: Σέρα.
0: Εμένα
1: καταπληκτική εικόνα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Έτσι. Πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά μας, τώρα στα αμερικάνικα. Μπράβο Πόντι, μπράβο Πόντι, μπράβο Πόντι. Ουρπάντι Λαλίας. Εχθές έμαθα στον Αβδελά μία ποντιακή παροιμία, γιατί έχει πάρα πολλές. Εγώ τις μαθαίνω, μεγάλωσα με πόντους. Του λέω, οι πόντοι λένε, άμα δεν θέλω να σε φιλήσω, ψάχνω να βρω που είναι το μάγουλό σου. Για κάτι νομοσχέδια που θέλανε να περάσουν και δεν τα περνούσαν. Κάτι συνταγματικές αναθεωρήσεις και τέτοια να μου ξέρεις. Τρελάθηκε ο Αβδελάς. Να το γράψω, κάτσε να το γράψω. Πρέπει να το γράψω που το έχεις πει αυτό.
1: Κοίταξε, δεν είναι θέμα ψάχνω το μάγουλό σου. Είναι θέμα ότι αυτά χρειάζονται συνένεση και κάποιοι δεν δείχνουν διάθεση για να συνενέσουν,
0: ναι,
1: να γίνει
0: και αυτό, και
1: η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, εντάξει, ναι, μην το κάνεις τώρα ανάλυση πολιτική. Εγώ τώρα είπα από τον διακόρητό μου.
1: Ναι. Όχι, απλά να τα λέμε. Μην τα αφήνουμε έτσι νεορούνται.
0: Και όπως επίσης λόγω της ημέρας εχθές έμαθε ο Αβδελάς, εσύ δεν ξέρω αν το ξέρεις, πώς λέγεται το CD στα ποντιακά. Έλα, εύκολο.
1: Για πες.
0: Η θιά μου το έβγαλε αυτό. Δεν είναι παραδοσιακό που ήρθε από τον Πόντο. Η θιά μου μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο, η θιά μου Ελευθερία, να είναι καλά. Μου λέει, Κώστα, έλα να έπαρε αυτά τα που έχεις στο αυτοκίνητο μέσα. Τα ξέχασες, πουλί μου. Λέω, ποια γιαθεία, ποια ξέχασα. Αυτά τα κασέτα στρογγυλά. Το CD στα ποντιακά λέγεται κασέτα στρογγυλά.

0: και στην Αθήνα είχαμε εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με κάποιους, και, και το λέω για, να τα χώσω σε κάποιους, οι οποίοι ξέρω εγώ παραπονέθηκαν εχθές στην εκπομπή που έπαιζε ποντιακά. Ότι δεν έχει πει κανένας τίποτα, δεν έχει κάνει τίποτα το κράτος, ότι κυβέρνηση τα κρύβει. Τι κρύβει, ρε, οι εκδηλώσεις έγιναν παντού για τον πόντο.
1: Εκδηλώσεις παντού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έκανε ειδική ανάρτηση. Στη Βουλή μίλησε ο Νίκος Οδένδιας για τη γενοκτονία. Όλοι βγάλανε μηνύματα σχετικά και είχε παντού εκδηλώσεις.
0: Τι δεν έγινε, δηλαδή. Τι θέλατε, σποτάκια να παίζουν στην τηλεόραση, ας πούμε.
1: Και μέχρι και στο Sky, χθες που έβλεπα ειδήσεις το βράδυ, είχε στο κεντρικό.

0: Το δελτίο απευθείας μετάδοση από τις εκδηλώσεις εδώ με τον καλό συνάδελφο Χρήστο Νικολαίδη.
1: Να κατηγορήσετε τον Google που δεν έβγαλε ένα λογότυπο, μια λίρα, να πούμε, το καταλαβαίνω για αυτή τη μέρα, αλλά όχι για την κυβέρνηση. Έλεος. Ο Μητσοτάκης τι είναι, κριτικός απλά?
0: Ναι.
1: Κριτικός απλά. Με τον Πόντο ο Μητσοτάκης είναι μαζί. Δεν σε έβαλα χθες το τραγούδι που λέει αυτός ο τόπος έχει φωνή. Η κριτική ο Σκουλάς μαζί με τον Παρχαρίδη, ποιος ήταν που τραγουδούσε ένα τραγούδι ενωματικό.
0: Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε χθες ότι εκτός από μνήμη, το σεβασμό της μνήμης του στους Ποντίους, οφείλουμε και ευγνωμοσύνη για όλα τα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία που έφεραν στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Και για το ότι ήταν άξιοι άνθρωποι και όπου πήγαν, σας λέω τώρα εν ολίγοις το μήνυμά του, φτιάξαν γειτονιές που του είναι στολίδι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Οι πρόσφυγες, είτε Πόντι, είτε Μικρασιάτες, είτε Θρακιώτες. Τι θέλεις να πούμε για την Καλαμαριά, να πούμε για το Πανόραμα, να πούμε για την Τούμπα, να πούμε για τη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα, να πούμε. Όπου πήγαν οι πρόσφυγες, γίνανε στολίδια οικισμοί.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λέει τους χρωστάμε πέρα από τη μνήμη και ευγνωμοσύνη.
1: Σωστός. Μην ακούς τι λέει ο Κερίδης μερικές φορές, εκείνος τα διαβάζει ο καημένος. Εντάξει, τι να κάνουμε.

0: Τι έγινε πάλι, έμαθες εκεί με τα θράσματα του Παρθενώνα, θα μας φέρουν κάτι πέτρες πίσω, κάτι σκόνες, τι θα μας δώσουν, να μας δώσουν μια φωτογραφία, τι, κάτι γίνεται πάλι.
1: Λοιπόν,
0: Παντακερούς το κόβουμε το σαλάμι πάλι φέτες για να μην το ξεράνουμε. Τι έγινε, πάλι κάναμε το θέμα να πούμε αν θα πάρουμε τα...
1: Δεν είναι τώρα, αυτό έχει καιρό τώρα που γίνονται κινήσεις προκειμένου να επιστρέψουν τα γλυκά του Παρθενώνα.
0: Καλά, αυτό θα κρατήσει όσο κρατήσει και ο ΠΚΠ.
1: Υπάρχουν
0: είναι θέμα.
1: Και άνθρωποι μέσα στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο που το υποστηρίζουν αυτό, αλλά τώρα αυτό δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια καινούργια εξέλιξη.
0: Όχι, δεν έχει. Απλά διάβασα ότι ένα παράθυρο επιστροφής. Τι παράθυρο επιστροφής?
1: Καλά, συνεχώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει εδώ ότι η Σέρα λέγεται Πυρίχιος.
0: Πυρίχιος, ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε τρία πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη και είναι λίγο έτσι πρόσφατα, ή θες να πάμε σε κουτσομπολιό?
0: Όχι, όχι, να πάμε στη δικαιοσύνη. Τρία πραγματάκια, τη δικιά μας δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα.
1: Μαζί.
0: Α, μαζί.
1: Μέσα έξω.
0: Αυτή που έχουμε τέλος πάντων, ναι.
1: Χτες κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα να γίνονται, να τρέχουν πιο γρήγορα.
0: Καλή, το έχω ξανακούσει.
1: Εντός τριμήνου δηλαδή να γίνεται αυτό. Είχες ακούσει ότι το είχαν προαναγγείλει ότι δεν γίνεται να σέρνουν αυτές επί μακρόν οι ιστορίες.
0: Σωστά.
1: Και για τον λόγο αυτό θα γίνουν fast track, να μέσα σε τρεις μήνες να πηγαίνουν στα δικαστήρια για να βλέπουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελέες, η Λάουρα Εκοβέση, αντέδρασε σχετικά με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Κάτσε ρε Κατερίνα, τι δουλειά έχει τώρα, γιατί να πει αντέδρασε, δικιά μας είναι, εμείς είμαστε.
1: Ένα γεια σου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι, εγώ το σωστό να το λέω. Κάνα κυρία, κυρά μου, είπαμε να έρθεις να κάνεις έναν έλεγχο, το καταλαβαίνω. Σου δώσαμε εμείς τη δυνατότητα αυτή και τα προνόμια. Το τι θα κάνουμε εμείς στο σπίτι μας τώρα, σε ρωτήσουμε εσένα τι θα κάνουμε. Ο Γεωργιάδης τι απάντησε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Με το Γεωργιάδη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συγκεκριμένα εξέφρασε την αντίδρασή της για την ταχύτητα της νομοθέτησης, γιατί το φέρατε λέει τόσο γρήγορα χωρίς να το ελέγξουμε και να το συζητήσουμε.
0: Σώπα καλέ πέστηνα.
1: Ναι.
0: Εσένα θα ρωτήσουμε. Αυτό είναι δικιά μας νομοθετική διαδικασία, ας πούμε. Εμείς αποφασίζουμε δημοκρατικά και αυτό και νόμιμα. Δεν κατάλαβα.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι με τις προτινόμενες διατάξεις δεν φύγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Το μόνο που επιδιώκεται είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας.
0: Και πολύ σωστά.
1: Άλλωστε, ο νόμος λέει ίσχυε μέχρι το 2019. Πάντως, ήδη έχουμε αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση για αυτό.
0: Καλά, για την αντιπολίτευση δεν περιμέναμε κάτι άλλο, λογικό είναι.
1: Απλά
0: αυτό.
1: Δεν μπορώ να βρω εγώ κάτι κακό στο να ελευνώνται γρήγορα. Όχι, σε οποιαδήποτε επιτάχυνση της δικαιοσύνης νομίζω ότι όλοι λέμε ναι.
0: Ποιος θα πει όχι? Και γιατί να πεις όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, με ποια, με ποιο, ναι, αλλά τι, πού είναι η ένστασή της? Ότι θα γίνει γρήγορα και κουκουλώματα, δηλαδή πώς, τι θα πει?
1: Ότι παρακάμπτονται οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Μα τους λέω, Φλωρίδης, εμείς δεν λέμε να μην κάνετε τη δουλειά σας. Κάντε τη δουλειά σας, μας τα στέλνετε. Εμείς όταν μας τα στείλετε όμως θα τα δικάσουμε γρήγορα.
0: Έτσι.
1: Αυτό τους λέει. Δεν σας παρακάμπτουμε, μετά από εσάς είναι
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, στην προκειμένη περίπτωση σας το λέω με γκυρότητα. Πολύ καλά κάνανε και βέβαια να τελειώσουν γρήγορα. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τον ΕΠΚΠ? Που ψάχνουμε ακόμα να πούμε, περιμένουμε να περάσουν 20 χρόνια.
1: Είχαμε χθες 38 καταδίκες, βέβαια, θέλω να σου πω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αγρότες στο Αγρίνιο. Πριν να ξεκινήσει να τα ερευνά αυτά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από πιο πριν τους είχαν πιάσει αυτούς, δηλώνανε τα χωράφια από κάποιες μονές. Αυτό ήταν την περίοδο 18-19.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε καταδίκες σε 38 κτηνοτρόφους από το Αγρίνιο και υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
0: Τα πληρώσουν πρόστιμο.
1: Στο εφετείο. Κοίταξε, έχουν κάποιες ποινές με αναστολή, θα επιστρέψουν κάποια χρήματα.
0: Ξέρουμε πόσα είναι τα χρήματα.
1: Έχουμε πάρει,
0: έχουμε πάρει ένα εκατομμυριάκι. Ναι. Εντάξει, ρε, μια χαρά είναι. Πόσα δώσαμε, 3 δις. Λέει, καλέ, πλάκα κάνω και εσύ τώρα. Εντάξει, μην τα ακούσω. Εγώ τραγικό αυτό. Εντάξει. Σου πάρω μια ηλιά, μου δώσει αντρικέ λάδι. Μαζέψα ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο καλέ δώσαμε να πούμε για να φτιάξουμε κάτι τέντρα στην Αθήνα, να πούμε για ένα δρόμο. Τι ένα εκατομμύριο παραπάνω. Πλεολόγος.

0: Γλυκιά καλημέρα έχεις από τη Γιούλη.
1: Καλημέρα.
0: Ειδικά για σένα να ξέρεις. Λεωνίδα μου, καλημέρα και σε σένα.
1: Όχι, Λεωνίδα, δεν είναι η καταγωγή του Αλέξη Τσίπρα από το Αγρίνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας κατάγεται από το Αθαμάνιο Άρτας και από την Ελευθερούπολη Καβάλας.
0: Και από Ελευθερούπολη, α, είναι Ελευθερούπολη, είναι ο μπαμπάς νομίζω.
1: Η μαμά.
0: Η μαμά,

0: Είχε μια τηλεφωνική Φοντερ Λάιεν με τον Ερντογάν, τον φασίστα, τον ηγέτη, πώς το λέτε, τέλος πάντων αυτόν τον δικτάκτορα. Και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας και της Προόδου και της Ανάπτυξης ότι η Τουρκία αποτελεί βασικό έτερο, είπε η πρόεδρος, η Φοντερ Λάιεν.
1: Έτερο.
0: Τι είπα εγώ, πρόεδρο? Ναι, έτερο.
1: Έτερο, ναι.
0: Έτερος εγώ. Μπράβο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι από κοντά την έχει την Τουρκία. Μη σας κρατήσει τίποτα στα μπόσκα. Μη τη μαλώνετε και πολύ.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουμε 2026.
0: Και πάμε.
1: Οι χώρες προσπαθούν να μην μαλώνουν.
0: Κάνε ούτε συζήτηση.
1: Και όπως συνηθίζουν να λένε, έχει τον φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου πιο κοντά.
0: Έτσι.
1: Επίσης, στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και αγάπες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχουν συμφέροντα.
0: Και ήδη γηνείς. Άμα δεις όλα τα ξενοδοχεία στην Ατάλεια κάτω, πλακάκια από τη Γερμανία πέρανε. Όλες οι βρύσες, γερμανικές εταιρείες. Όλα τα δερμάτινα, γερμανικές εταιρείες. Μη σου πω για τα καλλιντικά. Ξέρει ο Γερμανός τι κάνει. Στην Ελλάδα έρχονται μόνο για διακοπές. Φέρε μας κάποια Mercedes και εμάς εδώ πέρα να φτιάχνουμε μόνο στην Τουρκία.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει εργοστάσιο στην Ελλάδα που φτιάχνει εξαρτήματα της Mercedes.
0: Τι λες, τι
1: φρελόκια κυβιά.
0: Στις Σέρες.
1: Ναι.
0: Στα Σέρες.
1: Τάσια, ζάντες, διάφορα άλλα εξαρτήματα. Υπάρχει εργοστάσιο στις Σέρες.
0: Γιατί το διώξαμε ακόμα?
1: Μας έχουν κάνει και ξενάγηση εκεί γι' αυτό. Και φτιάχνουν εξαρτήματα και Mercedes και BMW.
0: Να πάμε να κάνουμε με ένα πανό να ζητήσουμε αποζημιώσει έξω από το εργοστάσιο. Μην τη πιέτε, παιδιά. Της χάλασα το κόνσεπτ. Ούτε γουλιά ζάντα από τη Γερμανία. Ούτε γουλιά.

0: Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό να έχετε κι εσείς. Καλό ξεκίνημα στην ημέρα σας, στους αγωνιστές της, του μεροκάματου, της καθημερινότητας. Σε εσάς που βγήκατε πρωί-πρωί έξω στους δρόμους, οι οποίοι δρόμοι από ό,τι βλέπω έχουν αρχίσει λίγο-λίγο, όχι πολύ, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα τα δούμε βέβαια σε λίγα λεπτά. Το νου σας μόνο προς τα δυτικά έχουμε λίγο θεματάκι, διακεκομένο κι αυτό. Το συναντάς κάπου στην Τριανδρία, μετά λίγο πάνω προς την Ευσταθείου και μετά στην Κατηφόρα προς τα νοσοκομεία. Προς δυτικά λέω πάλι, προς ανατολικά έχει ροή αυτοκινήτων, έχει όγκο μάλλον αυτοκινήτων, αλλά η ροή πάει πάρα πολύ καλά. Μαζεύει και το φαναράκι εκεί πέρα του Κορδελιού, να είναι καλά, σαν παραγάδι είναι αυτό εκεί πέρα. Το έχουν στήσει να πούμε και μαζεύει κάθε πρωί την ψαριά του. Πάντως θα πρέπει να ομολογήσω, Καταρίνα μου, θα το έχεις καταλάβει και εσύ, το ξέρουμε όλοι, ότι η Θεσσαλονίκη πλέον, εδώ και τώρα δεν ξέρω αν είναι, δεν νομίζω να είναι στα πλαίσια της προεκλογικής περίοδου, ακόμα νωρίς είναι, έχει κάνα χρόνο και παραπάνω από τότε που ξεκίνησε το flyover και μετά.
1: Τρία χρόνια έχει ξεκίνησει το flyover.
0: Ναι, τόσο πέτω, τότε. Έχει τρία χρόνια, σώπα ρε παιδί μου. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι εργοτάξιο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει δρόμος που να μην φτιάχνουν πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει σοκάκι που να μην ανοίγουν, ξέρω εγώ, κάτι να φτιάχνουν, ρε παιδιά.
1: Μα υπάρχει, και... έλα στην Τούμπα μια βόλτα, στο ξαναείπα.
0: Παντού είναι. Κάθε μέρα κυκλοφορώ, ξέρω τι γίνεται. Κάθε μέρα έχει, όπου και να πάω, έχει κάτι φτιάχνουν πάντα. Μου είπε κάποιος ότι το 27 είπαμε θα τελειώσει το flyover. Το ναι. Βλέπεις εσύ το.
1: Γιατί όχι.
0: Και εγώ βλέπω ότι προχωράνε, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα το αποπερατώσει. Ακόμα είναι νωρίς ακόμα. Αλλά... Κάτσε, ακόμα 26 έχουμε, παιδιά. Έχουμε ολόκληρο το καλοκαίρι. Έχουμε φθινόπωρο. Και μετά έχουμε ολόκληρο το 27. Όταν λέμε 27, μπορεί να είναι 31 Δεκεμβρίου του 27, έτσι. Παραδόσουμε. 1,5 χρόνο έχουμε ακόμα.
1: Για 14 Μαΐου του 27 είναι.
0: Α, η παράδοση.
1: Το deadline.
0: Καλά τώρα να πάρει και κανένα 2-3 μήνες.
1: Εντάξει,
0: κλάιμαν τώρα, αυτό δεν είναι.
1: Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες εξελίξεις, προχωράει καλά.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και ιδιαίτερα κάποια σημεία. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχεις καμία μακέτα να μου στείλεις να δω πώς θα είναι το τελευταίο. Υπάρχει κανένα. Πρέπει να έχεις. Ναι. Προσπαθούμε με τον βοηθό μου, καμιά φορά τον συνάδελφό μου εκεί που πηγαίνουμε στη δουλειά. Βλέπω πώς θα είναι τώρα ο δρόμος. Θα είναι δύο λωρίδες, θα πηγαίνουν, δύο λωρίδες θα έρχονται και από πάνω θα έχει άλλες δύο που θα πει. Δεν το πήρα ακόμα, να σου πω την αλήθεια, χαμπάρι. Πάντως θα πρέπει να έχει κάποια σημεία, βλέπω κάτι σημεία ψηλά, ας πούμε, έτσι, που γίνονται κάτι γέφυρες, ας πούμε, κάτι ανισόπεδη κόμβη και τα λοιπά. Πρέπει να είναι φαντασμαγορικά, με φόντο την παραλία και τον Ολύμπο απέναντι. Θα είναι η κατάσταση super duper.

Και καθώς πλησιάζουμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Όλυμπο. Ιδανικός προορισμός για αυτήν την εποχή. Νομίζω όλοι μας πρέπει κάποια στιγμή να ανεβούμε στο βουνό των Θεών, γιατί ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα. Υπερέχει λόγω φύσης. Φύσης καθαρής, καταπράσινης, ανέγγιχτης και προστατευμένης. Είναι το μοναδικό βουνό της Ελλάδας αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρητέο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νεροδιό, το οποίο πηγάζει στον Όλυμπο, φέρνει στο ποτήρι μας ένα κομμάτι από αυτήν την καθαρότητα και τη μοναδικότητα της προστατευμένης του φύσης. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίες, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

Ζωζέ, δάγκω τη γλώσσα σου. Δάγκω τη γλώσσα σου, αγόρι μου. Τώρα μην είναι αυτά που λες. Θα έχουμε προστατευτικά και κλειδώματα. Ή δικλειδώματα. Τρικλειδώματα, κάπως λέγεται. Αντωνάκη μου, γεια σου Θιωτάκη. Γεια σου Ασλάν, αγόρι μου. Τι είσαι εσύ, παιδί μου. Τι πράγμα είσαι εσύ. Τι οπαδός είσαι εσύ, αγόρι μου. Σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο. Θιωτάκη, καλημέρα. Γύρισε ο Θιωτάκης, είναι στο σπίτι. Γεια σου Θιωτάκη. Και φτεδάκια έχουμε καιρό να φάμε.

0: Έρετε τελικά, ε. Έρετε. Έρετε τελικά. Η ασυλία έρετε τελικά. Έτσι δεν λέγεται το έρετε.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε. Ήρθε. Η Μπρεκάνο στην άσυλια. Ήρθε η ασυλία τη ζωή Κωνσταντοπούλη. Τώρα τι θα γίνει, Κατερίνα μου, που ήρθε. Ήρθε, δεν ήρθε. Από εδώ και πέρα τι έχουμε τώρα.
1: Βρε, πάνε για break.
0: Πάω για break. Άσε τώρα, ήρθε η ασυλία.
1: Δεν θα έρθει κανεί.
0: Βρες με το βιντεάκι αυτό που έπαιξε η Πανάγουρη. Το θέλω να πούμε με τα σκουπίδια κάτω να μου. Κάτι έλεγε να πούμε και τα κεφαλάρια. Ψάξε στο TikTok και γράψε κεφαλάρια στο δρόμο. Έπαιξε η Έρη το πρωί ένα εκπληκτικό βιντεάκι. Ηχητικό από μία που κατέβασε κάτι κεφαλάρια και ψάχναν τα κεφαλάρια και έβριζε, φώναζε, έκανε. Πολύ reality. Διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
11: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες, γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια.
0: Extreme Sports και η Πασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
19: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
20: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλημέρα και στα νέα πλάγια που λέει και το τραγούδι. Μας ακούνε από τα νέα πλάγια. Ναι, ναι. Γεια σου κύριε Παπηδάκη, καλή σου μέρα. Διάβασα το πρωί καλημέρα. Κάτι για... Τώρα έφυγε βέβαια το τσικιμούνετρο να κάνω τον έξυπνο. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στην κίνηση να πούμε ότι έχουμε τα προβλήματα τα πρωινά στον περιφερειακό. Από τα νοσοκομεία μέχρι και τη Νεάπολη.
0: Κοίτα, 8 παρά 20 είναι, καλά είμαστε.
1: Καλά, ναι, είμαστε. Ναι, καλά είμαστε. Εκεί κολλάτε λίγο. Επίσης, ναι, μετά ανοίγει και ξανακολλάτε στην Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα. Πάντα μέτωπο προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά. Η ανηφόρα του Αγίου Παύλου έχει τα γνωστά της εκεί θέματα. Μέχρι και τη Νεάπολη πάτε με ψιλοχαμηλές ταχύτητες. Τώρα, πάμε στα αθλητικά.
0: Ναι, πάμε στα αθλητικά, ναι.
1: Σήμερα τελικός Europa League. Ο πρώτος τελικός ευρωπαϊκός. Freiburg Aston Villa στις 10. Στην Αγγλία πρωταθλήτρια η Arsenal, η Manchester City, συγγνώμη, χθες δεν μπόρεσε να κερδίσει εξ αναβολής αγώνα και με μία αγωνιστική να απομένει η Arsenal, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Ερχόμαστε στην πόλη μας, στον ΠΑΟΚ, όλοι περιμένουν τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη για την επόμενη μέρα στον Δικέφαλο, να δουν τι θα γίνει με προπονητή, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, με παίχτες. Στον Άρη, οριστική συμφωνία με τον Γρηγορίου. Ο Άρης θα πορευτεί με τον κύριο Γρηγορίου ως προπονητή, ως πρώτο προπονητή για την επόμενη χρονιά. Στον Ηρακλή τώρα στείλουν την ομάδα Βάλτερ Ματσάρι, ο coach της ομάδας, ο καινούριος, ο Ιταλός, με τον πρόεδρο για να είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, έτσι λένε τουλάχιστον, στον Ηρακλή. Και πάμε στο μπάσκετ. Όλο και πιο κοντά είμαστε, 2 μέρες απομένουν για να ξεκινήσει το Final Four. Την Παρασκευή να υπενθυμίσουμε 2 αγώνες, ο Ολυμπιακός παίζει στις 6, το δεύτερο παιχνίδι είναι στις 9 και ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10. Οπότε έχουμε 2 αγώνες την Παρασκευή, όλες οι ομάδες είναι πανέτοιμες και ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει. Όσοι πάτε, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το,
0: πολύ σωστά
1: από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και κλείνουμε και με τον Άρη. Αύριο λοιπόν ο Άρης θα συνομιλήσει με τον CEO της Ευρωλίγα, τον Τσούς Μπουένο, παρουσία του ΣΥΑΟ, για να δουν τι θα γίνει, τι θα κάνει και ο Άρης με την ευρωπαϊκή του πορεία για του χρόνου.
0: Μάλιστα. Αυτά τα λίγα είχαμε.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπηδάκη για την ενημέρωση και τον αθλητικό κομμάτι. Εμείς να καλωσορίσουμε και σήμερα την ΟΤΕΚΟ μαζί μας με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, το φιλικό περιβάλλον και την ταχύτητα ουσιαστικά με την οποία μπορείτε να διεκπαιρώσετε το κτέο του αυτοκινήτου σας, το οποίο λύγει σιγά σιγά, έχετε το νου σας, για εσάς το λέω, μέσα σε μια πολύ απλή, με μια πολύ απλή εφαρμογή στο τηλέφωνο σας, στο oteco.gr, μπαίνεις, κλείνεις ραντεβού και μπορείς να περάσεις γρήγορα και χωρίς πολύ κόπο το όχημά σου από τους ελέγχους κταίω. Δεν είναι τυχαίο που ο ΤΕΚΟ είναι το νούμερο ένα από τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, με όλες τις προδιαγραφές υγιεινής που πρέπει να τηρούνται για το αυτοκίνητό σας, αλλά και με την υπηρεσία delivery, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ πρακτική. Μπαίνεις στο oteco.gr, κλείνεις ένα ραντεβού, έρχονται, παίρνουν το όχημά σου οι ίδιοι, χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ. Το μεταφέρουν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, περνάει όλους τους τεχνικούς ελέγχους και σου το επιστρέφουν στον χρόνο τον οποίο έχετε καθορίσει. Καθημερινά η ΟΤΕΚΟ μαζί μας και το Σάββατο ανοιχτά δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Καλά, μετά πάμε τάξη σιγουέ και μετά ακούσουμε. Έχω το, το άκουσες αυτό εσύ? Α, τα ακούσεις τώρα, πάρετε γέλιο να μου. Ρε τι κόσμος υπάρχει, ρε τι. Τι κόσμος υπάρχει. Λοιπόν, πάμε μια τάξη σιγουέ να πάρουμε μια εικόνα για να βοηθήσουμε λίγο τους οδηγούς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε real time στην, στους δρόμους, για να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα στην τάξη σιγουέ.
1: Καλημέρα από τάξη σιγουέ 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό για την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Υπάρχει σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βασιλείου Σόλγας και για το κέντρο Τσιμισκή.
2: Τα 79. Καλημέρα, πώς προβλήματα η κυκλοφορία και τη Τσιμισκή και τη Βασιλεία Σόλγας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Σταθμό για Βαρδάρη Μοναστηρίου.
2: Το 97. Ο Βαρδάρης ήταν καλά. Η Εγνατία, ας πούμε, είχε μέτωπο προς το Βαρδάρη κίνηση. Η Λαγκαδά προς την κάθοδο, στην άνοδο είναι όλα καλά.
1: Ελίστε, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό για περιφερειακό. Ένα σταθμό για το περιφερειακό να ενημερώσουμε.
2: 127.
1: 127.
2: Μέτωπο ανατολικά μετά την έξοδο της Διαγόρας. Η Διαγόρα είναι όλα σταματημένα. Μέτωπο δυτικά στην αλυφόρα του Αιγαίου πάλι.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: εντάξει, εγώ και ευχαριστούμε. Ο 1001 που είναι εξαφανίστηκε, ο 1001 μπα και σε ρε Βαγασάκο διακοπές, τίποτα. Καιρό έχω να σε ακούσω. Πού είναι ο 1001, ο ΕΟ? Λεωνίδα, για σένα το τραγουδάκι, αγόρι μου. Έλα, γερμανοτραφή μου, γερμανοτζολιά μου, λαζογερμανέ μου. Τικ-τακτό. Τικ-τακτό. Τι σου παίζω πρωί-πρωί να πούμε? Τι ραπιές είναι αυτές πρωί-πρωί να ξυπνήσεις, ατσιτωθείς? Μπόντοξ, μουσικό μπόντοξ η εκπομπή από σήμερα. Αβαβάς.
3: Μου θυμίζει κάτι ποδοσφαιρικά, ραδιόφωνα, κάτι τύπος. Ήτανε πέναλτι, αυτό ήταν αβαβά πέναλτι, κύριε.

0: Δώσε μου ένα λεπτό, ένα λεπτό δώσε μου Κατερίνα, ένα λεπτό, δώσε λίγο την κυρία, δώσε λίγο την κυρία να πούμε, δώσε, δώσε, δώσε, πού είναι, δώσε, γιατί δεν ακούγεται.
1: Και τι θα το κάνεις?
2: Δεν σε νοιάζει εσένα, σίγουρα δεν χρειάζομαι.
1: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
2: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, τόσου.
1: Πρέπει να ηρεμήσεις.
2: Τόσου.
1: Με ματιάζεις.
2: Ναι.
1: Τι πράγμα,
2: τόσου.
1: Είναι συμπεριφορά αυτή?
2: Εσένα είναι συμπεριφορά.
1: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις, ναι, τον άνθρωπο δυο ώρες και τον βασανίζεις.
2: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
1: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
2: Εκεί ήτανε.
1: Πεταμένα.
2: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
1: Ποιος τα πέταξε εκεί?
2: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
1: Ποιανού είναι?
2: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
1: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
2: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο.
1: Πού του είπες, όπου βρεις?
2: Τα πάρει ο Δήμος.
3: Αφήστε τον κύριο να φύγει.
2: Εσείς τι είστε δικηγορός?
1: Πρέπει
2: να φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
3: Το που κάνετε είναι παράνομο.
2: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
3: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
2: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
4: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
2: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
4: Άντε τώρα που
2: φύγει. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα.
5: Ξέρεις τώρα το plot twist. Το plot twist, ξέρεις ποιος θα ήτανε? Η κυρία να μην έχει ενημερώσει το Δήμο ότι θα κατεβάσει τα,
0: ναι,
5: κεφαλάρια,
0: ναι,
5: και να
0: έρθουν
5: να τη γράψουν για τα ογκώδη. Για να καταλάβετε, η κυρία προφανώς άλλαξε έπιπλα, της κατέβασε ο μάστορας κάτω τα κεφαλάρια.
0: Δεν ήξερα κι εγώ την Κατερίνα μου το έχει,
5: λοιπόν,
0: κεφαλάρια.
5: Και για να τα πάρει, λέει, ο Δήμος.
0: Ναι.
5: Και πήγε ένας αλλοδαπός εκεί πέρα, ξέρετε, από αυτούς που περνάνε με το τρίκυκλο και μαζεύουν διάφορα, και πήγε να τα πάρει.
0: Ή μπορεί να είναι Ρωμά ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
5: Και
0: τι
5: πήρε
0: ήταν,
5: ναι, τον, και δεν τον άφηνε τον άνθρωπο. Αυτό λέγεται επίσης, να ξέρεις, παράνομη παρακράτηση.
0: Ναι.
5: Παράνομα να σε κρατάνε κάπου παρά τη θέληση, αυτό είναι παράνομο.
0: Του πιάσε το τρίκυκλο, παιδιά, όπως είχε πιάσει ο Έαντας, να πούμε, το άρμα, να πούμε, και του Έκτορα, και δεν το άφηνε να φύγει.
5: Το plot twist είναι να πάει ο Δήμος να τη γράψει για τα κεφαλάρια.
0: Έτσι. Τι είστε, κύριε δικηγόρος είστε? Και φαντάζεσαι, του έλεγε, ναι κυρία μου, δικηγόρος είμαι. Μπορεί να ψάρωνε. Ωραία η θεία, το με ξυπανάκω το πρωί και τρελάθηκα, γελούσα μόνος μου στο στούντιο.
5: Λοιπόν, αγαπητή,
0: λοιπόν,
5: μου,
0: έλα,
5: κυρία,
0: πάμε λίγο, πάμε,
5: αγαπητή,
0: ναι,
5: μου, έτσι, κυρία, κοίταξε να σου πω, καλή μου. Δεν είσαι καλά, καλή μου,
0: ναι.
5: Γι' αυτό σου προτείνω να μπεις στο greco.gr, να βρεις ένα ωραίο πακέτο διακοπών, να έρθει να στρώσει το μέσα σου.
0: Να ρεγουλαριστείς λιγάκι.
5: Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό στο Greco Travel ετοίμασαν μοναδικά πακέτα για τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης σε φανταστικές τιμές, για να μην μείνει κανείς πίσω. Παιδιά, οι διακοπές, το ταξίδι, το να αλλάξεις παραστάσεις, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ψυχική ανάγκη. Αλλιώς στάνεις να μαλώνεις για τα κεφαλάρια.
0: Α,
5: με τον άνθρωπο που τα μάζεψε
0: από
5: τα σκουπίδια. Γι' αυτό, παιδιά, αν δεν θέλετε να ψάχνετε κι εσείς να φτάσετε σε τέτοια ιστερία, πάρτε τον Greco Travel να κάνετε ένα ταξιδάκι, να στρώσετε λίγο. Όσο νωρίτερα, τόσο πιο φτηνά, οι τιμές είναι δυναμικές. Να κλείνετε νωρίς, ειδικά για την full season 15 Ιουλίου 20 Αυγούστου, γιατί οι διαθεσιμότητες είναι περιορισμένες και αν μείνετε πίσω, θα ψάχνετε τα κεφαλάρια.
0: Πού είναι τα κεφαλάρια, ο ΕΟ? Ποιος είναι αυτός ο Μανώλης? Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο?

0: στείνεται εκεί στην Αρετσού, Κατερίνα μου, έμαθες τίποτα? Τι κάνει μια παραμυθούπολη, λέει, στην Αρετσού για φεστιβάλ για τρεις μέρες? Τι θα γαγούτσοκο το κάνουμε πάλι εκεί πέρα? Ρε γλέντια, αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ. Έχουμε πάντοτε να κάνουμε πράγμα. Μεγάλο φεστιβάλ παραμυθούπολης.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, πλησιάζει και ο Ιούνιος, που έχουμε παντού συναυλίες, έχουμε παντού δρόμενα, ναι. Έχουμε διάφορα έτσι happening, θα έχουμε. Έχουμε την Παραθυνούπολη τώρα που ξεκινάει.
0: 22-24 Μαΐου, στην ακτή Αρετσούς.
1: Λοιπόν, Παραθυνούπολη έχει διάφορες δράσεις για την οικογένεια, για τα παιδιά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Τέλεια.
1: Να πάτε εκεί να περάσετε όμορφες στιγμές, δημιουργικές, να κάνετε λίγο bonding με τα παιδιά σας. Γιατί μετά θα γίνουν 12-13.
0: Όχι, όχι.
1: Και θα σας λένε, άσε με ήσυχη.
0: Πάει το πουλάκι, πέταξε μετά.
1: Άσε με ήσυχη.

0: Πάμε να πάρουμε μια γραμμή απ' έξω. Έχουμε 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τους δρόμους. Άλλη μια ματιά, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαρμπαγιά.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Σας ακούω κάπου να λέτε λαζογερμανό.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτήν την έννοια.
0: Λαζογερμανός είναι μια αστεία έκφραση. Όταν και εγώ λαζογερμανός είμαι 10 χρόνια στη Γερμανία, μου να με λέγανε λαζογερμανό. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
2: Είναι κύριε. Λίγο προσλητικό,
1: ξέρω. Ναι, αλλά τι εννοείται.
2: Λαζός είναι ο χαζός. Στα ποντιακά.
0: Πόντι, ο Λεωνίδας δεν είναι πόντιος, καλέ. Είναι
1: δικό. Όχι, εσείς τι εννοείτε.
0: Εγώ εννοώ αυτό που σας εξήγησα, γιατί με ρωτάτε τρίτη φορά. Λέω απλά λαζογερμανός είναι μια. Μια χαριτολογώντας έκφραση και αυτοπροσδιορίζομαι για αυτόν που είναι στη Γερμανία και έρχεται σαν λαζογερμανός. Πώς λέμε κλαρινογαμπρός, λέμε και λαζογερμανός.
1: Γιατί υπάρχει μια εθνότητα στην Τουρκία, λαζί.
0: Ναι.
1: Άλλο είναι αυτή.
0: Άλλο είναι αυτή.
1: Εθνότητα.
0: Και... ναι. Εμείς το χρησιμοποιούμε αυτό, έτσι το βρήκαμε από παράδοση, από παλιά το λέμε. Καταλάβατε, αυτό δεν μιλάμε για την εθνότητα. Δεν κάναμε, δεν είμαστε με τα εθνικιστικά, δεν ασχολούμαι εγώ. Καταλαβαίνετε, προσωπικά ας πούμε. Το πάντως στο Λεωνίδα δεν τον πειράζει, γι' αυτό το λέω. Στο Λεωνίδα απευθύνομαι μόνο, όχι σε όλους. Δεν είπε γεια σας, λαζογερμανοί. Το Λεωνίδα μιλάω μόνο. Ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Πάντως δεν θέλω να θίξω κάποιον. Αν νιώσατε ότι σας πρόσβαλα, είπα κάτι, και, αν και είμαι πόντιος. Πόντιος είσαι κι εσύ. Τεμέτερον, είσαι ένα λελεύο σε γουρπάν τη λαλία και σέζω το κατσί που κατσί και ο Μέσνε, γαϊδουρή παιδί. Κυρία μου, συγγνώμη, άμα νομίζετε ότι το λέω προσβλητικά, για όνομα του Θεού, ίσως το λέω με αφέλεια, αλλά όχι προσβλητικά, έτσι. Ποτέ δεν θα έκανα κάτι προσβλητικό, ιδιαίτερα για τους πόντιους που μεγάλωσα, έτσι. Άλλωστε εμένα στη Γερμανία 10 χρόνια πόντιο με φωνάζει. Μισός βέβαια, αλλά υπερισχύει, ας πούμε, το γονίδιο που λένε.

0: Πετράκη, τι έγινε και εσύ, στο ίδιο μαγαζί που πάει ο Τσίπρας, πας, τι μαθαίνει τα αγγλικά μαζί, μαθαίνει τα αγγλικά. Τι είναι αυτά που μου γράφεις εδώ πέρα τώρα.
1: Σε μένα τα γράφεις.
0: Α, σε σένα, συγγνώμη, γιατί εμείς δεν κανένα ποντιακό.
1: Τα λέμε αγγλικά μεταξύ μας για να μην καταλαβαίνεις.
0: Για να μην καταλαβαίνω εσύ. Εγώ, κρυπτογραφημένα.

Την πρόθεση, Γιωργάκη, την πρόθεση να κοιτάτε με. Όταν μιλάμε και λέμε κάτι, την πρόθεση. Ακόμα και όταν λέμε Λαζογερβανέ μου, σ' αγαπάω πολύ, να βλέπετε το σ' αγαπάω πολύ. Μην βλέπετε την άλλη λέξη. Γιατί έτσι χάνετε το κέντρο σας. Χάνετε την ισορροπία σας. Και βέβαια την ουσία των πραγμάτων, έτσι.

0: Άντε παλικάρια, ήρθε η τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα.
1: Ναι, έτσι με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
0: Τα λέμε να παρηγοριόμαστε,
1: έχουμε
0: βρε
1: Κώστα. Έχουμε και σήμερα, έχουμε και αύριο, έχουμε και μεθαύριο και παραμεθαύριο.
0: Οι περισσότεροι πλέον δουλεύουμε και εξαήμερο, οπότε...
1: Έτσι, και έχει ο Θεός.
0: Αλλά το λέμε έτσι, να παρηγοριόμαστε λίγο. Παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του.
1: Χριστέ μου. Στη φίλη μου τη Νιώβη μια γαλλικά καλημέρα και μια αγκαλιά. Γεια σου Βασιλάκη.

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Η Κατερίνα Νικολάου θα εκφωνήσει δελτίο ειδήσεων στο ακριβώς της ώρας. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέ σε λίγο εδώ. Εμείς το βραδάκι, μάλλον πάλι βραδάκι λέω, απογευματάκι πλέον, γιατί ο ήλιος ήταν ακόμη ψηλά, στις 8.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία είχε κληθεί σε ακρόαση και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητάει η αντιπολίτευση, καθώς όπως λέει κάτι τέτοιο αντιβαίνει στη διάκριση των εξουσιών. Νωρίτερα έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητάει η Νέα Αριστερά, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση ως φωτογραφική, με στόχο, όπως λένε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η Ευρωπαίη Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς όπως υποστηρίζει, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα τελέστηκαν χθες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για την μαύρη επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους αντέδρασε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στις εκδηλώσεις μνήμης, κατηγορώντας την Αθήνα ότι εργαλειοποιεί ιστορικά γεγονότα για πολιτικούς λόγους και αποδίδοντας στον ελληνικό στρατό ομότητες κατά την περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Την ίδια ώρα, στον ΟΗΕ κατήγγειλε το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, λέγοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ τις κατηγορούν ότι διαδίδουν ψέματα αναφορικά με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Λίγες νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρε και τις Σέρες τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Γιαννιτσά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 και στα Γρεβένα τους 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
2: love it. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
9: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
10: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
9: Για να βλέπεις εκθέσεις.
10: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
11: με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

Δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, να θα βάλω αυτό εδώ που μου αρέσει περισσότερο. Δεν γίνεται να γίνεται χαμός στην Βουλή και εμείς να βάζουμε light μουσικές. Εδώ σκοτώθηκε η Κωνσταντοπούλου με το κουκουέ. Είσαι ξεφτυλισμένη, λέει. Φλωρίδης λέει, εγώ λέει εδώ δεν είναι δικηγόρος, λέει, δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι

και είναι Μάιος του 2026. Και πολύ καλά κάνει. Λίγη υπομονή στην περιφερειακή, κυρίως εσείς οι οποίοι κινείστε προς τα ανατολικά, θα σας πω σε λίγο περισσότερα. Γιατί τώρα είναι η ώρα να σας πω ότι το μεσημέρι θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, στο 40-50-60% υγρασία, μποφοράκια 3 έως και 4 στην διάρκεια της ημέρας και σύννεφα ήλιος, ψηλόβροχο αργά το απόγευμα. Χαμός, χαμός, ήμασταν υπεύθυνοι εδώ το Status Press, η εκπομπή ευθύνεται γιατί έγινε μήνυση από Καριστιανού και Αυγερινό στον Καραχάλιο. Τον ψάχναν, λέει, χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου.

0: Ρε χαμό σου λέω, αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από ειδήσεις. Ο φίλος ο Θανάσης Αυγερινός, αυτός ο συνεργάτης Καριστιανού, τώρα πώς τον βρήκε, την βρήκε, βρέθηκαν, θα σας γελάσω. Εκείνος από Μόσχα, άνθρωπος φανατικά υποστηρικτής της Μόσχας, του Πούτιν, όλο αυτό το διάστημα σε οτιδήποτε συνέβη, τα βρήκε με την Καριστιανού και θα είναι δεξί της χέρι. Και ήρθε και ένας δάσκαλος, λέει, από την Πετρούπολη. Τα πίνουν εδώ, όχι τα πίνουν, κουβεντιάζουν κάπου, δεν ξέρω πού ακριβώς. Και λένε τα εξής.
1: Ετοιμάζουμε βίντεο με τον Θανάση στο YouTube κανάλι μου και εγώ θα παίξω το ρόλο του hater. Θα του κάνω όλες τις ερωτήσεις που κάνουν τα αρνητικά σχόλια για τη Ρωσία και θα μας απαντήσει ο Θανάσης.
2: Κοίτα, εγώ είμαι παλιός. Ναι. Εμείς παλιά αυτούς τους haters τους λέγαμε κομπλεξικούς, ψώνια. Έχουν μαζευτεί πολλοί στα κοινωνικά δίκτυα που ψάχνουν να βρουν νόημα στη ζωή τους. Μη σου πω ότι επειδή η δουλειά δεν είναι ντροπή, οι καλύτεροι είναι αυτοί που πληρώνονται. Αλλά έχουν πλάκα και αυτοί που δεν πληρώνονται και απλώς τα γράφουν ως κρίσιμη ηλίθη. Νομίζω θα πούμε εξωφρενικά πράγματα. Δεν τα έχουν πει κανείς ποτέ ξανά.
0: Εκεί που μας χρωστούσαν, λέει, μας πήραν και το βόδι. Μιλάει όλη αυτή η κουστοδία. Δεν μιλώ για τους δύο αυτούς συγκεκριμένους φιλορώσους. Μιλώ για όλο αυτό το κλίμα, το οποίο έχει βγάλει ό,τι πιο χυδαίο και τοξικό υπάρχει στην επιφάνεια και στη δημόσια συζήτηση. Μιλούν αυτοί για haters που εδώ και πάρα πολύ καιρό οποιοδήποτε υποστηρίζει κάτι λογικό υφίσταται μια πρωτοφανή επίθεση. Λοιπόν, εντωμεταξύ διάβασα και την ανακοίνωση, αντίδραση της παρέας της Καριστιανού, η οποία κάπου κάτω καταλήγει και λέει πράγματα, λέει, τα οποία τα φιλοκυβερνητικά κανάλια μέσα, οι φυλάδες κλπ. Αναπαράγουν. Εν τω μεταξύ η Καριστιανού και η παρέα της, αλλά και ο Αυγερινός, από εμάς αλλά και από άλλους συναδέλφους, γιατί συζητώ και με συναδέλφους άλλων καναλιών, έχουν δεχθεί άπειρες φορές προτάσεις για να φιλοξενηθούν, αλλά επειδή φοβούνται ότι δεν έχουν να πούν κάτι, κυρίως η Καριστιανού θα κάνει καμιά πατάτα όπως τότε με τις αμβλώσεις και θα τα πάρει πίσω, δεν εμφανίζονται πουθενά και δεν δέχονται να εμφανιστούν να πάνε σε συνεντεύξεις. Αλλά και καταγγέλνουν μετά, λέει, είμαστε αποκλεισμένοι. Εμείς εδώ και την παλιά εποχή ανοιχτές προσκλήσεις πάντα κάναμε και στην Καριστιανού και την παρέα της πριν μας πει ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική, γιατί τότε έλεγε δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Αλλά και τώρα κάποια άλλα κανάλια βέβαια τότε την θόπευαν σε εισαγωγή.

Λογικά την είχαν αγκαλιάσει, αλλά τώρα επειδή είναι και ψαρεύουν στα ίδια θολά νερά τα αφεντικά τους, τώρα την έχουν βάλει απέναντι την Καριστιανού και την πυροβολούν. Εμείς όπως την αντιμετωπίζαμε τότε, έτσι και σήμερα την αντιμετωπίζουμε. Ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, τα τηλέφωνά μας, οι υπολογιστές μας, οι κονσόλες μας, και στον Αυγερινό, ο οποίος έδωσε μια χυδαία κατ' εμέ επαγγελματικά απάντηση στη Βιργινία, όταν τον κάλεσε όποτε θέλει να είναι καλεσμένος εδώ φιλοξενούμενος εκπομπών μας. Όλα στο φως.

0: Βιοδιατύπωση Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε να αρθεί ασυλία της. 5 αιτήματα ασυλίας εκκρεμούσαν σε βάρος της Κωνσταντοπούλου. Και η Κωνσταντοπούλου αυτή φορά, για να μην γίνει συζήτηση για άρση ασυλίας, επειδή έβλεπε ότι η άρση ασυλίας έρχεται, ζήτησε να εξαιρεθεί ο Γιωργαντάς. Ξέρετε γιατί?
1: Παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε?
2: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
1: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο.
0: Λέτε... Παιδιά, δεν πάμε καλά. Δηλαδή, πραγματικά δεν πάμε καλά. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, πώς το λένε, θυμήθηκα ένα παλιό καλό τραγούδι λαϊκό.

0: Υπάρχει ένα άλλο άσμα που λέει: η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι
1: η
0: τρέλα.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Και τρέλα έχω εγώ πολύ, γι' αυτό κοντά μου έλα. Ω, εμπνευσμένο στίχος. Πάμε με Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί όπως είπε ο Φλωρίδης, εγώ είμαι δικηγόρος, κυρία Κωνσταντοπούλου, και εγώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, δημοσιογράφος είμαι. Δεν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Και όσο ανεβαίνουν τα ποσοστά της Καριστιανού,

χειρότερα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, μπορείτε να ασφαλίσετε το σπίτι σας, την περιουσία σας, με ένα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών γύρω στα 100 ευρώ τον χρόνο, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Επίσης, το αυτοκίνητο, την υγεία σας και ό,τι άλλο χρειαστεί στο 2132782279. 2132782279. Παίρνετε περισσότερες πληροφορίες από Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, οι οποίοι μας ενημερώνουν ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα μάλλον αυτή την ώρα προς τα ανατολικά, το οποίο ξεκινά χαμηλά εκεί όπου συμβάλλει η εξωτερική με την εσωτερική περιφερειακή, και φτάνουμε εκεί που ξεκινάει η ανηφόρα για τον κόμβο της Νεάπολης. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι ψηλά επάνω ή αν απλά πολλά αυτοκίνητα, αλλά βλέπω ότι έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Πίσω στην ουρά είστε σταματημένοι. Κατά τα λοιπά, σε 2-3 σημεία διάσπαρτα στην περιφερειακή μικροκαθυστερήσεις. Εσείς οι οποίοι έρχεστε από Εθνική Οδό λίγο μετά την στροφή για Χαλάστρα, τον κόμβο για Χαλάστρα, είστε λίγο στριμωγμένοι, αρκετά στριμωγμένοι, γιατί γίνονται εργασίες εκεί μπροστά από όσο ενημερωθήκαμε.

Και μιας που είπα εργασίες, επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα και κρεμώντες, ιδίως σε αυτήν την εποχή έχουμε πολλά πράγματα να μεταφέρουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε. Και θα χρειαστείτε ένα επαγγελματικό όχημα van. Δεν το διαθέτετε, είστε επαγγελματίας, είστε ιδιώτης. Καμία διαφορά, μονόδρομος, η εταιρεία Morent, στην οποία μπορείτε να επιλέξετε μέσα από τον μεγάλο και σύγχρονο στόλο με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων, εκείνο το οποίο σας εξυπηρετεί για μικρό ή μεγάλο διάστημα χρονικό. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Morent, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, τηλέφωνο.

Αύριο λοιπόν έχουμε αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, η οποία ανακατεύει πάρα πολύ τα πράγματα και έχει γίνει εφιάλτης για τα σχήματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τραβάει κόσμο και από πλεύση ελευθερίας και από αλλού η Καριστιανού. Φαίνεται στο ξεκίνημά της να πηγαίνει καλά και να μην κοιμούνται τώρα πια τα βράδια, όπως έλεγε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, διάφοροι υπερμπατριώτες. Βλέπετε, όταν διαγωνίζονται, και δεν διαγωνίζονται, διαγωνίζονται πλειοδότες πατριώτες, μπατριώτες, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει ένας άλλος διαγωνιζόμενος που να είναι πιο μπατριώτης, με περισσότερα μη μπροστά δηλαδή, και να μοιάζει πιο καθάριος από τους προηγούμενους και να έχουμε πονοκεφάλους και φιάλτες. Κανα δυο έτσι παράγοντες εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φλέρταραν με την ιδέα να πολιτευτούν με συγκεκριμένη πολιτική δύναμη ως πρότινος, άλλαξαν γνώμη, γιατί αυτοί δεν πάνε γιατί πιστεύουν σε κάποιες αξίες, σε κάποιο πρόγραμμα, πάνε για να τακτοποιηθούν. Δεν κακό, απλά άλλοι το λένε, άλλοι δεν το λένε. Συγχαρητήρια να πω στον Φάμελο. Δυνατός παίκτης, μεγάλος παίκτης. Κρατάει δυνατά τον ΣΥΡΙΖΑ. Δύναμη πυρός. Έχουν φύγει όλοι, σχεδόν όλοι. Το πρόβλημα του Σοκράτη, του φίλου, είναι το εξής. Εγώ με τον Σοκράτη, όπως ήμουν με τον Κασελάκη όταν του κάνα τις προστιγές, έτσι. Όπως συμπεριφέρθηκαν τότε στον Κασελάκη, έτσι τους συμπεριφέρονται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήμουν τότε με τον Κασελάκη, για την αήθεια επίθεση, την ανίκεια, την άθλια, τη χυδαία συμπεριφορά, έτσι είμαι και σήμερα κοντά στον φίλο τον Σοκράτη Φάμελο. Αλλά έχω την εντύπωση το πρόβλημα του Σοκράτη Φάμελου είναι τώρα πλέον και εκείνος θέλει να πάει κάτω από την ομπρέλα του Τσίπρα, γιατί διαφορετικά δεν έχει χαίρει το κόμμα. Αλλά ρε φίλε, είσαι ο καπετάνιος, δεν μπορείς να φύγεις πρώτος. Θα φύγουν όλοι και θα πας τελευταίος. Αλλά η πυρόγα πάνω στην οποία είναι φορτωμένοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω αν χωράει και τον καπετάνιο. Μην αρχίσει να τον χλεβάζει δηλαδή ο Τσίπρας, να κολυμπάει ο συμπαθής ο Κράτης Φάμελος μόνος του στα αβαθή και να πρέπει να περάσει από την έγκριση της Αυλώνης.

στην Αθήνα ψάχνουν να δουν από πού προέρχεται δυσοσμία. Σύντροφοι της Αθήνας και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό ψάχνουμε κάτι ανάλογο εκεί στο ύψος Κορδελιού διαλογής. Έχει 7-8 χρόνια που δεν καταλάβαμε, δεν μάθαμε ποτέ από πού προέρχεται η δυσοσμία. Αν βρείτε εσείς στην Αντικία από πού προέρχεται, πείτε μας τον τρόπο για να δούμε και εμείς γιατί βρωμάει.

μετά από το χάος που προκάλεσε η Κωνσταντοπούλου για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι είναι φαινόμενο παγκόσμιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο εννοώ της Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν άφησε κανέναν με τον οποίο να μην έχει πλακωθεί.

0: Βιργινία, κάνουμε μια χάρη. Το βάζω δύσκολη αποστολή στη Βιργινία. Θέλω, αν γίνεται, κάνε ένα κόπο, στείλε μήνυμα στον Αυγερινό. Και σήμερα, παρόλο που προθέσω, απάντησε με χυδαίο τρόπο, με αντιεπαγγελματικό τρόπο, δεν απαντάς έτσι. Αλλά μήπως θέλει, επειδή όλη αυτή η ιστορία ανακοινήθηκε από τη δική μας εκπομπή με τις μηνύσεις και τα αυτόφορα κλπ. Και επειδή ο Καραχάλιος λέει, Μαρία μου, εδώ είμαι, έχεις ψύχωση μαζί μου. Ο Καραχάλιος εμφανίστηκε μετά το πέρας του αυτοφόρου και της γράφει, Μαρία μου, εδώ είμαι, έχεις ψύχωση μαζί μου. Και Καραχάλιο θέλω και Αυγερινό θέλω, είμαι βιτσιόζος. Μη σου πω ότι θέλω και Κωνσταντοπούλου. Τι είναι, Κατρινιό?
1: Συγγνώμη, θέλω λίγο να υπογραμμίσω ότι έχω στείλει μήνυμα από την πρώτη στιγμή στον κύριο Αυγερινό και έχω απευθύνει και κάλεσμα στη Μαρία Καριστιανού.
0: Και η Βιργινία,
1: για να παρουσιάσουμε και τις δύο πλευρές.
0: Και τι σου λένε, απάντησε κανείς?
1: Δεν απαντάει κανείς, αλλά θέλω να το τονίσω ότι εμείς απευθύναμε κάλεσμα.
0: Μίλησε και μαζί του, γιατί του απάντησε, απάντησε στη Βιργινία ο Αυγερινός, Κυπούλια. Αλλά είπε, στείλτε SMS, λέει, να σας βάλω σε λίστα αναμονής. Πώς είναι η Ryanair ένα πράγμα?
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Gloria, glory days.

0: Άκου, το έκανα χθες το απόγευμα, μου αρέσει, μου άρεσε πάρα πολύ. Ακούστε λίγο πώς τρολάρει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Με τα νέα κόμματα, ο κύριος Σαμαράς δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα, σας ρωτήσαμε πριν. Με την κυρία Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
2: Ντα.
1: Ναι, κατάλαβα το υπονοούμενο. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Εγώ δεν άκουσα.
1: Προσία, ντα.
0: Η Καραμίτρου λέει δεν κατάλαβα εγώ, αλλά ο Στραβελάκης κατάλαβε, σου λέει από πού παίρνει, λέει ο Άδωνης. Μεγάλη μορφή γάτας αυτά δεν υπάρχει, λέει ντα. Ντα στα ρώσικα, ντα στα ρώσικα, ντα, ντα, ντα. Ντα στα ρώσικα θα πει ναι. Αχα.

Έχει πάρα πολλά καλά να γεννηθεί κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να έχουν όλα τα άλλα, δεν έχουν τα προϊόντα Μπαρμπαστάθη. Με τη σειρά «Ας μαγειρέψουμε» έχουμε 18 διαφορετικές προτάσεις, τρεις ολόκληρες εβδομάδες δηλαδή. Τρεις ολόκληρες εβδομάδες μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Υγιεινό, νόστιμο, το οποίο φτιάχνουμε γρήγορα, πανεύκολα. Αγόρια και κορίτσια.

0: Τα ξέρω ρε Άγι, αλλά εμείς τα παράγουμε. Αλίμον αν ο Μπαρμπαστάθης δεν ήταν εξαγωγικό προϊόν. Πέρα από τη γοητεία μας οι Έλληνες, τι άλλο έχουμε να εξάγουμε? Η φίλη μου η ζωή, τη μία είναι υπέρ άρσης ασυλίας της, στην άλλη όμως κάνει τα πάντα και καταγγέλει και τον Γεωργαντά, γιατί πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης και του δώσε φυλάκι ευχόμενος χρόνια πολλά.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Πριν και μετά. Λίγες μέρες πριν έλεγε η Κωνσταντοπούλου, εγώ λέει ναι θέλω να έρθει η ασυλία μου γιατί είμαι πεντακάθαρη και δεν έχω να φοβηθώ απολύτως τίποτε και τα λοιπά. Χθες όμως ανέκρουσε πρίμναν. Έκανε πίσω και έκανε τα πάντα, ό,τι μπόρεσε δηλαδή, για να μην έρθει η ασυλία της. Ποιος Θωμάς με παίρνει τηλέφωνο ρε φίλε? Σκέτο Θωμάς Βαρδιτσιώτης, δεν νομίζω. Λοιπόν, ακούστε και ένα πολλάκι, ο οποίος είναι ξεκάθαρος ο άνθρωπος. Είδε ότι αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του, δηλαδή να κρατήσω τον ΣΥΡΙΖΑ εγώ όρθιο και τα λοιπά, δεν προκύπτει, δεν του βγαίνει. Έκανε τον παλικαρά δηλαδή, αλλά δεν του βγαίνει. Θα μείνει εκτός κοινοβουλίου, το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και το γυρίζει λίγο το πανηγυράκι τώρα και λέει θα πρέπει να ενωθούμε όλοι. Όλοι δηλαδή, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Τσίπρας, Ανταρσία. Προσθέτω εγώ, βάλε από εμένα αγαπητέ μου Παυλάρα, βάλε και κουκουέ μουλού, βάλε και μουλό κουκουά.
2: Και το νιώθουμε όλοι. Και εγώ μιλάω εδώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Και να θυμίσω εδώ ότι είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνόταν και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ 25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το λέμε και λίγο συνδικαλιστικά γιατί συμπυκνώνει στο πρόσωπο τέτοιο, έχει μερικά αγκονάρια.
0: Έχει, λέει, αγκονάρια. Το μέτωπο έχει αγκονάρια. Ρε, όλοι είστε σπουδαρχίδες, σπουδάρχιδες, δεν ξέρω πού να το τονίσω.

Το προσέχετε. Η φίλη μου η Θοδώρα η Τζάκρη δεν ξέρω τελικώς πού θα καταντήσει. Άντε, πού θα καταλήξει. Στάσου να πιω ένα ποτήρι νερό γιατί το χρειάζομαι. Θα πει κάποιος, καλά ρε φίλε, μετά από τόσα χρόνια τόση ενέργεια πώς, ναρκωτικά παίρνεις. Για να θυμηθώ τον Μπαρουφάκη. Δεν είπε ο Μπαρουφάκης είναι καλά τα ναρκωτικά και τέτοια πώς το είχε πει. Λοιπόν όχι, φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο έρχεται από τον Όλυμπο. Και επειδή έχω επισκεφθεί πολλές φορές τον Όλυμπο, όπως πολλές πολλοί από εσάς, και ξέρετε περί τίνος πρόκειται, ένας υπέροχος προστατευμένος τόπος, οπότε το νεράκι που αναβλύζει είναι ό,τι καλύτερο. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός λοιπόν, στο τραπέζι, στην παραλία, στην εκδρομή, στο γραφείο, παντού, στο αυτοκίνητο. Αλλά στο αυτοκίνητο δεν το αφήνουμε μέρες με τον ήλιο, έτσι.

Στην πόλη κυλούν όλα όμορφα και ωραία. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε να τελειώσει ο ανισόπεδος εκεί, πως το λένε, ο υπέργειος αυτοκινητόδρομος. Περιμένουμε να τελειώσει το μετρό προς Καλαμαριά. Άντε, λίγες εβδομάδες έμειναν ακόμη. Χαρά στους καλαμαριώτες και στις καλαμαριώτισες. Αν κάποτε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει και τη Μαρίνα εκεί κάτω, και αν κάποιος κάποια στιγμή σκεφτεί ότι μπορεί ενδεχομένως, λέω, να αλλάξουν χρήση κάποιοι χώροι εκεί κάτω, ναι, μπορεί να έχουμε την δική μας κιανή ακτή.

0: Εν τω μεταξύ θα πούνε πολλές πολύ τέτοια πρεμούρα ρε Βενιέρη για... για Μαρίνα. Τι είσαι σκαφάτος? Όχι! Κάτι σκάφες έχω από τη γιαγιά της συγχωρεμένη. Σκάφος δεν έχω, δεν είχα ποτέ. Αλλά διαθέτω νομίζω στοιχειώδη λογική. Καλό θα μας έκανε. Πολύ καλό. Επιστρέφω με πρωτοσέλιδα, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάτσε να δω, είναι κάτι επίγον παρακαλώ, γιατί χτυπάτε ώρες εδώ, βλέπω τηλέφωνα, μπαμ, μπουμ, δεν έχουν σταματήσει.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι κάτι επίγον?
1: Ναι, ναι, έχουμε ένα τροχαίο στο δρόμο της, προς το σχολάκι κάνουν, στρώνουν το δρόμο, παρότι στρώνουν το δρόμο, του βάλεσε το αυτοκίνητο, εγώ πήγα από το παράλληλο και το είδα και απλώς θα έχουν
0: στη Μουδανιών είναι αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι, κοντά, αν γνωρίζετε, στον Καΐστη, το Βεζινάδικο.
0: Ναι.
1: Μετά από την καρδιά που παίρνουμε την κατηφόρα.
0: Κατάλαβα.
1: Εκεί κάνουν έργα σαλδόστρα στη δεξιά πλευρά.
0: Mm-hmm. Έχει κανένα τραυματία τέτοια ή απλά ντελαπάρεις?
1: Δεν ξέρω, εγώ ήμουν στο παράλληλο δρόμο, το αυτοκίνητο ήταν ανάποδο και ήταν οι άνθρωποι που εργάζονται στην ασφαλτόστρωση.
0: Να είστε καλά αγαπητέ, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχετε, καλό δρόμο σε όλες όλους. Στη μέση της εβδομάδος είμαστε. Για πάμε και ερχόμαστε.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
16: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση.
17: Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει. Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα θετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
18: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
20: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
22: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

σχέσεις είναι αυτή. Από τις πιο σταθερές και ειλικρινείς σχέσεις που μπορεί να διατηρεί ένας καταναλωτής.

σταθερή σχέση με τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Στα καταστήματα Μαρμαρίδη μπορούμε να βρούμε πράγματα, έπιπλα τα οποία καλύπτουν κάθε στυλ, κάθε γούστο, αισθητική και πάντα value for money. Όπως ακριβώς το λέω, value for money. Μπορείτε να περιηγηθείτε και στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr, το e-shop epipla.gr, για να βρείτε όλα εκείνα τα οποία ονειρεύεστε, επιθυμείτε, χρειάζεστε για τον χώρο σας. Με τα έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ έχοντας μπροστά μου την Καθημερινή, η οποία γράφει «Οσμή αγνώστου προέλευσης». Αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη, έλεγχο σε όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σου λέει, ρε φίλε, εγώ με βάση αυτά που έχω θεωρώ ότι πρέπει να έχεις αυτή τη γερδοφορία και σε φορολογώ επ' αυτής. Αν διαφωνείς γιατί θεωρείς ότι αδικείσαι, φέρ τα χαρτούδια σου να σε ψάξουμε, να δούμε αν λες αλήθεια ή ψέματα. Εκεί είναι τα δύσκολα μετά. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οικήματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς, γράφουν τα νέα. Επίσης για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το από πού ήρθε, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, ποιο τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε. Τώρα είναι με ερωτήματα, δεν ξέρω, Κατερινιό, άμα το ψάξατε λίγο παραπάνω το θέμα των νέων, εγώ δεν ξέρω κάτι περισσότερο, δείτε το λίγο, αυτό το περιβόητο ντρόν στη Λευκάδα. Ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει στη Βουλή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, είπε όχι ο Τζαβέλας, είχε γίνει το ίδιο και από την Αδελίνη παλαιότερα, στο πλαίσιο της θεσμικής λειτουργίας. Σου λέει ο άλλος, εσύ μπορείς να με καλέσεις, αλλά δεν μπορείς να με υποχρεώσεις, γιατί συνταγματικά είναι σαν να επιβάλλεται η μία εξουσία πάνω στην άλλη. Η απογευματινή στα βαρέα και ανθυγινά όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Έμα, θα μας τα πει αργότερα ο Γιάννης ο Σοπασής τι σημαίνει αυτό, είναι ανατροπή μεγάλη. Θα βγείτε ρε όλοι στη σύνταξη και όταν θα έρθει η στιγμή να βγούμε εμείς συνταξιούχοι δεν θα έχει λεφτά. Τέλος το δικοματισμό με τον Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Σας είπα χθες, σας εξήγησα γιατί ο Μητσοτάκης επιθυμεί Τσίπρα δεύτερο και γιατί ο Μητσοτάκης δεν έχει κανένα ζόρι να είναι μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, την θέλει και μικρότερη, δηλαδή να είναι και το δεύτερο κόμμα δυνατό. Αλλά πρώτο, δεύτερο κόμμα να είναι ψηλά και τα δύο να είναι ψηλά. Μπορεί, σου λέει, να είμαστε 36 με 30. Δεν προκύπτει από τα νούμερα, αλλά δεν θα ήταν κακό σενάριο για το Μητσοτάκη για να πάρει τρίτη τετραετία. Γιατί αν πάει ψηλά και ο δεύτερος έχει πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό σημαίνει θα περιοριστεί ο αριθμός συνολικά των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή και ο εκλογικός νόμος με τον πόνους που δίνει θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό πρέπει να ακούτε Στάτους 107 και 7.

Παρασκευή το βράδυ, πότε είναι μεθαύριο, είμαι καλεσμένος και στην ΕΡΤ 3 με τον Κοτάκη. Δεν ξέρω ποιος άλλος συνάδελφος θα είναι, να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ενώ νωρίτερα εκπομπή στην TV 100, πολύ τηλεοπτικό στην Παρασκευή. Θα είμαι και κομμάτια εκεί την ώρα. Ευτυχώς τελειώσαν τα μπάσκετ, τα διάφορα, τα πρωταθλήματα, οι προπονήσεις. Και μπορούμε να αντεπεξερχόμεθα. Η εφημερίδα των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα, γράφει. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Ελένικ Τρέιν απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Νέα Δημοκρατία πατριωτικές συγκρούσεις, γράφει. Σαχλαμάρες γράφουν. Το ανακοίνησαν το θέμα και το... πώς να πω, το... διαστρέβλωσαν και διάφορα έντυπα, δεν λέω εφημερίδες, διάφορες φυλάδες θα έλεγα από μέρους μου. Βέβαια παπαζίδες πολιτικοί πρόθυμοι, οι γνωστοί, ότι κάνουμε πίσω, υπαναχωρούμε στην Κάρπαθο, στον Εύρο, καραγκιοζηλίκια, γιατί αυτά τα συστήματα πήγαν εκεί όσο υπήρχε κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Δεν πήγαν για να μείνουν μόνιμα. Εξ αρχής αυτό ήταν δεδομένο. Ότι πήγαν και μετά θα τα παίρναμε γιατί είναι για αλλού. Ο λόγος για τον οποίο πήγαν εκεί εξέλιπε και για τους άλλους λόγους στις περιοχές αυτές έχουμε άλλα οπλικά συστήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες. Αλλά τώρα τι να πεις σε επαγγελματίες, εμπόρους, μπατριώτες οι οποίοι κοροϊδεύουν, έτσι πορεύονται πολλά χρόνια τώρα στο δημόσιο βίο της χώρας μας. Επίσης, επειδή κάποιοι μπέρδευσαν λίγο τα μπουτάκια τους, δεν ξέρω αν είναι από άγνοια ή είναι από σκοπιμότητα, δεν ξέρω γιατί είναι χειρότερο, να σου πω την αλήθεια. Η Κάρπαθος δεν είναι στα νησιά για τα οποία υπάρχει η συνθήκη η οποία κάνει λόγο για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών όπως την ζητούν οι γειτονές μας, δηλαδή για απαγόρευση εγκατάσταση στρατιωτικών εξοπλισμών. Τα νησιά εκείνα είναι άλλα, είναι η Σάμος, είναι η Λέσβος, είναι άλλα νησιά, είναι η Λίμνος, δεν είναι η Κάρπαθος μέσα στα νησιά αυτά. Επειδή διαβάζω πράγματα από αδαείς ή από εξυπηρετούντες ή υπηρετούντες τα αφεντικά τους. Ο ριζοσπάστης γράφει παγίδες θανάτου. Η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας.

0: Ο ελεύθερος τύπος σε δύο φάσεις στο νέο ανακαινίζω. Ενώ παρακάτω χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση και έχει φωτογραφία Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού. Ωραία Ανδρουλάκη, σε βλέπω τέταρτο. Εκεί που ήθελες μία ψήφο παραπάνω για να βγεις πρώτος. Σε βλέπω τέταρτο Νικόλα. Στεναχωριέμαι για τους φίλους μου πασοξίδες, οι οποίοι θα σε εγκαταλείψουν. Τι θα κάνουν, θα ψάξουν κάτι πιο σοβαρό και πιο σίγουρο. Γιατί από ό,τι φαίνεται εζυγίστης, εμετρήθης και απεδείχθης ελλιπής. Κάποιοι το είδαμε γέρος, κάποιοι άλλοι άργησαν να το δουν, κάποιοι ακόμη δεν το βλέπουν. Είδα και δηλώσεις του Αντώνη του Σαουλίδη, ο οποίος μεταπίδησε και εκείνος στο Τσίπρα. Επιδοτής έως 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών από κοινοτικά κονδύλια και έχουμε ρεκόρ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δις για τη ΔΕΗ την ίδια ώρα που οι παπατζίδες του παρελθόντος υπόσχονται ότι θα την ξανακάνουν προβληματική. Τώρα δεν τα λέω λίγο ρε φίλε, ποιοι είναι οι παπατζίδες του παρελθόντος. Όριμα παιδιά είστε, καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωση πρωτοσέλιδων έχοντας μπροστά μας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δίπλα πάντα τα καταστήματα Μαρμαρίδη.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: À Paris.
7: Greco Travel, η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: σας.
1: Μόνο εδώ τέτοιες μουσικές. Πούτιν λέει, Πούτιν on the ring.

Όταν σας λέμε ότι η χρωμοδομή προηγείται χρόνια ολόκληρα από το 1988 όταν και ξεκίνησε, κάτι ξέραμε, κάτι ξέρουμε. Είναι κοινό μυστικό ότι η χρωμοδομή στον τομέα χρωμάτων και θερμομόνωσης έχει κάνει άλματα, καινοτομή, πρωταγωνιστή, και σήμερα έφερε νέα προϊόντα, μια σειρά νέων προϊόντων τα οποία πραγματικά εντυπωσιάσουν. Και είναι δική μας εταιρεία εδώ της Βόρειας Ελλάδας. Μείναμε στο μανιφέστο το οποίο γράφει «Συνταγές χρεοκοπίας» και έχει φωτογραφία του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα και οι δύο είναι σκεφτικοί για διαφορετικούς λόγους. Ο Ανδρουλάκης αν μπορέσει να κρατήσει τη δεύτερη θέση που δεν είναι εύκολο πλέον. Ο Τσίπρας πόσο κοντά θα πάει στο ποσοστό με το οποίο έφυγε ως αποτυχημένος. Να το επαναλάβω. Ο Ανδρουλάκης αν μπορέσει να παραμείνει δεύτερος και ο Τσίπρας αν μπορέσει να πλησιάσει το ποσοστό, εκείνο το 17% πόσο είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θεωρήθηκε αποτυχία, γι' αυτό και την κοπάνησε. Τον κοπάνησαν. Τον κοπάνησαν, έμεινε, έγραψε βιβλίο, πήρε τα λεφτά του, βολεύτηκε εκεί, δεν μίλησε ποτέ, σαν την Τζόρτζια. Η Τζόρτζια τουλάχιστον, Αλέξη, μας είπε και ένα τραγούδι. Μαμότο. Ο Αλέξη έμεινε 2-2,5 χρόνια στην καρέκλα, τη ζέστανε, έπαιρνε τα μισθά του, έγραψε το βιβλίο, τσάκος κανένα 600.000 λέγεται. Έφτισε τον ΣΥΡΙΖΑ, σηκώθηκε, έφυγε και τώρα οι άλλοι τον

Φόρμα πια είναι τέτοια. Βαλένθια Διγενή λέει. Ανάθεμά με κι αν έχω ακούσει άλλη φορά το όνομά της. Από ό,τι κατάλαβε η κοπέλα το τραγούδι δεν και το έριξε στο OnlyFans. Η κόντρα τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα γράφει. Ωρε φίλε, η κόντρα εγκαταλείπτει τον Ανδρουλάκη. Πόνταρε στον Ανδρουλάκη, είναι σταθερή αξία η κόντρα ως εφημερίδα, διαχρονικά είναι η εγγονή της αυριανής. Είδε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει και τώρα ποντάρει στο άλογο, άτι, γαϊδούρι, δεν ξέρω, μουλάρι, πολιτικά μιλώντας. Αλέξη Τσίπρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, λέει, συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών από τροπολογία Φλωρίδη. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Χρόνια δεν είναι κάτι καινούριο. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Ο λόγος έχει το ίδιο θέμα πρωτοσέλιδο, συναγερμός αερίου. Βολέ Σαμαρά, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Όποιος έχει επισκεφθεί 1, 2, 3, 5, 6, εγώ 9 φορές στην Τουρκία θα καταλάβει γιατί ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν και πολλούς λόγους να κοντράρουν τη γείτονα. Παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Τι λέει εδώ, μια σαχλαμάρα γράφει όπως πάντα η ελεύθερη ώρα. Η political, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δημότυχο όλη η αλήθεια για τους Patriot. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των στοιχειών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Σας είπα και εχθές, προχθές πότε ήταν, γιατί είχα δεχτεί τηλεφωνήματα, μηνύματα από ακροατές, τι γίνεται και τα λοιπά, γιατί λένε ότι κάναμε πίσω, ότι οι Τούρκοι και τα... Και σας έλεγα ότι μίλησα με πρόσωπο μακριά από την πολιτική, αλλά πολύ ψηλά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και ενημερώθηκα τι ακριβώς και σας τα είπα από την πρώτη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται αυτά τα οποία μου υπόθηκαν, αυτά είναι και εκείνα τα οποία ισχύουν. Η Δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς, πρωτοσέλιδο με φωτογραφία Κοβέση και Φλωρίδη. Κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη? Ρωτάει η Δημοκρατία και τέλος η εφημερίδα Star. Κρίσιμα 24 ώρα για την γογό Μαστροκώστα. Και έχει διάφορα που γίνονται ηλίθια τα θέματα τα οποία... ή στα οποία δεν θέλουν να αναφέρω.

0: Με τα καταστήματα Μαρμαρίδη, Έπλα Μαρμαρίδη, διαβάσαμε και σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μια στήλη πάρα πολύ αγαπημένη και για εσάς και για εμάς. Επιστρέφω με την Βιργινία.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Το μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δήλωσε πως δεν θα παραστεί παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί από την αντιπολίτευση. Νωρίτερα έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.

0: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητάει Νέα Αριστερά. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, με επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η Ευρωπαίη Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς, όπως υποστηρίζει, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους αντέδρασε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων σε όλη την Ελλάδα, κατηγορώντας την Αθήνα ότι εργαλειοποιεί ιστορικά γεγονότα για πολιτικούς λόγους και αποδίδοντας στον ελληνικό στρατό ομότητες κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Πίσω στα δικά μας, θύμα ξυλοδαρμού από τον 20χρονο ξάδερφό του και άλλα 5 άτομα φέρεται να έπεσε χτες ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες είχαν δώσει ραντεβού στο κέντρο της πόλης προκειμένου να λύσουν οικονομικές διαφορές. Όταν ο 35χρονος πήγε στο ραντεβού όμως, τον περίμενε ο 20χρονος ξάδερφός του μαζί με άλλα 5 άτομα, τα οποία τον χτύπησαν και προσπάθησαν να τον ληστέψουν. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή, όπου ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο, σε εξέλιξη έρευνα των αρχών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Την ίδια ώρα, το Ιράν κατήγγειλε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ΟΗΕ για τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, λέγοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ τις κατηγορούν ότι διαδίδουν ψέματα σχετικά με το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες οι άνεμοι πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 26 και στα Γιαννιτσά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 22.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ήτανε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους, επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: και κουλούρια, δεν μπορώ να το πω ξεφτυλισμένη. Α, η Βιργινία.
1: Α, για πες.
0: Ξεφτυλισμένη. Όχι εσύ. Τι είναι τώρα αυτό, είναι δυνατό να μαλώνει το κουκουέ με την πλεύση ελευθερίας? Δεν είναι προοδευτικές δυνάμεις?
1: Φαντάσου που φτάσαμε.
0: Δεν είναι μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων αυτό?
1: Αφού κατάφερε και άνθρωπο του κουκουέ να ξεφύγει, γιατί το κουκουέ δεν τα κάνει αυτά, έτσι.
0: Με διάβασα όμως τη διημήφθη.
1: Διάβασα τη διημήφθη.
0: Ένας ξάδερφός σου.
1: Και έπαθα
0: σου
1: πλάκα, δηλαδή. Οι παππούδες, λέει, του Φλωρίδη είχαν δουλειές με δεξιούς και οι δικοί σας είχαν δουλειές με κάτι παππούδες του Αθανασίου, της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτά? Καταρχάς, ψάχνει και τους παππούδες. Δηλαδή, αν οι παππούδες οι δικοί μου ήταν, ας πούμε, είχαν δουλειές με τους δικούς σου.
0: Δοσύλλογοι οι δικοί μου. Δικοί μου δοσύλλογοι, κουκουλοφόροι με κουκούλες. Έδειχναν τους δεξιούς. Ήταν κομμουνιστές.
1: Παιδιά, για να έχουμε πάρε δώσε, μιλάω στον κόσμο στο Viber τώρα, στους καλούς ακροατές και ακροάτριες. Αν θέλετε να έχουμε πάρε δώσε στο εξής, θα μας στέλνετε τι δουλειές είχαν οι παππούδες σας και με ποιους, για να ξέρουμε αν θα πρέπει να μιλάμε μαζί. Αφού το είπε η ζωή, τελείωσε.
0: Τώρα, συγγνώμη λίγο. Αυτό της προσδίδει, ας πούμε, μπόνους. Παίρνει πόντους δηλαδή η ζωή τώρα με αυτό, ή έχει χαζέψει τελείως? Τη είπα Φλωρίδης, εγώ λέει δεν μπορώ, δικηγόρος είμαι. Τι θέλει να πει, τι κατάλαβες εσύ?
1: Εννοούσε ότι δεν είναι ψυχίατρος μάλλον.
0: Αυτό, ψυχολόγος, δεν είναι ψυχίατρος?
1: Όχι, όχι.
0: Στο τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού για εσύ.
1: Ψυχολόγος δεν είναι για τέτοιες περιπτώσεις, θεωρώ.
0: Γιατί? Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ σε ψυχολόγο.
1: Καλά, δεν είναι ταμπού.
0: Δεν πήγα, δεν χρειάστηκε, παιδί μου. Θα πάω κατευθείαν σε ψυχίατρο. Σαν εκείνη την ταινία που άλλος πήγε με τα ψαλίδια να χειροποιήσει. Ποια ταινία ήταν που... πώς... Θυμάσαι με την ταινία που πήγε ο τύπος και λέει θα σε χειρουργήσω. Ο Ηλιόπουλος ήτανε.
1: Ήταν στο φίλο μου, ήταν στο φίλο μου το Λευτεράκι.
0: Πάνω από τα ρούχα, λέει. Η ερώτηση της ημέρας είναι, χρειαζόμαστε, και αν ναι, ποια ειδικότητα γιατρού για να θεραπευτούμε? Για ελάτε να μας πείτε τι γιατρό χρειάζεται τη χώρα για να θεραπευτεί. Για γράψτε εδώ στα Viber. Βάλτε τη φαντασία σας να οριάσει. Ό,τι έχει στο Viber, Βιργινία, γιατί ό,

0: Τι γιατρό χρειάζεται η χώρα. Καλά έλεγε ρε, ποιος ο Καραμάλης δεν είχε πει είμαστε ένα απέραντο φρανοκομείο, τι είχε πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπε τότε, γιατί ήταν μικρούλα, είχε... Πρόκειται να δεις. Άκου.
2: Χαίρετε. Χαίρετε γιατρέ μου.
3: Τώρα ήρθατε.
2: Τώρα μάλιστα. Τι ακριβώς αισθάνεστε. Τι να σας πω γιατρέ, ό,τι και να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί εγώ φαίνεται ότι... Τι να λέμε τώρα.
3: Δεν σας καταλαβαίνω.
2: Τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ, ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμενα, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
3: Τρελός. Και τι πάει να πει τρελός. Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός, υποτίθεται, είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
2: Πώς το πατάστο, πώς το πατάστο. Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
3: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.
2: Τι, εγώ να σου απαντήσω.
3: Βεβαίως.
2: Ναι, είναι μια άποψή σας.
3: Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική.
2: Έτσι λέτε, γιατρέ.
3: Είμαι βέβαιος.
2: Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατρέ.
3: Έννοιασας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη.
2: Πώς, δεν την ξέρετε. Εγώ είχα πει τη γυναίκα μου.
3: Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
2: Πώς δηλαδή.
3: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
2: Εγχείρηση.
3: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ.
0: Βγαίνω σου κιόλα.
3: Και σας την κάνω.
0: Και έχει ένα βλέμμα εδώ.
1: Σταμάτα, το είπε.
2: Αχ, και δεν μου τα λες καλά.
3: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω.
2: Αχ, και σε είχα και σε εκτίμηση.
3: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
2: Όχι.
3: Δεν θα πονέσεις.
2: Όχι.
3: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα, δεν.
2: Τον βρήκες πάλι αυτό το σου. Για σε μένα, έχει ρίσκο.
3: Κλείστε εσύ από μόνος. Κλείστε.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: συντονισμένοι στην πιο rock, disco, pop, jazz.
1: Ποντιακή,
0: ναι, ναι. Ποντιακή, μανιάτικη, ενημερωτική εκπομπή. Μα την πιάσει στο μανιάτικο, μην την κοιτάτε έτσι. Λοιπόν, τι γιατρό χρειάζεται η χώρα είναι το ερώτημα σήμερα, μετά από αυτά που συμβαίνουν. Σας τα πάμε, σας τα λέμε καθημερινά. Τι ειδικότητα, μπορεί να μην είναι γιατρός, μπορεί να χρειάζεται ένας μηχανικός καταστροφέας, ολετήρας, εξού και όλεθρος, να έρθει ένας να ισοπεδώσει τα σύμπαντα. Εσύ, Βιργινία, μας σου λέγανε αν ήσουν μια θέα, είσαι μια θέα, καλά, το συζητώ. Θεά, εντάξει, θέα. Είσαι, ρε παιδί, μια όμορφη γυναίκα, θεά, δεν λέει, α, μια θεάρα. Εντάξει, θεάρα, θεά. Και σου λέγανε από εκεί πάνω από τα σύννεφα στα οποία ζεις, αυτή η χώρα τι ακριβώς χρειάζεται. Να το κρατήσει για το τέλος.
1: Αυτή η χώρα χρειάζεται μια τρόικα συνεχώς πάνω από το κεφάλι μας.
0: Πέρασε αμέσως.
1: Συνεχώς όμως.
0: Είπαμε θεά, όχι Μέρκελ.
1: Συνεχώς.
0: Τι είσαι.
1: Όχι θεσμούς, τρόικα κανονικά. Είσαι. Δεν βλέπεις με το που φεύγουν οι τρόικανοί τι γίνεται πάλι.
0: Τι γίνεται. Υπόσχεται ο άλλος πράγματα για θέματα. Λοιπόν, για γράψτε, ωραία, φίλε, γράφουν εδώ. Τι,
1: λοιπόν,
0: τι,
1: παιδιά,
0: τι χρειάζεται.
1: Τι απαντήσεις έχετε στείλει.
0: Για γράψτε,
1: δεν ξέρω τι παίρνουμε όλοι πρωί-πρωί. Τι χρειάζεται η χώρα, ρωτήσαμε, τι γιατρό. Η Βασιλική λέει τον Τάκη το σουγιά. Βασιλική.
0: Ο Περικλής λέει αναισθησιολόγο.
1: Ο Περικλής δεν λέει μόνο αναισθησιολόγο, λέει αναισθησιολόγο για ευθανασία.
0: Ωραία, φίλε, πολύ
1: δεν σωζόμαστε. Η Μπέτη λέει νευροχειρουργός με εξειδίκευση στην αριστερολοβοτομή.
0: Και ο Ηλίας γράφει, αφού οι μισοί είμαστε λέει λοβοτομημένοι, παρακολούθησε από νευροχειρουργό.
1: Ο Δημήτρης, από τον Γιακούμπ στον Φρόιντ, ρε τι τραβάμε.
0: Ο Βασίλης λέει να τους βάλεις σε καράβι και να τους στείλεις διακοπές. Α, διακοπές με κρέκος, δεν χρειάζεται καράβι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει κτηνίατρο.
0: Κτηνίατρο γιατί είσαι, Κωνσταντίνε.
1: Κτηνίατρος. Διάβαζα χθες ένα μες στο μετρό.
0: Περίμενε, πρέπει να ακούς το ακροατή γιατί περιμένει η ώρα, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Κτηνίατρος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι γιατρό χρειαζόμαστε, παρακαλώ.
2: Την απάντηση την έδωσε πριν 40 χρόνια ο Εθνάρχης, ο Καραμανλής.
0: Φρενοκομείο είχε πει.
2: Έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
0: Ναι, ρε φίλε, πολύ μπροστά έβλεπε ο άνθρωπος, το ανδικήσαμε. Ενώ ανυψιός, πώς τον κόβεις. Ορίστε. Δεν πάει. Δεν πάει οικογενειακά αυτό το DNA. Για πες τι έλεγες, Βιργινία.
1: Το είπε λίγο με αναστεναγμό ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Καμία σχέση.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, στην Πορτογαλία βγάλαν ανακοίνωση κτηνίατροι, το διάβαζα χθες, γιατί λέει έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Έχουν κάποιο όνομα στα αγγλικά, Thirians, Thirianthropy, κάπως έτσι στα ελληνικά. Και ζητάνε, λέει, να τους εξετάσουν όταν έχουν θέμα υγείας. Και αναγκάστηκαν να βγάλουν ανακοίνωση οι Πορτογάλοι κτηνίατροι ότι καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να θεραπεύουμε ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως θηρία.
0: Γιατί... επειδή το είδα και νόμιζα ήταν τρολ. Εγώ νόμιζα ήταν τρολιά. Δηλαδή πάει κόσμο στην Πορτογαλία.
1: Υπάρχει κόσμο, δεν έχει δει βιντεάκι από το εξωτερικό που είναι κόσμο που. Φοράει λουρί σκύλου, αυτιά σκύλου, μύτη σκύλου.
0: Για κάτι γούστα είναι αυτά. Για...
1: δεν είναι
0: βίτσια.
1: Μόνο για βίτσια, όπως το λες. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρω για ποια διαταραχή και τα λοιπά έχουν. Λένε ότι εγώ είμαι σκύλος, εγώ είμαι γάτα. Έβλεπα βίντεο μέσα στο μετρό, σε ξένη χώρα, που άλλος πήγαινε στα τέσσερα και φορούσε αυτάκια, μητούλα. Δηλαδή τα έκανε σαν ζώο. Και αναγκάστηκαν οι κτηνίατροι, επειδή αυτοί πηγαίνουν σε κτηνιάτρους για να τους δούνε, ότι παιδιά, εμείς είμαστε για ζώα. Δεν είμαστε για. Μπορείτε να αυτοπροσδιορίζεστε όπως θέλετε, αλλά εμείς θεραπεύουμε μόνο ζώα. Φαντάσου τώρα να πας εσύ στον κτηνίατρο και να του πεις πονάει η καρδιά μου.
0: Και σοβαρά ασχολούνται με αυτό.
1: Αναγκάστηκαν να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε στους δικούς τους, στους κτηνίατρους, ότι μην θεραπεύετε, δεν έχουμε καμία απολύτως.
0: Πολύ μπροστά η Ρίτα.

0: Πολύ μπροστά η Ρίτα, δεν μ' αρέσει.
1: Αυτό δεν είναι για τον Τσίπρα, να φανταστώ.
0: Όχι, παιδί μου, είναι για αυτά που λέγες για τους Πορτογάλους. Πάει ο άλλος με τη γραβάτα, ο Κουντούλης λέει με γάτα. Το έλεγε η Ρίτα Σαχελαρίου και την κοροϊδεύες εσύ.
1: Το είπε ο Παπαγάλος, ποιος το είπε.
0: Ο Λευτέρης, ο Λεπά το είπε αυτό.

0: πάντα. Αν βάλεις τον ένα πάνω στον άλλον τους δεύτερο τρίτο, αν δεύτερη τρίτη, ο Μητσοτάκης πάλι πιο ψηλά είναι. Μητσοτάκης είναι πρώτο μπόιβρι, για να θυμάσαι που είχε έρθει εδώ. Πιο ψηλός και από μένα είναι. Που με έχετε για πρώτο μπόι εδώ μέσα.
1: Καλό μη παίζεις με τον κοντό, γιατί για πάρτι του θα κλέσω πως.
0: Ωραίο μηνυματάκι για το τι χρειάζεται η Ελλάδα για να σωθεί. Έστειλε.
1: Είναι γάτα, είναι γάτα.
0: Κάτσε λίγο που είναι. Ωραία φίλε, χαμός γίνεται. Πόσα μηνύματα, κάτσε λίγο πίσω που ήταν αυτό.
1: Είναι γάτα,
0: ηλεκτρολόγο λέει χρειάζεται για να βγάλει, για να τη βγάλει τη χώρα από την πρίζα.
2: Καλημέρα Μπάμπη. Ο Μπάμπης λέει ουφολόγο. Πιστεύω ότι ναι, αυτή η ειδικότητα θα έχει πολύ πέραση.
0: Ουφολόγος.
2: Ένα καρό ούφο έχουμε γύρω γύρω μας. Μπορείτε να είμαι και εγώ ούφο και να μην το ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, Μπάμπης, επειδή το αντικείμενο MC Changer είναι ηλεκτροκίνηση και τα λοιπά και διάφορα τέτοια.
2: Chargers, Chargers.
0: Ναι, MC Chargers λέω. Θα μπορούσε να δίνει και ενέργεια στα ούφο τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας. Γιατί η αλήθεια είναι δεν κυκλοφορούν μόνο γύρω μας. Σήμερα με αφορμή την εκπομπή της Παρασκευής που σας είπα ότι με καλέσανε εκεί στην R3, όχι σήμερα, χθες κάθισα και σκέφτηκα, Βιργινία, που οφείλεται αυτό πράγμα, γιατί το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι πανελλαδικό. Παγκόσμιο.
2: Ναι.
0: Παγκόσμιο. Και έχω καταλήξει σε συμπέρασμα πολύ ουσιαστικό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ωραία τα λέτε, μια χαρά τα κάνετε, αλλά δεν μου λέτε γιατί δεν λέτε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Κωνσταντοπούλου που δεν ψήφισαν τα Πασόκια και οι άλλοι όλοι και γιατί δεν τους σχολιάζετε αυτούς.
0: Τώρα ξυπνήσατε μάλλον.
3: Μάλλον.
0: Εγώ όχι, επειδή τα είπα πριν από μια ώρα, γι' αυτό λέω, μάλλον τώρα ξυπνήσατε και ήρθατε στη συχνότητά μας. Ακούγατε άλλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
13: Η ΔΕΔ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
14: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
13: Για να βλέπεις εκθέσεις.
14: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
15: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

0: Λοιπόν, εκτός από ψωμί, γάλα, τυρί, καμπά, τι έλεγε η διαφήμιση, θυμάσαι? Το παιδί που κάτι ξεχνούσε. Καμπά δεν ξεχνούσε, κάτι κρασιά,
1: ψωμί,
0: καμπά.
1: Ψωμί, γάλα, τυρί, ρύζι, καμπά.
0: Ρύζι, καμπά. Θυμάσαι τον Ανδρουλάκη αυτό? Δεν στο ζήτησα. Που είχε ξεχάσει τότε, που είχε πει ότι το Πασόκ προτείνει. Κάτσε λίγο, πάω σε ένα ακροατή, θα σου πω ότι προτείνει, γιατί χθες ένας άλλος του Πασόκ πρόσθεσε και άλλα πράγματα στα οποία μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Δημήτρη, πες μου λίγο, Μουδανίων είμαι. Από πού πρέπει να πάω? Θέλω να πάω σε Κέσα. Από πού πρέπει να πάω για να βρω κίνηση?
0: Και δεν κάθεσαι να πιεις κανένα καφέ? Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Εδώ έχω 2-3 μηνύματα, θα σου πω τι μου γράφει η Σοφία. Σοφία λέει: καλημέρα, στο δρόμο για Χαλκιδική έχει κίνηση μετά το Ζαχροπλαστείο. Έχει γίνει ατύχημα. Ένα αυτοκίνητο ανάποδα. Μας είχε πει και νωρίτερα ακροατής, περίπου στο ύψος σχολαρίου.
2: Δημήτρη,
0: ναι.
2: Εγώ είμαι τώρα για να στρίψω ή περιφερειακό ή να μπω κέντρο. Πες μου πού θα βρω κίνηση.
0: Α, αυτό θες.
2: Πού θα βρω κίνηση όμως? Πού θα βρω κίνηση?
0: Βάλε 5 ευρώ. Βάλε 5 ευρώ, ρε φίλε, τζάμπα.
2: Τζάμπα πέθα. Από πού έχει κίνηση?
0: Ναι, παιδί μου, θα σου πω, αλλά βάλε 5 ευρώ εσύ στο λογαριασμό μου, Άιρις.
2: Στείλε αφημί.
0: Άντε, στέλνω, κλείσε. Πουθενά δεν έχει κίνηση, πας ελεύθερα.
2: Όχι, ρε γαμότο.
0: Γαμότο, έχασα και εγώ τα 5 ευρώ. Άσε με τώρα, πρέπει. Άντε, φύγε. Όλα είναι μια χαρά. 5 ευρώ ζητήσαμε. Τι ζητήσαμε, ρε φίλε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. 5 ευρώ, το τελευταίο είναι. Δεν κατάλαβα.
3: Πόσο έχει το βρεφικό γάλα? Δηλαδή μας μαζουλεύετε?
4: Όχι, εγώ δεν σας είπα μόνο το βρεφικό γάλα.
3: Πού αλλού?
4: Και η θέση του Πασόκ είναι ότι...
3: Τρία προϊόντα έχει πει ο Ανδρουλάκης.
4: Δεν είπε τρία προϊόντα ποτέ, είπε σε όλα τα...
5: Είπαμε να το μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
4: Βασικά προϊόντα.
3: Τρία
4: είπε. Θα μειωθεί έως και 50% ο ΦΠΑ. Ανέφερε τρία ενδεικτικά.
3: Όχι, αυτά τα τρία είπε. Δεν είπε ενδεικτικά.
4: Η θέση μας είναι και την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και θα φέρουμε και συγκεκριμένες προτάσεις πολύ σύντομα,
3: ναι,
4: που θα αποδεικνύουν.
3: Γιατί δεν μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί?
4: Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι, κοτόπουλα.
0: Καμπά.
4: Υδυγιεινής, τι να σας πω. Θα πάρουμε το καλά.
3: Κάνες τέτοια.
0: Είσαι και εσύ μια μουρίτσα, Τάκη Χατζή, δεν σου φαίνεται? Μοιάζει σαν να είσαι ο φλόρος της τάξης, αλλά είσαι τσούχτρα. Ή διγινείς, ρε φίλε, ναι, μπιντέδες. Λεκάνη, μπανιέρα.
6: Είναι άσχημο πολύ το δικό σου...
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Μπαταρία.
7: Καλημέρα,
0: αγαπητέ μου. Καλημέρα. Θα βάλουμε φόρο ΦΠΑ χαμηλό στα ή διγινείς να αλλάξετε χέστρα. Παρακαλώ.
7: Κωνσταντίνος από Μύκονο.
0: Κωνσταντίνος από Μύκονο, γεια σου Κωνσταντίνος από Μύκονο. Ρε φίλε, το σουβλάκι 12 ευρώ με έστειλες να πάω να φάω, δεν τρέπεσαι λίγο, με πέρασες για πλούσιο?
7: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό.
0: Δεν με προστάτευσες εκεί το βράδυ που σου λέω πάω για να φάω και δεν μου λες μην πας στο stories, πως το λένε εκεί.
7: Δεν ζητήσατε καν προστασία και είναι και η ειδικότητά μας δηλαδή. Όχι,
0: να προστατεύετε, δεν πειράζει.
7: Πρώτον, το κτηνίατρος δεν το έγραψα σε ό,τι αφορά τη χώρα, γιατί νόμιζα να φερόμαστε σε πρόσωπα. Λοιπόν, και δεύτερον. Γιατί πριν μιλούσατε για πρόσωπο συγκεκριμένο. Και δεύτερον, βρίσκομαι, έχω περάσει γιατί ήρθα να δω τους δικούς μου λίγο. Βρίσκομαι έξω από τα διόδια Μαλγάρων. Μάλλον τα έχω περάσει τα διόδια Μαλγάρων.
0: Γίνονται εργασίες, έχει κίνηση. Ναι.
7: Okay, γιατί καταλαβαίνετε εγώ.
0: Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι, μία που είσαι στη γραμμή. Εγώ όταν κατέβηκα τώρα στη Μύκονο, ξέρεις, έχω μια αρρώστια με τα ρεπορτάζ. Δεν βρεθήκαμε κιόλα, λάθος μου. Πού να προλάβω
7: τώρα.
0: Δηλαδή.
7: Δεν πειράζει, το κατανοώ γιατί είχατε πάρα πολλά να κάνετε.
0: Πανηγυρίζαμε, φίλε, τι να κάνουμε. Πανηγυρίζαμε στη Μύκονο. Τώρα θα πάμε στη Φλόρινα. Άκουγα σου πω λίγο. Είχα βρεθεί πάνω εκεί ψηλά, βρήκα και μια οχιά, δεν ξέρω αν την είδες. Θα την πατούσε η γυναίκα μου, αλλά βρήκα κάτι εργάτες, κάτι αυτούς μαστόρια, οι οποίοι ήταν όλοι ξένοι, αλλοδαποί. Και μου λέγανε το μεροκάματο είναι 120 ευρώ, φίλε.
7: Από εκεί ξεκινάει του βοηθού και τα γενικά.
0: Για το βοηθό σου λέω 120 ευρώ να έρθω να δουλέψω, αλήθεια σου λέω.
7: Ναι, έχει λεφτά το νησί, βέβαια. Είπαμε, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, ιδιόρυθμο και είμαι μια παγίδα χρημάτων η οποία συντηρείται από τη φήμη της. Η Μύκονος έχτισε μια φήμη πριν από πολλά χρόνια και τη συντηρεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει να δώσει κάτι περισσότερο από ότι δίνουν νησιά έτσι, με λιγότερα χρήματα που ξοδεύεις κτλ. Απλά είναι η φήμη. Έτσι, γιατί άρα... πάνε όλοι να πούνε ότι πήγαν στη Μύκονο.
0: Όχι, εγώ λέω για το 120 ισχύει, δηλαδή με ροκαματάκι 120.
7: Ισχύει και λίγο είναι. Και λίγο είναι. Εκεί, καταρχήν δεν υπάρχουν. Στην Μύκονο δεν θα ακούσετε ποτέ κάποιον, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, να γκρινιάζει για τα λεφτά. Δεν θα ακούσετε αυτό. Να βγείτε έξω, δεν μου φτάνουν τα λεφτά, ήταν εγώ να φάω ή ζωή.
0: Γι' αυτό κάνει το σουβλάκι 12 ευρώ, φίλε.
7: Ακριβώς. Καλά, εξαρτάται και θα το φάτε. Εγώ για να καταλάβετε, κύριε Δημήτρη, πίνω καφέ με 1,5 ευρώ εσπερσάκι.
0: Στην Μυκόνο το φτιάχνει μόνο σπαστό αυτά τα γύφτικα.
7: Όχι, όχι, όχι, αγαπητό. Είναι σαν την EasyJet που πετά στα αεροπλάνα με πτυχίο. Ταξιδεύει για το φθηνό εισιτήριο. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Έχει φυσικά περιφερειακά, έτσι. Έχει όμως τρομερές επιλογές, μην νομίζετε, δεν είναι έτσι. Ναι. Απλά εκμεταλλεύεται ο κόσμος που θα πάει κάτω, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχει. Βέβαια, ότι είναι ακριβότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα σε όλα τα υπόλοιπα, σαν 25-30% είναι.
0: Επίσης, γνώρισα αυτόν τον ιδιοκτήτη του Ράδιο Μύκονος, πώς το λένε, και την κόρη του, και μου είπε ότι ωραίος. Το 30. Φοβερός τύπος, έχω πάθει πλάκα. Ο τύπος δηλαδή δεν υπάρχει. 80 φεύγα χρόνων, αλλά πολύ λεβέντης. Λοιπόν,
7: όχι, είναι ωραίος τύπος.
0: Και μου είπε, και να του στείλει χαιρετίσματα, γίναμε πολύ φιλαρά. Και όταν θα ξαναπά στη Μύκονο, πες, μίλησα με τον Βενιέρη. Και μου είπε ότι το 30-35% των αγοραπολισιών πλέον γίνονται από ανθρώπους που είναι από την Αλβανία, πήγαν κάτω οι άνθρωποι, νοικοκυρέοι, δούλεψαν, έβγαλαν λεφτά και αγοράζουν σπίτια στη Μύκονο.
7: Εντάξει, οι Αλβανοί πλέον στη Μύκονο θα λέγαμε ότι είναι η κυρίαρχη τάξη, όχι η οικονομική τάξη τόσο, αλλά και σε αυτό. Αλλά η κυρίαρχη τάξη ως παρουσία.
0: Έτσι, και πολύ καλά κάνουν, ας πούμε. Έτσι, νοικοκύριδες είναι οι άνθρωποι, δεν κλέβουνε. Δεν κλέβουνε.
7: Ναι, ήρθαν πριν. Καλά, βέβαια, κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι αυτός ο τύπος που είναι στο Ντουμπάι και κατηγορείται για τις δολοφονίες της ΟΕΔΙΚ που λέμε, από εκεί ξεκίνησε, εκεί έχει την έδρα του ακόμη. Έτσι. Mm. Μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δολοφόνησε πέρυσι πρόπερση τον τοπογράφο, ερευνάται πλέον ότι.
0: Καλά, ότι υπάρχει. Εντάξει, αυτό, ναι, αυτό δεν χαρακτηρίζει ένα λαό τώρα ολόκληρο.
7: Όχι, δεν χαρακτηρίζει ένα λαό, αλλά ότι έχει και πολύ βρωμιά. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Αλβανοί που είναι εκεί και άλλες, ειδικά οι Αλβανοί όμως, που ήρθαν από το 90, σκεφτείτε, έχουν κάνει τεράστιες περιπτώσεις στο νησί, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, σου λέω, μου είπε το 30-35% των αγοραπολισιών γίνονται από Αλβανούς νοικοκυρέους, οι οποίοι άνθρωποι δούλεψαν, μάζεψαν λεφτά και είναι και αφεντικά τώρα, δηλαδή, πώς το λένε.
7: Πολύ ευκατάστατους πλέον, αλλά θα τους δείτε όλους, αυτό ισχύει και για τους Έλληνες και για τους ξένους εκεί που είναι, ξένους, άλλης εθνικότητας ανθρώπους, ότι ενώ ας πούμε άλλος έχει 100 σπίτια στην ιδιοκτησία του και παίρνει 1000 ευρώ μαύρα το μήνα από κάθε σπίτι για όλο τον χρόνο, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ο ίδιος οδηγάει ένα φορτηγάκι του πρωί και πετάει τα σκουπίδια πάνω στην αποκομιδή σκουπιδιών του ισχυρά κάθε μέρα.
0: Ναι.
7: Αλλά θα το δείτε αυτό. Αυτό συμβαίνει και με το δαχτυλίδι που έχει τα πολλά τα ξενοδοχεία που θεωρείται το νούμερο 2 δικονιά της λεφτά. Συμβαίνει γενικά με ανθρώπους που έχουν πολλά λεφτά. Δεν σταματάνε να εργάζονται και ας είναι είτε από νοοτροπία, δεν έχει να κάνει καμιά φορά τόσο με την απληστία, έχει να κάνει με τη συνήθεια. Και εξάλλου στην Μύκονο, εκτός από το να δουλεύεις και να βγάλεις λεφτά, το χειμώνα δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, μην νομίζετε. Για όσους μένουν εκεί μιλάω, έτσι.
0: Ναι. Να σε καλά.
7: Ευχαριστώ
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο τηλεφώνημα, κυρία Δημάρη, δεν έχεις να πεις. Ενδιαφέροντα πράγματα μάθαμε. Λοιπόν, κάτσε σπουδό. Όπα, κάτσε. Πού είχαμε μείνει? Στον καναπέ, λέω.
1: Στα είδη υγιεινής, στον κύριο Νικητιάδη.
0: Στα είδη υγιεινής. Ναι, αλλά τότε το είπε ο Νικητιάδης και κανείς δεν διαμαρτύρεται, κυρία Δημάρη.
8: Όχι, όταν μεταξύ τρώω και είδη υγιεινής, το έχεις μάθει αυτό. Τι κάνεις? Σηκώνομαι το πρωί, τρώω, ας πούμε, μισό πιάτο από αυτό. Μισό από αυτό το ποτήρι. Μισό πιάτο από αυτό. Μισό από αυτό το ποτήρι. Δεν το ξέρεις?
0: Ποια ήταν αυτή η κυρία που λέει τέτοια πράγματα?
1: Ξέρεις ποια ήταν?
0: Τρώει ήδη γυνή.
1: Η άσφαλτη.
0: Το άσφαλτος δεν είναι λάθος.
1: Έλα, εντάξει, καλά.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Έλα, εντάξει, καλά, μωρέ Δημήτρη, άντε.
0: Μην κατηγορείτε την Άτζελα, σε παρακαλώ.
1: Ήξερε η Άτζελα τώρα ότι το άσφαλτος είναι λόγιο και
0: το ήξερε και όμως η Άτζελα, η Δημητρίου, το γνώριζε
1: και
0: η Άτζελα. Όλοι οι Έλληνες ξεσπαθώσατε εναντίον της Άτζελας Δημητρίου γιατί είχε πει άσφαλτος. Και μετά μάθατε όλοι ότι το άσφαλτος δεν είναι λάθος, αλλά τα είδη υγιεινής είναι λάθος. Αλλά εδώ έχει ένα άλλο.
1: Εντάξει, μπορεί να τρώει την μπανιέρα, να σηκώνεται το πρωί, να έχει όρεξη.
0: Για την Άτζελα τώρα το θέμα. Ήρθε ο Νικητιάδης του Πασόκ, αυτός είναι μεγάλος τέλεχος. Το δεξί χέρι του Ανδρουλάκη. Και λέει ότι εκτός από το ρύζι καμβά.
1: Νικητιάδης ένα διάστημα είχε κάνει και υπουργός τουρισμού, αν θυμάμαι καλά.
0: Καθόλου το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Καθόλου το θυμάμαι.
9: Θέλω να σου τα πω, όμως δεν φτάνει μια ζωή.
0: Ήδη γίνεις, δεν κατάλαβα, είναι άσχημο.
1: Ο αυτός που κολλάει τώρα.
0: Ποιος?
1: Πώς τον λένε?
0: Ο Σφαγιανάγης,
1: ναι.
0: Ο Νότης κοντά είναι, κολλάει παντού. Αφιερωμένο στην Κωνσταντοπούλου από εμένα.
9: Όλα τα σ' αγαπώ.
0: Γιατί χωρίς πέσταρε η Άρη να ήδη ο Άρης να χειροκροτήσει, να χαιρετήσει ο Παπιδάκης και η Αδημαρέση. Γιατί άμα δεν ήταν η Κωνσταντοπούλου, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε για το Μητσοτάκη που πάει σε διάφορα και λέει κάτι σοβαρά πράγματα? Είναι η χώρα μας τώρα για να συζητάμε για σοβαρά πράγματα? Σε παρακαλώ, δηλαδή. Και όπως έγραψε ένας φίλος προηγουμένως, επειδή τσαντίστηκες γιατί στην Ισπανία τι είπες, πάνε οι άλλοι και λένε δηλώνουν ότι είναι ζώα, τι το, πώς το πες, γάτε σκύλι. Μη στείλαμε γατάκι στη Eurovision. Το έγραψε ένας φίλος εδώ, λέει, γιατί διαμαρτύρεστε, εμείς γατάκι δεν στείλαμε στην Eurovision. Έχει ανομαλέψει ο κόσμος, κύριε, τι μου αρέσει. Τι θες να πεις?
1: Λοιπόν, άκου, βλέπω μια ανάρτηση τώρα από το Facebook, ένα screenshot που το έχει ανεβάσει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός και γράφει από πάνω η Ελλάδα της καινοτομίας. Άκου τι άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω μας και πες μου μετά αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα συνεννόησης με ανθρώπους. Άκου τώρα. Σε λίγες μέρες, λέει, είναι χρήστης στο Facebook αυτός. Θα πραγματοποιηθεί από το εργαστήριό μου εκτόξευση μίνι πυράβλου στο μέγεθος μπουκαλιού, ο οποίος θα έχει αποστολή να ανέβει σε ύψος 1.200.000 πόδια, να τραβήξει λήψη της επίπεδης γης τα ψή, να επιστρέψει πίσω, να εμφανίσουμε το φιλμ για να δείτε όλη την αλήθεια για το σχήμα. Ο πύραυλος έχει 50.000 ώρες αυτονομίας, μπορεί να κινείται 1.241 φορές με ταχύτητα του ήχου και όλα αυτά με το υγραέριο ενός μικρού αναπτήρα μπικ.
0: Αυτά ποιος τα λέει?
1: Ένας Έλληνας χρήστης στο Facebook.

0: Τώρα σου χρωστάω και κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κυρία Δημάρες. Γιατί πλέον είναι το καινούργιο μου αφήγημα, πρέπει να σου πω. Και θέλω να το μοιραστώ πρώτα μαζί σου. Γιατί σε εκτιμώ ως γνωστόν. Έτσι, σε εκτιμώ. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που υποφέρει στο ξεκίνημα της μέρας μου. Οπότε θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Αφού πρώτα ακούσω τον ακροατή, ακροάτρια, ποιος παρακαλώ. Χάσατε εσείς εδώ, ποιος είναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν θα παρακαλώ για πολύ. Ποιος είμαι, ο Τραμπ? Α, ναι, πες για τον Τραμπ τι γίνεται, γιατί εσύ το παρακολουθείς το θέμα. Εγώ έχω βαρεθεί. Τον έχω βαρεθεί τον Τραμπ, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Πιστεύω ότι τον έχει βαρεθεί η Φίλιος πλέον τον Τραμπ με όλα αυτά που γίνονται. Έκανε πάλι δηλώσεις. Χθες είχε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, που είναι το ανώτατο όργανο για τέτοιες περιπτώσεις πολέμου κτλ. Τελευταία στιγμή, προχθές, λέει, ήμασταν έτοιμοι να βομβαρδίσουμε, αλλά μας παρακάλεσαν Κατάρι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ. Και κάναμε πίσω, δεν βομβαρδίσαμε, δεν ξεκινήσαμε πόλεμο. Mm-hmm. Χθες πάλι είπε ότι θέλουν απελπισμένα οι Ιρανοί να κάνουν, λέει, συμφωνία. Δεν θα βομβαρδίσουμε, αλλά σε μια-δύο μέρες μπορεί να βομβαρδίσουμε, ναι, και μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο να βομβαρδίσουμε. Πιστεύω τόσα μπρος πίσω.
0: Δεν πέφτει στα μάτια της Μελάνια.
1: Νομίζω ότι με τόσα λεφτά δεν πέφτει στα μάτια της Μελάνια, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα, πραγματικά είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέλω να πω και θέλω να το πω λίγο έτσι προσεκτικά, γιατί μη θεωρηθεί από κάποιους ότι παίρνει όλο τον κόσμο ή την πλειονότητα των Ελλήνων ή αλλού. Επειδή το φαινόμενο της ηλιθιότητος είναι πλέον πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, του παραλογισμού όλης αυτής της τρέλας, δεν το ζούμε μόνο εμείς, έτσι. Έβλεπα χθες τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται στη Γερμανία. Μετά από ένα χρόνο εκλογών πάνε πάλι για κατάρρευση και αναφύονται διάφορα παλαβά και τρελά σχήματα και εκεί, όπως και στην Ελλάδα. Είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι και πάμε να βάλουμε 10 κόμματα στη Βουλή. Δεν ενοχοποιώ κανένα. Μακριά από εμένα αυτό. Έχω πει και άλλες φορές, δεν μου φταίει ο κόσμος, ο καθένας. Καθιά τσαντιζόμαστε και με τη Βιργινία, η οποία είναι πιο προσγειωμένη, πιο ρεαλίστρια, πιο λογική από εμένα. Και λέει, όχι ρε φίλε, έχει ευθύνη και αυτός ο οποίος ψηφίζει όπως ψηφίζει. Λέω εγώ, δεν έχει ευθύνη. Ο άνθρωπος παρασύρεται, πείθεται, δεν ξέρω. Του δίνω ένα άλοθη. Ψηφίζει ο άλλος Σπαρτιάτες. Μπράβο. Νίκη της Δημοκρατίας. Μπράβο. Κασελάκι. Μπράβο. Βελόπουλο. Ναι. Του λέει ο άλλος, μα είναι φαλακρός και δίνει αληφές. Δεν έχει σημασία, τον πιστεύει. Τι να κάνουμε, ψηφίζει, πλεύση ελευθερία. Είναι τρελή ή άλλη, λέει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι τρελή, τι πιστεύει. Δικαίωμα του κόσμου να πιστεύει ό,τι θέλει. Έτσι. Έτσι λοιπόν είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και έχουμε 7, 8, 9, 10, 50 κόμματα. Έχουμε, αλλά 7, 8, 9 πόσα είναι, εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Είναι κακό αυτό, θα πει κάποιος. Δεν θέλουμε πλουραλισμό, φυσικά θέλουμε. Απλά λέει ο άλλος, ρε φίλε, τι είναι ακριβώς η πολιτική, τι είναι ένα πολιτικό κόμμα. Δεν είναι θέσεις, δεν είναι απόψεις, δεν είναι πρόεδρος, εκτελεστικά γραφεία, πολιτικές γραμματείες, συνεργασίες, συζητήσεις, μαζευόμαστε, λέμε, ακούμε, δημόσια διαβούλευση. Αυτά δεν συνθέτουν την υγιή λειτουργία, την αυτονόητη λειτουργία ενός κόμματος, ναι. Συμβαίνει αυτό? Όχι. Σε 3-4-5 κόμματα συμβαίνει. Στα υπόλοιπα είναι ένας τύπος ή μια τύπισσα με τα αποθυμένα του αποθυμένα της, με τη διάθεση για πλουτισμό ή τη ματαιοδοξία να υπάρχει στο δημόσιο βίο και ο καθένας λέει την παπάντζα του. Συμβαίνει αλλού, συμβαίνει και εδώ. Τώρα, γιατί και πώς βρέθηκε ξαφνικά όλο αυτό το κοινό, δεν με προσέχει η Βιργινία, αλλά τώρα θα πω το σημαντικό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ζωή όλων, η ζωή όλων μας, κάτσα χαμηλώς για τη μουσική, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαρό, δεν θα αλλάξει κάτι, δηλαδή έτσι θα πάει. Η ηλιθιότητα θα κυριεύσει. Στον πλανήτη ήδη έχει ένα μεγάλο κομμάτι. Στον πλανήτη, δεν σου λέω στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παλιά λέγαμε κάπου, λέει, στις, ο Νοστράδαμος έλεγε ότι ο Σατανάς θα μπει από την Καμινάδα, και εννοούν κάποιοι ότι ήταν η τηλεόραση η οποία ήρθε και διαμόρφωσε τον πολίτη του κόσμου. Δηλαδή η τηλεόραση πριν από τα social media είχε επιβάλει τα δικά της πρότυπα σε κάθε ηλικία, με το MTV στους νέους, με την Δυναστεία και τον Ντάλλας στους μεγαλύτερους και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν συνέκλυναν ή συνέκλυνε ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ίδια προϊόντα, η Coca-Cola από εδώ, η Pepsi-Cola από εκεί, η Fanta από εδώ, η ίδια από εκεί, η Sprite από εδώ, η 7-Up από εκεί. Αλλά πάντως όλοι στον ίδιο δρόμο. Ότι ρε παιδί μου υπήρχε έτσι ένα σύστημα το οποίο μέσα από την τηλεόραση το κατήχθηναν όπως ήθελαν. Έφυγε η τηλεόραση, ήρθαν τα social media. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στην τηλεόραση, το κουμάντο το έκαναν, σε εισαγωγικά το κουμάντο το έκαναν εκείνοι οι οποίοι είχαν στα χέρια τους τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι εκείνοι καθόριζαν σε έναν μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης, λειτουργίας, τις επιθυμίες μας, τις προσδοκίες μας, τους εφιάλτες μας. Μετά ήρθαν τα social media. Δεν φαντάστηκαν ενδεχομένως οι εμπνευστές των social media ότι θα χαθεί ο έλεγχος, γιατί θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική ζούγκλα. Αυτό το οποίο έχει πλέον διαμορφωθεί παγκοσμίως είναι μια ζούγκλα, ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη. Ο καθένας έχει τον τρόπο, μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο, να απηχεί τις απόψεις του σε έναν τεράστιο αριθμό ακροατών. Ο καθένας μπορεί να λέει, να υποστηρίζει, να παρουσιάζει τη μακαγία του, την ηλιθιότητά του, να επηρεάζει κόσμο, και επειδή αυτός ο λόγος φαίνεται ότι αντισυμβατικός, αντισυστημικός, ο λίγον τι επαναστατικός, αρχίζει και συσπυρώνει κόσμο γύρω-γύρω. Ο Πετράκος για τα εμβόλια, ο Αντωνιάδης για τα εμβόλια, στην Ελλάδα σου λέω, έτσι. Ο κάθε φαρμακοτρίφτης για αυτό, ο άλλος ο Καραγκιόζης, ο μετακλητός επαναστάτης με τα επιχειρήματα της πορδής, συγγνώμη για τη λέξη. Και αυτοί θεωρήθησαν και θεωρούν ότι είναι αυτά. Μπήκαν οι influencers, κάθε κοριτσάκι, κάθε αγοράκι, η κυρία Κατίνα που είχε εδώ μια κυρία Ευλαμπία, πώς τη λέει ο Διογέννης, κάθε μεσημέρι την ακούω, η οποία έχει άποψη για τα γεωπολιτικά, τα διάφορα. Θα μου πείτε, δεν την παίρνουμε στα σοβαρά. Εσείς δεν την παίρνετε στα σοβαρά. Εγώ δεν την παίρνω στα σοβαρά. Ξέρετε πόσοι τους παίρνουν στα σοβαρά? Πόσο μεγάλο είναι αυτό το κομμάτι των ανθρώπων στην Ελλάδα και αλλού που αυτούς τους γελίους τύπους τους παίρνουν στα σοβαρά?
1: Ξέρεις γιατί?
0: Εξήγησα νωρίτερα, απλά δεν άκουγες.
1: Άκουγα, μια χαρά άκουγα.
0: Ωραία. Λοιπόν, όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο υπόστρωμα πάνω στο οποίο βασίζεται, εδράζεται και μεγεθύνεται ο παγκόσμιος παραλογισμός. Τον οποίον λούζεσαι κι εσύ, ο οποίος διαθέτει στοιχειώδη λογική. Και λες, ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι έτσι. Ναι, δεν είναι έτσι, μοιάζει όμως να είναι έτσι. Και είμαστε στην εποχή του φαίνεστε. Βγαίνει η κάθε only fanners, πως λέγονται αυτές, η κάθε youtuber, η κάθε, ξέρω εγώ, πως λένε, στο Instagram, πως λέγονται αυτές, και έχουν άποψη. Βγαίνει η άλλη από την Νορβηγία, βγαίνει ο άλλος από την Ολλανδία, βγαίνει ο άλλος από το Βέλγιο, ο καθένας λέει τη μακαγία του, παρουσιάζει όπως θέλει τα δεδομένα, 300.000 ακολούθους ο ένας, 500.000 ακολούθους επειδή έχει ωραίες γάμπες οι άλλοι, ωραίους γλουτούς, και αυτοί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Εκεί λοιπόν έχασε το στοίχημα αυτό που λέγεται παγκόσμια λογική. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά, το πιστεύω ακραδάντως και δεν είναι κάτι το οποίο πρόχειρα χθες σκέφτηκα, απλά συζήτησα λίγο με το μυαλό μου και λέω, παιδιά, η εξήγηση είναι αυτή. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν χάλασε ξαφνικά, Βιργινία, το ανθρώπινο γένος?
1: Όχι, δεν χάλασε. Αλλά η κυρατούλα που συμφωνεί με την κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Συμφωνούν γιατί σου λέει, εγώ δεν συμφωνώ με τον τάδε ειδικό, γιατί ο δικός είναι του συστήματος αυτό όπως τα είπες. Ενώ η κυρία Σούλα είναι σαν εμένα. Έχω μια ταύτιση μαζί της.
0: Σωστό.
1: Και με όποιον συμφωνείς, συμφωνείς ευκολότερα, έτσι. Ταυτίζεις ευκολότερα.
0: Σωστό.
1: Επίσης, το στέλνει και ο Κωνσταντίνος εδώ και έχει πάρα πολύ δίκιο. Από τότε που βγήκαν τα social, κλείσαν τα βιβλία.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Η κυρασούλα που συμφωνεί με την κυρατούλα, ζήτημα να έχει διαβάσει το δημοτικό, τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου και ένα βιβλίο του, πώς του λένε, θυμάσαι που ήταν τη μόδα όταν ήμασταν μικρά, του Ιούλιου Βέρν.
0: 20 λεύγες από την θάλασσα.
1: Και σταμάτησε εκεί. Από εκεί και μετά, το τι λέει η κυρασούλα και τι λέει η κυρατούλα στο Facebook και τι λέει ο κύριος Τάκης, αυτά είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Συμφωνώ. Πώς το λένε, χαίρομαι που συμφωνούμε.
1: Καλά, προφανώς, δεν το συζητάμε.
0: Και, πάνω
1: και,
0: εκεί
1: και με μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ δημοσιογραφικό και κοινωνιολογικό, περιμένω να δω και τη γενιά των δικών σας των παιδιών, όταν με το καλό γίνουν πολίτες.
0: Χειρότερα θα γίνουν.
1: Γιατί τα δικά σας τα παιδιά διάβασαν δυστυχώς, επειδή είναι παιδιά των social media σε αυτή την εποχή, πολύ λιγότερο ακόμα και από αυτά που διαβάσαμε εμείς.
0: Βιργινία, κορίτσια 14, 15, 16, 18 χρόνων ανάβουν αναπτύρες και τους κουνάνε δεξιά-αριστερά σε τραγουδιστές που μιλάνε με τον χειρότερο τρόπο για τη γυναίκα. Τουλάχιστον ο μουσουλμάνος, ο Ισλαμιστής στο Ιράν και στο Αφγανιστάν, έτσι γεννήθηκε, έτσι έμαθε, δεν μπορεί να τον ενοχοποιήσεις. Από μικρό παιδί έβλεπε να βιάζουν, να λιθοβολούν και λοιπά την αδερφή του, τη μάνα του. Εμείς εδώ που είμαστε Δύση, τα κοριτσάκια τρέχουν σε αυτά τα γελία τα ανθρωπάκια με τα τατουάζ, με τα έτσι, με τα αλλιώς,
1: λοιπόν,
0: που τα βρίζουν τα κοριτσάκια, τα εσχρά και τους χειροκροτούν. Άρα χειρότερη κοινωνία.
1: Η Δύση λοιπόν κατάφερε και έκανε τα γκέτο των Αφροαμερικανών, τα έκανε mainstream, στο έχω πει και άλλη φορά. Όλη αυτή η κουλτούρα, ακόμα και
0: σωστό,
1: ο σωματότυπος που είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια, με τις πολύ μεγάλες περιφέρειες και τους γλουτούς και που όλες κάνουν πολλές.
0: Και τα χείλη σαν τις πάπιες.
1: Τα χείλη αυτά είναι αφρικάνικα χείλη, έτσι, αυτή ναι, η αισθητική. Ναι. Τα νύχια τα τεράστια, οι χαλκάδες στη μύτη. Τώρα μου πεις, μ' αρέσει και μια ηλικία, ακούγεσαι σαν γιαγιά, γιατί είσαι μακριά από τη νέα γενιά. Απλά λέω αυτό που βλέπω, έτσι. Όλο αυτό λοιπόν δεν ήταν κουλτούρα αισθητική ευρωπαϊκή. Είναι κουλτούρα που μας ήρθε από εκεί και καταφέραμε και το κάναμε κεντρικό.
0: Πάντως και αυτό που είπες, πρόσεξε να δεις τώρα την πηγή του προβλήματος. Πήγες να απολογηθείς, μήπως και θεωρηθείς συντηρητική, όπως και παλαιότερα κάποιοι άλλοι. Το ίδιο έκαναν. Προσπαθούσαν να απολογηθούν σε εκείνους που έλεγαν, παιδιά, ότι αυτό το πράγμα που λέτε πρόοδο θα το πληρώσετε κάποτε. Αν αυτοί οι περίσχυαν κατήσχυαν τότε, δεν θα φτάναμε σήμερα εδώ. Και αν σήμερα μπορούσαμε να ελέγξουμε σε κάποιον βαθμό τον κατήφορο, μπορεί να μείνουμε στα μέσα του κατήφορου. Αν και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο βυθό. Έχουμε φτάσει στον πάτο.
1: Τουλάχιστον. Με τα νέα εργαλεία που δίνονται για τους γονείς, αν και πριν υπήρχαν εργαλεία για τον έλεγχο από τους γονιούς στα social media και τα παιδιά, μην αφήνετε τα παιδάκια σας από 5, 6, 7 χρονών. Όχι, δεν μιλάω για τα δικά σου παιδιά.
0: Όχι, όχι, τη δικιά σου γενιά. Και για τα
1: πεντάχρονα. Δεν είναι αργά, Δημήτρη.
0: Εντάξει, καλά.
1: Μην το κάνεις αυτό.
0: Εντάξει, εσύ, Βιργίνια, εντάξει.
1: Δεν είναι αργά για όλους τους γονείς. Δηλαδή.
0: Μα η μαμά είναι εξαρτημένη πρώτα απ' όλους. Και ο μπαμπάς, πώς δεν θα είναι το παιδί.
1: Ρε Δημήτρη, είναι το ίδιο με να ανοίγει η μαμά το κινητό της και το ίδιο να το έχει το παιδί στα χέρια.
0: Το παιδί
1: του
0: βλέπει από μικρό και έτσι είναι σε κάθε σπίτι. Βλέπει το ζευγάρι να είναι με τα κινητά στο χέρι. Πά στην καφετέρια, βγαίνει η οικογένεια, ο καθένας έχει από κινητό στο χέρι. Πά στην παραλία από ένα κινητό. Είμαστε όλοι, όλοι είμαστε εξαρτημένοι από τούτο εδώ. Κατάφερε. Κατάφερε το σύστημα. Πώς θα σου λέω ότι η τηλεόραση που έγραφε συγγραφές, το γράφανο.
1: Ωραία, ρε παιδιά, άτομος. Δηλαδή αφού καταλαβαίνει το πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Πώς δεν υπάρχει σωτηρία. Έλα, ρε Δημήτρη, τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βγαίνουμε δηλαδή για ένα καφέ και είμαι όλοι με το κινητό στο χέρι, λες και θα χάσουν τον Τραμπ που
0: δεν
1: θα
0: με ενδιαφέρει το κινητό. Είναι τα πρότυπα μέσα από το κινητό. Σου λέω ότι σήμερα, αν θα δεις ποιος επηρεάζει την κοινωνία, βγαίνει ένας και λέει μια κουβέντα από αυτούς γελίους που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ σοβαρά. Είναι στον έναν λογαριασμό OnlyFans, στον άλλον YouTuber και στον άλλον στο Instagram. Διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικά για να βγάζει χρήματα και βγαίνει και λέει τη μακαγία του. Και αυτός επηρεάζει κόσμο. Στην Κύπρο έχουν εκλογές. Ο Φιδίας θα ξαναπάει καλά. Αυτό γελίο υποκείμενο. Πολιτικά.
1: Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται, να ξέρετε, γιατί έχουμε πολλές κρίσιμες εκλογές μπροστά μας σε χώρες της Ευρώπης, για τα deepfake και για το AI. Τι ζημιά μπορεί να κάνουν οι ψευδείς πληροφορίες και τα ψευδή βίντεο σε εκλογικές αναμετρήσεις. Και τι δολιοφθορές μπορούν να γίνουν έτσι.
0: Άνοιξε, είναι αργά αυτό σου λέω, πλέον. Χάθηκε η μάχη με τη λογική, χάθηκε. Τώρα είναι το θέμα τι ποσοστό θα καταλάβει ο παραλογισμός και τι λογική. Πάντως στη χώρα μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, πώς το λένε οι κομμουνιστές, πρωτόφαντο. Πρωτόφαντο. Το γεγονός ότι...
1: Στη χώρα μας, θα σου το πω έτσι.
0: Το γεγονός ότι στη Βουλή, εγώ σου λέω ένα τριτεύον για μένα παράδειγμα, μία Κωνσταντοπούλου μπορεί και κάνει όλες αυτές τις χειδαιότητες και δεν υπάρχει τρόπος άμυνας, γιατί φοβούνται οι άλλοι μην προσκρούσουν σε ένα κοινό το οποίο λέει, κοίταξε να δεις, επειδή τους τα χώνει τα βάλανε μαζί της και συσπυρώνει κόσμο η ζωή, γιατί το κοινό έτσι διαμορφώθηκε.
1: Δυστυχώς το κοινό δεν διαμορφώθηκε τόσο πολύ μόνο κατά τα τελευταία χρόνια. Και προ-κρίσης, Δημήτρη, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Δεν ήμασταν και ο καλύτερος λαός του κόσμου που θέλαν όλα να μας φάνηκε καλά.
0: Μα δεν είμαστε μόνο
1: εμείς. Απαίδευτοι, βαθιά απαίδευτοι, ακόμα και σε πράγματα που αφορούν τη ζωή μας και την καθημερινότητά
0: μας. Σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει, Βιγινία. Δεν αφορά μόνο σε εμάς.
1: Εγώ μιλάω για εδώ που ξέρω τι γίνεται.
0: Σε όλη την
1: δεν
0: Ευρώπη.
1: Δεν ξέρω πώς πορεύεται ο καθημερινός Ιταλός ή ο καθημερινός Γάλλος. Εγώ λέω εδώ.
0: Δες το στην έκφρασή
1: του. Τόσα ψεκασμένα κόμματα. Βγήκαν οι μάσκες, πέσαν οι μάσκες μέσα στον κορονοϊό. Έχουν άλλα κράτη κοντινά μας στην Ευρώπη.
0: Δεν έχω ψάξει τόσο πολύ αυτή την παράμετρο. Αλλά ότι βγαίνουν τρελά πράγματα και αλλού, βγαίνουν τρελά πράγματα και αλλού. Το Πέπε Γκρίλο είχαν οι άλλοι, ρε. Πλάκα μου κάνεις. Τον Πέπε Γκρίλο. Τον Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία.
1: Τι τον είχαν για πολύ όμως.
0: Όσο την είχαν. Ήταν σταδιακά τα βήματα για να φτάσουν στη Μελώνη. Τον Φιδία έχουν στην Κύπρο. Δεν μου φταίει, μάγκας είναι. Πουλάει. Κάνει followers. Μαζεύει λεφτά. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Αφού είναι πρόθυμος ο κόσμος να τον κοροϊδεύουν και στην Ελλάδα συμβαίνει, καλά κάνουν κάποιοι και τον εξαπατούν. Το ζήτημα είναι εσύ που δεν θες να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Σε όλο αυτό το περιβάλλον, σε ποια θέση βρίσκεσαι? Του μακάκα. Τον επιλέγεις? Σε επιλέγει? Θα σε γελάσω. Πάμε στο δελτίο γιατί αργήσαμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω η παράμετρος που ανοίξαμε. Η συζήτηση που ανοίξαμε.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σοβαρό τροχιό ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος της Καρδίας. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να καταλήξει στην αριστερή λωρίδα. Από το τροχαίο προέκυψε ο τραυματισμός ενός ατόμου που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Σάκη Σκέρτσου, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 43 του κανονισμού της Βουλής, οι συζητήσεις για τις δραστηριότητες της ΕΥΠ είναι απόρριτες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο και μετά τη λήξη της θητείας τους. Στη Βουλή μετέβηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παραστεί στην ακρόαση. Για τη μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ωστόσο δεν πρόκειται να προσέλθει και θα καταθέσει υπόμνημα εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα τους δοθεί δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Ο παγκόσμιος στολίσκος επιχείρησε για τρίτη φορά να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Στην τοπική επικαιρότητα, θύμα ξυλοδαρμού από τον 20χρονο ξάδερφό του και άλλα 5 άτομα έπεσε ένας 35χρονος χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος έδωσε ραντεβού με τον ξάδερφό του στο κέντρο της πόλης προκειμένου να λύσουν οικονομικές διαφορές. Όταν ο 35χρονος πήγε στο ραντεβού, βρήκε τον ξάδερφό του με άλλα 5 άτομα τα οποία τον χτύπησαν και προσπάθησαν να τον ληστέψουν. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή, όπου ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή, με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο, σε εξέλιξη έρευνα των αρχών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημίες ή απώλειες. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Το Ιράν κατήγγειλε στον ΟΗΕ τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ναυτικό αποκλεισμό, λέγοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ τις κατηγορούν ότι διαδίδουν ψέματα αναφορικά με το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένε το μεσημέρι. Άνεμοι πνέων δυτική έω 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έω 26 βαθμού Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα του 20 βαθμού, στο Κυλκή του 24, στην Κατερίνη του 25, στη Βέρεια και τι Σέρε του 26 και στα Γιαννιτσά του 27 βαθμού Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει του 21 βαθμού και στα Γρεβενά του 22. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Χυμή φρούτων Viva.
8: Viva juice in every sip.
7: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
8: Viva, taste is fresh.
7: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Taste it, enjoy it, love it.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

0: Να πως ήταν βαρέα, ανθυγινά, πως τα λένε. Αλλά τώρα θέλω να μιλήσουμε με τους κορυφαίους. The best. Tina Turner. Κορυφαίοι στον χώρο των ταξιδιών, των διακοπών, των εμπειριών, των αποδράσεων. Gregos Travel. Γιατί εδώ κοντά έχουμε τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, τριημεράκι. Γιατί έχουμε καλοκαίρι. Αλλά γιατί στο Gregos Travel από τώρα ετοιμάζονται για του χρόνου, όπου οργανώνουν, σχεδιάζουν, οργανώνουν ταξίδια τα οποία δεν φαντάζεστε, σε προορισμούς που δεν διανοείται άλλος. Μας τα έλεγε χθες η Βιργινία, μας ξεσήκωσε. Στην Κολομβία θα πάω. Τι με κοιτάς έτσι?
1: Και όχι μόνο, Νέα Υόρκη, Μεξικό,
0: Μεξικό,
1: Ιαπωνία,
0: Τζαπάν,
1: Κίνα,
0: Τσαϊνίζ,
1: Αιθιοπία,
0: δεν ξέρω πώς λέγεται,
1: Ουγκάντα, Ζανζιβάρι, Μαρόκο, Τινησία. Εξαιρετικά σχεδιασμένα πακέτα εκδρομών με έμπειρους συνοδούς, ώστε να νιώθετε και ασφάλεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της εκδρομής. Είναι εκδρομές για ταξιδιάριδες αυτές. Για ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει πολύ και θέλουν ένα ξεχωριστό προορισμό, που φυσικά δεν το παρέχουν αυτό όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, έτσι.
0: Όπως επίσης δεν σου παρέχουν όλοι early booking, να κλείσεις νωρίς για να έχεις καλύτερη τιμή και να πληρώσεις και σε 12 άτοκες δόσεις. Δηλαδή σχεδιάζεις από τώρα, ξεκινάς τις δόσεις από τώρα, περνάει το 7μηνο, 8μηνο όταν έρθει η ώρα του μεγάλου ταξιδιού που θες να κάνεις. Και σχεδόν έχεις αποπληρώσει το ταξίδι σου.
1: Λοιπόν, έως 12 άτοκες δόσεις στο Gregos Travel, να κλείνετε νωρίς και για καλύτερες τιμές, αλλά και για να βρίσκετε θέσεις στις εκδρομές, έτσι. Κλείνουν γρήγορα οι εκδρομές. Gregos Travel 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, εδώ κάτω δίπλα μας στο λιμάνι.
0: Κάθε μέρα το λέω, μην αγχώνει τα παιδιά σας. Προαγωγικές εξετάσεις σε εξέλιξη, πανελλαδικές σε λίγο. Άγχος μεγάλο, ζόρι μεγάλο. Σας καταλαβαίνω, μας καταλαβαίνω. Αλλά δεν χρειάζεται να αγχώνουμε τα παιδάκια μας. Και για τα παιδάκια για τα οποία πρέπει να κάνουμε πάντα το ή τα καλύτερα, Αλεξάνδρα Κάμπ, παιδική κατασκήνωση, έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά και φέτος για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι. Στις όμορφες παραλίες της Κάριανη, στην Καβάλα. Όπου τα παιδιά θα χαρούν προγράμματα με πολλές δραστηριότητες. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση και πολλά ακόμα. Αλεξάνδρα Κάμπ δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και βεβαίως δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Ναι, σας παρακαλώ να βοηθήσω. Η Αιθιοπία λεγόταν Αβυσσινία.
0: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου. Να, κάτι που δεν ήξερα, Αβυσσινία. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει, α, είναι στην πλατεία Αβυσσινίας, άσχετο. Ναι, υπάρχει ένα τραγούδι στην πλατεία Αβυσσινίας. Δεν λέει ένα τραγούδι, εσύ, Παπιδάκι, εσείς.
1: Παπιδάκι, μίλα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
0: Δεν υπάρχει στην πλατεία Αβυσσινίας ένα τραγούδι. Τι λένε τα... Έχουμε τώρα αυτή η εβδομάδα.
3: Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Η Arsenal, χθες πήρε το αυτό.
3: Σήμερα και... έχουμε τελικό Europa League.
0: Με ποιον, ποιοι παίζουν?
3: Freiburg με Aston Villa. Είναι η πρώτη κούπα ευρωπαϊκή. Την άλλη Τετάρτη έχουμε conference και στις 30 του μηνός έχουμε το μεγάλο τελικό της Champions League. Σήμερα λοιπόν στις 10 ο τελικός. Απευθείας από τον Αντένα, για όσους θέλουν να τον δούνε. Χθες η Arsenal στέφτηκε και τυπικά πρωταθλήτρια, διότι η City δεν κέρδισε σε ξαναβολής παιχνίδι και η διαφορά είναι στους 4 βαθμούς, οπότε με μία αγωνιστική να απομένει, μαθηματικά έχει πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal, το 14ο, μαζί και η Άκη το 14ο φέτος.
0: Μπράβο ρε την Arsenal.
3: Λοιπόν,
0: κάτσε ρε. Βιργινία.
3: Speaking.
0: Όχι.
1: Καλογιάννης.
0: Πώς το λένε, επίλεξε.

0: Έχω την εντύπωση τώρα ότι η πλατεία Βυσσινία στην Αθήνα είναι μια πλατείτσα με παλαιοπολία στο Μοναστηράκι. Ναι, κυρία Δημάρη, καλά θυμάμαι.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
2: Με παλαιοπολία θυμάμαι και εγώ. Τώρα κάπου
0: στο Μοναστηράκι, Βγαίνει από το σταθμό, παίρνει το στενάκι εκεί δεξιά-αριστερά πράγματα, θάματα και κάπου εκεί δεξιά.

0: Μπράβο ρε κυρία, τι μου αρέσει.
1: Κάτω στο μοναστήρι.
0: Έρε φίλε, έρε φίλε, ταξιδιώτης είμαι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Καλή σας μέρα.
0: Χαίρετε.
2: Η πλατεία Αβυσσινίας ονομάστηκε προς τιμή του Χαϊλέ Σελασσιέ, αυτοκράτορα της Αβυσσινίας εκείνα τα χρόνια, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα.
3: Τι λέτε?
2: Βεβαίως.
0: Εσείς που τα ξέρετε αυτά, είστε ζούσα
2: όδη. Όχι, αλλά το ξέρω. Και μου άλλο επιτρέπετε και κάτι άλλο. Ένα δεύτερο τρόπο ανάγνωσης του άλλου του τηλεφώνου που έχετε. 23-231-1821, παραπέμπει στην Επανάσταση, 050.
0: Καλό ρε φίλε. Πού το σκεφτήκατε?
2: 231-1821-050.
3: 2-3-11.
2: Νομίζω ότι ο κόσμος θα το αποτυπώνει πιο εύκολα.
0: Όχι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Να είστε καλά αγαπητέ μου, θα το θέσω στην ημερησία διάταξη το μεσημέρι. Γιατί τώρα θα σας πάω στη Νέα Υόρκη.
4: New York,
0: Λάιζα Μινέλη. Όλα τα λεφτά είναι τώρα η Παρασκευή ρε φίλε.
4: Περίμενε. Έχουμε εξελίξεις και στις ομάδες μας.
0: Α, για πες.
4: Ο ΠΑΟΚ. Τρέχουν τα πάντα για τη νέα χρονιά. Φουντώνουν οι φήμες για αλλαγή προπονητή. Θα δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Στον Άρη, εποχή Γρηγορίου. Με Γρηγορίου θα πορευτεί ο Άρης στη νέα σεζόν ως πρώτο coach. Διότι στις θέσεις 5 με 8 πέρασε μπάι, αίτητος. Οπότε παίρνει τα ενία.
0: Γρηγορίου τι είναι?
4: Προπονητής.
0: Προπονητής.
4: Ναι.
0: Βάζω quiz παράλληλα στο Viber. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ένας Γρηγορίου ήταν, αν δεν κάνω λάθος, τα παλιά χρόνια στην τηλεόραση.
4: Όχι Γρηγορίου.
0: Πώς?
4: Αργυρίου.
0: Όχι ρε ο αθλητικογράφος.
3: Γρηγορίου λέει το Γρηγορίου.
0: Γρηγορίου. Πού ήταν ο Γρηγορίου? Άσε, αφήνω το Viber.
4: Ναι.
0: Για να δω άμα το θυμηθούν εδώ οι.
4: Ναι.
0: Οι ακροάτριες και ακροάτριες. Στο Viber μόνο, μην πάρετε τηλέφωνο. Γρηγορίου, σας θυμίζει κάτι? Πού ήταν αυτός ο Γρηγορίου
3: για
0: που πήγε
3: το
0: μυαλό μου?
3: Για να θυμάστε, θα πρέπει να είστε από 50 και πάνω.
0: Σιγάρε η Βιργινία.
4: Έτσι, καλά λέει.
3: Σωστά.
0: Καλά λέει.
3: Φυσικά.
0: Γιατί αυτό που είναι στο Τσέιτ, που είναι το αγόρι με τα γυαλιά τα μεγάλα που τα ξέρει όλα αυτά.
4: Καλά, δεν ξέρω.
0: Πώς τα ξέρει όλα, ρε. Σκονάκια του δίνουνε. Πού τα ξέρει όλα.
4: Τι δάσκω.
0: Για πες.
4: Εγώ νόμιζα τον Αργυρίου γιατί λέγαμε αθλητικά.
0: Όχι, όχι, για Γρηγορίου λέω. Εγώ να δω άμα ο κόσμος
4: το βρει. Στο θρηλυκό Old Trafford. Λοιπόν, στον Άρη ο Γρηγορίου. Στον Ηρακλή καταστρώνουν τα πλάνα της νέας χρονιάς, γιατί ο Ηρακλής δεν θέλουν να είναι απλά κομπάρσιο, θέλουν να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Βέβαια, πρέπει πρώτα να λυθούν τα οικονομικά προβλήματα που σταδιακά λύνονται από την ΠΑΕ. Αλλά στον Ηρακλή δεν θέλουν να είναι απλά να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Και πάμε στο μπάσκετ, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, ρε φίλε, περιμένουμε
4: η μάχη της Κερκίδας.
0: Γιατί?
4: Όλοι ψάχνουν να βρουν εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός φυσικά είναι πρώτος με 8.000 περίπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεύτερη είναι η Φενέρ με 4.500.
0: Μπράβο ρε τους Τούρκους.
4: Η Βαλένθια έρχεται τρίτη και η Ρεάλ τελευταία.
0: Η Βαλένθια είναι τρίτη?
4: Τρίτη, γιατί πήρε άλλα 600 εισιτήρια χθες. Εξασφάλισε αλλά 600.
0: Οι Παναθηναϊκοί δεν θα πάνε να στηρίξουν τη Βαλένθια?
4: Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Παναθηναϊκοί.
0: Γιατί οι Παναθηναϊκοί θα πάνε να στηρίξουν τη Βαλένθια.
4: Ο Γιασκεβίτσιος είπε ότι οι Παναθηναϊκοί σίγουρα δεν θα είναι με τον Ολυμπιακό. Το είπε λοιπόν. Και περιμένουμε ένα αγωνίο σε όλη την Final Four. Μιλάμε για φοβερό παιχνίδι. Ρωτήθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού για την απουσία του Παναθηναϊκού. Και λέει, αν κάτσουμε σε αυτό, θα χάσουμε από τη Φενέρ. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ποιος είναι ούτε τι είναι. Δεν μας ενδιαφέρει αν παίζει ο Παναθηναϊκός ή δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Μας ενδιαφέρει σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε τη Φενέρ.
0: Μάστα.
4: Και κλείνουμε. Μουντιάλ έρχεται. Γιαμάλ, το αστέρι της Ισπανίας. Το αστέρι της Εθνικής Ισπανίας προ Μουντιάλ. Είναι στη Ζάκυνθο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον Άρτο Απιδάκη. Μπράβο, ρε παιδιά. Είδες, Βιργινία, πώς το βρήκανε. Κάποιοι κάνουν λάθος, βέβαια. Ήταν στο παιχνίδι Να η Ευκαιρία. Ναι. Με Κατσαρό,
3: Ντάριο
0: και την Ντάριο Φω, όπως τη λέγανε, την Λουίζα Ντάριο, πώς τη λέγανε, όχι Ντάριο Φω, είναι άλλος.
3: Ντάριο Φω είναι άλλος.
0: Ναι, πώς τη λέγανε, μια Ντάριο, που έδινε όλο δεκάρια.
3: Δεν τη θυμάμαι εγώ.
0: Έλα ρε Άρη, Ντάριο.
4: Εγώ τώρα μου έρχεται, περίμενε.
0: Τη θυμάσαι όμως, μια με καρέ μαλλί που ήταν όλο δεκάρια. Α, μπράβο, 10, παντού έδινε 10. Είναι σαν τα σχολεία
4: σήμερα.
0: Σάσα Ντάριο. Σάσα
4: Ντάριο. Η Ροζίτα Σόκου ήταν η πιο αυστηρή.
0: Ναι, η Ροζίτα ήταν αυστηρή, αλήθεια είναι. Η Σάσα Ντάριο ήταν.
3: Ο Γρηγορίου ήταν και ήταν σκηνοθέτη, έτσι.
0: Σκηνοθέτη, ναι. Με μια μουστακάρα και το μαλλί, ναι, ναι. Σάσα Ντάριο. Τι να κάνει αυτή η ψυχή. Κάτσε να σου βάλω μια τραγουδάρα, γιατί θέλω να τα αφιερώσω εδώ συνεργάτες μου στον Στάτους. Γιάννης ο Πασής φέρνει ένσημα βαρέα ανθυγιεινά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χαμό σου λέω. Με ενημερώνει η Δημαρές ότι είναι 97 και ζει. Μπράβο, μπράβο.
3: Βέβαια. Όλος την έχει σωστό μας σου.

0: Κοντά στο σχολάρι, από νωρίς μας ενημέρωσαν ακροατές, ακροάτριες, ότι είχαμε ένα τροχαίο το οποίο έχει προκαλέσει ζήτημα, πρόβλημα, το οποίο ακόμη και τώρα όσοι βρίσκεστε στην περιοχή το αντιμετωπίζετε. Mason Project, εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να αναβαθμίσει παλιά κτίρια, να τα αναμορφώσει και να χαρίσει στολίδια στην πόλη μας.
1: Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση, θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς. Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ρωσίας, ο Κινέζος, και τον Τραμπ και τον Πούτιν τον υποδέχτηκαν με εξαιρετικό τρόπο. Έβαλαν εκεί τα τερματικά, τα μικρά κοριτσάκια για αγοράκια, στρατιώτες, πράγματα, θάματα. Άριστη υποδοχή του Κινέζου Προέδρου προς τους Προέδρους Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Και αλήθεια, βγήκαν οι Κινέζοι, τίποτε είδες που να λένε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, φωνιάδες των λαών Ρώσοι, γιατί όχι, τίποτε, δεν νομίζω.
1: Αυτοί βγαίνουν μόνο με τα σημαίακια στο χέρι.
0: Δεν είναι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι.
1: Κατόπιν συνεννόησης.
0: Γιατί, παιδί μου.
2: Οι Κινέζοι σαν ιστορικός λαός ήταν πάντα της επικοινωνίας, πάντα, και της προόδου. Τη οικονομία, έχουν και μια οικονομία.
0: Κομμουνιστές είναι βέβαια, αλλά έχουν καπιταλισμό.
2: Έχουν πειθαρχημένο καπιταλισμό.
0: Ωραία, ωραία. Δεν γράψαν φωνιάδες των λαών Αμερικάνων.
2: Πήγα να το γράψουν εκεί στη. Δεν θα θυμάσαι τι.
1: Καλά, πίσω από όλα κρύβονται τα πετρέλαια. Γιατί συμφώνησαν να δίνει περισσότερο πετρέλαιο η Ρωσία στην Κίνα, ειδικά αυτό το διάστημα που έχουμε το θέμα με τα στενά του Ορμούζ.
0: Και αυτοί ξοδεύουν πολύ πετρέλαιο, ρε φίλε. Τόση παραγωγή.
1: Τι να κάνω, τόσο δύσκολη.
0: Είπε Πιερακάκη κάτι πολύ σοφό χθε. Σε μια συνέντευξη τον άκουσα που λέει ότι η Ευρώπη, αν θέλει να υπάρχει, θα πρέπει να είναι την παραγωγή της.
2: Καλά,
0: να ξαναπαράγει.
2: Και ο μπαμπάς μου το έλεγε στη μάνα μου.
0: Α, το έλεγε, ναι. δεν το κάνανε κοφίν, πως το λένε, γύρω γκρουπ.
2: Είναι ανάγκη να το πει.
0: Ναι, γιατί το είχαμε δείξει στην κατανάλωση.
2: Άμα δεν έχει παραγωγή.
0: Ναι. Τώρα, αυτό είπε. Αυτό είπε.
2: Τώρα κοντρολαρίστηκε ο τουρισμός. Κοντρολαρίστηκε πέρσι από τα Airbnb. Το κράτος είχε πάνω από ένα δισεκατομμύριο έσοδα μόνο από τα Airbnb.
0: Πού να τα βρει και όλα, τα παράνομα.
2: Τώρα μέχρι τώρα το 70% είναι ανοιχτά. Δεν έχουν.
0: Χάλια πάμε, είναι αλήθεια. Χάλια.
1: Τι ανοιχτά, κύριε Γιάννη.
0: Εντάξει,
1: συγγνώμη, δεν κυκλοφορείτε κέντρο πόλης. Εγώ επειδή κάθε μέρα κυκλοφορώ κέντρο.
2: Σου μιλάω για την Κρήτη, για παράδειγμα.
1: Καλά, η Κρήτη τι τουρισμό έχει? Έχει τουρισμό η Κρήτη τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο?
2: Έχει η Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσο τουρισμό είχε πέρσι όλο τον χρόνο.
1: Εγώ απλά λέω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τα Airbnb.
0: Η Κρήτη έχει 4-5 εκατομμύρια, νομίζω.
1: Ναι, το ξέρω, προφανώς.
2: 8 εκατομμύρια
0: έχει. 8
1: αλλά
0: έχει.
1: Είναι και θέμα εποχικότητας, παιδιά. Εδώ στη
2: άλλο η Θεσσαλονίκη και άλλο
1: εγώ
2: η Αθήνα.
1: Θέλω να πω ότι
2: στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί, έχουν όλο τον χρόνο τα
1: Airbnb.
2: Μπράβο,
1: αυτό λέω. Άρα το μέχρι κέντρο. Τώρα είναι ανοιχτά τα Airbnb, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε τουρισμός αυτό το διάστημα στην Κρήτη.
2: Αλλά τα πολλά χρήματα έρχονται από τα μεγάλα πακέτα. Έτσι. Τα μεγάλα πακέτα και εκείνα που περνάνε μέσα από τις πλατφόρμες. Γιατί είναι και κάποια που δεν περνάνε μέσα από τις πλατφόρμες.
1: Πολλά, πολλά.
2: Λοιπόν, άσε με να ξέρω για τα Airbnb περισσότερα.
1: Όχι, απλά λέω ότι τα Airbnb είναι ανοιχτά ακόμα κάτω, γιατί ακόμα δεν έχουν τουρισμό, παιδιά.
0: Έχω πάρει τα στεριά, να μας τρελές. Οι online κρατήσεις για την Ελλάδα κινούνται στο 33% πάνω σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ενώ ο τζίρος αυξημένος κατά 19%. Πολύ κάτσε σπόρτα, στοιχεία τα επίσημα. Πολύ δυνατά πηγαίνει η Κρήτη, η Κος, η Πάρος και γενικά προορισμοί του Αιγαίου. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επίσης, λέει, πηγαίνουν εξαιρετικά με ισχυρή άνοδο στη City Break κρατήσεις. Στην Σαντορίνη, στη Μύκονο, στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο υπάρχουν ζητήματα. Εντάξει. Γιατί παλαιότερα βγήκε η εικόνα πανάκριβων τουρισμών.
2: Αλλά και γενικά τα Airbnb στα νησιά που είναι ένας που ουσιαστικά ζουν από τα Airbnb τα νησιά, όπως και στην Κρήτη, παρά το ότι είχε και πέρσι 8 εκατομμύρια τουρίστες και είναι οι μόνοι που πληρώνουν για το λόγο ότι δεν μπορείς να κλειστεί κάποιο μέσα πλατφόρμα και να μην πληρώσει, και πληρώνουν και από το πρώτο ευρώ. Αν έχεις ένα ή μέχρι και δύο, πληρώνεται σαν να έχει ενοικιάσει και όχι σαν επιχείρηση μέχρι και δύο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πες μου τα άστα αυτά, γιατί αλλιώς τα λένε τα στοιχεία. Πάμε, άστα στοιχεία τώρα, ξέρει ο Γιάννης.
2: Άστα στοιχεία.
0: Τώρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα, ο Γιάννης.
2: Έλα ρε, πλάκα στοιχεία.
0: Για πες λίγο, για.
2: Να μην σου πω ότι.
0: Άσε αυτά που ξέρεις καλά.
2: Τη Δευτέρα που τέλειωσα από εδώ, άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνο, να πούμε.
0: Ναι, γιατί.
2: Κάποιοι από αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί. Εγώ δεν τα ξέρω, λέω αυτά.
0: Ναι, αγρότες δεν ξέρουμε. Και εμείς η αλήθεια δεν ασχολούμαστε τόσο όσο πρέπει. Πάμε λίγο τώρα να δούμε στα βαρέα ανθυγίνα. Τι
2: λοιπόν,
0: γίνεται.
2: Μία θετική εξέλιξη. Δεν υπάρχει νόμος. Είναι χιλιοϋπομένο.
1: Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Η διεκδίκηση αυτή είναι πολλά χρόνια για τους. Και κακός που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Για τους νοσηλευτές Βέβαια εκεί ζητάνε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, οι πάντες βαρέα και αθυγηρά. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Όταν λες οι πάντες, τι εννοείς?
2: Ακόμα και τα γραφεία.
0: Α, να πάει οριζόντια δηλαδή.
2: Ναι, να πάει οριζόντια.
0: Πασογικό είναι αυτό, παλιό.
1: Λοιπόν,
0: πασογικό και καραμαλικό είναι αυτό.
1: Κύριε Γιάννη, να πούμε λίγο ποιους αφορά, για να ξεκινήσουμε.
2: Αφορά τουλάχιστον αυτό που έχει δει τα φώτα της δημοσιότητας, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στα ΕΚΑΒ.
1: Είναι νοσηλευτές.
2: Είναι 25.000 περίπου αυτοί.
0: Δίκιο.
1: Είναι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες. Είναι περίπου 130.000 άνθρωποι.
2: Τα site πάντως που έχω διαβάσει,
1: 130.000 εργαζόμενοι είναι περίπου.
2: Αναφέρονται ότι θα είναι περίπου στις 25.000 και θα έχει και αναδρομική ισχύ με βάση τα 62. Δεν θα μπορούν να φύγουν δηλαδή πριν τα 62. Μπαίνει και καλά κάνουν και βάζουν αυτή την...
0: Διαφορετικά θα μπορούσαν να φύγουν και 55, 56. Βαρέα και ανθυγινά σημαίνει μέχρι 5 χρόνια ή 5 χρόνια πριν.
2: Όχι, 12 χρόνια θα πρέπει να έχεις, αν το πάνε και αναδρομικά, αλλά δεν θα μπορείς να φύγεις. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3.600 ημέρες.
1: Βαρέα.
0: Με 3.600 ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά βγαίνεις και παίρνεις πλήρη σύνταξη. Στα 62.
2: Πλήρης αναλογική, ανάλογα τον αριθμό του συνόλου που έχεις.
0: Όχι, είπες 3.600.
2: 12. Αν έχεις 3.600 και είσαι 62, θα μπορείς να αγοράσεις και το στρατό, για παράδειγμα. Η βάση είναι, θα είναι τα 3.600. Έτσι είναι και στον...
0: Τα λιγότερα δηλαδή, δεν μπορείς με 3.000, αυτό
2: όχι,
0: εννοείς.
2: Όχι, ναι.
0: 3.600, αλλά θα πάει αναλογικά στο...
2: Στα 62 και ανάλογα πόσα θα έχεις.
0: Ναι.
2: Μπορεί να έχεις πριν τα αποκτήσεις αυτά, να έχεις άλλα τόσα.
0: Ναι. Και θα έχει αναδρομική ισχύ, ας δηλαδή, αν 61 χρόνων και ξαφνικά θα πάρει σύν 5 χρόνια...
2: Αν έχει αναδρομική ισχύ και του δώσουν το δικαίωμα, μπορεί να τα εξαγοράσει, δεν ξέρω, θα είναι τζάμπα, δεν ξέρω. Έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί πώς ακριβώς θα νομοθετηθεί. Θα το δούμε.
0: Αν όμως ισχύσει βέβαια και δικαιολογημένα σε κατηγορίες όπως η Βιργινή, έτσι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι
2: το ίδιο. Κανονικά,
0: θα το διεκδικήσουν και άλλοι όμως μετά, ρε Σιγιάννη.
1: Καλά, μπορεί βεβαίως, και να μην το πάρει.
0: Ναι, καταρχήν,
1: το
0: λέω.
2: Άκουσα, δεν άκουσα σε αυτούς που δουλεύουν στα, τέτοια, στον αξιονικό τομογράφο. Αυτοί δεν πρέπει να έχουν βαρέα.
0: Αυτοί και αν πρέπει, εκεί μέσα έχει ραδιενέργεια.
2: Αυτοί που είναι στα εργαστήρια. Στα εργαστήρια, ουρολογικά για παράδειγμα.
0: Αυτό δεν προβλέπεται μέσα, είναι μόνο.
2: Αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως η Βιργινία δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Θα πρέπει να το δούνε πιο.
0: Στους νοσοκόμους υπάρχει, θα ισχύσει. Δηλαδή θεωρούνται.
1: Νοσηλευτές και βοηθοί.
0: Ναι, εκεί ισχύει. Ναι.
2: Δεν ισχύει.
0: Θα ισχύσει.
2: Θα πρέπει να ισχύσει και για αυτούς τους εργαστηριακούς. Εκείνη είναι.
1: Εγώ βλέπω
2: ακόμα
1: ότι το προσωπικό που χειρίζεται αξιονικούς τομογράφους υπάγεται ήδη στο καθεστώς των βαρέων.
0: Α, ήδη παίρνουν.
1: Λόγω της έκθεσης σε ακτινοβολία.
2: Όχι. Παίρνουν ένα επίδομα.
0: Δεν έχουν αυτό το.
2: Δεν μπορούν να φύγουν με βαριά. Στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Ισχύει και για τους νοσηλευτές, και για τους αξιονικούς, και για τους μικροβιολόγους. Και για...
0: Άρα μπαίνει που είναι. Ναι.
2: Για να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα. Το Παπαγεωργίου, ναι, είναι μια ιδιόρυθμη σχέση.
0: Είναι μεικτή, ναι.
2: Οι εργαζόμενοι εκεί είναι στα βαριά και αθυγινά.
0: Αλλά στο ΑΧΕΠ, ας πούμε, δεν είναι.
2: Όχι. Ούτε στο Ιπποκράτιο, ούτε στο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
2: Παίρνουν ένα επίδομα 150 ευρώ, αλλά δεν είναι στα μπαλιά γιατί προϋποθέσεις, δηλαδή στην εξοδότηση.
0: Αυτό είναι κάτι που θα ψηφιστεί, το περιμένουμε.
2: Περιμένουμε.
0: Το περιμένουμε. Είναι σημαντικό αυτό που πες, το 62 θα είναι διαπαντός ή τώρα πάντα, δηλαδή άμα δεν γίνεις 62 χρόνων.
2: Τώρα είσαι 62. Τώρα, επειδή στον ιδιωτικό τομέα είναι στα 62, θα είναι και στο δημόσιο στα 62.
0: Ναι. Να τώρα η Αναστασία ρωτάει, 26 χρόνια βαρέα ανθυγινά στο Παπαγεωργίου ως ιδιωτικού δικαίου με πρώτα ένσημα. Πριν το 1993. Πότε θα βγαίνω στη σύνταξη, αν ψηφιστεί ο νόμος.
2: Όχι, αυτή
0: βγαίνει. Αυτή δεν βγαίνει.
2: Είναι αδική αυτή.
0: Αυτή δεν βγαίνει.
2: Αυτή βγαίνει.
0: Αυτή βγαίνει.
2: Αυτή βγαίνει. Και μάλιστα, εάν είχε το 2011 4.500, εκ των οποίων τα 3.600, θα βγει στα 55 της. Στα 56 της. Στα 56.
0: Αναστασία μου, μια χαρά σε βρίσκω.
2: Εάν τα συμπληρώσει, Αναστασία, το 2012 βγαίνει στα 56. Να το δει.
0: Αν το 2012
2: είχε 3.600,
0: δηλαδή
2: το Παπαγεωργίου 12 χρόνια και σύνολο 4.500, ή επειδή είναι παλιά μπορεί να εξαγοράσει τα 900 και να φύγει στα 56.
0: Με πλήρη.
2: Με πλήρη αναλογική, ανάλογα τον αριθμό που έχει σύνολο.
0: Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50. Για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε στο Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: να σας απαντήσω.
1: Για τις συντάξεις χειρίας θέλω να πούμε. Γιατί και εκεί
2: είπαμε
1: θα
2: τη Δευτέρα και μετά βγήκε
1: η Κεραμέως.
2: Χθες βγήκε η Κεραμέως και είπε αυτά που λέγαμε εμείς.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν έχει ακούσει να πούμε τι είπε η Υπουργός τώρα, τι θα προβλεφθεί από εδώ
0: λοιπόν,
1: και πέρα.
0: Μετά τον ακρόατη θα τα πείτε.
2: Ότι θα λυθεί, το
3: ναι,
2: θέμα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μισό το γεννήσω στον.
2: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω.
3: Ναι, καλημέρα. Δεν σας ακούω.
2: Καλημέρα, κυρία μου, καλημέρα.
3: Είμαι ασφαλισμένη από το 78.
2: Σε ποιο ταμείο?
3: ΙΚΑ. Είμαι 62 χρονών.
2: Την τελευταία...
3: Έχω 4.100 ένσημα.
2: Την τελευταία πενταετία έχετε 100 τουλάχιστον?
3: Όχι. Πόσο μπορώ να κολλήσω και πότε να βγω?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είστε 62 τώρα?
3: Δεν έχω κάρτα ανεργίας, όχι.
2: Δεν είστε 62. Που σημαίνει ότι αν βάλετε μια πενταετία τουλάχιστον από 100 και μαζέψετε 4-500, μετά τα 62 μπορείτε να πάρετε μειωμένη σύνταξη.
3: Αν τα κολλήσω αυτά μαζεμένα.
2: Δεν μπορείτε να τα κολλήσετε μαζεμένα.
3: Α, μόνο στην πενταετία.
2: Βέβαια.
3: Εντάξει.
2: Κατέτος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα βγω στα 67 μετά.
2: Μετά στα 67.
3: Εντάξει, ευχαριστώ
1: και αυτό
3: πάρα πολύ.
1: Πάλι, κυρία Γιάννη, συγγνώμη τώρα. Πες ότι η γυναίκα αυτή, εγώ σε μια ηλικία, δεν έχω κατέτος να τα κολλήσω. Βρίσκω όμως τα λεφτά στο τέλος του εργασιακού μου βίου. Δεν είναι και αυτό άδικο? Γιατί εντάξει, μπορεί να έχω μια δυσκολία να σπουδάζω και
2: σωστή
1: παιδί μου,
2: παρατήρηση,
1: να μην μου
2: σωστή η παρατήρηση. Είσαι
1: 62
2: ετών.
1: Θα τα πληρώσει, κυρία.
2: Μπορεί να τα πληρώσει και να πάρει μειωμένη.
0: Εννοείς αναδρομικά.
2: Στα Ευρώπα, στα 62 δεν ζητάνε την τελευταία πενταετία.
1: Στα Ευρώπα δεν πέρασαν κρίση βέβαια και μνημονία, έτσι.
0: Συγγνώμη λίγο. Στα Ευρώπα δεν υπάρχουν πολλέ Ευρώπα που παίρνουν 62 σύνταξη. Γιάννη μου.
2: Στη Γαλλία για παράδειγμα.
0: Ναι, άμα δω τι χώρε μπορεί να είναι 3-4. Οι περισσότερε είναι 67.
2: Όχι, και στη Γερμανία έχει 65 και 63.
0: Περίμενα, θα το βρω εγώ τώρα γιατί πλέον.
2: Αυτοί που είναι γεννημένοι πριν από 55.
0: Δεν θα το βρω, θα το βρω.
2: Υπάρχει στη Γερμανία.
1: Να πούμε για τις συντάξεις χειρίας αυτό που αναμένουμε, γιατί αφορά σε πάρα πάρα πολύ.
2: Αφορά
1: κόσμο.
2: 160.000 συντάξεις χειρίας για τον ιδιωτικό τομέα, όχι για το δημόσιο, γιατί για το δημόσιο και του συνταξιούχου στο ΟΓΑ εφαρμόζεται. Mm-hmm. Είπε η κυρία Κεραμέως ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις και ότι υπάρχουν σκέψεις να παίρνει τη μεγαλύτερη και όχι τη μικρότερη που είναι μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση το θέμα θα λυθεί με αυτό το νομοσχέδιο
1: που θα έρθει, ναι,
2: θα
1: από
2: έρθει
1: το Υπουργείο Εργασίας.
2: Θα πρέπει να λυθεί όμως και για τους ήδη συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους που τους γίνεται αμέσως μετά την τριετία το 35% και για τους αγρότες. Τώρα ποια είναι η σκέψη? Είναι η σκέψη ή να τα επιστρέψουν ή να τα συγχωνεύσουν σταδιακά από τη φορολογία. Θα δούμε. Περιμένουμε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί και θα το αναλύσουμε σε βάθος ή σε πλάτος.
1: Ναι, μόλις το δείτε, σωστά.
0: Τζόνι,
2: έλα.
0: Δεν υπάρχει χώρα.
2: Άσε, δεν υπάρχει χώρα.
0: Ο επίσημος πίνακας είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ιούμπικα. Λοιπόν, Ελλάδα 67 ή 62 με 40 έτη. Γερμανία 67, Γαλλία 64, Ιταλία 67, Ισπανία 66, Πορτογαλία 66, Ολλανδία 67, Βέλγιο 66, Αυστρία 65, οι άντρες 61, οι γυναίκες. Σουηδία 63 έως 69, Φιλανδία 65, Δανία 67, Ιρλανδία 66, μισό, Κύπρος 65, Μάλτα 64, Λουξεμβούργο 65, Πολωνία 65, Ρουμανία 65, Βουλγαρία 64 και 8 έχει και δεκαδικό εδώ.
2: Υπάρχουν ακόμα και στη Γερμανία ειδικές περιπτώσεις.
0: Άσυπηγε. Κροατία 65, Τσεχία 64, Σλοβακία 64.
2: Υπάρχουν τις άλλες χώρες πριν τα 67.
0: Ναι, αλλά όλες είναι πάνω από 64.
2: Ναι,
0: δεν υπάρχει 62.
2: Αλλά και στη Γερμανία ακόμα όταν συμπληρώ 40, γιατί... 40 και είσαι 64, πάει, ή 65 παίρνεις πλήρη
0: σύνταξη. Θα μας πας πάλι σε μνημόνια.
2: Άσε ρε, θα σε πω. Να γίνεται σωστή η καταρρομή των χρημάτων και να είναι λιγότερη η μετακλητή.
0: Ρε, μην μας πάτε πάλι σε μνημόνια.
1: Η μετακλητή, μην τα λέτε αυτά, κύριε Γιάννη.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Σωστό, συμφωνεί και ο αρχηγός.
1: Η μετακλητή είναι επιλογή των δήμων, η πόλη μετακλητή.
2: Εντάξει, επιλογή των δήμων.
1: Επιλογή των δήμων είναι. Ναι. Γιατί
0: εδώ,
1: και αυτό
0: έχω μήνυμα από τώρα, από Βουκουρέστι, στην Ρουμανία. 63 μειωμένη με 35, μειωμένη με 35 χρόνια.
2: 62 είναι στην Ελλάδα.
0: Πλήρης με 65, αλλά 45 ετία, όχι 42. Γιάννη, άκουσε με λίγο, επειδή σε αγαπάω πάρα πολύ.
1: 45
0: είναι καιρό στην Ελλάδα να πούμε στους Έλληνες την αλήθεια.
2: Μα τι έχουμε πει.
0: Δεν λέμε αλήθειες.
2: 62 μειωμένοι.
0: Δεν έχει άλλο ναυτιά. Ένα ήταν ο εργατολάγνος.
2: Εντάξει.
0: Έγινε ευρωβουλευτής τώρα. Το αζορίζεται. Πάει στα κανάλια και το αζορίζουν. Δεν ξέρω αν έχει δει.
2: Πώς δεν έχω δει.
0: Του την πέφτουν εκεί, του λένε άλλα μας έλεγες ως δημοσιογράφος.
2: Γι' αυτό πήγε. Γιατί θα του λέγανε λιγότερα, περισσότερα ήταν στη Βουλή παρά ότι του λένε πριν στην Ευρώ. Λοιπόν, και στα Ευρώπα. Είδες πως πέρασε το νομοσχέδιο στη Γαλλία για το ασφαλιστικό?
0: Ναι, και εκεί με πολύ δυσκολία, φίλε. Ναι, αλλά με μπαλαμούτια έχουν κάνει προς τα αφαιρέσεις. Δεν παίρνουν σε το αρχικό. Είχαν πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσουν. Αυτό το απαντήσαμε την προηγούμενη φορά. Εδώ η Αγγελική ρωτάει το δώρο για το καλοκαίρι, μάλλον εννοεί δώρο, επίδομα τι είναι αυτό της άδειας. Μπορώ να το πάρω και τώρα, λέει.
2: Εάν θέλει το. Η επιχείρηση μπορεί να το δώσει τώρα.
0: Όποτε θέλει το δίνει, έτσι δεν είναι? Γιατί ο άλλος μπορεί να κάνει διακοπές, να θέλει να φύγει τώρα ή να το έχει ανάγκη το δώρο.
2: Αλλά δεν μπορεί να περάσει ο χρόνος και να μην το έχει δώσει.
0: Ναι, άλλο αυτό. Εντάξει. Αυτά τα κάνουν στην πλεύση ελευθερίας. Όχι, τα δίνουν τα δώρα, τους μισθούς δεν δίνουν. Παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Δεν γίνεται να μην πάρω τηλέφωνο γιατί με ερεθίζει ο κύριος Γιάννης.
0: Είναι ερεθιστικός.
4: Λοιπόν, γράψε αυτό που θα σε πω.
2: Έλα.
4: Ημερομηνία και κοντά είμαστε.
2: Ναι.
4: Άμα δεν ξεφρακάρει ο Μητσοτάκης το νόμο Κατρούγκαλου στο σύνολό του, γιατί κάνει σπασμωδικές κινήσεις, μια εδώ μια εκεί το βλέπεις.
2: Ανάλογα πώς θα έρθουν ψήφοι.
4: Ναι, θα χάσει και θα κάνει συνεργατική, πως τη λέτε εσείς κύριε Βελόπουλε.
2: Τώρα την πέφτει στον κύριο Βενιέρη.
0: Βελόπουλο με είπε.
2: Α, Βελόπουλο.
0: Έχω καιρό να ακούσω.
4: Συγγνώμη.
0: Όχι, δεν πειράζει. Δεν και ωραίο επώνυμο είναι, δεν είναι άσχημο. Απλά το χαλάμε καμιά φορά οι ίδιοι μας. Ωραίο επώνυμο ως επώνυμο.
4: Άμα δεν πάρει, να πει 37. Καταρχήν τα 37 τα δίνει στους δημόσιους, δεν τα δίνει στους ιδιωτικούς.
2: Εντάξει, να πούμε την αλήθεια, τα έδινε. Τα 37 τώρα και 62 πάνε.
4: Λοιπόν, να βάλει 40, εγώ λέω.
2: Και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
4: Ακριβώς.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Γιατί, δηλαδή, πόσα έτσι, χρόνια
0: μόνο
4: θα
0: η Ελλάδα.
4: Το πληρώνουμε, ρε Κυριάννη.
2: Για βάλε.
0: Μόνο η Ελλάδα.
2: Βάλε αυτό το κορτσάκι.
0: Μόνο στην Ελλάδα το εφαρμόσουμε.
2: Αυτό το κορτσάκι που ήρθε τώρα μπήκε μέσα.
0: Ναι, ευχαριστώ αγαπητέ μου, ναι.
2: Ναι.
0: Η επαφή του, ναι.
2: Ναι, η επαφή του.
0: Κοπελάρα, όχι κορτσάκι, κοπελάρα.
2: Είναι και θεά, κορτσάκι θεά. Και θεά. Λοιπόν, θα πάει στα 70,
0: ναι.
2: Θα έχει 40 χρόνια και θα πάρει 7 εκατοστάρικα.
1: Γιατί, κύριε Γιάννη?
2: Γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή.
1: Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν ήταν όλα τα χρόνια πάρα πολύ χαμηλή όμως.
2: Αυτά που είναι τώρα.
1: Εγώ δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη το λέω, δεν το λέω για την ΕΦΗ προσωπικά. Δεν παίρνουμε όλα τα ίδια λεφτά.
2: Ό,τι έχεις από το 2002 και μετά.
1: Το 2002 ήταν ένα καρό λεφτά παίρναμε. Το 2002.
2: Εσύ έπαιρνες.
1: Μισό λεπτάκι. Και ο γιατρός έπαιρνε τα εκατονταπλάσια από ό,τι παίρνω εγώ. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο εργασιακό βίο.
0: Μ' αρέσει να τους βλέπω αυτούς τους δύο. Πάρα πολύ γουστό.
1: Απλά τώρα συζητάμε το αυτονόητα.
2: Φοβάται μη χάσει αυτή.
1: Όχι, δεν φοβάμαι μη χάσω. Απλά λέω ότι ο δικηγόρος που είχε πολλές εισφορές ή ο επαγγελματίας ή κάποιος που ήταν στελεχάρης.
2: Μα τα ίδια λέμε. Όποιος πληρώνει πρέπει να παίρνει ανάλογα. Αλλά και όποιοι δεν μπορούν. Θέλουν να έχουν το 8ωρο και τους βάζουν 4ωρο και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Και αυτοί είναι χιλιάδες. Χιλιάδες. Και στην εστίαση, οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι στην εστίαση.
1: Και στον τουρισμό. Ναι.
2: Και στον τουρισμό. Πόσο παίρνουν, έχετε εντύπωση, στον τουρισμό? Και είναι και σε ένα δωμάτιο 7 και 8 και 10.
0: Σε ένα δωμάτιο 7 δωμάτιο.
1: Όλα τα επαγγέλματα δεν είναι τα ίδια.
2: Εντάξει.
0: Όχι, εγώ λίγο έμεινα έκπληκτος με αυτό που είπατε. Δηλαδή, κανένα στην Ευρώπη, μόνο εμείς να έχουμε 40 χρόνια. Δηλαδή, όσο ξεκίνησε από τα 20 του, τα 60 πρέπει να βγει σύνταξη. Από τα 18
1: ναι, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, κύριε Βενιέρη. Εσύ για σένα σκέφτεσαι.
2: Τα περισσότερα παιδιά ξεκινάνε το ασφαλιστικό βίο μετά τα 25, γιατί όλα σπουδάζουν.
0: Δεν έχει αξία η συζήτηση.
2: Είναι 67 το.
0: Έτσι κι αλλιώ, ναι, εκεί τα καλύπτουν.
2: Λοιπόν.
1: Ύστερα,
2: άντε,
1: κύριε Γιάννη,
2: καλημέρα,
1: αν
2: καλημέρα.
1: Γίνει αυτό, ποιος υπουργός ήταν που έλεγε οι συνταξιούχοι σβήνουνε από το σύστημα? Το θυμάστε αυτή την
0: ατάκα? Ολοβέρδος το έχει πει.
1: Ολοβέρδος ή Τσακαλώτος, δεν θυμάμαι. Θα παρακαλά να σβήσουμε από το σύστημα. Άμα
0: Γιάννη, πες λίγο τώρα, αυτό το πανηγυράκι μπορεί να δώσει ψηφαλάκια, έτσι? Γι' αυτό τα κάνουμε στο τέλος.
2: Βέβαια, είναι.
0: Πονηρούλης είναι, πάρα πολύ δυναμία.
2: Στοχευμένα.
0: Θα το φορτωθούμε πάλι.
1: Όταν λέμε βαρέα.
0: Παρακαλώ, μισό το λίγο, παρακαλώ.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ.
5: Εγώ είμαι ένας από αυτούς που αυτής της κατηγορίας που αναφέρεται. Δουλεύω από 15 χρονών, αυτή τη στιγμή είμαι 58. Έχω συμπληρωμένα τα 40 χρόνια γιατί είχα τη χαρά και την...
2: Πρέπει η πολιτεία να σε τιμήσει, αγαπητέ κύριε.
5: Να σας πω κάτι όμως.
2: 40 χρόνια.
5: Γιατί δεν λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι σε κανένα ταμείο του κόσμου δεν συμφέρει να βγει κάποιος νωρίτερα στη σύνταξη. Διότι όσο πιο νωρίς βγει, τόσο περισσότερα χρόνια επιβαρύνει το σύστημα.
2: Ναι, εντάξει, αυτή είναι αλήθεια, αλλά δεν πρέπει να υπάρξουν και κίνητρα.
1: Τι κίνητρα, κύριε Γιάννη?
2: Για να διεκδικεί τα αίσθημά σου όταν λέει, και πότε θα γίνω εγώ 50-60 χρονών για να μαζέψω. Ο άλλος θα παρατάει για να έχει μεγαλύτερο μεροκάματο και να παίρνει τα μισά από την πίσω πόρτα και τα άλλα μισά κανονικά.
5: Και... απλά εγώ λέω κάτι άλλο. Εγώ, κύριε Γιάννη, λέω κάτι άλλο. Ότι όταν επιβαρύνει, ότι μας βλέπουν όλοι, δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, μόνο για να πάρουν τα λεφτά. Γιατί είμαστε ένα εύκολο οικονομικό διαχείρημα. Δηλαδή μπορούν να μας διαχειριστούν όπως θέλουν. Έχουν πάρει τα λεφτά μας επί 40-45 χρόνια. Αλλά όταν θα χρειαστεί να τα δώσουν, όσο λιγότερα χρόνια τα δώσουν.
2: Αφού, αγαπητέ κύριε, τα χρήματά σου και τα χρήματά μου μπαίνουν στον κουβά της γενικής κυβέρνησης, έχει τελειώσει το θέμα. Καλημέρα σου.
5: Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά. Τι με νοιάζει, μα είναι 40-50 έτσι κι αλλιώς. Τα 80 θα βγω. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι που λέτε, αγόρια και κορίτσια, τα συνταξιωτικά μας. Στη Βιργινία, βέβαια, άμα ισχύσουν αυτά τα οποία λέτε, θα έπρεπε του χρόνου να βγει σύνταξη.
1: Τι είπε τώρα?
0: Τι, παιδί μου,
1: τι είπε, δεν συμπληρώνει.
0: Θα αγοράσει και,
1: τι λέτε?
0: Θα αγοράσει και το στρατό. Αγόρασε και το στρατό.
1: Πώς το έλεγε η... αυτή από το Πασόκ και Αναστασίου, είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.
0: Αμάρεσε η Βιργινία, το χόντρινες.
1: Δεν το χόντρινα εγώ.
0: Κάτσε, πάω τώρα εγώ μια βόλτα στη Βεγορίτιδα που είναι πανέμορφη, που είναι καταπληκτική, που είναι κούκλα, που είναι υπέροχη και που χρειάζεται να την προστατεύσουμε και να συνδράμουμε στις προσπάθειες πρωτοβουλίες του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας που κάνει τα καλύτερα για να είναι το περιβάλλον πανέμορφο. Λίμνη Βεγορίτιδα, δική μας.
6: Η λίμνη Βεγορίτιδα, η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, απλώνεται γαλήνια ανάμεσα στα βουνά της Κεντρικής Μακεδονίας, καθρεφτίζοντας τον ουρανό και το φως κάθε εποχής. Είναι ένας τόπος ηρεμίας, φυσικής ομορφιάς και πλούσιας βιοποικιλότητας. Στα νερά της βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πουλιά και ψάρια, ενώ οι γύρω αμπελώνες και οικισμοί συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής αρμονίας. Όμως η λίμνη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Η μείωση της στάθμης των νερών και η ανθρώπινη παρέμβαση απειλούν την ισορροπία της. Η προστασία της δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Να σεβόμαστε τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, να μειώσουμε τη ρύπανση, να στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό για να παραμείνει η Βεγορίτιδα ζωντανή. Γιατί προστατεύοντας τη φύση, προστατεύουμε το μέλλον μας. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
7: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
8: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
7: Για να βλέπεις εκθέσεις.
8: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
7: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 9 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ύψος της Καρδίας. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και να καταλήξει στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα άτομο. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει σήμερα και κλεισμένων των θυρών στην αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος όμως δεν πρόκειται να προσέλθει και θα καταθέσει υπόμνημα. Στη σχετική επιστολή του, ο κ. Τζαβέλας επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών την οποία υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού, ενώ το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη συγκρότηση της εξεταστικής, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι απαιτούνται 120 και την κυβέρνηση να ζητά πλειοψηφία 151 ψήφων με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο παγκόσμιος στολίσκος επιχείρησε για τρίτη φορά να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Πίσω στα δικά μας, σήμερα στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τις παιδικές κατασκηνώσεις με επιδότηση της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και από τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μία πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Θα αφορά αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, θα καλύπτει γενικές εργασίες ανακαίνησης της κατοικίας, ενώ μόνο το 20% των παρεμβάσεων θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην κεντροανατολική Τουρκία σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων δυτική έως 4 μποφόρων, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια και τις Έρες τους 26. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 22.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Electronica ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronica ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο.

0: 300 γραμμάρια 3,49. Fixe Las, μπύρα κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αχ, τι ωραία, ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές, ωραίοι στίχοι, μας πάνε πίσω.
1: Είναι από τα κλασικά τραγούδια τα οποία μας αρέσουν.
0: Ο Καλατζής, αγαπημένος, πρωινό, σιγά σιγά μεσημεράκι, Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Ο Άρης Παπηδάκης είναι απέναντί μου.
1: Η Εφπαφή το απέναντί μου.
0: Και όλοι εσείς εκεί έξω, είτε δουλεύετε, είτε ταξιδεύετε,
1: είτε όπως μαγειρεύετε.
0: Το μαράκι μαζί με τον αγαπημένο μου κουμπάρο και τη μαμά. Καλό δρόμο προς Λάρισα, γιατί όταν ταξιδεύετε όλοι οι δρόμοι οδηγούν ραδιοφωνικά στον στάτους 107.7.
1: Έχετε τον νου σας βέβαια, γιατί είναι και σήμερα κλειστές οι σύρακες των Ντεμπών μέχρι και την Παρασκευή. 7.30 το πρωί με 8.30 το βράδυ, καθημερινά οι σύρακες των Ντεμπών είναι κλειστές για εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
0: Θα κάνετε δηλαδή μια παράκαμψη εκεί. Να έχετε το νου σας. Από τον παλιό θα πάτε. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη, οι περισσότεροι έχετε βγει στους δρόμους από νωρίς, εργάζεστε αυτή την ώρα, άλλοι είστε στο σπίτι, η εργασία της νοικοκυράς είναι δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη
1: μπορεί. Αυτή είναι η δουλειά.
0: Άστο φίλε. Θα μου πεις εσύ γιατί το λες αυτό αφού δεν είσαι σπίτι, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα είναι, γιορτάζουν η Λιδία και κανένας άλλος. Χρόνια πολλά στη Λιδία λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά Λιδία.
0: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, μ' αρέσει αυτό, είναι Παγκόσμια ημέρα αυτονόησης, συγγνώμη ξανά, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, μην το λες αυτά, κοντεύουμε τα 50.
1: Σε εμάς δεν είναι, εγώ ούτε τ' άκουσα να ξέρεις.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Τι είναι ρε παιδιά η μετρολογία.
1: Μετρολογία.
0: Ναι, είναι όσοι ασχολούνται με το μετρό δηλαδή. Για ψάξε να το δεις λίγο. Και μία ακόμα παγκόσμια ημέρα την οποία θα σας πω σε λίγο.

0: Λοιπόν, θέλω να μάθω, Άρη, τι είναι η Παγκόσμια ημέρα μετρολογία. Μάλλον, τι είναι η μετρολογία, τι μετράνε.
1: Τι το λέει και η λέξη, είναι η επιστήμη της μέτρησης.
0: Μάλιστα.
1: Που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας.
0: Τι γράφει και για διάβασα.
1: Υγεία, το που χρησιμοποιείται τώρα το είδαμε.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς της, φυσικά στην οικονομία εννοείται. Στην ενέργεια, στην υγεία, στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη η οποία είναι βασισμένη στη μέτρηση.
0: Έχει σκεφτεί ότι τη μέρα που γεννιόμαστε και αρχίζουμε και μετράμε. Καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τον εαυτό μας, μετράμε.
1: Τα πάντα τα μετράμε. Το χρήμα το μετράμε.
0: Το χρόνο.
1: Τις μέρες μετράμε. Το χρόνο.
0: Το ύψος. Τα κιλά.
1: Όλα, όλα.
0: Τα βάσανά μας.
1: Όλα ανήκουν σε μια μέτρηση. Την, μας.
0: Την ακροματικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών.
1: Τι μετράνε άλλοι, αλλά δεν το ανοίγουμε αυτό. Το θέμα είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι και Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, κυρίες και κύριοι. Να αφιερώσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι σε όλους όσοι ασχολείστε με τις μέλισσες.

0: βλέπω ότι έχουμε και μελισσοκόμβου στην παρέα, παπηδάκι αγόρι μου.
1: Η μέλισσα είναι ζωή, έτσι.
0: Αν εξαφανιστούν, λέει, οι μέλισσες, τότε την πατήσαμε.
1: 4 χρόνια ζωής έχει η ανθρωπότητα. Οι μέλισσες, να πούμε ότι αποκοινωνίζουν πάνω από το 35% της τροφής μας και 71% φυτικές καλλιέργειες εξαρτώνται άμεσα από τις μέλισσες.
0: Ναι.
1: Άμα φύγουν αμύγδαλα, φράουλες, καρπούζια. Αν φύγουν, λέει, οι μέλισσες, 4 χρόνια ζωής έχει η ανθρωπότητα.
0: Ω Χριστέ μου. Οπότε, παιδιά, αν βλέπουμε μέλισσες τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας, να λέμε δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να στείλουμε πολλά φυλάκια σε όλους όσοι μας ακούτε και έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα στον πάνω, γιατί λέγαμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας σήμερα, μαζί με άλλες παγκόσμιες ημέρες. Και λέει καλημέρα. Μερικοί δυστυχώς δεν μετράνε τη βλακεία τους. Κοίτα, αν είσαι βλάκας, δεν το καταλαβαίνεις. Άρα δεν μετράς τη βλακεία σου. Νομίζεις ότι μετράς τη βλακεία των άλλων, θεωρείς. Λοιπόν, φιλιά να δώσουμε και στον Λιφάης που είναι μελισσαρίδης, γιατί γιορτάζει προφανώς. Ο Γιώργος λέει: πολύ καλά κάνατε για την αφιέρωση για τα μελισσάκια μου. Έχει μελισσάκια ο Γιώργος που μας ακούει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας.
1: Μελισσάκια δεν έχουμε στους δρόμους της πόλης. Είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και ο περιφερειακός και οι κεντρικοί δρόμοι. Οπότε αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και να σου πούμε ότι όταν δεν μιλάμε για τους δρόμους, σημαίνει ότι δεν έχουμε κάτι, έτσι. Εκτός αν θέλετε κάτι, μας ρωτάτε και τα απαντάμε.

0: Η γονιμοποίηση των φυτών, λέει εδώ ο Πέτρος, γίνεται και από τον αέρα. Στα σιτάρια, λέει, αυτό γίνεται. Πάντως, λέει, σίγουρα είναι θέμα αν εξαφανιστούν οι μέλισσες. Σωστός ο Πέτρος. Ο Χρήστος, η βλακεία είναι, λέει, σαν τον θάνατο. Εσύ δεν τον καταλαβαίνεις, οι άλλοι υποφέρουν. Βέβαια, παιδιά, δεν πεθάναμε, να ξέρουμε. Μπορεί να καταλαβαίνεις όταν πεθαίνεις. Και μάλιστα έχω διαβάσει κάτι με τα θανάτιες εμπειρίες που έχουν άνθρωποι ή έχω ακούσει.
1: Για φώτα, για πύλες.
0: Και λένε
1: για...
0: διάφορα, ναι. Ή κάποιοι που λένε ότι έχουν κάνει, ανέβηκαν αυτό το τούνελ, φτάσανε κάπου, νιώσανε φανταστικά και μετά ξαναγύρισαν. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ψέματα, αν υπάρχει ή όχι, αν το φαντάστηκαν. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουμε, ας ζήσουμε το τώρα. Γιατί έχει και τριμεράκι, έτσι, Έφη.
0: Αγίου Πνεύματος. Πότε είναι, πρώτη?
1: Πρώτη του μηνός, ημέρα Δευτέρα, και είναι.
0: Τι εννοείς?
1: Τι είναι για τα εμπορικά?
0: Τι είναι για τα εμπορικά? Α, για τα εμπορικά, να είναι κλειστά, παιδιά, τα εμπορικά κέντρα. Καταστήματα, συγγνώμη. Την ημέρα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, να σας ενημερώσουμε, που είναι Δευτέρα 1η Ιουνίου, όπως είπε ο Άρης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους νομούς όμως της Κεντρικής Μακεδονίας, το γνωστοποίημα ανακοίνωσή του Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όλα τα καταστήματα, τα εμπορικά, θα παραμείνουν κλειστά. Επειδή είναι Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας σήμερα, θες να μετρήσουμε κάτι μαζί με τους ακροατές?
1: Να μετρήσουμε λακκούβες.
0: Λακκούβες, φίλε,
1: γιατί
0: γουστάρω.
1: Εγώ από το πρωί κάνω ζιγζάκ στους δρόμους, γιατί γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε λακκούβες. Σκεφτείτε. Βγείτε είτε στο τηλέφωνο να μας πείτε πόσες λακκούβες μετράτε και πού, σε ποιους δήμους, να δούμε ποιος θα κερδίσει. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά στο Viber
1: 69-08-3-57-800.

0: παιδιά, έχουμε μετρήσει τουλάχιστον 15 λακκούβες μέχρι στιγμής. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλούμε, ορίστε.
1: Καλή σας μέρα, χρυσά μου παιδάκια.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ και πολλά χρόνια, σε μια λακκούβα που δεσπόζει, δηλαδή την κλείνουν και ξαναγίνεται, ναι. Ανθέων με Μαρτίου.
0: Γράψε.
1: Επάνω στην διάβαση ακριβώς.
0: Ανθέων με Μαρτίου πάνω στη διάβαση.
1: Έπεσα, σκοτώθηκα, χτύπησα.
0: Αλήθεια.
1: Την έχουν φτιάξει, αλλά κάτι πρέπει να υπάρχει από κάτω, γιατί ξαναγίνεται. Δηλαδή, αν πέσει ένα μηχανάκι μέσα, θα σκοτωθεί ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Σημειώνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, αγαπητή, να είστε καλά. Για γράψε. Ανθέων με Μαρτίου.
2: Μαρτίου, το έγραψα.
0: Η Σοφία στέλνει μήνυμα. Τρεις λακκούβες έχω μετρήσει μέχρι στιγμής. Θέρμη, λέει, στο δρόμο δίπλα στον περιφερειακό.
2: Ο Ντίνο μας γράφει για τη Λαγκαδά. Για τη Λαγκαδά θέλω να πω και εγώ το πρωί. Που έρχομαι από τη Λαγκαδά.
0: Έπεσε λακκούβα.
2: Όχι, είναι μέχρι, όλη η δεξιά πλευρά, παιδιά, από το πρώην στο πτώμα του Παύλου Μελά μέχρι και τις Δωδεκάροφες, είναι το αμάξι, πάει σαν βάρκα γυαλό. Σαν βάρκα πας μέσα. Δηλαδή πρέπει να παίρνεις χάπια για την ναυτία.
0: Πάμε να μετρήσουμε κι άλλες λακκούβες, έχουμε πολλές.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Καλό αυτό. Στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Πάμε στη γραμμούλα γρήγορα, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Παρακαλούμε.
1: Καλημέρα. Αυτή η λακκούβα που είπε η κυρία στην Ανθέων,
0: ναι,
1: δεν φαίνεται ούτε από τα μηχανάκια, ούτε από τα αυτοκίνητα, ούτε από τους πεζούς. Είναι αυτές που κάνουν μια κοιλιά μέσα και δεν είναι σκαμμένη, δηλαδή, να λυπιάσω.
0: Είναι αυτό, τόσο μεγάλη.
1: Είναι πολύ πουλή η λακκούβα.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό...
1: Εντωμεταξύ στην ναι, Όλγας έχουν, μάλλον πήρε ένα μηχάνημα ο Δήμος,
0: mm-hmm,
1: και ρίχνει σε όλα τα σημεία, αλλά μάλλον δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Πού να προλάβει.
1: Έχει φτιάξει πολλά σημεία, mm-hmm, δηλαδή, που ήταν χάλια, και αυτό το μηχάνημα ισιάζει πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: έχετε δίκιο. Δηλαδή. Ήδη έχει ξεκινήσει και κάνει δουλίτσα στο κέντρο. Νομίζω, επειδή μας ακούνε από το Δήμο και εμείς μετράμε σήμερα τις μεγάλες λακκούβες.
2: Όχι μόνο στο Δήμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ. Ναι, να πάτε και σε εκεί. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Πάρα
0: γιατί
2: πολλά, παιδιά.
0: Λακκούβες, παιδιά, έχουμε μετρήσει τεράστιες σε όλη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Θα τα πούμε να ακούνε οι δημαρχαίοι, να βοηθήσουμε. Επιστρέφουμε και θα πάμε και στο ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης.
2: Να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί δεν ανοίγει ακόμα.
0: Τον θυμάσαι.
2: Βεβαίως.
0: Κάτσε, θα ακούσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός. 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ Σοκολάτες. Μία συν μία δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράν ημί σκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
17: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πάνω στο Δωρίδης, στίχη Γιάννης Μαρκόπουλος, φυσικά μουσική, ερμηνεία καλά δεν το συζητάμε, Γιώργος Νταλάρας. 1979 παρακαλώ και ακόμα κρατάει το τραγούδι, έτσι.
1: Ανεπανάληπτο, έτσι. Ανεπανάληπτο, μουσική, στίχη, νόημα, αύρα, φωνή, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 45 λεπτάκια πριν από τις 12, ο Άρης Παπιδάκης.
0: Και η Ευπαφή του.
1: Και επειδή σήμερα μετράμε λακκούβες στους δρόμους, να πάμε στο μήνυμα της Δήμητρας. Έχουμε μετρήσει αρκετές μέχρι στιγμής.
0: Χαμός γίνεται.
1: Λακκουβάρες, λέει, πάνω στις κάθετες οδούς της Πόντου.
0: Έλα. Άντε. Όπως τώρα ξέρεις τι μου θύμισες.
1: Και ξέρεις τι γράφει, για να ολοκληρώσω λίγο το μήνυμα. Ζητώ, λέει, οπωσδήποτε δώρο αμορτισέρ. Μάλλον δουλεύει κάπου εκεί.
0: Στον Αργύρη στείλε χαιρετίσματα, γιατί μιλάει για τον δρόμο που πάει στο. Πες το. Κάτσε το βρω.
1: Δεν θυμάμαι. Τι θες να πεις.
0: Εδώ, βρε. Καλοχώρη.
1: Καλοχώρη. Α, στο καλά. Το καλοχώρη δεν παίζει, παιδιά. Είναι νούμερο ένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνυματάκια που έστειλε ο Πέτρος. Καλύτερα λέει να μετρήσετε που δεν έχει λακκούβες. Σωστός, πάμε στον φιλοκρατή στον 499. Παρακαλούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Σαν ο πλέον ειδικός για τις λακκούβες, σας μιλήσω κι εγώ.
1: Μισό λεπτό. Είστε λακκουβολόγος?
2: Όχι, είμαι ταξιτζής.
1: Σωστός. Είστε λακκουβολόγος, ναι. Ωραία.
2: Λοιπόν, όλη η παραλιακή Μεγάλου Αλεξάνδρου από το Μακεδονία Παλάς και κάτω, ειδικά στην, καθώς πλησιάζει στην Πότσαρη, η δεξιά πλευρά όλη του δρόμου είναι στην κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος Άρης προηγουμένως της Λαγκαδά εκεί στα Συμπαχικά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, και η παραλιακή. Η παραλιακή δεν έχει.
2: Η παραλιακή, ναι.
1: Έχει. Ναι.
2: Το χάλι το μαύρο
1: σας
2: είναι.
1: Σας πιστεύω,
2: εκεί.
1: Αγαπητέ.
2: Δεν μιλάμε για την Όλγας. Ναι, ναι. Η Όλγας είναι ένας από τους χειρότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, δεν το έχω εντοπίσει εγώ ποτέ αυτό και περνάω συχνά. Έχει δηλαδή λακκούβες στην Όλγα, όντως. Γελάτε.
0: Όχι, γελάτε, γελάει ο άνθρωπος.
1: Δεν σας αμφισβητώ, απλά λέω πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ. Okay. Μαζί σας.
2: Κάθε τρεις και λίγο αλλάζουμε αμορτισέρ, ναι. Αλλάζουμε όλες τις αναρτήσεις από κάτω. Σπάμε τα αυτοκίνητα καθημερινά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Σας πιστεύουμε γιατί είστε όντως ταξιτζής λακκουβολόγος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
2: Καλά,
1: καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, γίνεται, παιδιά, πραγματικά πανζουρλισμός με τα τηλέφωνα. Για πάμε λίγο εδώ στη γραμμή, παρακαλούμε.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Λακκουβολόγος δηλώνω και εγώ, λοιπόν.
0: Λακκουβολόγος, ωραία.
1: Α, βέβαια, διότι τις δύο συνεργείων αυτοκινήτων, επομένως μπορώ να δηλώσω λακκουβολόγος.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Τον κύριο που ήταν οδηγός ταξί. Εντάξει, στο Καλοχώρι, παιδιά, και γενικότερα στο κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπάρχουν λακκούβες τις οποίες πέφτει μέσα αμάξι και περνάει άλλο από πάνω του, έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, για τις περιπτώσεις των ατυχημάτων, ας πούμε, τα οποία έχουμε δει live μπροστά μας στην προέκταση της Γιαννητσών, με μηχανάκια να φεύγουν μέσα σε γραμμές και ούτω καθεξής, έτσι, δεν γίνεται καν κουβέντα. Εάν στοιχειωδώς, έτσι, ο κόσμος ο οποίος κινείται και παθαίνουν ζημιές στα αυτοκίνητά τους, κινούνταν νομικά απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, έτσι, ή τα εκατοντάδες ατυχήματα στα οποία φέρει ευθύνη το οδόστρωμα, γιατί οδηγάμε αυτοκίνητα, ψάχνουμε όλοι το να έχουμε σωστά συντηρημένα αυτοκίνητα, να είναι τα αυτοκίνητά μας έτσι όπως πρέπει, τα λαστικά μας, τα κταίω, η αυστηρότητα, τα μέτρα, να μην έχουμε υπερβολική ταχύτητα, και κάπου που βγαίνει στο δρόμο, στον όμορφο δρόμο ευθεία, συναντάς μια λακκούβα η οποία έχει μέσα 30 πόντους νερό. Και από την υδρολύση της αυτοκίνητος βγαίνει από το δρόμο και σκοτώνεσαι ή παθαίνεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητέ. Θα σας πω ότι
1: το ελληνικό δημόσιο από τους εκατοντάδες, για να μην πω τι χιλιάδες, μιλάμε παιδιά, χιλιάδες άνθρωποι έχουν σακατευτεί και τα αυτοκίνητα οι ίδιοι από την τραγική κατάσταση των οδοστρωμάτων.
2: Προφανώς υπάρχει θέμα χρόνου και χρήματος με τα δικαστήρια.
1: Θα συνέφερε το κράτος να τα φτιάξει παρά να πηγαίνει στα δικαστήρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αμοιβάδες. Λοιπόν,
0: είστε to the point, αγαπητέ. Σκόνταψε. Μιλάμε για πάρα πολλές λακκούβες στους δρόμους μας. Το ξεκινήσαμε όχι για χαβαλέ. Έτσι ακούγεται. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Παρακαλούμε, ορίστε. Εδώ δεν είστε. Εδώ είστε. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, λακκουβολόγος γάμα εδώ.
0: Κι άλλος λακκουβολόγος, βεβαίως, σας ακούμε.
3: Ναι, βέβαια.
0: Να μετρήσουμε.
3: Πάρα πολλά χιλιόμετρα, 50.000 το χρόνο ιδιωτικά, έτσι. Όχι με επαγγελματικό, με ιδιωτικό, για ιδιωτικές δουλειές. Λοιπόν, το θέμα έχουν οι δρόμοι και οι έξω, Εγνατίες το ένα το άλλο κλπ. Κοντά στην Θεσσαλονίκη, εδώ στα Μάλγαρα, η Εθνική. Επίσης έχουν στην εσωτερική, εννοώ την δεξιά λωρίδα, που κυκλοφορούν περισσότερο τα βαριά φορτηγά, εκεί χαλάνε περισσότερο οι δρόμοι. Αλλά γενικά, παιδιά, οι δρόμοι μας είναι για τα ανάθεμα. Για τα ανάθεμα.
0: Δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Για αυτά τα χείλη που με αγάπη με φιλούν.
0: Μέχρι στιγμής κερδίζει Κέντρο και Δυτική Θεσσαλονίκη, να σας πούμε.

0: Νομίζω ότι το κομμάτι από τους άγαμους θητές είναι... Στάθης Παχίδης, τι να λέμε τώρα. Ένα όνομα, ένα επίθετο και από πίσω ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, να αφήσουμε για λίγο όμως τις λακκούβες, θα επανέλθουμε.
1: Να πάμε πάνω, στα ψηλά.
0: Για να πάμε λίγο στα ψηλά. Πες μου, Άρη, πότε πήγες τελευταία φορά στο ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης?
1: Έχει τουλάχιστον 6 χρόνια, 7.
0: Μωρά ήταν τα μωρά.
1: Ναι,
0: πολύ
1: μικρά,
0: μωρά.
1: Ήταν μικρά.
0: Νομίζω ότι και εγώ πήγα όταν η Αναστασία μου, που είναι τώρα 15, ήταν τριών.
1: Ναι, εκεί και εγώ περίπου.
0: Κάπου
1: 3-4
0: εκεί
1: ήταν εμένα.
0: Κάτι κοτούλες βλέπαμε, κάτι κατσικάκια είδαμε. Νομίζω και ένα λύκο, αν θυμάμαι καλά. Και σκεφτόμασταν προχθές τι γίνεται με το ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης, εκεί ψηλά στο Σέιχ Σου. Μάθαμε λοιπόν ότι ο ζωολογικός κήπος ήταν κλειστός και ο λόγος ήταν κρούσματα βρουκέλωσης που βρέθηκαν εκεί σε κάποια ζώα. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα άνοιγε, αλλά θα παραμείνει κλειστός επαόριστον για το κοινό, γιατί έχουμε νέα κρούσματα βρουκέλωσης.
1: Κάνανε επαναληπτικές εμμολυψίες.
0: Ωστόσο, έρχονται και άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με τον εντεταλμένο του Διοικητικού Συμβουλίου για το Πράσινο και για το περιβάλλον του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, που δηλώνει και ακροατής μας.
1: Κύριε Διαμαντάκη, καλημέρα.
2: Λέω, είμαι αντιδήμαρχος, μην με υποβιβάζετε.
0: Τι είπα. Συγγνώμη. Σας υποβίβασα. Λοιπόν, το ξαναλέω. Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χίλια συγγνώμη. Έχω πάρα πολλές σημειώσεις και μπερδεύω.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το τραγούδι Λακκούβα ήταν τυχαίο ή επιλεγμένο?
1: Ήταν επιλεγμένο γιατί μιλούσαμε για Λακκούβες.
0: Μιλούσαμε για Λακκούβες. Κανονικά, κύριε Διαμαντάκη.
2: Βέβαια, αλλά είναι τραγούδι που μας αφορά άμεσα.
0: Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό σκέφτηκα την ώρα που το έβαλα το τραγούδι για να. Κάνω μια μικρή, για να κλείσω λίγο το θέμα, το ξανανοίξουμε αργότερα με τις λακκούβες. Ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τις λακκούβες, αλλά πάμε λίγο για το ζωολογικό κήπο πρώτα.
2: Για τις λακκούβες δύο λόγια πριν πούμε στα άλλα.
0: Βεβαίως. Πολύ λακκούβα, αγαπητέ.
2: Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα μήνα, ενάμιση περίπου, έχουμε 9 συνεργεία σε όλο το Δήμο, στις κοινότητες, που επισκευάζουν πεζοδρόμια. Δηλαδή λακκούβες, σπασμένες πλάκες, σηκωμένες πλάκες από δέντρα. Αυτή η εργολαβία ξεκίνησε πριν από 1,5 μήνα και θα διαρκέσει 2,5 χρόνια. Και κάνουμε σημειακές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πάμε στην Πότσαρη, δεν την κάνουμε όλοι, κάνουμε μόνο όπου είναι σηκωμένα και σπασμένα.
1: Και στην Εγνατία έχει, κύριε Δημήτρη.
2: Παντού έχει.
0: Αλήθεια λέτε, ναι, γίνεται αυτή η δουλειά, όντως.
2: Είναι 1.630 δρόμοι, οι 1.000 θέλουν παρέμβαση. Θα κάνουμε ό,τι προλάβουμε. Θέλουμε λίγη υπομονή από τον κόσμο, γιατί τώρα ξεκίνησε. Ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα στις γειτονιές που έχουμε πάει. Το ίδιο θα γίνει και με τους δρόμους στην άσφαλτο, όπου εκεί σε λίγες εβδομάδες επίσης θα υπάρξουν πάλι 6-7 συνεργεία από άλλη εργολαβία που θα κλείνει τρύπες στην άσφαλτο. Άρα ήταν αυτά τα 8,5 εκατομμύρια που είχε πάρει ο Δήμαρχος από την κυβέρνηση για τις άμεσες ανάγκες και πέφτουν κατευθείαν, να σου το πω εντός εισαγωγικών.
1: Έχουμε και το μηχάνημα που κάνει τις τρύπες, το καινούριο.
2: Και το μηχάνημα, αλλά και κανονικά με την κλασική μέθοδο θα υπάρχουν δρόμοι που θα ασφαλτοστρωθούν ολόκληροι, άλλοι που θα γίνουν σημειακές παρεμβάσεις. Κοιτάξτε, η πόλη είναι βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Αλήθεια λέτε.
2: Τώρα ξεκινάμε, μετά από 2,5 χρόνια καταφέραμε να βρούμε τα λεφτά, να κάνουμε τους διαγωνισμούς και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι με λίγη υπομονή κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτερα.
0: Κύριε Διαμαντάκη, πάντως να ξέρετε ότι την ώρα που μιλάτε και λέτε για αυτή την προσπάθεια που γίνεται και τη βλέπουμε στην πόλη, για να μην είμαστε άδικοι, εδώ στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι ακροατές και λένε ότι ο κύριος Αντιδήμαρχος μιλάει για τα μπαλώματα. Θεωρούν ότι γίνονται μπαλώματα και ότι μετά από λίγο καιρό, περνώντας τα αυτοκίνητα ξανά από
1: ξανά
0: πάνω, θα ξανανοίξουν αυτές οι τρύπες. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Αν και για άλλο θέμα, βγήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε και για τις λακκούβες, πάμε και στο ζωολογικό κήπο.
2: Να εξηγήσω. Υπάρχει ένας δρόμος, ας πούμε παράδειγμα, η οδός Βελισσαρίου στο Φάλιρο.
0: Ναι.
2: Έχουν περάσει, στενός δρόμος, έχουν περάσει 4 εταιρείες οπτικών ινών. Έχει 4 χαντάκια. Αυτός θα γίνει ολόκληρος. Καταλάβατε?
0: Όπου έχει πολλές λακκούβες δηλαδή, ναι, κανονικά θα ασφαλτοστρωθεί ο
1: μικρός. Άρα, κύριε Αντιδήμαρχε, οι εταιρείες οπτικών ινών δεν κάνανε καλή δουλειά?
2: Όχι βέβαια, και δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να τις βάλουμε πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ασίδωτοι, όπως και ο ΔΔΕ όταν κλαδεύει τα δέντρα.
0: Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ξανασχοληθεί βεβαίως. Τα έχουμε ξαναπεί ούτως ή άλλως. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε Διαμαντάκη, το ότι γίνεται μια προσπάθεια. Οπότε χαιρόμαστε πολύ.
2: Χαιρόμαστε πολύ. Χρόνο για να φανούν και τα αποτελέσματα.
0: Πάμε τώρα στα ψηλά της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Σεϊξού, διότι μαθαίνουμε ότι δεν θα ξανανοίξει. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Στο παρόν.
0: Ναι. Ξέρουμε ότι επαόριστον θα είναι κλειστό. Τι λέτε εσείς?
2: Αυτό θα μας το πει την ιατρική υπηρεσία. Κοιτάξτε, είχε εμφανιστεί ένα κρούσμα βρουκέλα στο Νοέμβριο. Ξεκίνησε η εφαρμογή του πρωτοκόλλου από τη διεύθυνση κτηνιατρικής της περιφέρειας. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Αυτοί ελέγχουν τα ζώα. Έγιναν, θανατώθηκε το πρώτο κρυάρι που είχε βρεθεί τότε με την αρρώστια. Έγιναν οι αιμοληψίες. Την τρίτη αιμοληψία κατά το Μάρτι εμφανίστηκε δεύτερο κρούσμα. Σε κρυάρι πάλι. Οπότε θανατώθηκε και αυτό, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγίνει η αιμοληψία σε όλα τα ζώα, γιατί δεν μπορούμε να το παραδώσουμε αν δεν είμαστε σίγουροι, και η υπηρεσία δηλαδή, επειδή αυτό μεταδίδεται και στον άνθρωπο, ο μελιτέος πυρετός αυτός, ναι. Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα ζώα είναι ασφαλή.
0: Κύριε Διαμαντάκη, επομένως, άρα περιμένουμε, έχουμε ένα deadline.
2: Από την ιατρική υπηρεσία. Δεν έχουμε τα τελάρια, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αυτή εδώ είναι πνιγμένη με την ευλογιά των εγωπροβάτων, ναι. Και έχουν φόρτο εργασίας, το καταλαβαίνουμε εν μέρη. Εμείς ζητάμε να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν θα είναι ένα, δύο ή τρεις μήνες. Ειλικρινά, όποτε μας πούνε αυτοί.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο για να κλείσουμε, κύριε Διαμαντάκη. Ναι. Πάντως, περιμένει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, ο ζωολογικός κήπος, τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια θα έλεγα. Τα παιδιά μας ήταν μικρά με τον
1: Άρη. Έχει αφαιθεί στη μοίρα του.
0: Έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Υπήρχε λοιπόν ένα σχέδιο για μια μεγάλη επένδυση στο ζωολογικό κήπο. Αλλά μαθαίνουμε ότι τελικά ναυαγεί. Μαθαίνουμε ότι πάει σε εκπίστωση ο Δήμος. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Καταρχήν, ο ζωολογικός κήπος δεν είναι ζωολογικός κήπος. Είναι ένα καταφύγιο ζώων. Ουσιαστικά είναι εκεί γύρω στα 60 θηλαστικά και 100 πτηνά, τα οποία είχαν ξεμείνει, γιατί παλιά είχε αρκούδες που φύγαν.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Είχαν ξεμείνει και είναι ζώα τα οποία παίρνουμε από αυτά που μας φέρνει η πυροσβεστική, είτε τραυματισμένα, είτε από κατασχέσεις, δηλαδή άγρια ζώα που είναι σε σπίτια ή ιδρύματα και τα κατάσχουν, τα φέρνουν εκεί. Ουσιαστικά πρόκειται για φιλοξενείο οικώση των ζώων και κάποιων άγριων. Δεν είναι ζωολογικός κήπος με την έννοια που ξέρουμε.
0: Γιατί απ' έξω έτσι γράφει, κύριε Διαμαντάκη, ζωολογικός κήπος.
2: Εντάξει, έχει ζώα. Είναι ζωολογικός, αλλά δεν είναι την ποικιλία που θέλαμε. Που θέλουμε για ένα ζωολογικό κήπο, και ούτε μπορούμε να κάνουμε έναν ζωολογικό κήπο μεγάλο όπως είναι στις ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Ναι, αλλά υπήρχε ένα τέτοιο σχέδιο. Γιατί εγκαταλείφθηκε?
2: Μια
0: επένδυση μεγάλη.
2: Για την αναβάθμισή του. Δεν εγκαταλείφθηκε αυτό. Όταν ξεκινήσαμε τις κουβέντες για να κάνουμε.
0: Γιατί θυμάμαι, συγγνώμη σας διακόπτω, θυμάμαι ότι παρουσιάστηκε το καλοκαίρι η αξιοποίηση του δημοτικού ζωολογικού κήπου.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει. Υπάρχει και προσφορά.
0: Και το περιμένει ο κόσμος.
1: Μπράβο, είχαμε και προσφορά. Ναι. Σωστά.
2: Ισχύει. Υπάρχει και πρόταση. Αλλά τι γίνεται. Ο χώρος είναι της δασικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο μόνο για χρήση ζωολογικού κήπου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μία καντίνα να παίρνει ο κόσμος ένα νεράκι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει καμιά επένδυση άμα δεν αλλάξει αυτό το καθεστώς. Ήδη ο Δήμαρχος έχει μιλήσει με το Υπουργείο και έχουμε κάνει και επιστολή και ζητάμε την αλλαγή χρήσης για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες...
0: Και τι θα κάνουμε για να κλείσουμε, κύριε Διαμαντάκη, γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει αυτό.
2: Ένα εκπαιδευτικό πάρκο, να μπορούν να πηγαίνουν τα σχολεία, να έχει κάποια μουσεία μέσα, είτε με αρπετά, είτε με έντομα, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια πρόταση αυτή τη στιγμή που δουλεύεται. Θα είναι και τα ζώα μέσα, δεν θα τα διώξουμε.
0: Σε ιδιώτη θα δοθεί?
2: Αν βρούμε ιδιώτη ο οποίος θέλει να το πάρει και τον αναπτύξει, πολύ ευχαρίστως.
0: Ιδάλλως.
2: Δεν έχει τόσο πολλά λεφτά.
0: Ιδάλλως.
2: Θα κοιτάξουμε μόνοι μας εξ ιδιών τι θα μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια πρόταση από ιδιώτη. Πριν όμως ήταν λίγο φαραωνική, γιατί προέβλεπε μέσα και ενιδρίο και τέτοια, τα οποία δεν μας άφησε αυτό το δασαρχείο να γίνει.
0: Ο νόμος, ναι.
2: Ναι, οπότε θα κοιτάξουμε τώρα και αυτή να την τροποποιήσουμε. Πάντως είμαστε σε σκέψη τι θα κάνουμε με αυτό το χώρο, ο οποίος είναι φανταστικός σαν χώρος πρασίνου μέσα στο βουνό.
0: Επιτέλους να το φτιάξουμε, κύριε Διαμαντάκη,
2: πρέπει
0: γιατί
2: να γίνει προσβάσιμο.
0: Είναι όπως λέει, όπως ακούγεται και το επίθετό σας, είναι όντως διαμαντάκι η περιοχή αυτή και πρέπει να την στρώσουμε, να τη φτιάξουμε, γιατί έχουμε και πολύ τουρισμό. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε.

Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αποκλεισμός κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού ανάμεσα στους κόμβους Επταπηργίου και Τριανδρίας λόγω εργασιών για τον flyover. Σε λίγα λεπτά αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ μεταξύ άλλων έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Με μήνυση απείλησε σήμερα τον διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περίπτωσή του η ΑΔΕ γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης χωρίς τα πλήρη στοιχεία του φακέλου, τα οποία όπως υποστήριξε δεν έχουν δοθεί με ευθύνη της ΕΕΠ. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον διοικητή της ΕΕΠ για μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση και υποστήριξε ότι η στάση αυτή εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο ίδιος καυτηρίασε την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή, επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει τη λογοδοσία, παρόλο που ο ίδιος υπέγραφε παρακολουθήσεις. Παρασκευή θα διεξαχθεί τελικώς στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Αναμένεται να μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού, ενώ το πολιτικό ενδιαφέρον εξετάζει το πόσοι ψήφοι θα χρειαστούν προκειμένου να συγκροτηθεί εξεταστική, με την αντιπολίτευση να ζητά 120, ενώ η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τις παιδικές κατασκηνώσεις με επιδότηση της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και από τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μία πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μία τριετία. Θα αφορά αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής πολιτείας για την προστασία και τον επαναπατρισμό της σκηνοθέτηδας Φέδρας Βόκαλη, αλλά και όλων των μελών της αποστολής του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, που κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές, ζητούν με επίσημες και αυστηρές ανακοινώσεις τους η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και η Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκής τους 24, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 26 και στα Γιαννιτσά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 και στα Γρεβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602.
1: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: στα 15 λεπτάκια μετά τις 12. Καλώς ήρθατε στον Status 107.7, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε τα Δεφιάρης με τον Άρη Παπηδάκη
1: και την επαφή του. Ένα θεματάκι έχουμε στην περιφερειακό λόγο του κλεισίματος του λιγόλεπτου, αλλά είναι μόνο καθυστέρηση, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Σε πολύ λίγο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Θα σε πάω λίγο στον Πρωθυπουργό.
1: Έλα.
0: Πριν σε πάω στα ουράνια. Πού θες να σε πάω πρώτα?
1: Πάμε στον Πρωθυπουργό, τελειώνας.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο και του έδωσε το στίγμα, του παρουσίασε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε έναν χρόνο.
1: Το λέει συνέχεια ο Πρωθυπουργός αυτό.
0: Άρα όσοι λέμε ότι μήπως έχουμε εκλογές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και τα λοιπά, είναι ξεκάθαρος, τουλάχιστον σήμερα στη δήλωσή του την τελευταία, ο Πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε σε ένα χρόνο οι εκλογές, και επίσης είπε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει αν έρθουν κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα, ψάχνετε να τα βρείτε μεταξύ σας. Οκ. Για σένα τέλος δεν μπορείς να βρεις. Και επειδή από την αρχή της εκπομπής, μιας και σήμερα είναι η μέρα για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας και το είπαμε νωρίτερα, Παγκόσμια ημέρα, Διεθνής ημέρα μετρολογίας, και μετρούσαμε λακκούβες από το πρωί, πάμε να ακούσουμε τη φίλη μας την Δώρα, η οποία είναι στο δρόμο και μας έστειλε στο Viber αυτό το βιντεάκι που εσείς βέβαια δεν θα το δείτε, αλλά θα ακούσετε.
2: Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε, είναι ο παράδρομος που ξεκινάει από τη γέφυρα του Ρησίου και ανεβαίνει αντίθετα προς την Μουντανιό. Υποτίθεται ότι αυτός ο δρόμος είναι βοηθητικός της Μουδανιών. Μέχρι εδώ πέρα πηγαίνουμε καλά. Εξυπηρετεί πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλά σπίτια, και το καλοκαίρι που γίνεται χαμός στο γυρισμό από Χαλκιδική, αν συμβεί κάτι πρέπει να εξυπηρετήσει τον κεντρικό δρόμο. Αν κλείσει δηλαδή ο κεντρικός δρόμος, πρέπει να εξυπηρετήσει αυτός ο δρόμος ο βοηθητικός. Λοιπόν, θα πάω μέσα από τις λακκούβες, γιατί για να καταλάβετε, γιατί δεν φαίνονται στο βίντεο.
0: Φαίνονται.
2: Για να καταλάβετε τι γίνεται.
0: Βλέπουμε πώς κουνιέσαι. Παιδιά, έχει φοβερές λακκούβες, γιατί ναι,
1: η Δώρα, πλοίο πάει.
0: Πραγματικά είναι φοβερό το.
2: Είναι δρόμος βοηθητικός.
0: Εντάξει, δεν είναι δρόμος αυτός που βλέπουμε. Εγώ έχω συνηθίσει, γιατί μένω στο Δήμο Δέλτα βέβαια σε τέτοιους δρόμους.
2: Έχουμε πάρει τηλέφωνα στο Δήμο, έρχονται, ρίχνουν λίγο χαλί και φεύγουν. Κανονικά, αυτό για να καταλάβετε, απέναντι είναι στον αντίστοιχο ανεβαίνοντας βοηθητικό δρόμο της Μουδανιών, που είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Α, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Εκείνος ο δρόμος ανεβαίνοντας έχει γίνει άσφαλτος.
0: Κάμε και λίγο διαφήμιση
1: τους ανταγωνιστές.
2: Τουλάχιστον να καλύψουν τις λακκούβες, γιατί έχουν καταστραφεί τα αυτοκίνητά μας, γιατί έχουν σκάσει λάστιχα, γιατί έχουμε τρακάρει, έχουμε χτυπήσει. Και μας είπαν ότι το αίτημά μας, μας ήρθε μια απάντηση σε μήνυμα από το Δήμο Θέρμης, ότι το αίτημά μας δεν γίνεται αποδεκτό.
1: Μάλιστα.
0: Το βίντεο θα είναι στη διάθεσή σας. Αν μας επιτρέπεις, Δώρα, ούτως ή άλλως δεν φαίνεται το πρόσωπό σου, ούτε το αυτοκίνητό σου. Το βίντεο θα το ανεβάσουμε σε λιγάκι. Αυτός ο δρόμος τον οποίο μας παρουσιάζει εδώ η φίλη η Δώρα, η ακροάτρια, δεν είναι δρόμος. Είναι, πώς να το πω,
1: ταμάρι. Γιατί το ταμάρι του Καλοχωρίου είναι δρόμος.

0: Λοιπόν, αναμένουμε σε πολύ λίγο το βίντεο που θα μας στείλει ο Θεόφιλος. Λέει εδώ, παιδιά, σε λίγο θα σας στείλω ένα βίντεο από το λιμάνι. Μίλα κιόλας αν θέλεις, δώσε και το ρεπορτάζ μόνος σου. Από την πύλη 16, λέει. Εκεί να δείτε Λακούβα. Δεν έχω πάει ποτέ στην πύλη 16. Η πύλη 16 νομίζω είναι προς τα δυτικά, έτσι, λογικά. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο τώρα στον καιρό, γιατί λέει παραμένει άστατο. Σήμερα τι έχουμε, αέρα, χθες βροχούλες, θερμοκρασία καλή όμως σχετικά.
1: Ναι, θα έχουμε άστατο καιρό μέχρι και τα τέλη του μηνός, λέει, λένε, με βροχές, καταιγίδες, θα φτιάχνει, θα ξαναχαλάει, μπόρες κτλ.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Φυσικά γιατί κάνει κρύο στην Ελλάδα, 28 βαθμοί σήμερα, 29 αύριο, 28 μεθαύριο, 29 το Σάββατο, την Κυριακή 27, αλλά έχουμε ήλιο, σύννεφα, το τριήμερο όμως που σου κου, θα έχουμε καταιγίδες, να ξέρετε.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Όχι, όχι, τώρα,
1: όχι.
0: Τώρα,
1: τι
0: τώρα,
1: έχουμε,
0: τώρα,
1: α, 20 είναι ακόμα. Μπερδεύτηκα.
0: Θα έχουμε καταιγιδούλες, άστα το καιρό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δηλαδή, εγώ που θέλω να πάω στη Χαλκιδική επιτέλους να δω τις δουλειές μου, πάλι θα βρέχει. Και πάλι δεν θα κάνω μπάνιο.
0: Καταιγίδες, είπε. Μπορεί να ανοίξει λίγο και μετά να βγει ήλιος.
1: Να σου πω κάτι, μήπως θα φύγω να πάω καβάλα.
0: Δεν πας προς καβάλα,
1: θα πάω καβάλα, παιδιά. Θα πάω στις όμορφες παραλίες της Κάργενης στην Καβάλα, που από ό,τι μαθαίνω δεν θα έχει, λέει, και πάρα πολλές βροχούλες. Εδώ θα έχουμε περισσότερες. Εκεί θα βρείτε την παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Εξαιρετική κατασκήνωση και αυτή τη χρονιά ανοιχτή, έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Εξαιρετική κατασκήνωση με πολλές δραστηριότητες. Δεν έχω ακούσει παιδάκι να έχει πάει εκεί, στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα, και να έχει πει βαριέμαι. Ή να έχει σηκωθεί, να έχει φύγει. Σωστή διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία, πολλές δραστηριότητες με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ, λοιπόν, δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandrakamp.gr. Φυσικά και δωρεάν μπορείτε να στείλετε τα παιδιά σας μέσω των προγραμμάτων ΔΥΠΑ και φυσικά των ασφαλιστικών ταμείων.

0: από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα το στις Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Ντόναλντ Τραμπ, χρήσμα ρεπουμπλικανούς, Ευρώπη. Πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες, μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χαρά και η τιμή ευρωπαϊκού ταξιδιού.
1: Δεν είναι μάλλον περασμένα, δεν είναι ξεχασμένα. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, πότε, 26?
2: 26 ο Τσίπρας, αύριο κύριε Καριστιανού.
1: Αύριο κύριε Καριστιανού, 26 ο Τσίπρας και σας έχω γκάλωπ για το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα, κυρίες και κύριοι. Όλοι περιμένουν, λέει, και τρώνε τα νύχια τους για να ακούσουν ποιο είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και βέβαια ποια θα είναι τα στελέχη στο κόμμα, έτσι. Πολλά πολλά ονόματα ακούγονται σε αυτό το βιντεάκι που βλέπω στο Η Μακεδονία. Ορίζοντα Ζηθάκη, Πηξίδα, Ζωή, Πορεία, Σταθμός, ακόμα και Λάουρα. Λάουρα.
2: Λάουρα.
1: Λάουρα. Θες να το ακούσουμε?
2: Για
1: ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Πώς θα πει, μάλλον πώς θέλει ο κόσμος το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
3: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
4: Ζηθάκη. Η συνέχεια.
5: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
6: Κυβερνός αριστερά.
7: Νέα πορεία.
8: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
9: Ελπίδα ξανά.
10: Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα ίσως.
14: Πηξίδα.
15: Πηξίδα.
16: Πορεία. Σταθμός.
17: Η επιστροφή.
18: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
19: Έπεσα μέσα.

0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε, ορίστε. Άστο, άστο, παρακαλούμε. Ορίστε. Ελάτε, αγαπητέ, δεν έχω πολύ χρόνο. Γεια σας. Δεν το κατάλαβε ότι τον έβγαλα στον αέρα. Γεια σου Κώστα Καζάκος, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Θεόφιλε, Κατερίνα, Γεράσιμε, Μάκη. Ο Μάκης αναρωτιέται τι θα γίνει με τον μπλε καλούπ. Τι θες βρε Μάκη?
1: Παγώθηκες
0: με τον μπλε καλούπ.
1: Τα έργα προχωράνε. Προχωράνε.
0: Έχουμε βγάλει τον κύριο Ταχιάο. Έχουμε βγάλει, ο κύριος ο Δήμας έχει πει ότι προχωράνε τα έργα. Το καλούπι κάνει και αυτό τη δουλειά
1: προφανώς,
0: του.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ωραία νέα για ένα διατηρητέο κτίριο στην καρδιά της πόλης. Που όχι μόνο δεν καταστρέφεται όπως δυστυχώς πολλά άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση, θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και τώρα θα μου πείτε γιατί Michael Jackson. Πρώτον, γιατί μας άρεσε.
1: Τι γιατί. Ο Michael Jackson είναι θρησκεία.
0: Έτσι.
1: Είναι μουσική, εννοώ θρησκεία.
0: Και δεύτερον, διότι το συγκεκριμένο τραγούδι μετά από 40 και χρόνια ξαναγράφει ιστορία.
1: Δηλαδή,
0: σκαρφάλωσε στην κορυφή του παγκόσμιου τσάρτ και είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι παγκοσμίως τη στιγμή που μιλάμε.
1: Μην ξεχνάς ότι παίζει και η ταινία του Michael Jackson.
0: Αυτό έπαιξε ρόλο.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι από τις 8 έως 14 Μαΐου συγκέντρωσε το τραγούδι συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams.
1: Ένα πράγμα θα σου πω. 17χρονη μεγάλη μου, 15χρονη μικρή. Πώς γίνεται να ακούνε πολύ συχνά Michael Jackson.
0: Αυτό που μου έχει μείνει εμένα, αυτό που λένε πλήγμα, είναι ότι 10 Οκτωβρίου του 1992 ακυρώθηκε συναυλία και έχω ακόμα το εισιτήριο.
1: Σοβαρά.
0: Το οποίο δεν το εξαργύρωσα.
1: Το οποίο τώρα, άμα θες να το πουλήσεις αυτά τα eBay, πώς τα λένε,
0: μπορεί
1: να βγάλεις και πολλά λεφτά. Καλά, λέμε ρε παιδί μου τώρα. Αλλά αυτό είναι πόσο, ποια χρονολογία.
0: Το 92. 10 Οκτωβρίου, θυμάμαι, ήταν τα γενέθλιά μου 3 και λέω θα πήγαινα
1: πέρα. Κανονικά, φίλε.
0: Θα πήγαινα με τον ξαδερφό μου που σου έλεγα.
1: Πού εδώ στην Ελλάδα έπαιζε.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, έχει ακυρωθεί γιατί είχε φλεγμονή στο αυτή.

Μόλις μαθαίνουμε ότι έχει κλείσει η Τσιμισκή, διότι ακροατές του Στάτους έχουν τραβήξει χειρόφερνο και χορεύουν στη μέση του δρόμου Μάικλ Τζάκσον. Okay. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, είμαστε περίπου ένα τεταρτάκι πριν από το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, με πολύ καθαρούς δρόμους από ό,τι βλέπω και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και στον περιφερειακό. Με πολλά πολλά μηνύματα να στείλουμε φιλιά στο Χριστόφορο, ο οποίος λέει, έφυγε Άρη, ο φίλος λέει που ρωτάει για τον μπλε καλούπι, μάλλον σήμερα δεν παρακολούθησε, δεν πέρασε λέει από τον περιφερειακό, διότι το μπλε καλούπι σήμερα περπάτησε. Να τη είδηση. Περπάτησε το μπλε καλούπι κανονικά, παιδιά, δεν ξέρουμε κατά που πάει, προς τα δεξιά πάει, προς την ανατολικά ή δυτικά. Πάμε να ακούσουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Άρη Παπηδάκη.

Ώρα πρώτου τελικού σήμερα, τελικός Europa League στις 10, Freiburg Aston Villa, ζωντανά από τον Antenna. Και είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, έχουμε τον τελικό του Conference League και 30 του μηνός τον τελικό του Champions League.

Λοιπόν, και πάμε στα ποδοσφαιρικά των δικών μας ομάδων. Στον ΠΑΟΚ πολλά ακούγονται για αλλαγή προπονητή. Πολλά ακούγονται ότι από την Τουρκία έχει σιρήνες ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ιβάν Σαββίδης φυσικά θα αποφασίσει. Στον Άρη αποφάσισε ο κύριος Χαρυπίδης να πορευθεί με πρώτο προπονητή τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος οδήγησε την ομάδα από τις θέσεις 5 έως 8 να βγει πέμπτη με το απόλυτο των νικών. Και στον Ηρακλή στρώνουν το κλίμα για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Φυσικά με γνώμονα το η ομάδα να μην είναι απλά στην αλφα εθνική, αλλά να πρωταγωνιστήσει.

Και πάμε στο μπάσκετ, όπου την Παρασκευή ξεκινάει το Final Four με δύο αγώνες, στις 6 και σε 9. Στις 6 παίζει ο Ολυμπιακός. Φυσικά το μελίδα του Λέοντος στην κερκίδα την έχει ο Ολυμπιακός με 8.000. Ακολουθεί Φενέρ με 4.500. Αυτά είναι κατά προσέγγιση πάντα. Μετά είναι η Βαλένθια, η οποία εξασφάλισε 600 εισιτήρια χθες. Και τελευταία είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα φιλοξενείται το Final Four. Να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πρωτόγναρα και δρακόντια.

Πάμε στην Αγγλία, όπου η Arsenal στέφτηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας μία αγωνιστική πριν το τέλος, διότι η Manchester City ήρθε ισόπαλη σε ξαναβολής αγώνα και με τη διαφορά στους 4 πόντους και με έναν αγώνα να απομένει, η Arsenal είναι για 14η φορά πρωταθλήτρια Αγγλίας.

0: Και κλείνουμε με Λαμίν Γιαμάλ, λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Κουνούπι είναι.
1: Με κυνηγάει ένα κουνούπι.
0: Το ξέρω. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο αστέρας της Ισπανίας και της Μπαρτσελώνα, είναι στη Ζάκυνθο.
1: Τι μου λες.
0: Βεβαίως.
1: Φεύγω.
0: Χαμός.
1: Κύριε Βενιέρη, παίρνω άδεια.
0: Το λαγανά λέει είναι και διακοπές με την φίλη του, την influencer, την 20χρονη.
1: Αυτός πόσο χρόνο είναι.
0: Νομίζω είναι 19.
1: Εντάξει, ναι. Φίλε. Νόμιζα κανένα μεγάλο, θα πεις. Κανένα μεγάλο σε ηλικία.
0: Για μάρβρο, μικρό.
1: Δεν τους ξέρω,
0: ναι,
1: τέλος
0: πάντων,
1: αλλά μαθαίνω όμως.
0: Είναι το μεγαλύτερο αστέρι αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Μαθαίνω.
0: Ωραία.
1: Μαθαίνω.
0: Είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Και κάνει διακοπές, οπότε ξεκουράζεται, ρε παιδί μου. Χαμός έγινε, να πούμε, στον Λαγανά. Όλοι τρέχαν για φωτογραφίες. Okay.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπαδάκη.
0: Ολοκληρώσατε
1: και σήμερα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Αλλά πριν φύγουμε, θα πάμε να φάμε.
0: Θα πάμε να φάμε στον Εμίλιο. Κοτόπουλα Εμίλιο, στα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη. Περνάτε, σας οδηγεί και μυρώδια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρεις τίποτα. Ναι. Σούβλας, σχάρας, ό,τι θέλετε. Παρελκόμενα, ό,τι θέλετε. Αν δεν μπορείτε να περάσετε από εκεί για οποιοδήποτε λόγο, τηλεφωνείτε στο 2310 626 456.
1: Ήταν μαζί σας η Τάδε Έφη Άρης, ο Άρης Παπηδάκης.
0: Και η επαφή του. Ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2, στις 2 μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Εμείς αύριο στις 11 τα σέβη μου.
1: Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, Κρητικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7. Στον Status, η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί αστυνομική επιχείρηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες στη Θεσσαλονίκη, με τη λία τους να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα, ενώ έχει κατασχεθεί μεταξύ άλλων και οπλισμός. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη τους μηνιαία συνάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, με έναν χρόνο να απομένει για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας. Ειδική αναφορά έγινε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο την ολοκλήρωση των εκκρεμωτήτων έως τα τέλη του Αυγούστου. Η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, δήλωσε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας την ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο που θα καταβληθεί τον Ιούνιο. Με μήνυση απείλησε σήμερα τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΑΑΔΕ γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης για την παρακολούθησή του, χωρίς τα πλήρη στοιχεία του φακέλου, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν έχουν δοθεί με ευθύνη της ΕΥΠ. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη διοίκηση της ΕΥΠ για μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και υποστήριξε ότι η στάση αυτή εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, είπε. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο ίδιος καυτηρίασε την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κώστα Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή, επικαλούμενο στη διάκριση των εξουσιών, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει τη λογοδοσία, παρόλο που ο ίδιος υπέγραφε παρακολουθήσεις. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τις παδικές κατασκηνώσεις με επιδότηση της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Επεισόδιο ανάμεσα σε 66χρονο νοσηλευτή και συνοδούς ασθενούς σημειώθηκε χτες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι τρεις και να οδηγηθούν στο αυτόφορο. Συγκεκριμένα, ο τραυματιοφορέας διώκεται για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Η κόρη της ασθενούς που διακομίστηκε στο νοσοκομείο διώκεται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ η δεύτερη συνοδός, εγγονή της παθούσας, για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιανακός, κατήγγειλε χθες πως ο τραυματιοφορέας δέχτηκε επίθεση από μία εκ των συνοδών ασθενούς για ασήμαντη αφορμή. Την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής πολιτείας για την προστασία και τον επαναπατρισμό της σκηνοθέτηδας Φέτρας Βόκαλη, αλλά και όλων των μελών της αποστολής του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, που κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές, ζητούν με επίσημες και αυστηρές ανακοινώσεις τους η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και η Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη που θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο φτάνει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια και τη Σέρη στους 26 και στα Γιαννιτσά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 και στα Γρεβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Έχω φωτογραφίες που φιλιέστε, έχω!

0: Έλα, φύγαμε με μονταρινιές και φρουσκαδούρες. Φύγαμε και ναι, ερωτικά στοιχεία και πίλι πίλι τίλι τίλι. Το παίρνω το καντήλι. Έλα, μάνα μου, και σας έχω να φιλιέστε, ζωάρα, δώσε! Ναι, τα πήρε, ναι, άσχημα η ζωήτσα, ναι, η Ντελούλου, η Ξινιά. Γιατί ήρθε, ποιος ήρθε, η ασυλία της ήρθε. Αυτή που έλεγε παλιά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και τι με νοιάζει εμένα, πάρτε την ασυλία και πάτε τη βόλτα, πάτε την εκεί στις κούνιες να παίξει άμα θέλετε. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, τώρα τι θέλω.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.

0: διαδικασίες.
1: Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
0: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
1: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι
0: όλη η Ελλάδα που είχα γενέθλια.
1: 14 Μαΐου.
0: Είχα 7 Μαΐου.
1: Α, είχατε
0: αλλά
1: 7
0: τότε
1: Μαΐου.
0: Βρεθήκαμε, ναι.
1: Είχατε
0: αλλά
1: 7
0: τότε βρεθήκαμε,
1: Μαΐου.
0: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
1: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
0: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ. Δίνω το λόγο 3 λεπτά της διαδικασίας.
2: Δηλαδή τι κούμπλεξη κι άισε ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι παλιομυρολογή του άνθρωπου να το γιορτάσουμε το παλιό να πούμε. Δεν γίνεται να γενέθλια να τα ποινικοποιήσουμε όλα δηλαδή. Δηλαδή στο δημόσιο ξέρω, έχει ας πούμε, είναι εθιμικό δίκαιο, δηλαδή εθιμοτυπικό, εθιμικό, δηλαδή κάποιος γιορτάζει να πούμε και καθιερωθεί εν κρυπτό, αλλά κοινή συνενέση την ημέρα της γιορτής του να μην πηγαίνει ρε παιδί μου, τώρα γενέθλια έχει, γιορτή έχει, ονομαστική είναι και τυχαίνει εκείνη τη μέρα εκτάκτος να τον χρειάζονται για τη θέση που πρέπει να είναι μονίμως ούτως ή άλλως και πηγαίνει. Και αντικαθιστά αυτό το δικαίωμα του εθιμικού δίκαιου να πούμε μία άλλη ημέρα γιατί να πάει στις 7, να μην πάει, δεν πάει στις 14. Δηλαδή τι κάνανε για γλωσσόφυλλα δηλαδή, πάρτε του Παπαγιαννόπουλου, γιατί πιανόσαστε ρε παιδιά εδώ, τι έγινε παιδιά, γιατί πιανόμαστε, ρε και τόσο καιρό τώρα το κατάλαβα. Η γυναίκα είναι φεύγα, είναι σαλταπίδα, είναι τελούλου. Μ' αρέσει, με τρελαίνει, με αναστατώνει. Πούσε ρε μιλιόκα. Μ' αναστατώνσα. Ήρθε όμως, ήρθε η άρση της ασυλίας και η ζωή σε λόγου μας έχει νεύρα. Κάτω η φασίς. Όποιος την εκνευρίζει, τι είναι?
3: Φασίστα.
2: Γιατί μ' αρέσει. Γιατί το. Εύκολο, ευκολάκι ρε παιδί μου. Είναι αυτά από τα σως που λέμε, αυτά θα πέσουν. Όποιος δεν είναι με εμάς είναι με τους άλλους και οι άλλοι πάντα είναι χειρότεροι από εμάς. Όλοι εκτός από μένα είστε φασίστες μέχρι να καταφέρω εγώ με φασιστικό τρόπο να εξουδετερώσω το δικό σας φασισμό και να τον με τον εξολκέα μπορέσω να αφαιρέσω από το είναι σας. Από το ήρτζι σας που λέμε. Καλά τώρα, βάζω και πάγο, βάζω και επιστήμη μέσα, όλα τα βάζω.
3: Οι υπόλοιποι τι είναι? Ψευδομηνητές.
2: Είναι και ψευδεπίδορκοι. Όχι ψευδεπίδορκοι.
3: Άμα την κατεδικάσουν εννοείται.
2: Ποιος κουτάει? Τι λες ρε? Θυμάσαι στο θησαυρό τη χοντρίκη του Ζαχαρία? Τουρμούσε ο Ζαχαρίας να κουνηθεί στη χοντρή.
3: Τι πας και δημάσαι τώρα.

0: φορά αδικήθηκε ούτως υπήν. Δηλαδή, και θα τον πιεν. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Απ' τη μια έχει το φάμελο. Ο πρώτος, δεν έχει ξαναγίνει. Ο πρώτος που θα διαγράψει όλο το κόμμα του. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει κάποιος να διαγράφει το κόμμα του ολόκληρο και να μένει μοναχός. Και απ' την άλλη να έχει τον πιο αδικημένο κομμουνιστή ever που πέρασε ποτέ από τα Βαλκάνια, να μην σου πω από όλο τον πλανήτη, πιο πολύ αδικημένος και από τον Κασχόλ. Τον ξέρεις τον Κασχόλ? Γενικός γραμματέας της Νέας Υόρκης του ΚΚΕ. Ναι, ο μόνος που ήταν κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Φαντάσου μοναξιά που ένιωθε. Την εφάμιλη μοναξιά θα νιώθει και ο φάμιλος σε λίγο. Ας ακούσουμε όμως τον αδικημένο πρωτίστως στο νούμερο 3, φιγουράρι.
1: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι. Και εγώ μιλάω εδώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Και να θυμίσω εδώ ότι είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο Μέρα 25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το λέμε και λίγο συνδικαλιστικά γιατί συμπυκνώνει το πρόσωπο τέτοιο, έχει μερικά αγκονάρια.
2: Γιατί τον σκότωσαν, γιατί το γελαστό τον ποιτή.
0: Για να θυμόμαστε λίγο ιστορία.

0: κάποτε είχαμε ομορφιές, κάποτε η Ελλάδα ήταν δικιά μας ελληνική, κάποτε τα βάζω όλα μαζί για να πιάσω λίγο και ψυχασμένους, καταλαβαίνεις, ε. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο Διογενούλης. Μπήκε ξαφνικά η Εύση, λέει, τι νύπιανε, αυτό ήταν. Βρε, είπαμε στο φαΐ θα τη βάζετε, δε, όχι σκέτ, βρε, σαν τη Ρίγανη. Αλλά δεν κρατιούμαστε, ρε, είμαστε ρηξάτη να πούμε, κατάλαβες. Κάποτε, κάποτε είχαμε ομορφιές και άκουγα προχθές του Τζαρούχη που έλεγε στο Χατζηδάκη, η χώρα γέμισε τσογλάνια, έχει εκτσογλανιστεί και όλοι σκοπεύουν στο κέρδος. Κατάλαβες, Γιώργο μου, κάποτε τραγουδούσαμε Λόρκα, άντε, άντε, πάνε αυτά, παλιατζούρκα, βίντεος πράγματα. Τώρα, άμα έχεις τράσος πυρισό, φτάνεις μέχρι και στον πυρισό. Όχι, δεν θα σε παίξω πολλά και δεν θα σε παίξω κουτσούμπα. Θα επιμείνω στον αδικημένο, γιατί πάντα είμαστε με τους αδικημένους, παιδιά.
1: Και δηλαδή εσάς ποιος τύπος άντρας σας αρέσει?
2: Πολάκης! Πολάκης!
3: Πολύ άγριος.
2: Πολάκης!
1: Πού είναι αυτές οι λυσασμένες? Σας ξέρω καλά όλες εσάς τις ανάστρες που μας ανάβετε καλά καλά εμάς τους άντρες και μετά κάνετε πως δεν μας θέλετε.
4: Όλοι τον θέλετε, καταλαβαίνεις, γλούγκρες. Αν θέλετε το ψηλό, το κριτικαρό.
1: Είμαι πάρα πολύ άγριος.
5: Πέντε, τέσσερα, δύο.
1: Στοπ!
5: Τι είναι?
1: Ξεχάστε το τρία.
6: Τρία μέτρα κατά τη γη.
0: Και αφήστε τώρα να κάνει βουντού στο Γιουργαντά. Τώρα η μπαγκαράγκα, η ζωή. Αυτά δεν έχουν καμιά σημασία. Πάνω απ' όλα να στηρίξουμε και να διαφυλάξουμε το Ακέραιον. Αυτός που πρώτος είχε και άσπρο βιβλίο και μαύρο βιβλίο.
7: Πούσε τόσο άνετος και τα λοιπά. Κάνει εκλογές. Αφού σου λες έτσι. Α, ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστη.
8: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης. Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
8: Ωραία.
7: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το.
0: Ο καιρός γαρ εγγύς. Κουτουπουλάκια μαζευτείτε. Κουσάρες. Όχι μικρές οι κουσάρες. Οι κότες τα πουντιακά. Οι κουσάρες.

0: Αλλά ο Πολάκης είναι κόκορας λεράτος.
1: Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη για βουλευτή. Ντροπή σας! Ντροπή σας, κύριε Πολάκη!
2: Βούλο στο ψυχοπαθή! Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή!
1: Ντροπή σας! Ντροπή σας! Κύριε Πολάκη!
0: Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ!
1: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι!
0: Μη μου ξαναμιλείς κανείς έτσι!
1: Ακούτε τι σας λέω!
0: Θα γίνει χάος!
1: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι με τον τρόπο που μιλάτε!
0: Αν δεν ξέρουν την ιστορία μου, να ξεστραβωθούν οι αγράμματοι! Να μάθουν!
1: Το ακούτε αυτό! Δεν κουνάω κανένα δάχτυλο, κύριε Πολάκη!
0: Ακούς, μωρή, τι σου λέω!
1: Εγώ σας παρακαλώ πολύ, πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε, κύριε Πολάκη? Στο κοινοβούλιο είστε, δεν είστε στο καφενείο του χωριού. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη. Ντροπή σας.
0: Παραγνωριστήκαμε.
1: Ντροπή σας.
0: Τώρα τι λέει καθένας, σε ποιον το λέει, τι απαντάει ο άλλος που είναι από την απέναντι και θέλει να έρθει από την εδώ. Τι, δηλαδή μιλάμε όταν είναι στις μέρες τους και φουρφουλιάζουν και φουλταχιάζει η γλώσσα από τα πολλά τα όταν λένε εκείνα τα μιλιούλιο μιλιούλιο που λέμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει το ακαταλόγιστο. Γιατί άμα λέει ο Άδωνης στο Πολάκη, πρόσεξε πώς μιλάς, είπε ο Βόθρος ο Κουτέτσι, καλή πώς μυρίζεις έτσι. Ή απάνω πάνω στην κουμπρή ανθίζουν οι ντομάτες, ό,τι σκατάει το μαγαζί είναι εκεί πελάτης. Ανάλογα με τα πελατολόγια που κουβαλάνε τη δεδομένη στιγμή ή τη δεδόμενη όπως λένε οι γεροντότεροι, πάει και η εφράδια. Εφράδια του έσχα του λόγου. Αλλά υπήρξε θεαματικός. Ήταν Bollywood ο άτιμος. Πώς να πω.
3: Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης,
4: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ελάχιστη βάση εισαγωγής,
4: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: μαζί με το επιτελικό κράτος των υποκλοπών του παρακράτους και των παρακολουθήσεων,
4: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: και μαζί και με το νόμο του Χατζηδάκη για την κατάργηση του Οκτάωρου, θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο,
4: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: μετά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
0: I'm surprised.
4: Με ένα νόμο και διπλό ταμείο.
3: Copy paste.
4: Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα ήσαν παουξής, αλλά δεν το έλεγες καθαρά και εξάστερα, το ξέρω.
5: Όφι ήταν.
0: Τι όφι, όφι στον έφαγε, ο μαύρος όφι. Γιατί άσπρο δεν έχει. Τα μάθεις! Η γαλιάνδρα της Μυσσηνίας.
5: Τα γαλιάνδρα μπορεί, κόμπρα.
0: Η κόμπρα είναι. Κάνει κόμμα τελικά. Θα τα ανακοινώσω στον όπο.
5: Κι αυτός.
0: Δεν μπορεί ρε, σε λέω, τον τρώω του σαράκι. Ο του πάρει, ο του δικό του. Σε λέει Καριστιανού, κάνει κόμμα. Κύριος ο... ο πίσω μπρος, ο πίσω γλέντης, να πούμε, ο, θα τα σκίσω όλα, κάνει κόμμα. Έχει κουτσιμαρία, κάνει κόμμα. Δεν κάνω εγώ. Και να μην κάνω, εγώ το Μητσοτάκη θα το ρίξω. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι θα τσιμπήσω από τον Έντ. Κάτι θα τσιμπήσω από τον Έντ, θα την ανακατέψω τη σούπα. Έχει το κακό μέσα τη. Μιλάμε τώρα, η ανακόντα της Μυσσηνίας. Πώς την είπες, κόμπρα.
5: Κόμπρα, βρε.
0: Για σιγά κι εσύ. Άμα σε τσιμπείς σπίτι, θα γυρίσεις να δεις τι είναι.
5: Το ανακόντα δεν σε τσιμπάει.
0: Εγώ από καρδιά θα πάω. Κάνε, κάνε.
5: Δεν τσιμπάει. Έτσι,
0: δεν τσιμπάει ανακόντα. Ας φύγει. Χειρότερο.
5: Βοάς και ανακόντα. Πίθωνας και ανακόντα.
0: Εγώ δεν πείθομαι με τίποτα. Έχεις και την Τζάκρη απ' την άλλη.
5: Έχουμε. Πολλάκι έχουμε.
0: Ναι, όχι, θέλω να αντιπαραθέσω δηλαδή σε ποιο σημείο ήμασταν και πόσο χαμένοι θα βρεθούμε με το χάσιμο του Πολάκη από το πολιτικό σκηνικό. Λέει τώρα αυτή που τον ήπιαμε ότι κάνουμε, λέει, εξωτερική πολιτική, λέει, πάπιας. Βρε φουαγκρά είμαστε, κακό είναι αυτό. Δεν σας κόφτει καθόλου. Τέλος πάντων, αφού επιμένεις, δεν μπορώ να συστηρίσω τον Πολάκη.
3: Λοιπόν,
5: πάμε.
3: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε, ξέρω τα κάβι βοτούμπια, σύγνηφορ, τόμπιρο, τχάλερ, όμνη τρόπ, όρτα, φλου, φλουάν. Ευχαριστώ πολύ.
6: Έχετε πάει για τη ζημιά εκεί κάτω, θα θέλαμε.
7: Για πάνω.
6: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές, θα θέλαμε να ρωτήσω.
7: Να πας στο Υπουργείο και βγαίνεις, κύριε. Δεν μπορείς να είσαι στην Δημοκρατία, με πας στο Υπουργείο. Δεν πες στην τηλεφώνηση, με πας μακριά μου, με πας στο Υπουργείο.
6: Όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
7: Ναι, γιατί σε πάει, γιατί την ομάδα μου είπε, είμαι εγώ, υπουργός μου εγώ. Πάω στον πόρτο, τον πόρτο, τον πόρτο. Τι με είπε, τι με είπε, τι με
6: αυτή, όχι, δεν λέω για.
7: Ναι, με είπε, πε λέμε, και με είπε, και μα είπε, την οποία ενοχλεί. Πάω στον τρατό, συγκλειώ, δεν κύριε.
6: Εμείς παίρνουμε από την ομαρχία το μεσοδόν.
7: Δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν με είπε, δεν
6: όχι, μια ερώτηση να κάνω μόνο.
7: Δεν μπορώ να τα κάνω, δεν μπορώ να σου πει να πάω.
6: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σα.
7: Έχετε τι να κάνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να πάω.
6: Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι.
7: Ξέρω ποιο είναι που τηλεφωνεί. Ορίστε. Ξέρω ποιο είναι που τηλεφωνεί και ποιο είναι που τηλεφωνεί. Τι λέμε με. Για ποιο βρεβείο είσαι,
6: μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
7: Ναι, και τι να κάνω εγώ, τι φταίω, και μας κοιμάσαι, και μας κοιμάσαι, και μας κοιμάμαι, και με παίρνεις με εσμάς.
6: Ορίστε.
0: Κοιμάμαι, λέει, μη με παίρνεις το μεσημέρι τηλέφωνο.
6: Ωραία, τη Δευτέρα το πρωί θα είσαι στο χωριό εσείς. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
0: Ορίστε. Όχι που δεν θα βρίσκα εγώ τον χαμένο αδερφό του Άδωνη. Τι λες ρε τώρα ρε, πλάκα μη κάνεις. Τώρα βέβαια την Αθήνα δεν την απασχολούν αυτά, παιδιά έχουν άλλα προβλήματα. Είχε λέει μια μπόχα, δυο μέρες μια μπόχα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού προέρχεται. Δεν ξέρω, στείλαμε το Θερμαϊκό κάτω, φταρτίστηκε η Τζάκρη, την άφησε ο Ανδρουλάκης. Ακόμα να βρουν από πού προέρχεται η μπόχα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ εμείς εδώ είμαστε πάνω απ' όλα με τον Αλέξη. Δηλαδή, σαν τον Αλέξη, δες το επιχειρήματα, δες κόσμο τώρα. Έγκριτο κόσμο που τον στηρίζει, που παλιά τον έθαβε, αλλά τελικώς μετανόησε εκβάθρον.
8: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
9: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Δεν είναι όριμος.
9: Έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... στην προοδευτική πλευρά του ακριβώς.
10: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα, όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε, ή τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του ΠΑΣΟΚ.
11: Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
12: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.
9: Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κουβαλώντας την εμπειρία από την προηγούμενη του θητεία, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να τον ακολουθήσουν.
13: Πρέπει να προσπαθούν οι βριστές του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό το λέω.
14: Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
0: Παιδιά, την κολοτούμπα την έχουνε για μαστιχοτσικλόφουσκα. Για μπάμπουλ. Ποιος θυμάσαι της μπάμπουλ?
5: Big Bubble.
0: Η Big Bubble εκείνη, yeah. Ροζ έκανε κάτι φούσκες, yeah. Αυτό που λέμε, κάνει μια φούσκα με τη μίξα και τράβει στο διάστημα. Πες μέσα και τράβει στο διάστημα. Τι λέγαμε, πιτσιρίκια? Τι φάνταστοι που ήμασταν. Εμείς ήμασταν για τη Walt Disney, δεν ήμασταν για τις γειτονιές εδώ στα Σέρας και εσύ που... Πού ήσουν εσύ?
5: Σταυρούπολη. Σταυρούπολη, Επτάλοφο, Νεάπολη και ήμασταν.
0: Η Σταυρούπολη είναι σαν υποκατάστημα των Σερών. Εγώ όταν ήρθα από τις Σέρες, ξέρεις που έμεινα?
5: Ξέρω.
0: Ναι, πίσω από τα Γνώ.
5: Ναι.
0: Έβγαινα απέναντι, ήταν η...
5: Τα απέναντι ήταν τα Βρέικα, τα...
0: Όχι ρε, πριν του Σκελάδικου, ρε, Καλύβα.
5: Α, πιο πέρα ήταν η Καλύβα.
0: Η Καλύβα ήταν ακριβώς απέναντι από το Αγνώ στη γωνία.
5: Ξέρω.
0: Είπα, εσύ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω που ανατράφηκε.
5: Τώρα γίνεται εκκλησία, είπαμε.
0: Φαντά, ρε, μα... είναι ποτέ δυνατό. Ξέρεις γιατί, ε. Υπάρχει ένας νόμος που λέει, δεν μπορεί να είναι εκκλησία σε μια απόσταση μέτρων από κέντρο διασκέδαση.
5: Μα δεν ήταν κέντρο διασκέδαση. Δεν ήταν κέντρο διασκέδαση, κοινό. Ναός ήταν.
0: Ας είναι, είσαι όμως, έχεις γίνει, μπράβο, υποκλίνομαι, σε βγάζω το ημίψιλο, όχι καμιά τραγιάσκα, όταν λέμε σε βγάζω το καπέλο, μιλάμε για... Ταυτίστηκε δηλαδή ο ναός της διασκέδασης με το ναό της προσευχής. Άλλωστε και εκεί μέσα τους αγοράζω την προσευχή, έλεγε. Προσευχή, τα μάτια μου,
5: όλοι σκημένοι θα
0: βγάλε. Καμπουργιαστές, σαν τον Καραγκιόζ. Ωραία χρόνια, κακά τα ψέματα, σαν το Πασόκ δεν έχει. Έχω στο νούμερο 10 κάτι δημοσκοπήσεις, αν σε ενδιαφέρουν, γιατί εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω, τον Νίκο, τον Νίκο σκέφτομαι.
15: Ο κ. Σταναράς κάνει λόγο για νεόκοπους επικοινωνιολόγους του ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι ένας διευρυμένος κύκλος τελεχών του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, για τα καμενά του κ. Ζούπη, γιατί τσακώνεσαι ξαφνικά με τους δημοσκόπους.
16: Συγγνώμη, ποιο τέλεχος του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε?
17: Εγώ την αμφισβητώ αυτή τη δημοσκόπηση.
18: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα.
19: Κοιτάξτε, αυτά είναι τις πλάκες.
20: Ή μια εταιρεία έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει.
21: Ποιος τις πληρώνει όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις?
22: Ξέρω τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι θα πούνε, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
23: Ναι, παιδιά, δηλαδή έχουμε τρελαθεί.
22: Έχουμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις μας.
23: Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις για το καλό μας, κάποιος τους πληρώνει. Ποιος τους πληρώνει και γιατί τους πληρώνει?
24: Δημοσκοπήσεις που συμφωνούν όλες για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για τα υπόλοιπα κόμματα δείχνουν κάτι περίεργα πράγματα. Πάντα πέφτουν εναντίον μου και εμάς.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
10: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
10: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
10: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
10: Και στο ταμείο. Πουφ!
11: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status. Τάκης.
12: Καμάρι.

0: κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 21 30 278 279.
2: Και πάμε να ρίξουμε την καθερωμένη μας ματιά στους δρόμους της πόλης, ξεκινώντας από τον περιφερειακό και με το μέτωπο προς τα ανατολικά. Από τα νοσοκομεία μέχρι και την ανηφόρα της Νεάπολης έχουμε αρκετά θεματάκια, καθυστέρηση αρκετή. Μετά την Νεάπολη τα πράγματα καλυτερεύουν, ανοίγουν, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή μιλάμε και σε όλο το μέτωπο προς τα δυτικά. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή χωρίς προβλήματα. Κανένα θέμα με την κίνηση στην Εγνατία, στην Λεωφόρου Νίκης, στη Μοναστηρίου, στην Καρατάσου, στη Σταθμού και στη Μίκη Θοδωράκη.
3: Και τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Σίγουρα όχι τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται δίπλα σας εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία ασφάλειας Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακοινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και επιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά, ασφάλεια υγείας παιδιού από 170 ευρώ το χρόνο, πρόγραμμα Kinder Care της Interlife, νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα. Γιατί το παιδί μας αξίζει το καλύτερο. Πάντα στο τηλέφωνο 21 30 278 279. Έχω ανατροπή δεδομένων έχω στα νέα. Έχω και στα βαρέα και ενθυγιεινά όλο το εσύ.
2: Αυτό το ξέρουμε.
3: Τώρα να δεις με τα βαρέα και ενθυγιεινά θα αρχίσουν κάτι χειριστές φωτοτυπικού μηχανήματος και εμείς δικαιούμαστε, γιατί μυρίζουμε αμμονία και δεν μας πήραν σύγχρονα σκάνερ και έχουμε κάτι παλιά μηχανήματα και έχει να γίνει τώρα κλάμα.
2: Σε πώς μου ακούγονται όλα αυτά.
3: Παλαιομοδίτικα. Για πες.
4: Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο είμαι να με κάνει να μπορώ να είμαι στο οποίο έχω.
3: Έλα.
4: Να μπορούσα να ήμουν δε και τέσπα.
3: Άστο. Όχι άστο, με χ μπροστά, χάστο. Δηλαδή μιλάμε, έχω να συμμεταφέρω κάτι από ακροατή,
2: ναι,
3: ο οποίος δεν πρόκειται να τον βρεις ποτέ. 2-3 θα σε βοηθήσω μόνο. Με παίρνει δώρο κρασί,
2: ναι.
3: Ένα. Του αρέσει πάρα πολύ η ακρόαση στην ανάγνωση.
2: Το ριζοσπάστη.
3: Μπράβο, εγώ δεν τα λέω, εσύ τα λες. Και με είπε ότι με κάνεις κάτι λακλάκια.
2: Εγώ.
3: Ναι, με άλλο τρόπο με το είπε. Ότι με παρενοχλείς δεξιόστροφα.
2: Εγώ.
3: Όταν διαβάζω την επαναστατική εφημερίδα.
2: Ντροπή. Πες εδώ δημόσια. Ποιος σε παροτρύνει κάθε μέρα πίσω στο σπαστή.
3: Εσύ.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Για ποιο λόγο όμως δεν λέω.
2: Για το βαλάτι.
3: Εγώ. Λοιπόν, εγώ δεν συμφέρνω τη ΦΕΗ.
2: Ναι, που μιλάς φίλος, είσαι φίλος.
3: Ότι χασμουριέμαι.
2: Είσαι φίλος.
3: Και ότι την πολεμάω όταν ακούω.
2: Την πολεμάς.
3: Παιδιά, αυτά δεν μου λέτε. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι στις τηλεοράσεις τα πάνελ πώς στείνονται. Που βάζουν έναν αριστερό και έναν δεξιό. Γιατί άμα είναι δυο δεξιοί, δεν προκύπτει καυγάς.
2: Σωστό.
3: Εδώ εμείς είμαστε double ανέστητοι. Ούτε ο ένας είναι δεξιός, ούτε ο άλλος είναι αριστερός. Εμείς είμαστε.
2: Περάσαμε από την αριστερά.
3: Όλοι. Τα ενσήματα, τα βαρέα και τα διγέντα, τα κολλήσεις.
2: Γιατί η ζωή τι είναι.
3: Μπαμπέσα.
2: Απόλαυση.
3: Είναι. Λες.
5: Φίλοι και φίλες. Στον ήλιο είμαι, στον ήλιο θα παίρνουμε χάλια. Τι ομορφιά είναι αυτή. Μέσα στη φύση να απολαμβάνουμε τη ζωή όπως και να είναι, όπως και να έχει. Η ζωή είναι λίγη, αλλά την απολαμβάνουμε. Εντάξει το λουλουδάκι. υπέροχο. Α, απόλαυση.
3: Σε μιλάω. Τι να κλάνε, ποια φαίει ρε. Εδώ μιλάμε για natural high. Η Κυραντίνα ασχολείται με τον Καραϊσκάκη, με την επικυρότητα, με τα φυτά, κοκόρια. Natural high.
2: Καλά, τα κοκόρια είναι τα all time classic.
3: Μιλάμε, ακούω τον κόκορα και σκέφτομαι.
2: Ξέρω, νοχοντρό μακαρόνι.
3: Ναι. Τα ίδια χούγια έχουμε. Δεν μ' άφησες βέβαια να επεκταθώ αγωνιστικά. Γιατί με παρενοχλείς δεξιόστροφα πάντα και με βάζει στην Τίνα που είναι παραδοσιακή δεξιά. Μπαμ κάνει η Κυραντίνα. Για να με σπεκουλάρεις. Είσαι ρεβιζιονιστής.
2: Είμαι.
3: Εγώ κάτι τέτοια τα έχω για πλάκα, μην νομίζεις. Και ο πρωτονιστής.
2: Μέχρι να βρεις βέβαια το ριζοσπάστη.
3: Τον έχω βρει.
2: Μέχρι να το βρεις.

0: Ωραία. Ε, καλά, μιλάμε τώρα κατευθείαν. Αλλάζει κλίμα η εκπομπή. Είμαστε όχι αγιοπνεύματος, για πρωτομαγιά μαζί, για αγιοπνεύματος. Να, ορίστε. Όλοι οι τσικυρικιτζίδες μαζεύτηκαν μέσα. Χαμός και
1: δεν περιμένει.
0: Εύη, περιττό να σου πω ότι αυτά τα κομμάτια όταν διαλέγω από πανηγύρια, ρωμάλεν, τσαβάλεν και τα, σε σκέφτομαι, λέω σίγουρα θα μπουκάρει μέσα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε σε πανηγύρι.
1: Όχι μόνο σε πανηγύρι. Στα μέρη έχει ένα ωραίο μαγαζί.
2: Πότε και πού!
1: Στα μέρη έχει ένα ωραίο μαγαζί. Λίγο πιο έξω εκεί, για ένα μπουζουξίδικο ωραίο. Ναι.
0: Όχι ρε μπουζουξίδι, θέλουμε απλωσιά έξω ρε να είναι.
1: Απλωσιά ρε, γι' αυτό μη στεναχωριέσαι. Άμα δεν έχεις, τον κρεμίζεις και βγαίνεις προς τα έξω.
0: Α, όπως παλιά. Α, πάμε greater.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία, μ' αρέσει. Έτσι να πάμε. Παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Έρχομαι να πω για τον φίλο ακροατή, ο οποίος περιμένει αγωνιστικό ριζοσπάστη. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία αμερικανοτοϊκών
1: υποδυνάμεων.
0: Όχι, υποδομών, κάτσε ρε, δεν ήταν μισή οθόρε, περίμενε. Απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο, δίδυμο τείχο.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Α, είναι μια λέξη, δημότυχο. Καλά, από την αγωνιστικότητα.
1: Τι δημοτήχο.
0: Λέω, δεν μπορεί, λέω στο Πεκίνο θα αναφέρει.
1: Τι δημοτήχο. Η Πάτριο της πήγαν από την Κάρπαθο και από το διδημότυχο.
0: Τι δημοτήχο στέλνουνε για τους μετανάστες, για τους λαθρομετανάστες. Τα βάζω όλα μαζί να πιάνουμε όλο τον κόσμο. Τι πράγμα είναι αυτό. Σενάρια για ανάπτυξη.
2: Μαγκάτε ακερά του Μέγκε. Σώμα Αγγλέν με τη μιζέ τσοράι μάσταρ. Τε κατσίζε μάτε τρέμε μόστε μουρκοβί. Μου λικανίζει. Καδιάζει τε τζάντε να σλίσκει.
0: Διαβάζω, εξασφαλίζω το ριζοσπάστη στο σπίτι. Γίνε συνδρομητής τώρα, κάνε και εσύ ανανέωση.
1: Αριθμό φίλου δεν διάβασε.
0: Ρε σύ, αυτά είναι χρηστικά για τους αγωνιστές, ρε. Περιμένουν για αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Ρε σύ, μια ελπίδα να διατηρήσουμε. Να έχουμε.
1: Έλα,
0: λίγο.
1: Αποκαλύψω, ρε,
3: καλησπέρα από το Ιλάνδη. Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε.
0: Καλά, λέω, ακροατής.
3: Στην Ελλάδα θα πέσει η κυβέρνηση.
1: Να.
3: Και θα πάμε σε εκλογές.
1: Αριστερή είναι γι' αυτό.
3: Τότε ακριβώς. Η χούντα που κυβερνά τη Τουρκία θα μας επιτεθεί.
1: Α.
3: Η πολιτιακή ανομαλία στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Υπόθηκαν αυτά το Σεπτέμβριο του 2007 του πατρός Ιωσήφ του Βατοπεδινού.
1: Α.
0: Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις με τις δεξιές σου παρενοχλήσεις, δεν θα με ξεγελάσει να φύγω από την αγωνιστικότητά μου. Το φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Εμείς είμαστε πέντε στο Θέατρο Κήπου, μην ξεχνιέστε. Πρώτα σε εμάς, όλα αυτά θα τα έχουμε στο Θέατρο Κήπου. Μόνοι κονιέται ο Σκόλιξ που έγινε η πεταλούδα.
4: Παγκαράγκα, παγκαράγκα, παγκαράγκα. Ποιο παγκαράγκα και ποια παράγκα.
5: What?
4: Εδώ την Πέμπτη βγαίνει το καινούργιο μου βιντεοκλίπ με τον RJ. Πάει πάρετε μαζί μας. Θα γίνει της παράγκας στο κάγκελο. Πάει παρό, πάει παρό. Παγκαράγκα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα έχω την εφηθόδη στο Θέατρο Κήπου. Μόνοι κονιέται με μία έκπληξη διάτυπο από τώρα εννοείται. Μπείτε στο more.com να βγάλετε φτηνά εισιτήρια. Σε λίγο θα αρχίσουν τα κατάτη τσιμπημένα. Τσιμπημενότερα δηλαδή, όχι πολύ τσιμπημένα. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, φροντίστε από τώρα, θα γίνει κλάμα σας μιλάω. Νάτος, νάτος. Λοιπόν, θα σε πάρω στη συναυλία για να μην έχεις την πρίζα, να μην χαλαρώνω. Παιδιά, με τρέχει, όχι χαζά τώρα. Μιλάμε ότι τον βλέπω στον ύπνο μου να βάζει τα Κάρμενα Μπουράνα και να μην έχω βρει την ελεύθερη ώρα. Παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω τελίτσες. Παλαιάς ταυτότητας. Στε. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελλάς δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου. Τακ! Καθίστε εδώ παν και γυρίστε νεοταξίτες. Αυτά είναι δικά μου γιατί λίγο βάζω. Καταλαβαίνω ότι με παίρνει από ώρα. Ή κάνω λάθος.
1: Λάθος, κανένα δεν πήρες. Σε αφήνω.
0: Τι να κάνω τώρα, πες να πάω λαϊκή ώρα.
1: Άντε πάνε μια λαϊκή ώρα, αλλά τη λαϊκή ώρα αργά, έχει πολύ πράγμα σήμερα.
0: Δεν με αφήνεις. Γιατί... Έκθετος τόσο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη Μανώλης Μιχάλης. Μη Χρυσοχοΐδης, όσο και είπα να τον αλλάξω βαρέθεια του Βαψώμα.
1: Κεφαλογιάννης
0: είναι. Μητσιάς, γιατί, δηλαδή τόσο Μανώλης. Και ο ταξίαρχος Αθανάσιος Ασβεστάς, επικεφαλής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων των Εγγράφων Ασφαλείας που στέλνει τα σχετικά φυρμάνια σε εμβρόντιτους πολίτες. Φόβη για σεισμό. Χαμός γίνεται. Προφητεία σοκ. Νέα αρρώστια έρχεται χωρίς φάρμακο. Θα ξαναβγεί ο Κυριάκος, παιδιά, σας το λέω εγώ. Δεν με πιστεύετε. Και πάω στη λαϊκή ώρα. Η δημοκρατία εν κινδύνο. Μόνη λύση, μια λαϊκή επανάσταση. Η περιουσία της μαφίας, άκρος φασιστική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια της πολιτικής ολιγαρχίας, 2017 ακίνητα, δις σε μετρητά, εκατοντάδες φανερά εκατομμύρια σε καταθέσεις, 57 εκατομμύρια σε τράπεζες, μόνον ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επικυψίας για ρεπετρίτη. Αυτό το πράγμα που έσκυψε από Ευγένιο άνθρωπος και τον φάγανε ότι είναι κουκούλας. Παιδιά, μια λύση υπάρχει. Οι παπαροκάδες από μένα πουφ. Εμπρός λαϊ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
8: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το μήνυμα πως η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στόχος, όπως είπε, η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας. Ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα, τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν τους αφορά. Κρίσιμο 48ωρο στη Βουλή για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή για ΟΠΚΕΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Σε θέσεις μάχης στα κόμματα. Ακρόαση για τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για υποκρισία των κατηγοριών Νίκος Ανδρουλάκης και προαναγγέλει νομικές κινήσεις. Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που θέτει θέμα διάκρισης εξουσιών. Πονηριά και συνταγματική εκτροπή χαρακτήρισε στα παραπολιτικά την πρόθεση του Πασόκ να καλέσει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς με την έλευση του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καλπάκης λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει κυμανίκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Αύριο ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άφαντος ο Νίκος Καραχάλιος καταγγέλει ίδια και αφήνει υπόνοιες ότι προστατεύεται από το σύστημα, όπως λέει. Εντυπωσιακή υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο από τον Σιζιπίνγκ. Σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα, με σαφή γεωπολιτικά μηνύματα, η συνάντηση των δύο ηγετών που υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας σε τομείς ενέργειας, τεχνολογίας, έρευνας και εμπορίου. Συναγερμό στη Λιθουανία για ύποπτο ντρόν στη χώρα. Έκλεισε το αεροδρόμιο στο Βίλνιους, τα καταφύγια οι πολίτες και ο πρόεδρος. Μυστήριο παραμένει η χθεσινή δυσάρεστη οσμή στην Αττική. Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Άγριο έγκλημα στο Δαφνί, 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στον θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπολείο στη Νίκαια. Έσπασαν βιτρίνες, άρπαξαν κοσμήματα και έγιναν καπνός. Άγνωστοι ξύλωσαν ολόκληρο ATM τράπεζα στο Πόρτο Ράφτη. Χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό, έδεσαν το μηχάνημα με αλυσίδες, κατάφεραν να το αποσπάσουν από τη θέση του και πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί, χρέωσε τουρίστες για τη διαδρομή Μοναστηράκι Πειραιά με 40 ευρώ, χωρίς καν να έχει θέση σε λειτουργία το ταξίμετρο. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις με τον σημερινό τελικό της Europa League ανάμεσα σε Άνστον Βίλα και Φράιμπουργκ, στην αγκαλιά της Arsenal το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κατατόπους βροχές σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και συνέχισης του κυβερνητικού του έργου έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη επικοινωνία. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να ανακοινώνουμε το εξής, ήταν σήμερα, όπως πολύ σωστά είπε, η τακτική μηνύα συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο προεδρικό μέγαρο. Και επειδή πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί τελευταίες ημέρες σχετικά με την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας, ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκη σε μια φράση η οποία νομίζω εμέσως απαντάει και σε όλα αυτά, λέγοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουν πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Αυτά είναι η φράση του Πρωθυπουργού, η οποία νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πού πηγαίνει σχέση με όσους έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, τα οποία αμέσως μετά στράφηκε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για την ένταση την οποία σκοπεύει να επανέλθει η κυβέρνηση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου μετά και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί είπε μία φράση την οποία για μια ακόμα φορά επανέλαβε το σκοπό του να υπάρχει σε εκλογές στην χώρα στο τέλος περίπου της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, λέγοντας ότι απομένει ακόμα ένας χρόνος για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει, είπε, ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνης κυβερνητικής εργασίας. Δύο ζητήματα έβαλε ψηλά την ατζέντα της κυβέρνησης. Το ένα μέχρι τέλος Αυγούστου, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι κρεμότητες σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το δεύτερο, όπως είπε, το μεγάλο πρόβλημα που σας χαρακτήρισε του κόστους ζωής, το οποίο επεσήμανε ότι δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση κρεμότητα σχέση με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Τώρα, Κώστα, αναφέρθηκε φυσικά και στην έλευση των νέων κομμάτων.
2: Ναι, μίλησε καταρχά να πούμε για το, και για το e-καταναλωτή. Ένα εργαλείο το οποίο θα ήδη χρησιμοποιείται και θα αλλάξει το επόμενο διάστημα, δηλαδή και αυτήν την είδηση ότι θα αλλάξει τελείως το e-καταναλωτή. Και έκλεισε ακριβώς με αυτό που είπες, ότι παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία δεν μας αφορά εμάς άμεσα, αυτή ήταν μια και έμεση πλήρη σαφής απάντηση του Πρωθυπουργού σε όσους ρωτάνε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει η κυβέρνηση για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, η προσήλωση της κυβέρνησης, είπε, παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συσταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Έχουμε ένα κρίσιμο 48ωρο στη Βουλή για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, αλλά έχουμε και το θέμα των υποκλοπών. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας στο Κοινοβούλιο. Είχαμε την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και έχουμε και πολλές αντιδράσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έριδο, από τη Βουλή. Ολοκλήρωθηκε πριν από λίγο η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πρόκειται για μια θελώδη συνεδρίαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε έναν έντονο διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Φέρεται να σχολιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο διοικητής της ΕΥΠ μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί παρακολούθησή μου. Σύμφωνα πάντα με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε εχμές για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, με αφορμή το γεγονός ότι ο ίδιος αρνήθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή για τη δική του ακρόαση. Ενώ κατά τις ίδιες πηγές ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣΤΕ. Σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή. Γιατί εκθέτεται τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί σε εθνικά συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι μεξωθείτε να προβώσετε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι προφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Ανέφερε ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Τώρα ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Με δεκασέλιδη επιστολή εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Επικαλείται θέμα, βάζει θέμα διάκρισης εξουσιών.
4: Ακριβώς. Κάνει μάλιστα επίκληση σε παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικότερα σε μία που χρονολογείται από το 2011, όταν ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες είχε υποστηρίξει πως δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Προσθέτοντας μάλιστα την κλίση του με βάση το άρθρο 43, παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κλίση που έγινε προς το πρόσωπό του ζητείται αορίστως επιθεμάτων που δεν εξειδικεύονται.
1: Γιάννη, μείνε μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ, στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών, κατηγόρησε τον ΠΑΣΟΚ για συνταγματική εκτροπή. Δηλαδή για το λόγο που κάλεσε τον κύριο Τζαβέλα να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής. Θέλω να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
5: Ενώ κάνανε αυτή την πονηρή διατύπωση για να καλέσουν τον εισαγγελέα δήθεν για να συζητήσουν για θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης, αφού τις προηγούμενες μέρες τον βρίζανε, γιατί δεν έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο, εχθές, όταν έγινε γνωστή η επιστολή που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου με την οποία αρνούνταν να πάει, βγάζει ανακοίνωση στο Πασόκ και τι λέει. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου, διαβάζω κατά λέξη, κυρίου Τζαβέλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική, προσέξτε, της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Δηλαδή οι άνθρωποι καρφώθηκαν μόνοι τους. Και εδώ φανερώθηκαν οι άνθρωποι.
6: Άρα,
5: ότι
6: άρα
5: θέλουν
6: σωστά
5: να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό καταλαβαίνετε γιατί συνταγματική εκτροπή μιλάμε. Δηλαδή, εάν σε κάποιους βουλευτές δεν αρέσουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις, θα καλούν τους δικαστές και θα τους λένε, για πες μου εσύ κυρία μου γιατί πήρες αυτή την απόφαση.
1: Τώρα, απάντηση στη συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη έδωσε το γραφείο τύπου του Πασόκ πριν από λίγο. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι είναι συνταγματική εκτροπή ο έλεγχος και η αξιολόγηση μιας δικαστικής απόφασης. Αυτά να μην τα λέει στο Πασόκ, να τα πει στον κύριο Γεωργιάδη, στην κυρία Βούλτεψη και στους υπόλοιπους της παρέας του Πρωθυπουργού. Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, καταλήγει το σχόλιο του γραφείου τύπου του Πασόκ. Τώρα, Γιάννη, έχουμε συνέχεια όμως κόντρας. Πέρα το θέμα των υποκλοπών, έρχεται στη Βουλή και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε, πραγματικά μιλάμε για μια μάχη χαρακομμάτων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά για ένα κρίσιμο 48ωρο στο Κοινοβούλιο.
4: Κρίσιμο θα είναι λοιπόν το επόμενο 48ωρο από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, καθώς αύριο αρχής γενομένης στη Βουλή θα συζητηθεί η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερά για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η συζήτηση των προτάσεων για την ανακριτική θα ολοκληρωθεί αργά αύριο το βράδυ με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα παρέμβασης έχουν οι αρχηγοί των κομμάτων αλλά και τα εγκαλούμενα πρόσωπα, ενώ για να εγκριθεί η σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 ψήφοι. Την ίδια στιγμή την Παρασκευή θα έχουμε και τη συζήτηση επί της προτάσεως για σύσταση εξεταστική της Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το Σύνταγμα με βάση το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 ψήφους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα και μένει να δούμε ποια θα είναι η αποφάση της κυβέρνησης, δηλαδή αν θα πάει με το 151 ή το 120. Στο μεταξύ, ο Νικήτας Κακλαμάνης το πρωί στη συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε πως είναι εμφανές πως θα υπάρξουν δύο διαφορετικές προτάσεις, ενώ ανέφερε πως η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια. Αυτό που είπαμε, δηλαδή πριν υπάρξει πλειοψηφία με το 151 ή το 120.
1: Στο μεταξύ, Γιάννη, πες μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη χθες ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε πάλι μια κόντρα με Λαμπρούλη Κωνσταντοπούλου. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Υπήρχε άλλη μια κόντρα που έρχεται να προσθεθεί στο πολλά επεισόδια ανάμεσα στο ΚΚΕ και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Το βράδυ χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν είχε διακοπεί η συνεδρίαση η κατεδέκα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχαν κλείσει τα μικρόφωνα και οι κάμερες και είχε κατέβει από το Προεδρείο ο Γιώργος Λαμπρούλης προκειμένου να μην έρθει σε αντιπαράθεση με την Γιώργο Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με αυτό που και αυτοί κοεσμάρτυρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στην παριστάμενη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κουμινάκα, σχολιάζοντας πως οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Μάλιστα την κατηγόρησε ευθέως πως αποφεύγει να ασκήσει κριτική αλλά και να κατάθεσει ερωτήσεις σε γαλάζια στελέχη και ειδικότερα σε πρώην υπουργό λόγω συγγένειας, προκαλώντας την αργισμένη αντίδραση της βουλευτή Λέσβου. Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά? Είσαι καλά? Τη φώναξε η κυρία Κουμινάκα. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ η άμομη ή ευπρεπής? Ήταν η απάντηση που της έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ η ίδια ισχυρίστηκε πως οι φασίστες μιλάνε έτσι. Και πρόσθεσε πως θα βρίσκεται τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας πεινάτε και το δάχτυλο.
1: Απολύτως ακατάλληλη φρασιολογία. Σε κάθε περίπτωση και στο Κοινοβούλιο και γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ.

0: θέμα της κλήσης του κύριου Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
1: Λέει για τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Η διάκριση των εξουσιών προϋποθέτει σεβασμό των εξουσιών επίσης. Και ο σεβασμός των εξουσιών σημαίνει ότι όταν καλείται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να παραστεί ενώπιον της, θα έπρεπε να σέβεται αυτή την κλήση από την Επιτροπή και να είναι παρόν. Αν θεωρεί ότι κάτι θα προσέβαλε την δική του υπόσταση ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα μπορούσε να το επικαλεστεί ενώπιον της Επιτροπής εξάλλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραστεί, λέω ακόμα και με αυτή τη λογική. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα πιο ακραία επεισόδια του κουκουλώματος και αυτού του σκανδάλου. Νομίζω ότι τα πιο ακραία είναι και τα πιο άγαρμπα επίσης. Και νομίζω ότι όλα αυτά τίθεται σε ένα πλαίσιο διολίσθησης των θεσμών και με έναν ηρωνικό τρόπο ανοίγει ταυτοχρόνως και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Αναφέρθηκε και αυτός στον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για την απουσία του από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
2: Υπάρχει και η διάσταση της συνταγματικής, ηθικής και δεοντολογικής εκτροπής όταν όχι η δικαιοσύνη, όταν ένας συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός στο ανώτατο επίπεδο άσκησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει στον έλεγχο για τη λογοδοσία. Αλλά δεν πρόκειται ούτε για έλεγχο, ούτε για χειραγώγηση, ούτε για κάτι άλλο. Απλά για ενημέρωση και φαντάζομαι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι και μέσα στις συνταγματικές υποχρεώσεις των διακριτών εξουσιών, μία εξ αυτών και η δικαιοσύνη.
0: Το θέμα το οποίο και πέθα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Φλωρίδης, αναφέρθηκε και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Υπήρξε μια επικοινωνία του Υπουργείου με τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που αποσαφηνίστηκε ήταν ότι υπήρχε μια αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν με τη διάταξη αυτή που ψηφίζαμε για να επισπεύδονται οι δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αφαιρούσαμε ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ξεκαθαρίστηκε ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Εγώ έκανα μία νομοτεχνική βελτίωση όπως τη λέμε στη σχετική διάταξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και κατέθεσα ερμηνευτική δήλωση στη Βουλή έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως είναι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και στην ελληνική νομοθεσία που έχει ενσωματώσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό παραμένουν ακέραιες. Επομένως το θέμα αυτό λύθηκε έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εκεί.
0: Ο κύριος Φλωρίδης όμως αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα είπε ότι για να είναι ένα κόμμα μεγάλο πρέπει να έχει ηγέτη. Για να τον ακούσουμε.
3: Εγώ μένω στο κεντρικό πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνησης. Ένα κόμμα να μπορέσει να έχει προοπτική χρειάζεται ηγεσία μεγάλη, πολιτική και προγραμματική πρόταση. Όταν αυτά λείπουν, δεν πάντα
4: θα λείπει και ηγεσία, λείπει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Μα δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται εγώ να πω κάτι.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ανακατατάξεις έχουμε στο χώρο της αριστεράς με την έλευση, όπως καταλαβαίνετε, του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καλπάκης, λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι χθες με μια ευνηδιαστική κίνηση ο κύριος Καλπάκης, ο Σέργιος Καλπάκης, παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ με μια επιστολή την οποία έστειλε στο Σοκράτη Φάμελο. Φυσικά λίγο πριν ο πρώην γραμματέας του κόμματος είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο και του είχε πει ότι θα προχωρούσε σε αυτή την ενέργεια. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Καλπάκης όλο το τελευταίο διάστημα διαφωνούσε με τον Σοκράτη Φάμελο για το πώς χειριζόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των συμμαχιών. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πάρει τάχιστα μία πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Σωκράτης Πάμελος εμφανίζει

0: χρειάζεται ακόμα να μην έχει κατασταλάξει στο πώς θα διαχειριστεί αυτή την ιστορία. Δηλαδή ο κύριος Φάμελος ακόμα μιλάει για τη μεγάλη συμπαράταξη των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων, εννοώντας στην πραγματικότητα και τη Νέα Αριστερά και την... και τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Λούκα Κατσέλη και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα, αφήνει πολλά ερωτηματικά, δηλαδή δεν είναι μια ξεκάθαρη θέση από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το δικό του εγχείρημα δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ο κύριος Καλπάκης διευκρίνει ωστόσο ότι η κίνησή του δεν έχει να κάνει με το κόμμα Τσίπρα καθώς δεν θα πολιτευτεί και ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου προκειμένου να δουν το τι θα γίνει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σήμερα μίλησε στα παραπολιτικά και ο Νίκος Παπάς,
1: ναι,
0: ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς είπε ότι προφανώς έχει σημασία ότι η κίνηση του κυρίου Καλπάκη δείχνει την αγωνία που υπάρχει μέσα στο κόμμα, ότι θα έπρεπε προφανώς να έχουν συγκληθεί περισσότερο τα όργανα και να έχουν συζητήσει πιο αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Παύλο Πολάκη είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση όπου θα πρέπει να παρευρεθεί και ο κύριος Πολάκης προκειμένου οι δύο πλευρές να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και να κυλήσουν ενωμένα και πιο ομαλά.
1: Ελένη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπάς εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη και αμέσως μετά να επανέλθουμε με όλο το ρεπορτάζ γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά.
2: Τώρα κατά τα άλλα όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σοκράτης λοιπόν, καταρχήν στα όργανα, ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο οποίος για να μην παρεξηγηθώ πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοντζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξη, τον Τσίπρα βεβαίως.
3: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγερματισμός δεν θα φέρει ρευμανίκης, όχι. Δεν, δηλαδή γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μια, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μια συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ελένη, πάμε τώρα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα.
0: Σε λίγες μέρες, ναι, προφανώς. Την Τρίτη, όπως έχουμε πει, στο θητείο θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στη συνέχεια θα ανέβει στην πλατφόρμα το κείμενο, το ιδρυτικό κείμενο του κόμματος, το οποίο θα μπορεί ο κάθε πολίτης να το υπογράψει εφόσον συμφωνεί. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα από την Αμαλία δόθηκε ένα κείμενο, ένα βίντεο,
1: ναι,
0: με νεολαίους οι οποίοι κάνουν τις δικές τους προτάσεις για το όνομα του κόμματος.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλω να σου πω, έλεγαν την Πηξίδα, ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολύ, υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έπαιζε δηλαδή, άλλοι προτείνουν την προοδευτική αριστερά, ο καθένας υπάρχει.
1: Ιθάκη ορίζοντας νέα πορεία, ναι, πολλά πολλά.
0: Λέει τη δική του πρόταση. Τώρα, εγώ αυτό που γνώριζα μέχρι πριν μερικές μέρες ήταν ότι μέσα στο όνομα υπάρχει η λέξη συμπόρευση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τελικά ο κύριος Τσίπρας θα προτιμήσει αυτό το όνομα ή εάν και με βάση αυτά που του λένε και οι επικοινωνιολόγοι του επιλέξει κάποιο άλλο όνομα.
1: Ελένη, έχουμε κάποια εικόνα για το χώρο ή θα είναι έτσι δημόσια η εκδήλωση αυτή?
0: Δημόσια θα είναι.
1: Δημόσια.
0: Δημόσια. Mm-hmm. Θα μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει. Απλώς ξέρω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή συζητούσαν με το Δήμο της Αθήνας, σε ποιο σημείο θα ήταν καλύτερα να στηθεί το πόντιουμ που θα αναγνώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, ο κύριος Τσίπρας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ηγητική γεύση από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα νέα παιδιά που δίνανε τις προτάσεις τους για το όνομα του κόμματος.
4: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Η συνέχεια.
6: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
7: Κυβερνός αριστερά.
8: Νέα πορεία.
9: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
10: Επίδα ξανά.
11: Πηξίδα.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
14: Πηξίδα ίσως.
15: Πηξίδα.
16: Πορεία. Σταθμός.
17: Η επιστροφή.
18: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
19: Έπεσα μέσα.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και είπε ουσιαστικά ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά με νέο αφημί.
20: Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα λάθη στην πολιτική και το να υποτιμάς κάποιον και να υπερτιμάς κάποιον. Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Από τον κύριο Φάμελο μέχρι τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου του παλιού ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον κύριο Βαρουφάκη. Όλες αυτές ήταν επιλογές ενός πολιτικού, το Αλέξη Τσίπρα. Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε στην αρχή ως αντιπολίτευση 31, μετά πήγε στο 22, μετά στο 17 και τώρα είναι στο 3%, έχουν ονοματεπώνυμο όλες αυτές οι επιλογές. Αλέξη Τσίπρας. Άρα, το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλλαξες με βάση αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια, το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Ένας γνήσιος εκφραστής αυτής της λογικής είναι ο κ. Τσίπρας.
1: Αύριο ανακοινώνεται και το κόμμα, το επίσημα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Σε λίγη ώρα στο Δελτίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το θέμα αυτό. Πάμε όμως τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Θαμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Κινέζο Πρόεδρο και στον Ρώσο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκαν εκεί στο Πεκίνο σε μια συνάντηση εντυπωσιακή, με μια εντυπωσιακή υποδοχή από πλευράς του Κινέζου Πρόεδρου. Θερμό το κλίμα, υπεγράφησαν και πάρα πολλές συμφωνίες. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε ιστορικές επισκέψεις μετά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Παρόμοια υποδοχή, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε.
21: Έτσι ακριβώς.
1: Με τα σημαίακια, με τα παιδάκια, ακριβώς. Ήταν λίγο copy-paste η υποδοχή.
21: Λαμπρή έτσι, η κατάσταση και συνθήκη. Είναι η πρώτη φορά πάντως να το επισημάνουμε αυτό που δύο ηγέτες, πόσο μάλλον των ΗΠΑ και της Κίνας, επισκέπτονται τον ίδιο μήνα την Κίνα. Τώρα, ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε, όπως είπαμε, τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέγαρο του λαού. Στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την περαιτέρω βάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, αφήνοντας παράλληλα εχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεγκτα, δήλωσε ειδικότερο ο Σιν, χρησιμοποιώντας τη συνήθη φρασιολογία του Πεκίνου απέναντι στις ΗΠΑ και την παγκόσμια επιρροή του σύμφωνα με το δίκτυο CNN. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν το συνολικό στρατηγικό συντονισμό τους, παρουσιάζοντας τις διμερείς σχέσεις ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ο Σι αναφέρθηκε επίσης ευθέως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, τονίζοντας ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης θα συμβάλλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, της αληθής εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο. Η πλήρης πάυση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει, η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο ΣΥ. Η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιείται τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Πεκίνο έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους σε επίπεδο εμπορίου, διπλωματίας και ασφάλειας. Πρόκειται για την 20η 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναλυτές, οι συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώνονται όχι μόνο λοιπόν στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για τον ΣΥ, η φιλοξενία τόσο του Προέδρου των ΗΠΑ όσο και του Ρώσου ηγέτη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως διεθνούς διαμεσολαβητή με αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος. Και από αυτή την ιστορική επίσημη επίσκεψη να περάσουμε στη Λιθουανία.
1: Ναι, εδώ τώρα έχει σημάνει συναγερμός. Βρέθηκε ένα ντρόουν ξαφνικά κοντά στο αεροδρόμιο, στο Βίλνιους. Το Βίλνιους είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Και μάλιστα αυτό ανάγκασε κατοίκους, αλλά και τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας να μπουν σε καταφύγιο. Τι ακριβώς συνέβη?
21: Έκλεισε λοιπόν, όπως είπαμε, το αεροδρόμιο του Βίλνιους και στάλει μήνυμα, ειδικό μήνυμα στους πολίτες να μεταφερθούν, να μεταβούν, να πάνε σε ασφαλές σημείο. Η Λιθουανία εξέδωσε προειδοποίηση λοιπόν αεροπορικού κινδύνου και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας λόγω φόβων για παραβιάσεις του ενάριου χώρου από ντρόουνς. Το Εθνικό Κέντρο τώρα Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό μετά τον εντοπισμό ντρόουνς στη γειτονική Λεύκο Ρωσία, το οποίο φέρεται να κινείται προς τον λιθουανικό ενέριο χώρο. Οι αρχές διευκρίνησαν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ανεστάλλει προσωρινά και η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός παρέμειναν σε επιφυλακή. Το περιστατικό αξίζει να επισημάνουμε ότι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής και διαδοχικών παραβιάσεων του ενέργειου χώρου εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στόχων. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ύποπτο ουκρανικό ντρόν πάνω από την Εστονία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της Βαλτικής χώρας, εντείνοντας έτσι τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα, το παρακολουθούμε και αυτό. Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο διεθνές προσκήνιο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με αυξημένη μεταβλητότητα συνεχίζονται οι συναλλαγές στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην οικονομία, τα επιτόκια και φυσικά την πορεία της ενέργειας. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται αυτή την ώρα κοντά στις 2.230 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,8%. Στις διεθνείς αγορές ενέργειας, το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα στα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο μικρή μερίσια υποχώρηση της τάξης του 1,9%, παραμένοντας όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να συναισθηρίζουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις αγορές να παρακολουθούν τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και τη ζήτηση εν ώψη της επόμενης περίοδου κατανάλωσης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων Έρη. Οι τιμές της αμόλυβης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Σε νησιωτικές περιοχές και δημοφιλούς θεριστικούς περιορισμούς, η τιμή της αμόλυβης ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Πάντως, η νέα άνοδο στα κάψιμα αυξάνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες, επιβαλλούντας παράλληλα τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά Έρη το κόστος ζωής. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η πορεία της ενέργειας θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης τόσο για τις αγορές όσο και για τους οικογενικούς προβλογισμούς.
1: Και Έρη, φυσικά, Μάρη, η αμόλυβδη εδώ στη χώρα μας πανελλαδικά έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2,10 σε αρκετές περιοχές και εδώ στην Αττική πολλά πρατήρια αυτή την ώρα πολλούν με 2,12, έτσι.
7: Με 2,12, έτσι ακριβώς. Αυτό μπορούμε, έτσι
1: και
7: ακριβώς.
1: Και υπάρχει, Μάρια, φόβος ότι θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Ξεκινά και η τουριστική περίοδος. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάπως θολά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μάρια.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Βρέθηκε εκεί στα γραφεία στο Κολωνάκι, εκεί που συλλέγονται οι υπογραφές. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ για τον κύριο Καραχάλιο, για την μήνυση που επέβαλε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Αυγερινό κατά του κυρίου Καραχάλιου. και μάλιστα με μια ανάρτησή της τον κατηγορεί ότι είναι άφαντος. Έχουμε και εξέλιξη και επ' αυτού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αύριο το απόγευμα λοιπόν θα γίνει η ανακοίνωση στο Ολύμπιο του νέου ονόματος του κόμματος της κυρίας Καρισιανού. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Ελπίδα, όπως έχουμε πει από την αρχή, κάποιο συνώνυμο αυτής, και θα παραπέμπει βέβαια στο ζητήτη Ελπίδα του Αντώνη Σαμαράκη της δεκαετίας του, το δίηγημα της δεκαετίας του 50. Mm-hmm. Είναι πολύ συλλεκτικό, όπως λέει η κυρία Καρισιανού. Μάλιστα σήμερα με νεότερη ανάρτηση ήδη συζήτησε από όλους να μην πιστεύουν τα όσα λέγονται σε σχέση με τις ενδεχόμενες ή πιθανές συνεργασίες της με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει. Είπε μάλιστα ότι εμείς δεν διαθέτουμε συστήματα ασφαλείας για να ξέρουμε ποιος φωτογραφίζεται μαζί μας, με μένα ή την κυρία Γρατσία. Ως μοναδικό συνεργάτη εμφανίζει η κυρία Καρισιανού αυτή τη στιγμή την κυρία Γρατσία. Θα δούμε αύριο ποιοι άλλοι θα παραστούν εκεί, και βεβαίως τον κύριο Θανάση Αβιερινό, ναι, τον συνάδελφό μας. Αυτός είναι ο πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας των τριών ανθρώπων και ένας ακόμα δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα στον κύριο Καραχάλιο, ανέφερε σήμερα ο κύριος Καραχάλιος ότι δεν προσπάθησε να αποφύγει το αυτόφορο, ότι είναι εδώ και θέλει και επιδιώκει να δώσει απαντήσεις η κυρία Καρισιανού σε σχέση με τις πολιτικές της ή άλλες εξαρτήσεις με τη ρωσική πλευρά. Η κυρία Καρισιανού έχει υποβάλει μήνυση στον κύριο Καραχάλιο και πρόκειται να επανέλθει μάλιστα σε γράμμα τις δικές μας πληροφορίες εναντίον όσων προσπαθούν να την ταυτίσουν με ξένα συμφέροντα, λέγοντας ότι είμαστε ένα κίνημα πολιτών, ναι, και τίποτα περισσότερο, και απευθυνόμαστε στο λαό, γι' αυτό δεν διαθέτουμε κανένα φίλτρο και καμία εξάρτηση από κανέναν. Να πούμε πάντως ότι όλα είναι έτοιμα για αύριο, Έρη. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, και αναμένεται αθρώα προσέλευση κόσμου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, άγνωστη παραμένει η αιτία που είχαμε αυτή την έντονη οσμή εχθές το μεσημέρι σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια ως το κέντρο της Αθήνας. Προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει άλλη το μυστήριο. Πώς προήλθε αυτή η περίεργη οσμή. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που εξετάζονται από την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει αφενός η εκτίμηση πως η οσμή αερίου μπορεί να προήλθε από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη μεταξύ Περάμουτος και Σαλαμίνας, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο για ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην Αίγινα και στο οποίο εκτελούνταν εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής. Και άλλες επιστημονικές πηγές, οι οποίες συμφωνούν αφενός με την πιθανότητα έκκλησης μυρωδιάς από λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, ωστόσο έρχονται να προσθέσουν ως έτερο πιθανό παράγοντα της μεταφοράς οσμής τα λίμματα, την οργανική αποσύνθεση, ακόμα και φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική έχουν ολοκληρώσει τους σχετικούς ελέγχους σε θάλασσα και σε στεριά. Ναι. Δεν προέκυψε κάποιο έβριμα, ενώ αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα των ερευνών του ΔΕΣΠΑ και της ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ αναφορικά με την κατάσταση του δικτύου. Ηρίστο εν παρόδο, η ΕΔΑ εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν χθες αργά το βράδυ γύρω στις 10.30 όλοι οι έλεγχοι, ναι, μετά από τις μαζικές αναφορές των πολιτών για την έντονη οσμή. 356 τον αριθμό οι κλήσεις από τη Βούλα, από τη Βουλιαγμένη, τη Βάρη, τη Γλυφάδα, την Ιουλιούπολη, την Νέα Σμύρνη και άλλες περιοχές. 28 τεχνικά συνεργεία βγήκαν στους δρόμους παγανιά που θα λέγαμε.
1: Τελικά δεν διαπίστωσαν τίποτα.
10: Αν υπάρχει κάποια τέτοια διαρροή, υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα επιστρατεύτηκαν, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, τουλάχιστον στο δίκτυο
1: ενέργειας
10: διανομής του αέριου, έτσι που είναι και ο πιο μεγάλος κίνδυνος, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει τώρα.
1: Σπύρο, μείνε λίγο μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, για το θέμα αυτό, και να επανέλθουμε, διότι και το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο και σήμερα.
11: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική η οσμή και πολύ εύλογα δημιούργησε ανησυχία στον καθένα μας. Στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, η μυρωδιά μου πάνε εκεί, και στο Φάληρο ήταν ιδιαίτερα έντονη. και ο κάθε άνθρωπος σου λέει τι γίνεται εδώ. Με τα συναρμόδια υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, mm-hmm. ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
1: Καθησυχαστικός λοιπόν ο υπουργός που μίλησε το πρωί στον Αντένα. Δεν ξέρω, Σπύρο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, διότι τα θέματα του αστυνομικού δελτίου βλέπω είναι πλούσια. Έχουμε πολλές, έχουμε κινηματογραφική ληστεία στο Πόρτο Ράφτη. Ξύλωσαν ένα ATM με τη βοήθεια φορτηγού. Τι ακριβώς συνέβη?
10: Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Ναι. Μια κινηματογραφική διάρρηξη, θα λέγει κανείς.
1: Ναι.
10: Έναν αντισηματικό τρόπο διάλεξαν τουλάχιστον τρεις άντρες οι οποίοι ήθελαν να ληστεύσουν ένα ATM. Ήταν γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη στην ομώνυμη περιοχή.
1: Ναι.
10: Εκεί οι δράστες πήραν ένα φορτηγό, ενδεχομένως κλεμμένο, και έπεσαν πάνω στην πρόσωψη του ATM. Το κατέστρεψαν, εννοείται.
1: Ναι.
10: Ήταν μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Το εμβόλισαν δηλαδή?
10: Βεβαίως. Κανονικά και με τον νόμο.
1: Ναι.
10: Και μάλιστα κατάφεραν και απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα που περιέχονταν στο εν λόγω ATM και το βάλαν στα πόδια, αλλά παράτησαν πίσω τους το όχημα. Ενδεχομένως να έχουν λάβει μέτρα, γιατί δεν είναι και η απόλυτα ενδεικτικός τρόπος για να πραγματοποιήσεις ένα έγκλημα, έτσι να αφήσεις πίσω τόσο έντονα στοιχεία. Η τοπική ασφάλεια διενεργεί έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους. Εννοείται το φορτηγάκι έχει γίνει θύλο και φτερό από τους ειδικούς επιστήμονες.
1: Είχαμε και μια διάρρηξη σε κοσματοπολείο στην Νίκαια.
10: Είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο παρατηρείται τις νυχτερινές έως και μετά τα μεσάνυχτα ώρες. Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν στην περιοχή της Νίκαιας στις 3 η ώρα, στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Λαμπράκη, τρεις είναι και εκεί οι δράστες οι οποίοι έσπασαν τη γυάλινη πόρτα ενός κοσματοπολίου και άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Η αξία της λίας τους δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Οι δράστες αξίζουν να σημειωθεί πως διέφυγαν από το σημείο με όχημα το οποίο έχει τακτοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Χαρακτηρίζεται ως κλεμμένο. Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Και με αυτά τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της ασφάλειας προχωρούν στην τακτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα άγριο έγκλημα στο Δαφνί. Ένα 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στο θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Ένα τραγικό περιστατικό.
12: Ένα τραγικό περιστατικό. Πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους χώρους ιδρυματοποιημένους, ιδρυματικούς,
1: ναι,
12: που οι ασθενείς είναι ιδρυματοποιημένοι, σε ψυχιατρία δηλαδή.
1: Ναι.
12: Διεθνώς συμβαίνουν τέτοια περιστατικά για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση από την πολιτεία, καθώς η ασθένεια είναι τέτοια η οποία δεν βοηθάει στον σοφρονισμό.
1: Οι συνθήκες όμως, Βασίλη, δεν θα μπορούσε κάποιοι τρόφιμοι οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς, βαριά ψυχικά ασθενείς, να νοσηλεύονται κατά μόνας?
12: Ήταν απρόβλεπτο, μας είπαν. Ο ασθενής λάμβανε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή. Ήταν χαμηλού κινδύνου, χαμηλής επικινδυνότητας. Να πούμε ότι 3 και 25 ακούστηκε ένας θόρυβος, ένας γκρουτούπος στην δεύτερη ψυχιατρική κλινική του Δαφνιού,
1: ναι,
12: το πρωί. Και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι νοσηλευτές που είδαν πεσμένο κάτω τον άτυχο άντρα. Αμέσως ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και καλέσαν τους παθολόγους. Οι παθολόγοι φτάσαν σε 3 λεπτά, συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν μπόρεσε να επανέλθει
1: Το θύμα.
12: Εν τω μεταξύ είχε φτάσει το ΕΚΑΒΗ, είχε φτάσει η ιατροδικαστής και στις 5.30 ώρα έφτασε και το ΑΛΦΑΤΑΦ δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Χαϊδαρίου. Μιλήσαμε με την υγειονομική περιφέρεια, μας είπε ότι έχει την αναφορά του νοσοκομείου, όλα ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι η στελέχωση
1: το προσωπικό, της κλινικής ήταν καλή. Το προσωπικό δεν
12: καλή,
1: πήρε, δεν, δεν,
12: καλή.
1: Ναι, δεν κατάφερε το προσωπικό να ακούσει ότι εκείνη τη στιγμή γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό στραγγαλισμού, δεν υπήρξε κάποια φωνή, κάποια έκκληση για βοήθεια.
12: Λέγεται, γράφτηκε και λέγεται ότι έγινε καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Οι νοσηλευτές λένε ότι ακούσανε ένα βούπο που τους φάνηκε περίεργος και τρέξανε.
1: Μάλιστα.
12: Δεν υπήρξε δηλαδή συμπλοκή με αποτέλεσμα να παρέμβουν κάποιοι για να τους χωρίσουν για να έγινε τελείως ξαφνικά.
1: Σε κάθε περίπτωση πολύ δυσάρεστο
12: περιστατικό. Ο οποίος παίρνει τα φάρμακά του κανονικά και δεν έχει δώσει ποτέ στο παρελθόν δικαίωμα.
1: Σε κάθε περίπτωση, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε ένα έγκλημα. Θα πρέπει να αναλάβουν και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
12: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όντως προχωράει το έργο, όπως είπε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Παπαθανάσης. Στο τέλος του μήνα, ας είμαστε και λίγο πιο ανεκτοί, ή τις αρχές του επόμενου, θα ξεκινήσει η υποβολή των ετοιμάτων για όσους μπορούν να καταστούν επιλέξιμοι. Δηλαδή θα πάει ο ενδιαφερόμενος, θα καταθέσει ότι έχει ένα σπίτι κλειστό. Μιλάμε για σπίτια κλειστά. Βέβαια θα υπάρξουν και για ανοιχτά σπίτια, αλλά σε δεύτερη βάση. Λοιπόν, υποβάλλει το ενδιαφέρον και το μέσο του συστήματος βρίσκεται η επιλεξιμότητα. Δηλαδή, αν μπορεί δηλαδή να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με την έννοια ότι θα υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπει στο πρόγραμμα, δεν θα μπει έτσι οπωσδήποτε.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά σπίτια. Συγγνώμη λίγο, Βαγγέλη. Αφορά σπίτια που είναι πρώτο 90, ισχύει αυτό?
13: Πρώτο 90 ισχύει, ναι, ισχύει. Πρέπει να είναι πρώτο 90 και μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
1: Μάλιστα.
13: Αυτού του είδους τα σπίτια θέλουν να ανοίξουν. Μιλάμε για πολύ παλιά σπίτια, με πολύ παλιές προδιαγραφές, οι οποίες εάν μπουν, σίγουρα θα αυξήσουν την προσφορά, που αυτός είναι ο στόχος των σπιτιών, ώστε να χαλαρώσει λίγο η πίεση στη μεγάλη ζήτηση στέγης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα γνωρίζουμε?
13: Όχι, δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. δεν το γνωρίζουμε. Αλλά φαντάσου το ότι θα είναι περίπου στα εισοδηματικά κριτήρια του σπίτι μου 2. Δηλαδή θα φτάνεις μέχρι 25.000 για ένα ζευγάρι και θα ανεβαίνουν ανάλογα με τα παιδιά και κυρίως και με την κοινωνική κατάσταση που βρίσκεται. Αν υπάρχει κάποιο μέλλον, ας πούμε, αμαία, ή αν είσαι πολύτεχνος, παίζει ρόλο πάντοτε επίσης η γεωγραφική θέση του ακινήτου. Δηλαδή, αυτός που βρίσκεται από μια απομακρυσμένη περιοχή, δηλαδή παραμεθόριο και λοιπά, θα παίρνει περισσότερα μόρια για να ανοίξει κάποιο σπίτι και λοιπά.
1: Και το ανώτατο ποσό που θα μπορεί να λάβει κανείς, το γνωρίζουμε?
13: Είναι 36.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
13: Μιλάμε επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και έως 120 τετραγωνικά. Και έτσι πάει στα 436.000 ευρώ. Όπως είπε ο υπουργός, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 95% της επιδότησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ας πούμε, της δαπάνης. Αλλά δεν θα ξεπεράσει οπωσδήποτε τα 36.000 ευρώ. Κοίταξε, είναι μια δράση η οποία δεν ξέρω τώρα, αν σχεδιαστεί καλά, μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή να ανακουφίσει λίγο το μεγάλο πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζει κυρίως η Αθήνα και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη. Θα το καταφέρει αυτό ο ΕΡΙ.
1: Ναι.
13: Να δούμε όμως τους όρους, ας πούμε.
1: Ναι, και βασικά τα συνδυματικά κριτήρια να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερο κόσμο.
13: Ναι, και βέβαια η επίσης ένταξη στο πρόγραμμα, πού θα περιγράφουν μέσα, τι θα κάνεις, ποια είναι το έτοιμά σου κλπ, το ύψος της δαπάνης, τι θέλεις να αλλάξεις κλπ, θα αρχίσει μάλλον το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ξέρει, αυτοί που θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο θα έχουν ουσιαστικά προεπιλεγή, θα είναι επιλέξιμοι, θα γίνουν επιλέξιμοι και θα μπορούν να πάνε. Δεν θα μπορέσω εγώ, δηλαδή, για παράδειγμα, που δεν είμαι επιλέξιμος, να πάω να υποβάλω μια αίτηση των δονωθών. Θα προεπιλεγούν οι δικαιούχοι και μετά από τους δικαιούχους όσους θέλουν θα πάνε
14: θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
1: Μάλιστα.
14: Θα πάει πολλοί κόσμος, γιατί από όσο φάνηκε και το αναβαθμίζω σπίτι μου, το οποίο ήταν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, πήγε καλά. Δηλαδή,
1: μα καταρχάς, Βαγγέλη μου, τα περισσότερες πολυκατοικίες εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, είναι παλιές πολυκατοικίες. Στις περισσότερες γειτονιές οι πολυκατοικίες είναι πολύ πριν του 2000, έτσι, το 70, το 80, τότε που ήταν η πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ΑΔΕ δεν θα στέλνει μόνο τα ληξιπρόθεσμα, δεν θα στέλνει μόνο ραβασάκια, θα παίρνει πλέον και τηλέφωνο. Μάριε, καλά καταλαβαίνω.
14: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Φωτιά αναμένεται να πάρουν τα τηλέφωνα της ΑΔΕ το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
14: Καθώς σύμφωνα, Έρη, με το επιχειρησιακό σχέδιο, ετοιμάζονται 55.000 κλήσεις σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι κλήσεις θα λειτουργήσουν ως τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων, καθώς όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέση τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμού περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Στόχος είναι να μπει φρένο στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεπερνούν πλέον τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και να πετραπεί μια νέα γενιά κόκκινων χρεών που στερεί πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Τώρα, στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που άφησαν για πρώτη φορά απλού τους φόρους, καθώς και άλλες κατηγορίες υπόχρεων με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
1: Μάριε, γνωρίζουμε για ποιο λόγο μπαίνει η ΑΔΕ σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω, ξέρεις, με πιο σκεπτικό. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που τους λένε είσαι δικαιούχος ενός προγράμματος, χρωστάς, δεν χρωστάς, παίρνεις ένα επίδομα, όλα αυτά. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες, με κυκλώματα που εξαρθρώνονται και λία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, είναι ο κατάλληλος τρόπος υπενθύμησης ενός χρέους ή θα έπρεπε ίσως ενδεχομένως να επιλέξει ΑΔΕ κάποιον άλλο τρόπο, πιο ασφαλή, πιο παραγωγικό να το πω, διότι φοβάμαι ότι θα μείνει στο διαβάστηκε.
14: Οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν κοιτάνε καθόλου τα email τα οποία στέλνει η ΑΔΕ.
1: Ναι.
14: Και σου λέει, να στέλνω εγώ ειδοποιητήρια, να στέλνω email και εσύ να μην τα κοιτάς, θα σε πάρω και τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
14: Και ένα επιπλέον κριτήριο είναι ότι όσοι έχουν δημιουργήσει φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση, με την έγκαιρη βέβαια παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό.
1: Ναι, αν είναι κάποιος συνεπής, ας πούμε, εντάξει, και απλά το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εκεί θεωρείται λογικά ότι είναι πολύ πιο εύκολη, υπάρχει πιο μεγάλη δυνατότητα εισπραξιμότητας.
14: Έτσι ακριβώς είναι. Εν τω μεταξύ, Έρη, να θυμίσουμε ότι εντός Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι μπορεί να δώσει ανάσα σε 100.000 οφειλέτες. Άρα, ο συνδυασμός, η ΑΔΕ να πάρει τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ανοίγει η νέα ρύθμιση, είναι σαν η ΑΔΕ να τους κατευθύνει όλους αυτούς τους οφειλέτες να μπουν στη νέα ρύθμιση. Δηλαδή να μαζεύει το κοπάδι, να το πούμε πιο λαϊκά. Πιο απλά. Να μαζεύει το κοπάδι και να τους λέει να τους κατευθύνει, γιατί μπείτε στη ρύθμιση, να ρυθμίσετε τα χρέη σας και να εισπράξουμε και να τα αποπληρώσετε και να εισπράξει το δημόσιο τα λεφτά που τα αναλογούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη. Άλλα είχαμε κανονίσει να πούμε με τη Σοφία, αλλά επί του πιεστηρίου έχουμε σημαντική εξέλιξη στον Παναθηναϊκό Άκτορ και αφορά τον κύριο Αταμάν, τον προπονητή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά. Έχουμε έτσι την τελευταία ώρα την είδηση ότι θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργίνα Αταμάν, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τουρκού προπονητή στον Πάγκο. Να πούμε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σαφώς υπάρχει έντονος προβληματισμός για την αποτυχία του Παναθηναϊκού Άκτορ να προκριθεί στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί και σπίτι του, στο Telecom Center Athens στην Αθήνα. Είχε βγει μια είδηση ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ, κάτι που έσπευσε να διαψεύσει η πράσινη ΚΑΕ, η οποία με ενημέρωσή της τόνισε ότι γράφονταν ακρίβες και ψέματα. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετικά η προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο πίσω το Αγίου Θωμά.
17: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
22: Στη
2: Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
22: Λευτεράκι, τα είδες?
23: Τι να δω ρε Ζωζό.
22: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
23: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
22: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
23: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
22: Τις κληρώσεις?
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
25: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
27: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
28: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
31: Στον Status
0: Η ώρα είναι 3.
4: Καιρός για χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και αύριο στην πόλη μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 22 βαθμοί, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τις Σέρες 24, στο Κιλκής 25 και στα Γιαννιτσά 26 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σε Καστοριά και Γρεβενά τους 25 βαθμούς.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
16: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
18: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
20: Έχουμε βαφτίσια. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι αγόρι ή κορίτσι για να σας πω τι θα φέρετε στα βαφτίσια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τώρα, σήμερα δηλαδή, στα επόμενα 5-10 λεπτά. θα πρέπει να αποφασίσουμε τι όνομα θα δώσουμε στο μωρό. Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς μωρό. Μωρό δεν το λες. Γυρασμένο είναι, αλλά το φρεσκαρίσαμε. Δηλαδή το πουδράραμε, που κάναμε μπότοξ, το φλωμώσαμε στο ιαλουρονικό, του βάψαμε και τα μαλλιά και έχουμε ένα κουκλάκι έτοιμο το οποίο πρέπει να βαφτίσουμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 6 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Status, στο Status Express, στον Status 107 και 7, δηλαδή στην δική σας συχνότητα.

0: Γαβρίλο Χατζινόπουλο στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί είναι και η Εφη Παφίτου και η Βιργινία Δημαρέση και ο Λεοντής ο Μαχαιράς και ο Σωτήρης και ο Τριαντάφυλλος. Η Βιργινία Δημαρέση πάει δεξιά-αριστερά, περιφέρεται συντονίζοντας τα ασυντόνιστα εδώ μέσα με πρώτον ασυντόνιστο τον Ομιλούντα. Δημήτριο, θα το πω μεγαλοπρεπώς, Δημήτριο Βενιέρη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, ξεκινάμε καλά, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Στους δρόμους τα πάντα είναι όμορφα και ωραία. Από διάθεση πάμε καλά. Από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας και εσείς από διάθεση καλά πάτε. Και πώς να μην έχετε διάθεση αφού σας έχει απαλλάξει από το άγχος ο Μπαρμπαστάθης. Γιατί με την σειρά Ας Μαγειρέψουμε ο Μπαρμπαστάθης έχει 18 συνταγές όπου βρίσκει τα λαχανικά έτοιμα πλημμένα και κομμένα σε σωστές αναλογίες. Παραδοσιακές συνταγές στο τραπέζι μας. Έτσι είναι ο Μπαρμπαστάθης. Λοιπόν, αγόρια κορίτσια της μεσημερινής, της μεσημεριανής μας. Τι έπαθα, παιδιά? Έπαθα Άδωνη. Όπου για τον Άδωνη είπε κάτι κουβέντες βαριές η εθνική γραία, κάτσε καλά, δηλαδή ένα πράγμα, δεν λέγονται αυτά πράγματα.
1: Με το βάρος της δικής σας υπογραφής.
2: Βέβαια. Και είναι ακριβώς η επιτομή της παροιμίας εκεί που φτύνεις έγλυφες και εκεί που γλύφεις έφτυνες. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Ο Γεωργιάδης είναι μια περίπτωση, είναι ένας άθλιος και ελεηνός λαγός του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Άθλιος εκεί... και ελεηνός.
2: Και τα δύο.
1: Ναι.
2: Μπορώ να πω και άλλα. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Και με το βάρος της δικής σας υπογραφής.
2: Βέβαια. Και είναι ακριβώς η επιτομή της παροιμίας εκεί που φτύνεις έγλυφες και εκεί που γλύφεις έφτυνες.
0: Όπως καταλάβατε είναι αυτοαναφορικό. Δηλαδή η εθνική γραία, η κυρία Κρήτα, περιγράφει τον εαυτό της, απλά αποδίδει τα δικά της χαρακτηριστικά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν θα σου πω εγώ αν τα έχει όχι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά αυτό το οποίο περιγράφει η κυρία Κρήτα είναι ακριβώς αυτό που είναι η ίδια, η οποία έρπει, γλύφει δεξιά-αριστερά για να κρατήσει έδρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, άμα την πάρει μαζί της ο Τσίπρας, μαζί του, ή αν την αφήσει στα αζήτητα. Δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Δεν έχω πληροφορίες. Πάντως αυτή ως επικρατείας βολεύθηκε εκεί. Και μάλιστα όταν είχε έρθει εκείνη η στιγμή, θυμάστε ότι έπρεπε να παραδώσουν έδρες για να βγει ο εκλεκτός, ο αρεστός, ο αγαπημένος. Η κυρία Ακρίτα είπε, εγώ, σας παρακαλώ, εγώ δεν δίνω έδρα. Άσε με σκυρά μου, άσε με σκυρά μου, άσε.

0: Πάμε τώρα πριν ξεκινήσουμε τα βαφτίσια. Έχουμε βάφτιση σε λίγο, παρακαλώ την προσοχή όλων, παρακαλώ, αγοριών και κοριτσιών κάθε ηλικίας. Θα σας χρειαστώ και αφού δεν έχει κυκλοφοριακά ή άλλου είδους ζητήματα, προβλήματα εκεί έξω, θα βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει αλλά και να οριάσει. Σας έχω τον άνδρα ο οποίος κοιμήθηκε με 3.800 γυναίκες. Ούτε 3.799, ούτε 3.801. Ο κύριος αυτός κοιμήθηκε, όταν λέω κοιμήθηκε, τον πήρε ο ύπνος. Σεξουαλίστηκε με 3.800 γυναίκες. Ο κύριος που θα ακούσετε τώρα είναι...
1: Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος.
1: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί δεν είναι πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Ο Νικηταράς έτρωγε Τούρκους. Η Καριστιανού λέει είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Βέβαια ο Σιάγκος, πως το λένε τώρα, αυτός έπεσε σε κάτι βιντεοτενίες. Πήγε με 3.800 γυναίκες. Δεν είχε χρόνο ενδεχομένως να διαβάσει ιστορία, να μάθει ότι η Μπουμπουλίνα, Η Μπουμπουλίνα μωρέ, είχε δώσει όλο το βιός της, όλη την περιουσία της, την ζωή της. Ήτανε επέτης στο τέλος. Παρακαλούσε, χρειαζόταν λεφτά για να συντηρηθεί. Δηλαδή την δική της περιουσία, πέρα από τους αγώνες της, την θυσίασε για την μεγάλη ιδέα, την εθνική ιδέα. Η Καριστιανού τι ακριβώς έκανε, γιατί μάζεψε 600 χιλιάρικα. Ρε Γιάνγκο. Αυτά μάθαινες με τις 3.800 γυναίκες. Δεν πήγες με μια ιστορικό, με μια φιλόλογο, με μια πατριώτισσα, με μια ρε παιδί μου ξέρω εγώ, η οποία να είναι σπουδαγμένη. Με τι πήγαινες, μόνο για σεξ? Δαβίδ, έλα βοήθησέ μας γιατί δεν πάμε καλά. Δαβίδ Μπάουι, David Bowie. Βρε φίλε, τόσους εραστές τούτη εδώ η χώρα, απορώ πως την γλιτώσαμε. Α, όλα και όλα, τη θαυμάζει. Όπως και η άλλη προφέση, πως τη λέγανε η Νεγρεμπόντι, η οποία είχε πανεπιστημιακός, έτσι και ο Σιάγκος. Αυτοί όλοι πηγαίνουν στα κόμματα, συμφωνούν, υπογράφουν, κάνουν, ράνουν, αλλά δεν διαβάζουν προγράμματα, απλά πηγαίνουν και συμφωνούν. Νεγρεμπόντι.
3: Βλέπαμε αυτές τις εικόνες. Είναι τα πρώτα μέλη του κόμματος που είδαμε στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι ίδιοι άνθρωποι θέλησαν να τα δημοσιεύσουν, οπότε και εμείς τους καλωσορίζουμε.
4: Μια ανάρτηση. Που ήταν.
3: Μια ανάρτηση. Έχετε υπογράψει την κριτική διακήρυξη?
4: Βεβαίως.
3: Την έχετε διαβάσει?
4: Όχι, δεν τη διάβασα.
0: Δεν πειράζει. Την υπέγραψα, λέει. Δεν τη διάβασα, την υπέγραψα. Βέβαια είναι γυναίκα και δεν μπαίνει κάτω από τη γνωστή παροιμία, το λιλί και την υπογραφή δεν τα βάζουμε όπου κι όπου. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουμε σαλέψει. Έχουμε σαλέψει. Πρόσεξε, με την Καριστιανού είμαι προσωπικά. Δηλαδή, αν μου πεις ότι αφαιρώ ότι σοβαρό υπάρχει στη χώρα, διάλεξε από το καλάθι, δηλαδή διάλεξε από τα δεύτερα. Φυσικά από τα δεύτερα είμαι με την Καριστιανού, δεν το συζητώ. Όσοι έχετε να διαλέξετε από τα δεύτερα δηλαδή, πολύ καλά κάνετε και επιλέγετε Καριστιανού και το εννοώ σοβαρά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για... Για τα βαφτίσια, ο Άλεξ Τσίπρας, ο φίλος μου, έχει δώσει ένα βίντεο στην δημοσιότητα για να ρίξουν ιδέες οι νέοι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, για το πώς να ονομάσει το όνομά του. Πώς να ονομάσει το κόμμα του, συγγνώμη. Ακούστε ορισμένες σκέψεις και μετά παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ, θα σας δώσω λίγο χρόνο. Θα βρω μια τραγουδάρα φοβερή και τρομερή και θέλω να μου δώσετε ονόματα για να τα στείλω στο

0: ξανά.
1: Πηξίδα.
2: Πηξίδα.
3: Πηξίδα.
4: Πηξίδα ίσως.
5: Πηξίδα.
6: Πηξίδα.
7: Πορεία, στοχμός.
0: Η επιστροφή.
3: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
8: Είναι μερικές από τις ίδιες Λάουρα λέει. Λάουρα. Λοιπόν, γρήγορα από το Κοβέση. Γρήγορα, πυροβολήστε. Δώστε ιδέες, ονόματα στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Βρήκα τραγουδάρα φοβερή και τρομερή, γιατί γουστάρετε να ακούτε ωραία τραγούδια με συνεργάτικα. Και μετά και προφορικά, ως στέλνετε τηλεφωνικά, να σας ακούσω, γιατί όχι σε λίγο όμως. Πάμε αρχικός, γραπτός. Ξεκινάμε με γραπτά.

0: Ο Μαυρογένου πτώχευσε, βεβαίω, Ντίνα μου, βεβαίω, αυτό έκανε. Κάτσε λίγο απέναντι, διάβασε κανένα όνομα, σε παρακαλώ. Πού είδαμε, ρε λέω, θα είσαι ο λέκτορα. Στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο λέκτορα ήταν αυτό ο οποίο ξέρει τα γράμματα. Ο άλλο ανοιγόκλεινε το στόμα του, έκανε ότι ήξερε, αλλά ο λέκτορα έκανε. Τι έτρωγε, σε διακόψα. Α, η μαμά μου έλεγε, δεν διακόπτουμε άνθρωπο, άστο.
1: Όχι, μετάξει.
0: Εντάξει είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα βγάλει άλλια, δεν θα σαλιαρίσει. Δεν θα γίνει αυτιά.
1: Δεν είναι ώρα.
0: Για χτυπά, ό,τι βρει. Δεν προλαβαίνω, παιδί.
1: Η Φωτεινή, η Μαρία, η άλλη Μαρία, ο Πέτρο, ο Χρήστο, ο Κώστα, η Σβετλάνα, η Ντίνα, ο Αναστάσιο, ο Γιώργο, ο Ζαχαρία, ο Δημήτρη, ο άλλο Δημήτρη, η Ελένη, ο Γιώργο, ο άλλο ο Γιώργο, ο Ανδρέα, ο Στέλιο, ο Στέργιο, ο Δημήτριο, ο Χρήστο, ο Λάζαρο, ο Μάνο, ο Γιώργο.
0: Τι μου λέτε τα ονόματα του, το γράφουν ονόματα για το όνομα, για το κόμμα του Τσίπρα. Ρίξε μια ματιά. Α, τα αφήσω αλλιώς. Ρίξε μια ματιά και δίνει καμιά εκατοστή τα μηνύματα. Αν σου αρέσει οτιδήποτε έτσι σατυρικό, σεξουαλικό, πικάντικο, έξυπνο, ό,τι βρεις λέει, ανοιχτό είναι το μικρόφωνο.
1: Εδώ ο Ευάγγελος γράφει θέατρο. Θέση εξέλιξης αλλαγής τεκμηριωμένης ριζοσπαστικής οργάνωσης.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο όνομα. Πώς το πήγε, ξαναπες το.
1: Θέατρο. Θέση εξέλιξης αλλαγής τεκμηριωμένης ριζοσπαστικής.
0: Δεν θα το ψηφίσουν. Όχι, όχι, άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Κάποιος έγραψε Πινόκιο. Μπουρμπουλήθρα λέει αν το ονομάσει το κόμμα του, το κόμμα του άλλος.
1: Παραμύθι ξανά γράφει εδώ η Μαρία.
0: Παραμύθι ξανά είναι, δεν είναι, πώς το λένε, είναι απαξιωτικό. Το όνομα αυτού Πινελόπη γράφει άλλος.
1: Πούστα.
0: Χορευτή στο Σύνταγμα. Γράφει η Φωτεινή. Ο Καγκουλίδης τι γράφει? Ζήτω τα κορόιδα.
1: Πινελόπη έχει πάρα πολλά.
0: Η Θάκη πάντως το γράφουν αρκετοί.
1: Φαφλατάς.
0: Φαφλατάς, ωραίο, ωραίο. Ψηφίζω Φαφλατά.
1: Πτώση ελευθερίας.
0: Πτώση ελευθερίας.
1: Το κλουβί με τις τρελές. Νταούλη. Στο χιλιοστό.
0: Το Νταούλη μου άρεσε. Φούσκα γράφει Μαριό. Ο Γκουσγκούνς. Αλήτες, θα σας βάλω πιπέρι στο στόμα. Εγώ είπα σοβαρά να μου δώσετε κανένα όνομα.
1: Καταληψία με στραβά δόντια.
0: Α, ωραίο της Ελένης. Η πρώτη φορά ξανά.
1: Συριζική Ένωση γράφει εδώ η Ήρης.
0: Η Ήρης γράφει Συριζική Ένωση.

0: γράφει ο Παπάντζας νομίζω είναι το κατάλληλο.
1: Αγύριστος, γράφει ο άλλος. Ξέχασα το φάκελο. Τσίρκο. Α, ωραίο, κυβίστηση, αυτό του Ντίνα είναι πάρα πολύ καλό. Κόμμα κυβίστησης γράφει και ο Λεωνίδας.
0: Σε χραλεξία 2.0.

0: ξύρισμα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λέω ότι μου πήγε να συνεχίσει αγόρι μου, γιατί δεν θα ηρεμήσει, πίστεψέ μου. Λοιπόν, εγώ είπα να πείτε κανένα σοβαρό όνομα, τον έχετε πλακώσει τα μπινελίκια τον άνθρωπο. Ρε. Γράψτε κάτι σοβαρό. Να το στείλω, τι να το στείλω, να το λένε Νταουλτζή που γράφει εδώ Τέο. Α, επιστρέφουμε, ωραίο είναι. Εν τω μεταξύ, τώρα έχουμε, από τη μία έχουμε πηξίδα, από την άλλη έχουμε ελπίδα. Γιατί η Καριστιανού θα. Θα το ονομάσει μάλλον ελπίδα το κόμμα της. Θα έχουμε μία πηξίδα και μία ελπίδα. Η Θάκη χωρίς GPS. Γράφει η Μαρία Κατσιάνου. Λέγεται, όπως θα έχετε δει ενδεχομένως, ο Τσίπρας μια χαρά νιώθει. Ο Ανδρουλάκης δεν κοιμάται καλά πλέον. Ποπ, εδώ ωραίο, να, με φόρα τώρα. Το κόμμα των αμνών. Η Βικτωρία γράφει τραπεζική ασυμφωνία. Ε, Μαρία, είσαι και κορίτσι. Οι μπουτούδες ξανάρχονται, ρε Μαρία. Λοιπόν, τι έλεγα νωρίτερα, για να το ψιλοσοβαρέψουμε λίγο, τόσο όσο, γιατί... γιατί έχουμε χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε λίγο. Ο Ανδρουλάκης έχει ανησυχίες πολλές, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ένα καινούριο όνομα.
1: Για πείτε.
2: Αλάργα.
1: Αλάργα. Αλάργα. Γιατί αλάργα, ρε φίλε, αργά αργά δηλαδή.
2: Αλάργα θα πει μακριά από εδώ.
1: Αυτό θα πει, εγώ νόμιζα αλάργα και έρχεται, είναι... έρχεται σιγά σιγά.
2: Όχι, αλάργα, μακριά από εδώ.
1: Καλά, καλά, λέγε εσύ. Λέγε.
2: Σε
1: βλέπω να πας στα ATMs πάλι να μαζεύεις λεφτά. Άντε, καλό μεσημέρι, λέγεται. Αν και τώρα είναι σοβαρός. Η Φωτεινή γράφει καμένος. Γεια σου Μαρία Σιδροπούλου. Μέχρι τώρα ένα σοβαρό όνομα δεν είπατε, ρε. Δεν είστε άνθρωποι εσείς. Είστε απάνθρωποι. Παρακαλώ.
3: Εγώ λέω Ένωση Λοτοφάγων.
1: Ένωση Λοτοφάγων. Ελό δηλαδή. Εν λό.
3: Ναι,
1: εν
3: γιατί
1: λό.
3: Λοτοφάγοι που ξεχνούσαν τα πάντα και
1: το
3: ξαναστήνουν.
1: Να σε καλά. Καλά λέγεται. Σας λέω, το πρόβλημα το έχει ο... Σήμερα έγινε και ένας καυγάς. Ξέρετε, στα θέματα αυτά δεν υπησέρχομαι έτσι βαθαίως και βαρέως, γιατί λίγη ώρα πριν αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων τα ακούσατε. Έχουμε ένα καυγά εκεί, γιατί κλήθηκε ο Τζαβέλας στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής και Θεσμών και δεν πάει. Και πολύ καλά κάνει, γιατί η Βουλή μπορεί να καλεί κόσμο, ανώτατους δικαστές και εισαγγελικούς και άλλους λειτουργούς σε επίπεδο αρίου πάγου κλπ. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να τους ανακρίνει. Δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει να απολογούνται για τις αποφάσεις τους οι δικαστές βάσει συντάγματος. Γιατί το Σύνταγμα ορίζει ότι είναι ανεξάρτητες εξουσίες. Και η μία δεν μπορεί να επιλέβεται την άλλη. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, αγαπητέ.
4: Τι είχε πει ο Γέρο Καραμαλής, στραβά αρμενίζουμε ή φρενοκομείο. Κάτι
1: φρενοκομείο.
4: Και στραβά βαδίζουμε ή στραβά είναι ο γυαλός, πώς το είχε πει κάπως
1: ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε είναι το σχήμα, ναι.
4: Φαίνεται και τα δύο τα έχουμε.
1: Να είσαι καλά αγαπητέ μου, φίλτατε. Λοιπόν, εξαιρετικό, εμπνευσμένο, έρχεται από φίλο ακροατή, γράφει τεχνική λύση. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο από ό,τι έχετε γράψει, τεχνική λύση. Είναι και συμβατό λίγο, γιατί ο πρόεδρος, ο άλλος πρόεδρος δηλαδή, έχει καταφέρει. Το ελληνική λύση έχει περάσει από τεχνική λύση. Ωραίο. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε αγαπητέ.
5: Δεν ήξερα ότι θέλετε να πάρετε τον τίτλο του νονού του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλώς τον κουμπάρο. Για πες.
5: Θα είσαι ο πνευματικός πατέρας,
1: δηλαδή. Η μητέρα θα είμαι, στην εποχή μας δεν είναι.
5: Είσαι ο πατέρας μας.
1: Για δώσε μια καλή ιδέα, ρε φίλε.
5: Για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ναι.
5: Ε?
1: Ναι.
5: Φύγαμε.
1: Πώς?
5: Φύγαμε.
1: Αν δεν φύγαμε και πού πήγαμε είναι το θέμα. τέτοια δεν εμφανίζεται, ρε φίλε. Η φίλη μου υποπάρα, δηλαδή πρόεδρε, έλα με φόρα και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν με το φίλο μου τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, φοβάται λέει πάρα πολύ δύο τριάρια, κάπου το διάβασα, το να είναι τρίτο κόμμα και να πάρει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης. Είτε το ένα συμβεί είτε το άλλο συμβεί, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι παρελθόν. Όλα δείχνουν ήττα. Η ήττα είναι κάτι σχετικό, έτσι δεν υπάρχει απόλυτο μέγεθος. Θα σας πω τι εννοώ, γιατί οι Bee Gees είναι αυτοί και γουστάρουν τα κορίτσια της παρέας να ακούσουν και οι Bee Gees.

έλεγα, αυτά φοβάται ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Γιατί είτε το ένα συμβεί είτε το άλλο, είτε και τα δύο. Γιατί αν συμβεί το ένα θα συμβεί και το άλλο. Μάλλον τα μαζεύει από την Προεδρία του κόμματος. Περιμένουν αρκετοί δελφίνοι στο Πασόκ. Αντί να περιμένουν στη Νέα Δημοκρατία, περιμένουν στο Πασόκ ένα πράγμα. Στη Νέα Δημοκρατία ένας δένδυας το εξεδήλωσε δημοσίως και φωναχτά. Ενώ στο Πασόκ 3-4. Ίσως γιατί η αποτυχία είναι πολύ κοντά. Και εκεί που έλεγε με μία ψήφο να βγω πρωθυπουργός, πρώτο κόμμα μάλλον, θα παλέψει για να βγει δεύτερο κόμμα, ενδεχομένως δύσκολα και τρίτο. Γιατί η Καριστιανού απειλεί δυνατά. Αν η Καριστιανού μπορέσει, το κόμμα της Καριστιανού, η Ελπίδα όπως θα λέγεται, μπορέσει και πάρει μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων από την Ελληνική Λύση, γιατί από εκεί έχει να πάρει πολύ κόσμο, παίρνει ήδη δηλαδή, και από άλλα τέτοια σχήματα, τότε ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης θα χρειάζεται μία ψήφο για να βγει τρίτο κόμμα, όχι τέτα, όχι πρώτο. Κρίμα, κρίμα για το ιστορικό Πασόκ να κακοπέσει.

Δεν είναι τίποτε, λυπάμαι αυτά τα νέα άτομα τα οποία πηγαίνουν, χειροκροτούν και ξαναπιστεύουν τα ίδια παπατζηλίκια. Γεια σου ρε Γιώργη. Μελέτησα τα προϊόντα σου Γιώργη και κατάλαβα το σκεπτικό σου, το οποίο πίστεψέ με είναι πάρα μα πάρα πολύ έξυπνο. Καπιταλιστικό ρε φίλε όμως.

Ωστόσο ότι καμαρώνουμε τον υπέροχο Όλυμπο, ο οποίος είναι ορατός από παντού. Απολαμβάνουμε και εκείνα τα οποία μας χαρίζει. Από εκεί έρχεται στο τραπέζι μας το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Και τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει, πίνουμε περισσότερο. Και αφού πίνουμε περισσότερο, ας φροντίσουμε να πίνουμε το καλύτερο. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο

0: Σήμερα συναντήθηκε με τον Τασούλα της κυβέρνησης ο πρόεδρος, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και για ακόμη μια φορά ξεκαθάρισε: οι εκλογές, λέει, θα γίνουν σε ένα χρόνο. Του χρόνου έχουμε 12 μήνες. Ωρε φίλε, πάει 7 ετία, την πέρασε. Από ό,τι φαίνεται το εννοεί ο Μητσοτάκης. Δεν πιστεύει κανείς ότι θα κρατήσει μέχρι τότε. Ή θέλουν να μην πιστεύουν, αλλά ο ίδιος δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι θα πάμε τέλος τετραετίας. Τέτοια ώρα, ώρα κοντίτο.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο

Κώστα Καζάκο. Διάβασα το μηνυματάκι το προηγούμενο. Για να σε βάλω σε blacklist. Πλάκα κάνω. Ωραίο μήνυμα. Κοίταξε, η μουσική είναι κάτι, γράφει ο Κωστής. Λέει καλησπέρα, αν και νωρίτερα εκθίασα τις μουσικές των προηγούμενων εκπομπών, μπορώ να πω ότι οι μεσημεριανές μουσικές επιλογές σας είναι πολύ ποιοτικές. Το έγραψε για τους προηγούμενους. Το πρωί, στους προηγούμενους μάλλον έγραφε. Καλημέρα, αν ο ρέπι της κυριαρχείς την ξένη μουσική, το ξέρουμε όλοι εδώ, το δίδυμό σας επικρατεί στα ελληνικά, στο Διογέννη και τον φαντάζομαι τι ότο στείλατε. Όχι, στην έφυγε στον Παπιδάκη. Ο άλλος κύριος ο πρωινός, για μένα λέει, όχι ο πολύ πρωινός, που αναλύει τα πάντα ντε, το παλεύει να σταθεί κοντά στους τρεις σας. Καζάκο, για βάλε εδώ, λέω ότι είναι αστειεύομαι, έτσι. Πέτρο Κοντίτο δεν είναι ισπανικό. Μην και εσύ σαν και εμένα νομίζεις τα ξέρεις όλα. Ιταλική λέξη είναι, λατινική, ιταλική. Καρικευμένο σημαίνει. Τα προϊόντα της Κοντίτο, βιομηχανία ελληνικότατη, η οποία τα πάει εξαιρετικά καλά. Έχει μια εξαιρετική οικογένεια που διοικεί εκεί και πολύ ευχαριστημένους εργαζόμενους. Και τα πηγαίνει περίφημα και χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε με κάθε επιχείρηση, μικρή, μεσαία, μεγάλη. Εμείς δεν ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι θέλουν να καταστραφεί ο γείτονας ή να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα.

0: Ακόμη στέλνετε μηνύματα για το πώς θα ονομάσουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω θα το ονομάσει Ιθάκη τελικά, έτσι. Ιθάκη, νομίζω. Ιθάκη, Πηξίδα. Γιατί δεν το ονομάζει Ελιά. Α, Ελιά είχαμε βγάλει κι εμείς. Ελιά είχαμε στην Ιταλία. Ελιά, νομίζω και εδώ δεν είχαμε ένα κόμμα που κάποιος το ονόμασε Ελιά. Κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Για βοηθήστε λίγο, γιατί το μυαλό στερεύει. Νομίζω ότι και εδώ δεν είχαμε ένα κόμμα. Κίνημα Ελιά. Τι το Πασόκ. Α, μπράβο, ναι. Έρε Βιργινία, έρε Βιργινία. Σε ευρωεκλογία, σωστά, ναι. Ελιά. Δεν πρόκοψε όμως. Για το τι γράφετε στο Viber δεν λέγεται. Άλλος λέει καθηκάκι. Σαν δεν τρέπες. Πιπέρι θα σου βάλω, πιπέρι. Α, έλεγα για τη μουσική στο ραδιόφωνο με αφορμή το φίλο μου τον Καζάκο εδώ. Αγαπητέ μου Κωστή, καταρχάς μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Εδώ οι μουσικές τις οποίες επιλέγουμε αφενός με να αρέσουν σε εμάς, κακά τα ψέματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε πόσες φορές μου είπαν οι άλλοι, παίξε παραδοσιακά, παίξε ελληνικά, παίξε λαϊκά, παίξε έντεχνα, μην παίζεις 80s, μην παίζεις 60s, παίξε 90s. Το θέμα είναι, μάλλον το θέμα είναι, πεποίθησή μου είναι ότι κάθε εποχή, κάθε είδος έχει διαμάντια. Εκεί συμφωνούμε την παφή του. Το ζήτημα είναι ποια ώρα, με ποιον τρόπο τα επιλέγεις για να τα μοιράσεις με τον κόσμο. Δεν είναι απαραίτητο όλα τα τραγούδια να αρέσουν σε όλους. Εγώ, ας πούμε, τη Βιργινία έχουμε διαφορετικά ακούσματα. Η Βιργινία έχει πιο σύγχρονα ακούσματα, αλλά έχουμε βρει έναν τρόπο να επικοινωνούμε στις 3 ώρες που κάνουμε μαζί εκπομπή. Just what's inside of me. Ain't no love out there for me but you. Όταν θα κάνω βραδινή, νυχτερινή εκπομπή, τότε να έρθετε να μιλήσουμε. Κάτσε λίγο κάπου εδώ, μας εξηγεί η βούλτευση ταχώνει στον Ανδρουλάκη, λέει, γιατί...
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
1: Ο Λάουρα ήταν...
0: Φύγε κοπελιά, σε να σ' ακούσαμε. Λοιπόν, έχω βούλτευση παρακαλώ. Έχω βούλτευση, η οποία βούλτευση συγκρίνει Ανδρουλάκη με τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, τον ανιψιό του Μητσοτάκη, ο οποίος απομακρύνθηκε, θυμάστε, από το Μέγαρο Μαξίμου. Η βούλτευση λέει, τι πάτε να συγκρίνετε, λέει, ο Ανδρουλάκης ποτέ δεν δούλεψε. Με έτοιμα χρήματα κάνει περιουσία. Ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
3: Εκεί θέλω να καταλήξω. Και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε να βουτάμε. Ωραία. Λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι.
4: Ωραία.
3: Μας,
4: λοιπόν,
3: έχουμε...
4: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Μάντζο, κυρία Βούλτευση, βάλτε με άνω τελεία. Θα κάνω ερώτηση στον κύριο Μάντζο, θα κάνει την κυρία Βούλτευση ή το αντίστροφο. Τι θέλει για να εξελίξει. Κυρία Βούλτευση, σα παρακαλώ πολύ. Κύριε Μάντζο, σα παρακαλώ πολύ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ένα ερώτημα, κυρία Βούλτευση, σα παρακαλώ. Είστε κοντά και είναι πιο εύκολη.
0: Κάτσε πιο νωρί, εδώ είναι.
3: Όλη μέρα ακούμε. Η κομπέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο ανιψιός, θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης που τα λέει όλα αυτά, μια ζωή ψητίζεται είτε από το κόμμα, είτε από την Ευρωβουλή και τη Βουλή. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε να βουτάμε.
4: Ωραία.
3: Λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι.
4: Ωραία.
3: Μας, αν
4: λοιπόν,
3: έχουμε...
4: Όχι, δεν...
0: Αισθάνομαι την κίνηση της γης. Αισθάνομαι, λέει, την γη να κινείται. Χαμός. Αυτά από τη βούλτευση. Τώρα κοίταξε να δεις, και ψέματα δεν είπε η βούλτευση, έτσι, για τον Ανδρουλάκη. Κομματικό στέλεχος μια ζωή, ευρωβουλευτής, πρόεδρος κόμματος, από εκεί μας σουλάει, νομίμος βεβαίως. Εντάξει, έχει και το κτηματολόγιο. Δεν παίρνει πολλά, παίρνει ένα χιλιάρικο. Γιατί τα 10.000 τα μοιράζεται όλη η οικογένεια. Άδικο δεν έχει, αλλά έχει έναν τρόπο, τα λέει και η βούλτιψη, γίνεται αχώνευτη. Πες τα πιο. Πώς τα λέγει η Μισελ, θυμάσαι η Μισελ πώς τα λέγει. Χορηγός της εκπομπής Status Express.

0: χορηγός τούτης εδώ της μεσημεριανής υπέροχη ζώνης, χάρη σε όλες και όλους εσάς ακροάτριες και ακροατές που μας δίνετε την τρέλα, τη δύναμη και τη διάθεση να κάνουμε τα καλύτερα. Χορηγός λοιπόν η εταιρεία InfoTrust, η οποία απευθύνεται σε σένα που είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, θες να κάνεις καριέρα, μπορείς να μπεις στη μεγαλύτερη ομάδα, στην ομάδα της InfoTrust, ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, και να δώσεις στην εργασία σου υπεραξία. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος να γίνεις μεγάλος παίκτης παίζοντας σε μεγάλα γήπεδα, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες, σύγχρονα εργαλεία, όλα αυτά σου τα προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια. Μπείτε στο infotrust.gr / φόρμα, συμπληρώστε αίτηση συνεργασίας ή καλέστε στο 2310-492-492. Χορηγός, τούτης εδώ πιας, να, αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Status Express, διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express, γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.

τι να κάνουμε. Μισταγίδης ήθελε να πάρει μια καλή ακαδημία, είπε να πάρει την ακαδημία του Χατζηβρέντα. Έκανα προθέσεις ένα πολύ ωραίο έτσι λογότυπο, το έστειλα στους μπαμπάδες. ΠΑΟΚ 10, το έκανα ΔΕΟΚ από το 10 ΠΑΟΚ και δικέφαλο σε γαλάζιο φόντο. Θα το προτείνω και στην ομάδα. Τέλος πάντων, ιδιαίτερο θέμα, ενδιαφέρον θέμα, κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτό το πάντρεμα. Σήμερα έχουμε πάμε βαφτίσια, γάμο θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Και πού ξέρω εγώ τι κάνει ο Κασελάκης. Ξέρω εγώ ψάχνει την Τζάκρη και η Τζάκρη τον Κασελάκη. Πήγε η Τζάκρη να φύγει από τον Κασελάκη, πήγε να χτυπήσει πόρτα Πασόκ. Έφαγε πόρτα από τον Πασόκ για τυπικούς λόγους και τώρα ψάχνει την Τζάκρη. Καθόλου απίθανο να την δεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι τόσο, πώς το λένε, της κυβιστήσεως, τόσο της κολοτούμπας. Καλοδιατηρείται και όλες γυμναστήρια, αυτά πράγματα, θέματα, τι βλέπετε, είναι κομψή, είναι αυτό, είναι athletic type τύπος. Οπότε με τις κολοτούμπες το όχι, μπορεί να κάνει μια κολοτούμπα για να πάει στο Τσίπρα. Τι να κάνει. Είπαμε ότι το τελευταίο διάστημα απεδείχθη ότι ο βασιλιάς, η αριστερά δηλαδή, τελικώς ήταν

0: before.
1: Γι' αυτό λέει ο Άδωνης, λέει, να, εγώ έχω τους λόγους μου που δεν έχω γίνει αριστερός και έγινα δεξιός.
2: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα σας πω, έτσι τώρα το σκοτεινό μου αυτό. Εμένα βάζω πολύ αριστεροί και τους γουστάρω πολύ, τους ευχαριστιέμαι. Δηλαδή, διαβάζω πολύ την ιστορία της αριστεράς από μικρός και την έχω έτσι, εγώ είμαι δεξιός, μην παρασχηθώ. Αλλά ένα από του λόγου που έγινε δεξιό είναι γιατί βλέπω πόσο πλάκα έχουν οι αριστεροί. Επειδή τσακώνονται σε όλη τη ζωή, θα σταμάτα μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχουν μεγαλύτερη εμφύλια τη αριστερά. Όχι τώρα, στην Ελλάδα. Από το κομμουνιστικό κόμμα, του Πολσεβίκου. Αν δείτε, ο Στάλιν καθάρισε όλου του πρώτου Πολσεβίκου. Δεν είναι κανένα. Δηλαδή είναι το ίδιο, ρε παιδάκι μου. Ο Μάο Τσετούγκ, του δικού του. Είναι η λογική των αριστερών είναι πώ θα φάνε ένα τον άλλον. Εντάξει, το πιο αστείο που πάντα μου κάνει το με εντύπωση γιατί διαβάζει την ιστορία τη Ελλάδα είναι που λένε τον εαυτό του σύντροφοι. Δηλαδή είναι σύντροφοι, αλλά τώρα ένα τον άλλον για πλάκα. Σαν ζουμπλάκι.

0: τώρα λίγο σε κάτι το οποίο με έχει σοκάρει. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Είδα ένα βίντεο από ένα γάμο. Από ένα γάμο και την πρώτη νύχτα του γάμου για ένα 13χρονο κορίτσι. Το έχω το βίντεο, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να το ακούσετε. 13χρονο κοριτσάκι, ένα μωρό δηλαδή. Το οποίο ήταν με τον νηφικό του. Ήταν εκεί η μαμά, η γιαγιά, παππούδες, τσιγκανά, γιφτάκι, πώς το λένε, Ρωμά. Για να μην, δεν ξέρω τώρα εκεί πώς να τους αποκαλείς αυτό. Και ήταν μέσα στην τρελή χαρά, μάζευαν και 50 ευρώ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και είχαν το σεντόνι του κοριτσιού, το οποίο κοιμήθηκε με τον σύζυγό της, με τον άντρα της 13 χρόνων το κοριτσάκι, και είχε τα αίματα το σεντόνι. Το οποίο το επεδείκνυαν εκεί εν έτη 2026, χόρευαν, το διασκέδασαν και έβαλαν και το κοριτσάκι να χορεύει. Πραγματικά εξοργίστηκα. Απορώ κανένας αγγελέας. Κάποιος δεν το είδε να παρέμβει. Και με ιδιαίτερη χαρά είδα έναν νεαρό, πολύ όμορφο παλικάρι, γύρω στα 25-30, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο παλικάρι, γύφτος το λέει και ο ίδιος δηλαδή, ο ίδιος το λέει, γι' αυτό το λέω, ο οποίος επίσης εξοργίστηκε και ήθελε να πει αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε, είμαι Έλληνας τσιγκάνος και έχοντας ένα μεγαλύτερο βήμα, περισσότερους followers στα social, αισθάνομαι χρέος να μιλήσω για κάτι. Έπεσε στην αντίληψή μου ένα βιντεάκι που ανέβασε το News Press με την οικογένεια μιας 13χρονης να επιδεικνύει γεμάτη περηφάνεια το σεντόνι που είχε πάνω αίμα, γιατί προφανώς την προηγούμενη νύχτα η κοπέλα αναγκάστηκε να πάει με κάποιον. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Ως πότε θα αφήσουμε αυτά τα σκουπίδια να συνεχίσουν να το κάνουν? Και το λέω εγώ, που είμαι και εγώ γύφτος. Ως πότε θα συνεχίσουν αυτά τα σκουπίδια να προωθούν, να προάγουν τα κορίτσια τους, τα 13χρονα, 14χρονα, στα 15χρονα, 16χρονα αγόρια. Αυτό είναι βιασμός. Αυτό, κάτσε για τώρα, αυτό είναι βιασμός. Αυτό είναι παιδεραστία. Είναι δυνατόν, ρε μα... Είναι δυνατόν να έχεις ένα 13χρονο κορίτσι και να επιδεικνύεις γεμάτο περηφάνεια το παρθένο σέντρο? Τι θα ήτανε ρε στα 13 του? Τι άρρωστα μυαλά είναι αυτά που έχετε ρε? Γιατί έχετε μείνει πίσω στο 50 και στο 40? Γιατί δεν αφομοιώνεστε στην ελληνική κοινωνία και παίρνετε και στο λαιμό σας όλους εμάς τους υπόλοιπους? Γιατί ακούει άλλος γύφτος τσιγκάνος και σου λέει α έτσι, και δεν έχουν άδικο. Όσοι μας κράζουν δεν έχουν άδικο. Τι είναι αυτό που... Εδώ πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Ανοίγω εγώ πόλεμο πρώτος. Και τα λέω εγώ που είμαι γύφτος. Γιατί άμα τα πήγε κανένας άλλος είναι ρατσιστής. Λες και είναι οκ. Αυτό που γίνεται είναι οκ.
0: Μπράβο ρε παλικάρι, δεν τον ήξερα. Πολύ ωραίο παλικάρι, πάρα πολύ ωραίο παλικάρι. Δεν τον, πρώτη φορά τον έχω δει. Πέρασε μπροστά μου και στάθηκα εκεί γιατί είδα το βίντεο με αυτό το άθλιο φαινόμενο να χορεύουν στο σπίτι δίπλα τον υφοκρέβατο στο οποίο κοιμήθηκε το κοριτσάκι 13 χρόνων, πρώτη εμπειρία σεξουαλική, και έδειχναν το σεντόνι με το αίμα. Τι λαός ρε φίλε, τι λαός, τι κόσμος.

Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Κάθε ώρα της μέρας είναι μια καλή ευκαιρία να μπείτε στην σελίδα στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr Μαρμαρίδη, ή αν είστε κοντά να περάσετε από καταστήματα Μαρμαρίδη και να επιλέξετε μέσα από την πλούσια γκάμα ιδεών, προτάσεων, προϊόντων, όλα εκείνα τα οποία σας ταιριάζουν και είναι προϊόντα value for money. Έπιπλα Μαρμαρίδης, 70 χρόνια. Γράφει την δική του ιστορία ανεξίτηλα σε κάθε χώρο.

Είναι όμως δεν είναι εξοργιστικό. Δεν δέρνει το μυαλό σου η εικόνα ενός μωρού 12-13 χρόνων να το σέρνουν με το ζόρι σε ένα κρεβάτι. Εσύ που είσαι πατέρας, μητέρα, εσύ που είσαι άνθρωπος στην εποχή μας, δεν νιώθεις οργή, θυμό, δεν θες να τσακίσεις όλους εκείνους οι οποίοι διατηρούν αυτές τις συνήθειες. Εγώ θέλω. Δεν το χωράει το μυαλό μου, πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μου.

0: με πολύ ωραίες συμβουλές για το πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Απαντήσεις, συμβουλές ωραίες, χρήσιμες από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy, μια εξαιρετική μονάδα στην περιοχή Παλαιοκάστρου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι αυτό που κάνουν το αγαπούν και το δείχνουν σε κάθε μία καθέναν. Εγώ, επειδή χρειάστηκαν τα παιδιά και εγώ, μόνο υπέροχες κουβέντες έχω να πω για τη δουλειά που κάνουν. Και χίλια μπράβο τους.
1: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι η εικόνα μας, αλλά ο χαρακτήρας μας? Στην πρώτη δυσκολία ψάχνουμε άμεση λύση. Στο πρώτο διψάο σταματάμε αμέσως, αντί να μάθουμε να προετοιμαζόμαστε. Έτσι, χάνουμε την προπονητική της ζωής, δηλαδή την οργάνωση, την υπομονή, τη στρατηγική σκέψη. Αν δεν μπορείς να οργανώσεις μια απλή διαδρομή, πώς θα οργανώσεις το σώμα και την υγεία σου? Η καθυστερημένη ικανοποίηση είναι δείκτης επιτυχίας. Όταν αφαιρούμε την προσπάθεια, την άσκηση για να δυναμώσουμε, την πείνα για να εκτιμήσουμε την τροφή, τη μελέτη για να μάθουμε, αφαιρούμε και τη δύναμη που μας χτίζει. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των Αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τη Θεσσαλονίκη επισημαίνεται ότι απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών στη Μητροπολιτική περιοχή, δηλαδή σε 11 από τους 14 Δήμους, πλην των περιφερειακών Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές για τη διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, επισήμαναν για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ότι δεν είδε έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησής του, απειλώντας με νομικά μέτρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και δήλωση του Πρωθυπουργού, αμφισβητώντας την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτήρισε αόριστες τις απαντήσεις του διοικητή της ΕΥΠ, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις συγκάλυψης της υπόθεσης υποκλοπών. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την ενέργεια του ΠΑΣΟΚ να διαρρεύσει διαλόγους και τοποθετήσεις του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης, παραπέμποντας τον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει απόρριτες συνεδριάσεις μόνο για τις ακροάσεις του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η σπήρα που διέπρατε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. 5 μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται σήμερα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 4 θα απολογηθούν αύριο και οι υπόλοιποι μεθαύριο. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, 2 εκ των οποίων κορίτσια, ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, 1 25χρονο και 1 29χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Κινέζικος στρατός έχει εκπαιδεύσει μυστικά στην Κινέζικη επικράτεια εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, ορισμένοι από τους οποίους στάλθηκαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Die Welt, που επικαλείται απόρριτα στοιχεία Ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στον Κιλκί στους 26, στη Βέρεια, στις Σέρες και στην Κατερίνη στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Χυμή φρούτων Viva.
8: Viva Juice in every sip.
7: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: και ονειρικά αυτοκίνητα έχουμε σήμερα. Και καθημερινά μοντέλα έχουμε σήμερα έτσι για εμάς τους κοινούς θνητούς. Και συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, αν θα προκύψουν αποτελέσματα και έρθουν στο προσκήνιο, θα το δούμε στην πορεία. Και πολλά ακόμα από τον υπέροχο κόσμο της αυτοκίνησης, βεβαίως εδώ στον Status 107 και 7 στο καθημερινό εν κινήσει. Με τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά να κάνει τις τελευταίες συνεννοήσεις εδώ με τον πλοηγό, με τον Λεωτή Μαχαίρα, οπότε ο Σωτήρης Βουτσελάς σήμερα έκανε την εισαγωγή. Μουσικά έχετε επιλέξει κάτι ιδιαίτερο, κύριε Τσουλφά, σήμερα για να ξεκινήσουμε?
1: Όχι, αλλά έχουμε και τις επαιτίους μας. Έχουμε και τους ανθρώπους μας.
0: Κάθε μέρα πώς γίνεται να βρίσκεις επέτειο για κάτι? Κάθε μέρα όμως. Το συζητούσα χθες, μου λέει φίλος που ακούει την εκπομπή. Πώς γίνεται να βρίσκει κάθε μέρα μια επέτειο για κάτι? Ναι, λέω, γιατί
1: το για πρώτο. Κάτι,
0: ναι, γιατί ακόμα και το πέταγμα της πεταλούδας, το πρώτο, όταν πρωτοπέταξε η πρώτη πεταλούδα, είναι επέτειος. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Εσύ τι απαντάς, δηλαδή, δεν είναι?
0: Όχι, αλίμονο, τι δεν είναι, αλίμονο.
1: Ήσουν έτσι προφανώς.
0: Και η μεταμόρφωσή της από κουκούλε που μεταξοσκόλικα σε πεταλούδα επίσης είναι επέτειος.
1: Ναι, το μπερδεύεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το μετάξι έχει σημασία, ας βγει και από εκεί και μετά. Σήμερα όμως ξεκινάμε διαφορετικά, διότι γιορτάζει η εγγονή.
0: Καλά, και ήρθες έτσι, χωρίς γλυκά, χωρίς μπαλόνια, χωρίς αλμυρά, χωρίς ένα catering εδώ. Κάντε
1: και αλλά δεν θα περάσεις από το σπίτι?
0: Βλέπεις.
1: Μα είναι δυνατό?
0: 4 χρόνια μετά, ακόμα δεν έχει μπει στο ρόλο του παππού.
2: Πασόκος,
0: όπως πρέπει.
2: Εδώ την έχει τη δικαιολογία.
0: Καλά.
1: Μα δεν θα περάσετε από το σπίτι? Τι να φτιάξουμε?
0: Πρόσεξε, γιατί θα περάσουμε. Θα πάμε πρώτα στον δοντίατρο και μετά θα έρθουμε. Μας απαγορεύει, έτσι, δεν μας απαγορεύει
1: έτσι,
0: να φάμε.
1: Θα πάτε στον οδοντίατρο.
0: Τόλι κανόνισε. Τόλι κανόνισε την πορεία.
1: Θα μιλήσω εγώ με τον Τόλι, οπότε θα τα βρούμε. Φυσικά και σε όσες έχουν αυτό το πάρα πολύ όμορφο όνομα. Οπότε κλείσαμε ως εισαγωγή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μουσικά, όπως πάντα.

Πόσο δίκιο είχε αυτός που είπε ότι ο Τζο Κόκερ είναι ίσως ο μοναδικός καλλιτέχνης ο οποίος λέει ένα τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση και είναι πιο καλό από το πρωτότυπο. Ένα από τα τραγούδια του επιλέξαμε, το οποίο είχε τραγουδήσει και στο καλό Woodstock στις πρώτες εμφανίσεις του τότε. Τζο Κόκερ γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Στάτους 107 και 7. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ταλαιπωρήστε λίγο στον περιφερειακό προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, στο γνωστό σημείο δηλαδή, όχι κάτι το φοβερό. Προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, επίσης όχι κάτι φοβερό, συνηθισμένο για όσους κινείστε είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Η πόλη με αρκετή κίνηση, αλλά χωρίς προβλήματα, οπότε νομίζω πως είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο.

0: Ιλδία, η οποία είναι 4 ετών και την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, μου έκανε την παρατήρηση, όπως καθόταν στο καρεκλάκι της πίσω και πηγαίναμε κάπου, ότι οι παππού το τιμόνι το κρατάνε και με τα δύο χέρια και όχι με ένα.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο η Ιλδία. Και καλά κάνει. Και σου κάνει.

0: την διάθεση που έχει η Μίνι να κατασκευάσει ένα πραγματικό Μίνι. Και λέω, η οποία διάθεση υπάρχει εδώ και, εδώ και 15 χρόνια.
1: Εγώ δεν το ήξερα από τον Αλέξανδρο τώρα, τον θυμήθηκα, ότι είναι πολλά τα χρόνια που ήθελε να κάνει κάτι. Έτσι.
0: Και όταν λέμε ένα Μίνι, εννοούμε ένα αυτοκίνητο του οποίου το μήκος δεν θα ξεπερνάει τα 3,6 μέτρα. Άρα όντως θα είναι Μίνι, ή σε κάθε περίπτωση θα είναι πάρα πολύ κοντά στο πρώτο Μίνι. Με τη σχεδίαση βέβαια επίσης να είναι ακόμα πιο κοντά στο πρώτο Μίνι σε σχέση με αυτό που κυκλοφορεί τώρα. Αλλά στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να το παίρνουν απόφαση οι άνθρωποι της Μίνι, διότι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πρέπει να έχει αφενός πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας. Αφετέρου, εκτός το ότι πρέπει να χωρέσουν όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας σε ένα μικρό αυτοκίνητο, πρέπει και η τιμή του να είναι τέτοια που να έχει εμπορικό ενδιαφέρον.
1: Και δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο στη Ρενό να τους πει.
0: Με το Twingo.
1: Στη Ρενό, ρε παιδί μου. Πάρε ένα τηλέφωνο στην άδελφη.
0: 4 Ιουνίου, ναι. Οδηγώ το 4.
1: Ναι,
0: το αμυγό ηλεκτρικό.
1: Ναι. Πάρε ένα τηλέφωνο συναδελφικά δηλαδή. Ότι ρε παιδιά.
0: Μήπως θες να σου δώσουν και τα σχέδια από το Twingo.
1: Καλά τώρα μου δώσει τα σχέδια.
0: Όχι, λέω μήπως.
1: Όχι, μέχρι
0: γιατί
1: εκεί.
0: Εσύ ικανός θα ήσουν.
1: Όχι, ρε παιδί, μέχρι εκεί το καταφέρω και μόνο. Αλλά συναδελφικά νομίζω έτσι. Ότι.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν το έχουν πάρει απόφαση εκεί οι άνθρωποι της Μίνι να κάνουν ένα πραγματικό Μίνι. Το αν θα το πάρουν ή όχι, μένει να το δούμε τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να το έχουμε στους δρόμους μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
1: Εγώ μόνο ως τελικό σχόλιο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα,
0: ναι.
1: Και με τη Στελάντης να ανακοινώνει ότι αρχές του 28 ετοιμάζει μικρό αυτοκίνητο στα 15 χιλιάρικα.
0: E-car project. E-car,
1: ναι. Ανακοίνωσε παραγωγή.
0: Ναι, όμως. Ναι, παραγωγή.
1: Έτσι. Και με όλο αυτό της Ρενό και με τη Volkswagen στη μέση δεν θα αργήσουν.
0: Λες,
1: λέω τώρα.
0: Και πολύ καλά
1: θα το δούμε. Έτσι, σοφώς.

kid. Think I better dance now. Εγώ θέλω να θυμηθούμε σαν σήμερα 2019 έφυγε από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα. Ο Νίκη Λάουντα, τρία παγκόσμια, αλλά όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που συνέβεσε το όνομά του με την Αυστρία και η Αυστρία μαζί του. Αλλά επειδή είχα και την τύχη στην πρώτη συνέντευξη τύπου μετά το δυστύχημά του, όταν επανήλθε αγωνιστικά, να είμαι εκεί και να είχαμε μια πολύ καόμορφη συζήτηση μαζί του. Ο Νίκη Λάουντα, του οποίου το παρατσούκλι αγωνιστικά ήταν η Αλεπού, διότι μπορούσε να σε έχει στα τρία τέταρτα του αγώνα να είναι πίσω σου στις εξατμίσεις σου και να μην κάνει κίνηση μέχρι να κάνεις το λάθος και να περάσεις.

0: Επιτρέψτε μου και μια προτροπή, έτσι, μια, όχι συμβουλή. Έχω ξαναπεί ότι δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, ούτε και σαν πράξη. Κάνετε μια βόλτα, οδηγήστε το καινούργιο Σαντέρο.
1: Για πες.
0: Κι εγώ Σαντέρο έχω. Το τελευταίο.
1: Έκδοση υγραερίου.
0: Υγραερίου.
1: Που έκανες χθες μια σύντομη βόλτα. Με τα 120 άλογα πια.
0: Σωστό.
1: Και με αυτόματο κυβότιο.
0: Αυτόματο εξάλλου.
1: Και τα 20 επιπλέον άλογα. Και κυρίως το αυτόματο κυβότιο κάνουν όλη τη διαφορά.

0: Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει συνταριστεί από την αρχή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν είναι δηλαδή, πήραμε το δικό μου, του βάλαμε το κινητήρα και πέρα από τις αλλαγές μέσα, οθόνε και όλο αυτό με άλλα γραφικά και τέτοιο, αφήστε. Μιλάμε σαν αυτοκίνητο. Πρέπει να έχει συνταριστεί.
1: Και κυρίως σε σχέση με τα χρήματα που ζητάει η Δάτσια για αυτό. Ναι. Σαφώς και είναι πιο ακριβώς σε σχέση με αυτό που ξέρετε πριν από 4-5 χρόνια. Καλά, ναι. Αλλά εξακολουθεί να σαν καλύπτει πλήρως αυτό που λέμε value for money.
0: Και μιλάμε για το stepway.
1: Δεν είναι.
0: Το δικό μου είναι το street, έτσι.
1: Τώρα δηλαδή, που θα το αλλάξει, τι θα πάρεις, το step θα πάρεις. Όχι.
0: Ξέρω.
1: Το step θα πάρεις, μωρέ. Ναι,
0: τώρα,
1: έτσι και σε ένα ωραίο πράσινο χρώμα.
0: Έχει ένα πράσινο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Το έχει και στο πεντάρι.
1: Με πορτοκαλί εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Το πορτοκαλί, το χρώμα.
1: Νομίζω πως θα σου ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Αλλά όχι, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Κάντε μια βόλτα έτσι, να το δείτε και να το δείτε χωρίς να χρησιμοποιήσω δεοντολογικά και αντιδεοντολογικά. Επειδή το οδήγησα, μου άρεσε και το προτείνω.

0: Άκου τώρα τι σκέφτηκα. Ναι. Επειδή ξέρεις ότι μου αρέσουν οι μεγάλες αντιθέσεις. Οδηγικά και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Στις 2 του μήνα που έχουμε τη Γενική Συνέλευση για το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, θα κατέβω στην Αθήνα οδικός πάντα με μία E-Class της Mercedes Diesel.
1: E-Class.
0: E-Class Diesel.
1: Για σεντάν μιλάς.
0: Ναι, E-Class μόνο σεντάν.
1: Αυτό υπάρχει, λέω, ναι. Λέω μήπως κάνεις λάθος.
0: Όχι, όχι. E-Class. Ναι. Και θα πάρω ένα KGM Torres υβριδικό, full υβριδικό για να επιστρέψω. Μιλάμε είναι η πλήρης αντίθεση. Ναι. Ένα σεντάν πετρελοκίνητο ο ορισμός του premium E-Class. Με ένα καινούριο μοντέλο για την χώρα μας, το KGM Torres. Εσείς μπορείτε να πάτε εδώ στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. Είναι στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Δεν έχει μόνο μοντέλα της Nissan, έχει και τα μοντέλα της KGM, το συγκεκριμένο μαγαζί. Έχει και το KGM Torres στη full υβριδική έκδοσή του.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
0: Όπως σας είπα, εγώ θα το πάρω από την Αθήνα για να επιστρέψω.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τα χιλιόμετρα που θα κάνεις.
0: Έτσι, είναι ωραία αντίθεση. Ένα premium sedan diesel.
1: Ναι.
0: Το αφήνεις, αφού έχεις κάνει 500 πλάς χιλιόμετρα, ναι. Το αφήνεις, παίρνεις ένα SUV από την Κορέα, όχι από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Φουλ υβριδικό, άρα βενζίνη και ηλεκτροκινητήρας. Έτσι. Που φορτίζει μόνος του, για να κάνει τα 500 χιλιόμετρα της επιστροφής. Είναι μια πολύ ωραία αντίθεση. Να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε εδώ να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Σωστό.

0: την ανάλυση ή την αναλυτική κατά το δυνατό περιγραφή του Ranger του Super Duty.
1: Ναι. Θα έχουμε αύριο τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Ford να μας τα εξηγήσει λίγο.
0: Όσο το διάβαζα, λέω, εσύ ο Σωτήρης δεν είπε ότι να έχουμε τον υπεύθυνο.
1: Αύριο θα τον έχουμε.
0: Το αυτοκίνητο. Ήθελα να είμαι στη θέση ενός πολιτή ή να με καλέσουν να είμαι εκεί όταν παραδίδει ένα Super Duty στον κάτοχο που θέλει.
1: Είναι ο ορισμός του επαγγελματικού αυτοκινήτου.
0: Έτσι. Δεν είναι
1: χωρίς
0: πια
1: να χάνει.
0: Όχι.
1: Τις επιβατικές του ιδιότητες. Ναι. Δηλαδή είναι τετράπορτο,
0: ναι,
1: που σημαίνει ότι 4 ή και 5 άτομα μπορούν να μπουν στο εσωτερικό του.
0: Σωστό.
1: Έχει όλα τα συστήματα ασφαλείας. Η σχεδίαση μέσα είναι ίδια με το Ranger που γνωρίζουμε, ναι. Αλλά έχει μια καρότσα στην οποία μπορούμε να φορτώσουμε σχεδόν 2 τόνους.
0: Ναι,
1: 1,90 κάτι. Και έχει ελκτική ικανότητα 4,5 τόνων.
0: Έτσι. Μπορεί να γίνει, να μπει σύστημα αναβατήρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει ανατρεπόμενο. Μπορεί να γίνει. Είναι πραγματικά όμως heavy duty. Δηλαδή,
1: βεβαίως με κινητήρα πετρελαίου, ναι, το γνωστό V6 τρίλιτρο,
0: ναι,
1: της Ford, ναι, διότι όταν θα το βάλουμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει, όπως του αρμόζει, για το λόγο που είναι φτιαγμένο
0: και για το λόγο που
1: χρειάζεται ροπή.
0: Άρα
1: λοιπόν ο τρίλιτρος πετρελαιοκινητήρας είναι ο ιδανικός, με φοβερές εκτός δρόμου δυνατότητες. 30 εκατοστά απόσταση από το έδαφος. Μπορεί να διασχίσει υδάτινο πέρασμα, υδάτινο εμπόδιο, συγγνώμη, 85 εκατοστών. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι όντως ένα Super Duty pickup. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
3: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
4: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
3: Για να βλέπεις εκθέσεις.
4: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
5: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
12: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Morent σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Οπότε είπε θα λείπει ο Σωτήρης στις 2 του μηνός.
1: Ναι.
2: Θα λείπω την άλλη Τρίτη, 26, γιατί έχει
0: ναι, πάρους... Ναι, στις 2 του μηνός.
1: Και μία του
2: Α,
1: μήνα.
2: Α, έχει μίκρα. Την άλλη Τρίτη, Nissan Micra.
0: Ναι.
2: Ολοκένουργιο, ωραίο.
1: Και ωραία. Μία του μήνα θα λείπετε κι εσείς.
2: Ναι, και μετά στις 2 ναι. και στις 4. Και βλέπουμε.
0: Εκείνη τη μέρα λοιπόν που θα λείπει, την πρώτη εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι πολλές τώρα που να τις θυμάστε, λέω να κάνω μια εκπομπή με rock and roll.
2: Εδώ, να, με το Λεοντή, με τον Πλοηγό θα σε εννοηθείτε και αν το επιτρέψει ο Πλοηγός, εγώ τι να πω.
0: Για να αναζητήσουμε και την πορεία της Επανάστασης τότε, Billy LA, και με τους κομίτες του εκεί στη δεκαετία του 50 ξεκινούσε την επανάσταση του rock and roll.
2: Και πριν δώσουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, πάμε στην πρώτη καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Σε ποιο αυτοκίνητο αναφερόσταν πριν, γιατί δεν σας έπισα από την αρχή, έπισα μόνο για τις ικανότητες που λέγατε για ύψος, για έλξη.
2: Στο καινούριο Ford Ranger Super Duty, το οποίο θα έρθει στην Ευρώπη, άρα και στη χώρα μας, μετά το καλοκαίρι.
3: Ξέρουμε τιμές?
2: Όχι.
0: Όχι ακόμη.
2: Δεν ξέρουμε ακόμα τιμές.
3: Ούτε θα είναι πάνω από Raptor ή πάει...
2: Όχι, δεν θα στο Raptor δεν θα φτάσει στην τιμή του Raptor. Θα είναι λογικά πάνω από την τιμή του τρίλιτρου, γιατί με αυτό τον κινητήρα θα έρθει, Ranger, αλλά κάτω από την τιμή του Raptor, κάπου ανάμεσα.
0: Okay. Θα έχει όμως και πολλά κομμάτια του Raptor.
2: Ναι, όπως οι εκτός δρόμου δυνατότητες, για παράδειγμα.
0: Έτσι.
3: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ελάτε λοιπόν στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Ο Δημήτρης εδώ σου λέει: Τριαντάφυλλε, δεν ζηλεύουμε καθόλου όταν λες για τις παρουσίες σε συνεντεύξεις τύπου με τέρατα της Φόρμουλα 1, ούτε στις αποστολές παρουσιάσεις εκτός Ελλάδος όπως Αφρική, Αμερική, Μαλαισία και τέτοια. Όχι, δεν ζηλεύουμε καθόλου. Καλησπέρα Δημήτρη, έτσι για να δεις ποιος περνούσε καλά και ποιος όχι.
1: Καλά, μην νομίζεις τώρα και μέσα στην έρημο δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, χάλια.
1: Εντάξει, έτσι. Είναι δύσκολο. Ή στο Βόρειο Αρκτικό να οδηγάς τώρα σε παγωμένη λίμνη με πάγο 2,5 μέτρα.
0: Ναι, να γίνει καμία χαζομάρα, να σπάσει ο πάγος τώρα. Να πρέπει να κολυμπήσει στο παγωμένο το νερό. Άσε, δεν είναι. Πέρασε δύσκολα, πέρασε δύσκολα σε επαγγελματική.
1: Αλλά η δουλειά είναι, τι να.
0: Έτσι. Εμείς λείπουμε μια μέρα να πούμε, κάνουμε 1000 χιλιόμετρα, κάνουμε τέτοιο. Μας τη λένε και από πάνω. Ένα από τα αυτοκίνητα τριαντάφυλλα που περιμένω, δύο μάλλον, περιμένω να οδηγήσω, είναι τη ZIKR. Το 001 και το 7X.
1: Εκείνο είναι.
0: Βεβαίως και το 7X. Βεβαίως και το 6 είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, αλλά 001 και 7X μου είχαν μείνει από τότε στην παρουσίαση που μας είχαν κάνει, που τα είχαμε πάρει από την Αθήνα και είχαμε πάει μέχρι την Καλαμάτα. Εσείς πλέον,
1: κοσμογυρισμένος,
0: άλλο πράγμα, μπορείτε να τα δείτε όλα τα μοντέλα της ZIKR, αλλά και να τα οδηγήσετε στο ολοκένουργιο κατάστημα που έκανε εδώ στην Θεσσαλονίκη, το ZIKR Store, στο 1ο χιλιόμετρο είναι Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στην Πηλαία. Πραγματικά αξίζει να πάτε να δείτε και να οδηγήσετε τα μοντέλα της ZIKR.

0: Αξεπέραστος Sting. Και για άλλη μια φορά τα βάζουν με τα ηλεκτρικά σιγά σιγά.
1: Αυτοκίνητα, πατίνια, ποδήλατα, μηχανάκια. Γιατί έχουμε και πολλά πια.
0: Ναι. Εντάξει, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αυτοκίνητα.
1: Ωραία.
0: Τα φορτηγά ξέχασες.
1: Σωστό.
0: Όπου επίσης θα υπάρξουν αλλαγές ως προς την αλλαγή των όρων μεταξύ ρήπων και βάρους. Πρέπει να ανέβει το βάρος για να ανταπεξέλθει στους ρήπους. Εν πάση περιπτώσει, στην Βουλή των Αντιπροσώπων τέθηκε ως πρόταση 130 ευρώ το χρόνο και για τα αμιγώς ηλεκτρικά και 45 ευρώ το χρόνο για τα plug-in.
1: Ναι.
0: Για επισκευές δρόμων
1: λόγω βάρους. Βάλε μια άνω τελεία να το συζητήσουμε.
0: Δεν είναι απλό.
1: Βάλε μια άνω τελεία να το συζητήσουμε. Πάμε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Πήρα να πω ένα γεια ιδιαίτερα και στους δύο, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Σωτήρη που συναντιόμαστε στα γήπεδα μπάσκετ.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι... Και περιμένω, ανυπομονώ το σχόλιο για το Τόρες.
1: Ο κύριος οδηγεί KGM Τόρες.
0: Α.
1: Φουλ υβριδικό. Το συζητούσαμε το Σάββατο στον πριν τον αγώνα. Οπότε, ναι, δύο του μήνα θα το ακούσετε τις πρώτες εντυπώσεις.
2: Το θυμάμαι. Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Καλή συνέχεια. Έτσι. Ο Πάνος εδώ λέει καλησπέρα σας κύριε Τριαντάφυλλε. Τώρα μπαίνουν καινούργια επαγγέλματα στα βαρέα. Φροντίστε να κάνετε αίτηση που περνούσατε στις ερήμους και στους πάγους στην επαγγελματική σας ζωή. Με πολύ χιούμορ λέει, για να μην παρεξηγηθεί κιόλας. Έχεις δίκιο Πάνο, πρέπει να κάνει μια αίτηση στα βαρέα.
0: Ξέχασε.
1: Έχει περάσει δύσκολα.
0: Ξέχασε τα αμφιγεινά.
1: Δύσκολα. Αυτά. Καλά, πάνε μαζί αυτά.
0: Ναι, πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Ναι, αλλά δεν το λέει όμως. Έτσι. Δεν το γράφει.
1: Πάνο, έχεις απόλυτο δίκιο. Προσυπογράφω το σχόλιο σου.

0: βλέπεις ότι το αθλητικό μας ήθος είναι στα ύψη. Γενικά το ήθος μας, το αθλητικό λίγο παραπάνω. Αυτό πήγαινε στο σχόλιο που έκανε στο μήνυμα ο διευθυντής μας. Ναι. Υπάρχουν κάποιες στιγμές έντασης μερικές φορές, ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς καθόλου. Γιατί... Για πες τι έλεγες για τα βαριά οχήματα.
1: 130-135, αν θυμάμαι καλά, ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και γύρω στα 40.
0: Αυτό είναι πρόταση για την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω στα 40 για τα plug-in. Δεν ξέρω γιατί ξεχωρίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά από τα plug-in.
0: Γιατί
1: δεν
0: συνήθως
1: ξέρω,
0: είναι
1: βάρος,
0: πιο δεν... βαριά τα αμιγώς ηλεκτρικά.
1: Είναι τόσο όμως, αυτό ήθελα να πω, είναι τόσο που να είναι τριπλάσια.
0: Όχι, εντάξει, προφανώς αυτό είναι πρόταση. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα υιοθετηθεί αφενός και αν υιοθετηθεί, αν θα είναι αυτό το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουμε. Είναι μια πρόταση.
1: Δεν είναι τυχαίο όμως, ή αν θέλεις ανοίγει ένα παράθυρο προς μια κατεύθυνση που...
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι από τη μία. Από την άλλη, όταν λες θέλω την ηλεκτροκίνηση και τέτοιο, ξεκινάς πρώτα
0: σωστό,
1: από το πόσο θα πληρώνεις.
0: Σωστό, έτσι.
1: Δηλαδή, από τη μία του λες στη Φιλανδία, ας πούμε, συγγνώμη, στην Νορβηγία, που λέμε έχουν 60% ηλεκτρικά και όλα αυτά. Ξεκινάς με το μπες στη λεωφορείο Λωρίδα. Πάρε ελεύθερο πάρκινγκ.
0: Σου ετοιμάζω δρόμους μπορείς να κάνεις επαγωγική φόρτιση.
1: Σου προκειμένου να προωθήσεις την ηλεκτροκίνηση.
0: Και μετά έρχεται το κερασάκι στην τούρτα και σου λέει θα πληρώνεις αυξημένα.
1: Έτσι. Και δεν είναι τώρα το αν είναι 130.
0: Ναι, κάπου, κάπου πρέπει και τα κράτη να έχουν κανένα έσοδο. Θυμάσαι τι είχε πει ένας φίλος ακροατής. Αν και εφόσον πάμε κάποια στιγμή στην ηλεκτροκίνηση, τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνουν σήμερα τα θερμικά,
1: ναι,
0: γιατί
1: σωστό,
0: τα ηλεκτρικά δεν έχουν.
1: Σωστό.
0: Τι θα γίνει?
1: Τι θα γίνει?
0: Από πού θα βρεθούν τα λεφτά που θα χαθούν από την έλλειψη των τελών κυκλοφορίας?
1: Από την αύξηση των πωλήσεων. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει οι πωλήσεις.
0: Η αύξηση των πωλήσεων θα είναι μια φορά.
1: Ναι, μια φορά.
0: Και δε... γιατί δεν θα είναι αύξηση. Θα είναι ίδιος αριθμός πωλήσεων.
1: Ναι, θα είναι μια φορά, αλλά είναι 24%. Δεν είναι τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Θέλουμε κιόλας κάθε χρόνο.
1: Α, θέλετε έσοδα κάθε χρόνο.
0: Όχι εμείς, τα κράτη, ναι, κυβερνήσεις.
1: Α, οι κυβερνήσεις θέλουν. Μάλιστα. Ναι. Διότι το αυτοκίνητο είναι το μόνο το οποίο πληρώνεις, το αγοράζεις και συνεχίζεις μετά να πληρώνεις επειδή το έχεις.
0: Ναι, γιατί κάνεις χρήση, ναι, κοινωνικών δομών. Ναι. Δρόμων, γεφυρών, σειράγκων.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά θέλουν συντήρηση.
1: Διόδια.
0: Άλλο τα διόδια.
1: Άλλο, πάλι άλλο.
0: Άλλο, άλλο.
1: Ναι, όχι, γιατί έχω και ένα ψυγείο στο σπίτι. Αν είναι να πληρώνω και για το ψυγείο.
0: Θα το σκεφτούμε. Κάτσε τώρα που θα βάλει η μουσική ο Λεοντής, θα το σκεφτώ, ναι, κάτι θα βρω.
1: Α, τόσο γρήγορα.

0: Και έλεγα, δεν θα ρωτήσει κάποιος ακροατής τι ήταν αυτό που έβγαλε σήμερα. Έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού για την Μπράμπους.
1: Αυτοκινήτου είμαστε. Α, ναι.
0: Αφού ξέρεις, την ελάτρης των αυτοκινήτων και κυρίως των γρήγορων.
1: Σωστό.
0: Μοντέλων της AMG.
1: Ναι.
0: Οδηγεί μόνο Mercedes.
1: Σωστό.
0: Και έκανε μια ανάρτηση για την Brabus Bodo. Δεν ξέρω αν το είδε στο kinesi.gr το συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι, αυτό. Όχι.
0: Όπου λέει το ένα από τα 77 αυτοκίνητα που θα παραχθούν θα παραδοθεί σε ελληνική διεύθυνση. Προφανώς τη δική του. Έτσι, και ρωτάει εδώ ο Γιώργος αν είναι η καινούρια AMG GT, η τετράπορτη που παρουσίασε σήμερα η Mercedes, ή αν είναι άλλο μοντέλο. Είναι άλλο μοντέλο. Γιατί παρουσίασε σήμερα η AMG την τετράπορτη GT, η οποία πια είναι αμιγώς ηλεκτρική, 1156 ύπους στη γρήγορη έκδοση, και είναι άλλο η Brabus Bodo.
1: Περνάει την πόρτα, όχι. Η Porsche πόσο είχε,
0: 1163 νομίζω. Ίδια.
1: Απλώς
0: η Mercedes θα είναι πολύ πιο γρήγορη γιατί θα έχει το βάρος.
1: Καλά.
0: Ναι. Και θα έχει και καλύτερο αεροδυναμικό συντελεστή. Δηλαδή τα 0% θα τα έχει σε 2,1. Ενώ η Porsche η ηλεκτρική Cayenne τα έχει σε 2,5.
1: Είναι
0: 1,4
1: είναι
0: διαφορά.
1: Είναι διαφορά.
0: Έτσι. Και είναι διαφορετικό.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Διαφορετικό το αυτοκίνητο στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Το οποίο, όπως είπαμε, ο ίδιος το είπε, όχι εμείς, το ένα από τα 77 αυτοκίνητα που θα παραχθούν θα παραδοθεί σε ελληνική διεύθυνση.
1: Ναι, γιατί το έκανε 77 σαν την Aston Martin?
0: Γιατί το 1977 νομίζω ξεκίνησε την πορεία της η Brabus. Οπότε...
1: Νομίζω ο ίδιος λόγος ήταν και στην Aston Martin για την DB5, νομίζω.
0: Μ' αρέσουν. Μ' αρέσει ο τρόπος που ο πρόεδρος πνίγει τον καημό του. Σωστό. Από την μη παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final Four. Μου αρέσει.
1: Και όχι μόνο.

0: Οφείλω και μία απάντηση σχετικά. Είχαμε αναφερθεί, τώρα έχει 2-3 μέρες που ξεκινήσαμε από τον αισθητήρα Λάμδα και μου είπες να εξηγήσουμε τι είναι. Και αναφερθήκαμε μετά και στον καταλήτη. Σε σχέση με την ανακύκλωση των καταλητών, τους οποίους για μεγάλο διάστημα πετούσαμε όταν... Ωραία,
1: για να τα λέμε όλα. Του 90, μην σας πω και αρχές 2000, τους πετούσαμε.
0: Έτσι. Εάν ανακυκλωθεί ο καταλήτης, το ρόδιο που έχει μέσα,
1: ναι,
0: οι σπάνιες γαίες που έχουν, αλλά λέω το ρόδιο γιατί αυτό είναι ένα από τα ορυκτά που είναι σε μεγάλη ποσότητα σε έναν καταλήτη, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω επεξεργασία.
1: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
0: όπως είναι,
1: όπως θα το πάρουμε από τον καταλήτη, να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Έτσι.
0: Και μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα, αν χρειαστεί να αλλάχθει, αυτό δεν υφίσταται καμία αλλίωση. Χρησιμοποιείται όπως είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, το αυτοκίνητο είναι ένα θαύμα, και όχι μόνο μηχανικής, πολλών επιστημών.
1: Σίγουρα τεχνολογίας.
0: Σίγουρα τεχνολογίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή η σερπαντίνα που έχει μέσα η χάρτινη, μέσα ο καταλήτης, εάν βρεθεί ένας τρόπος να την απλώσετε, είναι όσο 6 ποδοσφαιρικά γήπεδα μέσα σε εκείνο το κομμάτι, σε εκείνο το εξάρτημα, στον καταλήτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι υψηλότατη τεχνολογία και είναι αμαρτία να πετιέται. Έτσι ως απάντηση...
1: Και τεχνολογία η οποία ακόμα δεν έχει βρει το ταβάνι της τριαντάφυλλε. Και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Volvo με το θέμα της ασφάλειας. Το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την παρουσίαση του X60. Που ήταν στην παρουσίαση, μας την έκανε την παρουσίαση η επικεφαλής του κέντρου έρευνας και εξέλιξης για την ασφάλεια των μοντέλων της Volvo, όταν την ρωτήσαμε πού είναι το ταβάνι στην ασφάλεια των αυτοκινήτων που κατασκευάζει Volvo, και λέει δεν υπάρχει ταβάνι. Όσο ζούμε εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε από καινούρια δεδομένα που προκύπτουν από πραγματικές συγκρούσεις και προσπαθούμε να κάνουμε
0: τα αυτοκίνητά
1: μας. Και όχι
0: μόνο, και απλές συνθήκες.
1: Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια σύγκρουση μέσα σε ένα εργαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Που είναι λίγο πολύ δεδομένο πώς θα γίνει η σύγκρουση.
0: Εννοώ όχι μόνο συγκρούσεις και καθημερινή.
1: Και είναι άλλο πράγμα να παίρνεις δεδομένα από συγκρούσεις που γίνονται εκεί έξω και να προσπαθείς αυτά τα δεδομένα να τα μεταφέρεις ως νέο σύστημα ασφάλειας στο αυτοκίνητά σου, τριαντάφυλλε. Είναι άλλο πράγμα.
0: Στην ανάλυση αυτή που αναφέρθηκα στην αρχή για το Ranger, το Super Duty, οι δοκιμές οι οποίες έγιναν είναι στον 8ο χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα.
1: Γι' αυτό μας αρέσει το αυτοκίνητο, γιατί δεν σταματάει να εξελίσσεται ποτέ.
0: Σωστό.
1: Όπως άλλωστε και ο στάτους δεν σταματάει να εξελίσσεται ποτέ. Εμείς σας αφήνουμε κάπου εδώ, εσείς μένετε συντονισμένοι στους 107 και 7, εδώ στη συχνότητα του στάτους. Γαβρίλη Χατζινόπουλος με Δελτίο Ειδήσεων στις 5, Απόστολος Αυδελάς για ένα 2 ώρο μαζί σας, και στις 7 Λεοντής Μαχαιράς και στάτους update.

0: Αν μπορούσα να φέρω το χρόνο πίσω, η Σερίλιν Σαρκισιάν, βεβαίως η Σερ όπως την ξέρουμε, γεννήθηκε σαν σήμερα. Και έτσι κλείνουμε μουσικά. Αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 από το Σωτήρι Βουτσαλά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε. Αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, επισημαίνει η ίδια σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που διεξήχθη και κλεισμένων των θυρών, όπως επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής, η προγραμματισμένη ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε κληθεί στην Επιτροπή ύστερα από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η συνεδρίαση διήρκησε σχεδόν 5 ώρες, ενώ παρίστατο και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα σχόλια κυβερνητικών πηγών για τη διαρροή αποσπασματικού διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το 2022 η Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή, σημειώνει το κόμμα. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τη Θεσσαλονίκη επισημαίνεται ότι απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών στη Μητροπολιτική περιοχή, δηλαδή σε 11 από τους 14 Δήμους, πλην των περιφερειακών Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου 47χρονου ψαρά στην Κάλυμνο, ο οποίος βρέθηκε να επιπλέει θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του αλλιευτικού, στο οποίο εργαζόταν το θύμα. Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στη Σωρό του 47χρονου δείχνουν ότι ο θάνατός του έχει επέλθει από πνευμονικό είδημα. Ωστόσο, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές, προκειμένου να εξαχθούν όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα που θα στοιχειοθετήσουν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό στην Κάλυμνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλλες.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος, θα σκαρφαλώσει στους 22, στον Κλική στους 26, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
8: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
9: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και πετυχείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: στάτους 107 και 7. Σταθμό στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρε Καραβάκο, πότε να με σκοτώσει ρε, ειδοποίηση.

0: Πάλι σε αποσυντώνησε ο Γαβρίλ. Είπαμε να βάλουμε. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το χρόνια πολλά. Αυτό είναι το χρόνια πολλά. Είπαμε χρόνια πολλά για την Ελενίτσα, την τακτική ακροάτρια που έχει σήμερα γενέθλια και αύριο γιορτάζει. Οπότε άμα δεν προλαβαίνουμε σήμερα και αύριο, είδες, τώρα το πιάσα. Αλλά το μιλούσε ο Γαβρίλ. Πού να δεν θυμηθεί τώρα τι το είπα εγώ. Ζημιά είσαι, Γαβρίλ, ζημιά. Έχει τραγούδι, ζημιά είσαι, ζημιά. Νομίζω έχει ένα τέτοιο τραγούδι. Αυτό είναι ζημιά τελείως. Ζημιά και στην κίνηση, γιατί δεν τα βλέπω καλά. 4-24 τα συνηθισμένα. Άντε ρε Ελενάκη. Χρόνια πολλά, Ελενάκη. Δεν είναι και τόσο άσχημα στην κίνηση, έτσι λέω ότι. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της εκπομπής, έτσι για να μπορέσετε να το... να το εμπεδώσετε και να μπορέσετε να βγάλετε ένα σωστό συμπέρασμα. Αν θέλετε στείλετε και αυτό, εγώ θα το στείλω στον Αλέξη. Τι θέλω να πω, ο Αλέξης έκανε διαδικτυακά μια... πώς θέλετε να ονομάσω το κόμμα μου, ο Αλέξης. Ο Τσίπρας, όχι το Πασχάλι πίσω από τις λέξεις. Λοιπόν, έκανε αυτό και του στείλανε πηξίδα. Ιθάκη. Όχι, δεν σε αυτό σας. Νέα πορεία. Νέα προοδευτική αριστερά. Μία YouTuber ονόματι Ζωσπρέ.
1: Ζωεπρέ, YouTuber.
0: Και αυτή την ξέρεις? Και αυτή την ξέρεις? Γαβρίλ, τι είναι τότε ρε? Ζωεπρέ, έχεις δίκιο. Βάλτε μια λάμπα με κόκκινο γράμμα, που να το δούμε. Ζωεπρέ. Τι είπες είναι αυτή?
1: YouTuber.
0: Γιαουρτού.
1: YouTuber.
0: Α, το γιαουρτάς, το έχεις ακούσει το τραγούδι? Το έχεις ακούσει? Εγώ σας έχω πει. Όλα σας τα μάθαμε μέχρι τώρα. Παναγιά μου. Αυτή τον έγραψε, ονόμασε του Ζωή. Όχι. Άκου το καλύτερο στόχο για τελευταίο.
1: Να σε προτείνω κι εγώ μετά ένα.
0: Να με προτείνεις φυσικά. Να ακούσεις το καλύτερο.
2: Για πες.
0: Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, σας παρακαλώ, ακούστε το καλύτερο που του βάλανε.
2: Να βάλω κατάλληλο σήμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, του είπανε Λάουρα. Όχι Αντωνέλη, Λάουρα.
2: Κοβέση.
0: Λάουρα, σκέτο. Να το ονομάσει Λάουρα. Τώρα, Αντωνέλη Κοβέση, η Αντωνέλη συγχωρέθηκε. Περάσαμε καλά μαζί της, Λάουρα Αντωνέλη. Μαλίτσια, σε παρακαλώ. Τα πρόλαβες αυτά? Και αυτά πρόλαβες? Καλά, πόσο χρόνο είναι?
3: Συγγνώμη, να φύγω.
0: Παιδί είσαι!
3: Γιατί να κάνω?
0: Έφυγε η Λάουρα, ήταν η Αντωνέλη, ήταν την εποχή του 77-78, ξέρω εγώ, κάπου εκεί ήταν τα μαλλίτσια. Δεν τα βρίσκεις αυτά. Εσύ τότε ούτε σπέρμα. Δημητρούλα, πότε ήταν εκασπέρα, μη μας λέει ψέμα εδώ πέρα αυτός. Θα ρωτήσω εγώ τη γιαγιά την Σωτηρούλα, την Πόχτσου. Μη γελάς, θα τη ρωτήσω. Μόλις τη δω, θα τη ρωτήσω. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα.
2: Όνομα να σου πω εγώ ή όχι?
0: Πολύ ευχαριστώ, συγγνώμη.
2: Προοδευτική σύμπραξη.
0: Προοδευτική σύμπραξη.
2: Σημείωστο.
0: Φυσικά. Μισό λεπτό. Βάλε μουσικούλα να συμπληρώσω.

συντονισμένοι στο DNA σας. Status 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 208, 11 μερούλες να πάμε στη θαλασσίτσα για καλοκαίρι πλέον, 11,5 εκατομμύρια ακροατές, με τον καλύτερο παρουσιαστή, τον καλύτερο πλοηγό, τον καλύτερο, πώς το πούμε αυτό, της εξωτερικής πολιτικής, με τον καλύτερο δημοσιογράφο, που καλύπτει αυτή τη θέμα, με τον καλύτερο πλοηγό, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, της Δημητρούλας Στούλας και του Νικολάου, ναι, για την Σωτήρουλα. Και τον καλύτερο... Α, η συνδική... Η συνδική είναι σε σκάνδαλο μέσα. Δεν μας τα έλεγες αυτά. Δεν μας τα έλεγες. Αλλά σε πω εγώ τι έγινε με τους μετανάστες και με την αυτή που έγινε εκεί πέρα. Από το νέο χώρι συνδικής, το αγόρι μας ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τα είπα όλα και ξέχασα τίποτε.

0: Παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε και αν θέλετε στείλτε ονοματάκια. Ο Τσίπρας ακόμα προβληματίζεται, έκανε διαγωνισμό εχθές. Πηξίδα Ιθάκη, νέα πορεία, νέα προοδευτική αριστερά. Γιατί το προοδευτική αριστερά το έχει τώρα. ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική αριστερά ονομάζεται. Μία γιαουρτού του είπε ζωή. Ο Λεωτής λέει προοδευτική σύμπραξη. Και του βάλανε και καμιά δεκαριά ήταν, νομίζω, Λάουρα. Καλό είναι το Λάουρα, βάλε και τα Ντονέλη δίπλα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Αποστόλη, να πω για το όνομα.
0: Α, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παπατζίδες ριζοσπάστες αριστεροί.
0: Παπατζίδες ριζοσπάστες αριστεροί. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Το λέμε
1: παπάρια.
0: Αυτό, εντάξει, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, εντάξει. Παπάρα στο γάλα. Εντάξει. Την αγάπη μου.

Χρόνια πολλά στη Λιδία. Τίποτα σε Λιδία. Γιορτάζει η κόρη του Βελόπουλου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά την Λενίτσα από γενέθλια, τα είπαμε. Τη βάλαμε το τραγουδάκι. Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και εγμονώδου αθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Ναι, αυτό το θυμάμαι από παλιά. Το έχουν προτείνει οι μελισσοκόμοι της Κροατίας. Και ο ΙΕ λέει, αφού το πρότεινε αυτή της Κροατίας, θα το κάνουμε. Ο ΙΕ έγισε τέτοια, δώστε τέτοιες προτάσεις. Μην του πεις για ειρήνη και τέτοια τον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών. Αυτοί εκεί κολλάνε λίγο. Οι Σλοβαίνοι το είχαν πει. Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας, χρόνια πολλά, πάντα μέσα είστε, το ξέρουμε αυτό, ρίξτε κανένα αυτό, κανένα μπουμπονιτό, ρίξτε αυτό, φοβήστε μας κλπ. Ναι. Τώρα αυτό είναι η ειδήση ή η μετεωρολογία. Χατζινόπουλος. 1825 σας σήμερα χάσαμε τον Παπαφλέσσα γιατί κέρδισε ο Ιμπράιμ, τον κέρδισε ο Μανιάγη. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, γι' αυτό έρχεται εδώ πέρα και η Ανούλα, όχι η κόρη μου, ναι, η Ανούλα έρχεται την Παρασκευή. Η πρίγκιπισσα του Κάρολου, τον οποίο Κάρολο τώρα από τον άλλο με ένα έρχεται για την μάχη της Κρήτης να τιμήσει τη μνήμη των Βρετανών που πολέμησαν δίπλα στους κριτικούς. Ναι, έρχεται η κοπελιά, δεν τη λες, ναι, είναι λίγο, έχει την ηλικία του Βενιέρη. Λοιπόν, μη γεννάς.

Θα πάει λοιπόν στα Χανιά. Πρώτα θα περάσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Παιδιά, όσοι γράψετε τον λόγο του Τασούλα, σας παρακαλώ, 1941 έγινε. 1900, μην αρχίσει και λέει άλλα. Πιάσει καμιά ημερομηνία Eurovision πάλι. Εντάξει, λοιπόν, 1941. Ας το χτενίσει λίγο το κείμενο πριν το διαβάσει ο πρόεδρος.

0: Λοιπόν, αλλά τώρα έρχεται, πάει Αθήνα, μετά Χανιά και λοιπά η Ανούλα, η αδερφή του βασιλιά Καρόλου. Ναι, λοιπόν, αλλά πού είναι το πρόβλημα τώρα εδώ πέρα? Επειδή έχω διαβάσει παλαιότερα ότι αυτοί δεν είναι και... Δεν θεωρώ ότι θα είναι μια απλή επίσκεψη, γιατί έχω διαβάσει παλαιότερα ότι η Ανούλα είναι πολύ της λεπτομέρειας και του σεβασμού στην ιστορία. Και αυτό λίγο μένα με έχει κάνει. Θα δούμε. Θα φανεί, βρε. Θα φανεί. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Αυτά για την Ανούλα που έρχεται. ...1996 σήμερα, ο 24χρονος φοιτητής νομικής, ο Θεόφιλος Σεχίδης, είχε κάνει μεγάλη αίσθηση αυτό. Σκότωσε στη Θάσο τους γονείς του, τον θείο του, την αδερφή του, τη γιαγιά του. 20 Μαΐου αυτό. Τον ανακάλυψαν στις 9 Αυγούστου. Μα δεν κάνεις κάτι εσύ για να... Απογενείς δεν είχαμε και τίποτα το σπουδαίο, αλλά χάσαμε το 2019 τον Νίκη Λάουντα, τον αυστριακό οδηγό της Φόρμουλα 1. Τώρα πια στα όρια μου και η μόνη επιλογή. Πριν πάω στο... Να σου πω κάτι ενδιαφέρον που γίνεται εδώ στην Θεσσαλονίκη και ευχάριστο. Να σας πω για τον Κάρολο που έρχεται, αδελφούλα του εδώ πέρα η Ανούλα. Τι έπαθε το παλικάρι πρωί πρωί εκεί πέρα? Ναι, ναι, σηκώθηκε και λέει: Βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε αυτό, το ράδιο Caroline. Ναι, κατά λάθος μετέδωσε μία ψευδή είδηση, το θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Κανονικά ήταν το πρόγραμμα, ξαφνικά λένε: Α, έκτακτο. Όπως ο Λεοντής εδώ κατεβάζει τις αυνίες και έχουμε έκτακτο και βάζουμε άλλη μουσική, και αυτοί βάλαν άλλη μουσική, έκτακτο. Λέει: Πάει, το χάσαμε το βασιλιά. Βρεμάν, το χάσαμε το βασιλιά και λοιπά. Παίζει ο εθνικός ύμνος, όλη η Αγγλία στέκεται όρθια εκεί πέρα, όπως στέκεται ο φυλάκης μπροστά στην Ατασούλα. Ενωμένες στέρνες όλη η Αγγλία, γροθιές προς τα κάτω να βλέπουν, ψηλά το κεφάλι κλπ. Το χάσαμε το αγόρι, δεν το λες καλά. Λοιπόν, χτύπα ξύλο, να μην ναι. Και το ένα το άλλο, σιγεί ο σταθμός για κανένα 15 λεπτό. Παθαίνουν πλακάζ όσοι ακούγαν, λέει: Τι έγινε τώρα, τι, κλείσαν και το σταθμό επειδή πέθανε ο αυτός. Μετά από λίγο έκανε ανακοίνωση ο σταθμός, ζήτησε συγγνώμη, λέει: Παιδιά, συγγνώμη, οι παρουσιαστές κάναν κάποιο λάθος. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στη θέση τους οι παρουσιαστές. Αν είχαν το Βενιέρι, είχαν φύγει και όλο από το παράθυρο. Λοιπόν, ζήτησαν συγγνώμη. Επανήλθε το πρόγραμμα. Ο διευθυντής του σταθμού, ο Πίτερ Μουρ, λέει: Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται και λειτουργήσε λειτουργήσε, λέει, αυτόματα όπως προβλέπετε. Εξέφρασε τη λύπη του βέβαια για τον Κάρο και λοιπά, και την αναστάτωση που προκάλεσα, αλλά λέει: Είναι κάτι που το έχουμε έτοιμο. Στάσου ρε μεγάλη, ξέρεις κάτι και δεν ξέρει όλη η Αγγλία? Λέει: Το έχουμε έτοιμο. Είδατε πώς προετοιμάζονται? Όχι όπως τον ΠΑΟΚ εδώ έχει πόσο καιρό που χάσαμε δεύτερη θέση, πόσο καιρό που χάσαμε το κύπελο και ακόμα δεν έχουμε προετοιμασία, ακόμα είμαστε ούτε ανακοινώσει. Είδες οι Άγγλοι τι προγραμματισμένοι που είναι? Το έχουν προγραμματισμένο. Τα ραδιόφωνα σε λοιπά, μόλις γίνει να το πετάξουν μέσα. Πάει, έφυγε. Πού πάει ο Χάρολος? Αυτό είναι. Έχω ευχάριστα. Πού είναι τα ευχάριστα? Εδώ είναι τα ευχάριστα. Ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης που γίνονται. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα.
1: Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακή δικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Νωρίς σήμερα σε βλαγόδι. Τι έγινε?
3: Ναι, τι είπε? Τι?
2: Νωρίς. Σε κλέτια, νωρίς. Άλλες φορές σε πιάνουν γύρω στις 6.30, 7 παρά. Σήμερα τι έγινε? Συμφωνώ. Συμφωνείς?
3: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε
2: η
3: τι
2: ώρα
3: γίνεται
2: είναι Μελίνα του.
3: Αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
2: Για να δούμε.
3: Με αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος της Χαλάστρας μετά τα διόδια των Μαλγάρων, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Έχετε λίγο το νου σας, εκεί έχουμε εργασίες.
2: Γεια ρε Νίκου, κάνε το τροχονόμο εκεί πέρα στη Χαλάστρα να κάνει. Άντε.
3: Ποιος είναι ο Νίκος?
2: Ο Νίκου.
3: Α. Πάμε να δούμε και τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Να δούμε τι γίνεται στο περιφερειακό μέτωπο ανατολικά αυτή την ώρα. Από το 424 μέχρι και το ύψος της Πολύχνης θα ταλαιπωρηθείτε. Δυτικά τώρα από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και λίγο πριν τις Οικές έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Πάρα πολύ καλή αυτή την ώρα η Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις, όπως επίσης και η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, αλλά και η Εθνικής Αντιστάσεως που μας έχει ταλαιπωρήσει αυτές τις ημέρες. Χωρίς προβλήματα το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην Εγνατία. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η παραλιακή στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκης Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή μικροπροβλήματα.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται πάντα δίπλα συγκυμένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια και ζητάς, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα από το γήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς κλπ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό, το προσωπικό ένα και ένα. Επιλέγω αυτοκίνητο, το καμάρι σας από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Αποθήκευσε το τηλέφωνο 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279. Εδώ είμαστε. Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310-513-000, 2311-821-050. Κυρίως για την κίνηση να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αν θέλετε τώρα καμιά ευχούλα, καμιά μπινελή, και εδώ είμαστε. Βαϊπεράκι 6908-357-800. Γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Αν δεν φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2. 6945-1555-38. Και είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, Στανής Μηνυματάκη. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας χαρτοσημασμένη. Εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις. Και όπου και πέρα τα λέμε, εντάξει. Το παράβολο είναι δικό μου. Κουβαρτά σαν το Βελόπουλο, είχε με πει. Το παράβολο λέει δικό μου, είναι 1500 ευρώ. 150 ήταν, 1500 ευρώ ήταν. Τέλος πάντων.

0: τρέχει και δεν είναι διαγωνισμός. Αν θέλετε να βοηθήσουμε τον Αλέξη, έκανε διαγωνισμό σήμερα, μάλλον δημοσκόπηση, όπως θέλετε πείτε το, δεν ξέρω τι όνομα θέλετε, λέει, να ονομάσω το κόμμα μου, το οποίο 26 του μήνα θα μας πείτε βαφτίσια, αύριο η Καριστιανού, όλη η Θεσσαλονίκη με σύστηση σημαίες και τέτοια, θα χτυπάνε οι καμπάνες, όλοι στα σπίτια μας θα έχουμε τις σημαίες. Καλό στον Παναγιώτη από τους ασπρόμαυρους αμπελοκήπους και την ασπρόμαυρη εθνική αντιστάσεως. Έλα Πάνο.
1: Γεια
0: σου Πάνο.
1: Αύριο. Ναι, για αύριο.
0: Τι αύριο δεν με πάρει δηλαδή. Πε να λιποθυμίσω. Είπα κι εγώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Επειδή την ημέρα εκείνη δεν πα να κάνει εύκολα. Γαλλίζα.
0: Απέ.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, κόρη μου. Όλα καλά. Την αγάπη μου.
1: Πολύ καλά είναι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Καλύτερα από όλου. Και ακόμα καλύτερα γυναίκα μου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Bye. Το επόμενο τραγούδι θα είναι για τον Παναγιώτη. Αύριο γιορταστικό το κλίμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού θα μας πει το κόμμα της, οι σημαίες κανονικά να έχετε έξω κλπ. Η μπάντα του Δήμου θα παίζει στην πλατεία Αριστοτέλους. Τα Περιστέρια θα πάμε να τα σμπρώξουμε προς τα πάνω και τέτοια κλπ. Πάω κάρα για να συμμαζεύετε. Θέλετε πηξίδα, λέει ο Αλέξ. Θέλετε Ιθάκη. Θέλετε νέα πορεία. Νέα αριστερά, προοδευτική αριστερά. Όχι, θέλετε, του είπανε, του προτείνανε. Μία γιαουρτού, πώς την είπες αυτήν. Γιαουρτού.
2: YouTube λέει. YouTuber.
0: YouTube, αυτή η ζωή, η Ζωέ Πρε. Ζωέ Πρε, του είπε ζωή. Ναι, βάζω Απόστολος μωρέ. Ο Λεοντής λέει προοδευτική σύμπραξη. Και ένας κύριος βγήκε και είπε Παπαρίζουν αυτό. Αν έχετε καμία έμπνευση κι εσείς για να βοηθήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί πλησιάζει 26 του μηνός, τον άνθρωπο, μην τον αφήσουμε έτσι ξεκρέμαστο. Να δούμε τι θέλει ακριβώς. Να του βρούμε ένα καλό ονοματάκι. Α, και του προτείναν και Λάουρα. Τώρα Λάουρα τον έλει, Λάουρα Κουβέση. Καμιά γειτόνισσα Λάουρα αν έχει. Πάντως σαν Λάουρα είναι καλό. Και ο κινηματογράφος ο Λάουρα καλός ήταν. Πού ήταν το Λάουρα, για θυμίστε μου, πού ήταν το Λάουρα. Είχε κινηματογράφο, Λάουρα είχε. Πού ήταν το Λάουρα τώρα.
2: Εγώ μια άλλη Λάουρα ξέρω τώρα.
0: Για λέγε, διεύθυνση, τηλέφωνο.
2: Σε πω εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα. Μελίνα, έχουμε πιστίες. Ξέρει και Λάουρα. Μελίνα, μην το πάρεις, ένα αστείο έκανε. Μην αρχίσεις τώρα, κόβουμε φλέβες και τέτοια. Σε παρακαλώ. Λάουρα, πού είχε Λάουρα, πού ήταν η Λάουρα, πού ήταν η Λάουρα. Είχε Λάουρα κινηματογράφο, δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε Λάουρα. 23-10-513-23-11-8-21-050 και Βαϊπεράκι 6-908-357-800. Πού είχε Λάουρα, πού είχε Λάουρα.

0: Για να δούμε ποιος μας θυμήθηκε πρώτος. Α, το παόκι μου, ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Γερακενή. Υποτίθεται ότι ήρθα για δουλειά, αλλά χλωμό το βλέπω. Γιατί βραγόρι μου, τι έγινε? Έχει κακοκαιρία, τι. Γεωβουντού, τι είναι, ναι. Νέα πορεία δημοκρατίας, μισό λεπτό να σημειώνω. Νέα πορεία δημοκρατίας. Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ο Ντούντου. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Συνέ Λάουρα. Εκεί κάτω στην Βασιλέως Γεωργίου. Τα παλιά τα χρόνια.
0: Ναι, τα παλιά τα χρόνια. Βασιλέως Γεωργίου.
1: Ναι, ναι. Εκεί κάτω ήταν.
0: Λάουρα. Κάτι μου λέει Βασιλέως.
1: Όχι, την ΕΡΤ, πιο κάτω αριστερά. Βασιλέως Γεωργίου.
0: Εκεί που είναι τώρα. Βασιλέως Γεωργίου.
1: Είναι στο τέλος της...
0: Βασιλής Όλγας.
1: Βασιλέως Γεωργίου, δεν λένε.
0: Εκεί, έχει Βασιλής Όλγας και μετά αρχίζει Βασιλέως Γεωργίου.
1: Κάπου εκεί ήταν.
0: Μετά το Radio City δηλαδή.
1: Πολύ μετά.
0: Α, πολύ μετά. Έχω σκάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τον κόπο. Κάτι μου ξέφυγε. Γιάννης Δίνα Μούρδου. Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα στην εκπομπή Ποίημα των Ερτζιανών. Απόσταλε, δεν βλέπω φως στο τούνελ για την ομάδα μας, ούτε εγώ. Ιστερόγραφε, πάρε κάνα τηλέφωνο στην Νικολούρη, μπας και βοηθήσει. Στην Λυδία, ένα που μαζί της, η Λυδία, ένα ποντιακό εχθές, το βρήκαμε, δεν θυμάμαι αν το, πώς το λένε, αν το παίξαμε. Λυδία, αν ακούς, η Μελίνα του. Καλησπέρα στο αστέρι του σταθμού και καλησπέρα και στον έρωτα. Τώρα, ποιος είναι το αστέρι, ποιος είναι ο έρωτας, ποιος είναι ο ουρανός, ποιος είναι η γη. Μας μπέρδεψες τώρα. Η Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αμβούργο μας στέλνει τις καρδούλες της, τις στέλνουν τα φιλιά μας. Ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, την καλημέρα μου και τα φιλιά μου και την αγάπη μου από το εξωτικό και ασπρόμαυρο εύωσμα. Α, εδώ είσαι, καλώς όρισες. Μία κυρία από τη Στοχόλμη, δεν συγκράτησα το όνομά της, με πήρε στο κινητό. Ναι. Εντάξει, Βουντού, το κρατάω.

Α, με πήρε χθες που ήταν και γενοκτονία των ποντίων. Δεν ήθελε, λέει, στον αέρα. Με πήρε στο κινητό. Ήταν ο γιος που ήρθε, ο πατέρας του ήρθε από την Μικρά Ασία. Λέει, κύριε Αβδελά, λέει, δεν μας κάνανε κακό, μόνο οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, λέει, δεν μας δώσαν καθόλου σημασία από ό,τι με διηγήθηκε, λέει, ο πατέρας μου. Αλλά και εδώ οι Έλληνες δεν μας υποδεχθήκαν, λέει, με το καλύτερο. Μας λέγανε τουρκόσπορους. Και λέω, τι, γι' αυτό παρεξήγησε εμένα το Αριανάκι, ο Άγγελος ο Μισηρλής, φόλα Αριανός, άρρωστος. Τουρκόσπορο με ανεβάζει, τουρκόσπορο με κατεβάζει. Αλλά με αγαπάει και τον αγαπά. Λοιπόν, μας λέγανε, λέει, τουρκόσπορους.

0: Με τον τραμπολίνο μπλέξαμε. Μπλέξαμε τον τραμπολίνο. Χθες έκανε δηλώσεις, λέει, θα ξαναχτυπήσουμε το Ιράν. Ναι, ξεκάθαρο λέει, εμείς θα το χτυπήσουμε το Ιράν. Λέει, τώρα θα είναι την Παρασκευή. Μετά το φαγητό, θα είναι την Παρασκευή μετά το πρωινό, θα είναι την Παρασκευή μετά αφού πάω να κάνω τον μπιντέ μου. Δεν διευκρίνησε. Ναι. Μετά λέει μπορεί και το Σάββατο να σου χτυπήσουμε, αλλά το Σάββατο μπορεί να με στείλει η Μελάνια για λαϊκή. Αφήστε το, παιδιά, έχει μεγάλη λαϊκή και πρέπει να πάω να πάρω και μαξιλαροθήκες. Ας το λέει και το Σάββατο. Μπορεί όμως και την Κυριακή να του χτυπήσουμε μετά την Εκκλησία. Μετά το ξανασκέφτηκε, λέει, μετά την Εκκλησία, άμα κάνει κανένα καλό αρνάκι με πατάτες στο φούρνο, εγώ τώρα τι είναι, αφήσω το αρνάκι μετά και να τρέχω στους πολέμους. Πάλι δε. Και τώρα προβληματίζεται. Παρασκευή να χτυπήσει μετά τον μπιντέ, το Σάββατο να χτυπήσει μετά τη λαϊκή, να χτυπήσει την Κυριακή μετά το κατσικάκι με το αυτό στο φούρνο, με τις πατάτες στο φούρνο. Έχει ένα πρόβλημα ο Τραμπολίνο, όπως έχετε καταλάβει. Γενικά έχει ένα πρόβλημα το παιδί. Την ίδια ώρα όμως ο υπουργός του έλεγε, α, ούτε εμείς το Ιράν, λέει, θέλουμε να χτυπήσουμε. Δεν θέλουμε πόλεμο. Παιδιά, κανένα τηλεφωνάκι εκεί, λειτουργούν τα τηλέφωνα. Ναι, συνεννοηθείτε, γιατί θα το χάσουμε. Με τα Λεξοτανίλ είμαστε. Δεν μας στάνει ο ΠΑΟΚ, παίρνει Λεξοτανίλ. Παίρνουμε τώρα και αν θα χτυπήσει ή δεν χτυπήσει ο Τραμπολίνο, να δουν που θα πάει η βενζίνη, γιατί έχει κολλήσει άσχημα το ο Άσος δίπλα στο Διάρη. Ναι, το είδατε, το είδα. Δεν μπορεί. Εκεί στην Αθήνα ξεβρωμήσατε, ξεμυρίσατε ή όχι ακόμη, να ξέρω και όλα δηλαδή. Γατάκια, όταν εμείς μυρίζαμε εδώ πέρα στη Σοφούλη, εδώ φύγαμε από τη Σοφούλη στο Ριζίκι για τη μυρωδιά και εσύ, γατάκια, μια μυρωδιά σας έπιαζε και πηδήξατε σε πάνω. Γατάκια, μιαου, μιαου. Τον Αύγουστο μπορείς. Όχι, όχι. Καλησπέρα στα τηλέφωνα.
1: Της Βουλής των Ελλήνων.
0: Παρακαλώ.
1: Πότε υπολογίζετε να έχουμε τις επόμενες εκλογές και αν η επιστολική ψήφος είναι σίγουρη ότι θα πάει εκεί που πρέπει?
0: Η επιστολική ψήφος, που να ξέρω αν θα πάει σίγουρα εκεί που πρέπει, αυτό ούτε και ο Μητσοτάκης το ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε Μάρτιο το 27. Εγώ πιστεύω τον Πρωθυπουργό. Μάρτιο το 27. Δεν πρόκειται πιο νωρίς και τέτοια ξεκάθαρα.
1: Οι συγγενείς μου από το εξωτερικό μου λένε να ψηφίσουμε με επιστολική, θα είναι σίγουρο, θα πάει εκεί που πρέπει ή θα.
0: Νομίζω ότι ήδη υπάρχει.
1: Υπάρχει
0: κλιμάκιο ήδη στην Ευρώπη και θα πάει και η Αυστραλία κλπ. Υπάρχουν κλιμάκια τα οποία.
1: Καναδά, Αμερική.
0: Ναι. Υπάρχουν κλιμάκια που έχουν πάει για να οργανώσουν αυτό το θέμα. Θα ψηφίσουν εκεί κανονικά όπως ψηφίζουν και θα ψηφίσουν και το βουλευτή τους.
1: Ναι, θα εκλέγεται από εκεί βουλευτή.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπαίνει υποψηφιότητα.
0: Ακριβώς. Προσπαθούν μέχρι το Μάρτιο να έχει στηθεί το όλο σύστημα. Πάντως υπάρχει κλιμάκιο εκεί για να το εφαρμόσει. Όπου υπάρχει ομογένεια.
1: Η δικιά σου υποψηφιότητα θα είναι σε επόμενες εκλογές.
0: Το ξέρω ακόμα εγώ, τι να σου πω.
1: Δεν υπάρχει καμία πρόταση?
0: Πολλές.
1: Ναι, για να ξέρουμε να ακολουθήσουμε.
0: Σ' αγαπώ πολύ. Με τρελαίνεις. Με τρελαίνεις την αγάπη μου.

καλά με τα social. Έχει και δίκιο η κυβέρνηση. Πρέπει να μπει κάποιο φραγμό. Έχουν ξεφύγει. Πέταξε ένα, να μην πω τη λέξη, γιατί μπορεί να εμφανιστεί ο Τσολιάς μέσα. Λοιπόν, ναι. Πέταξε ένα τη λέξη, το πήραν όλοι και το κάνανε χθες θέμα. Ποιο ήταν το θέμα, παιδιά, το διάβαζα και λέω αν είναι δυνατόν. Ζητήσανε, όποιος ζήτησε, κάποιος τώρα, δεν λένε και όνομα ποιος ζήτησε, ζητήσανε λέει να πάρουν περισσότερα μπόνους για το πανεπιστήμιο τα παιδιά που φοιτούσαν, οι δύο κοπέλες που αυτοκτόνησαν. Να πάρουν, λέει, αυτό το σχολείο να πάρει περισσότερα μπόνους. Έλα Χριστέ και Απόστολε, καλά είναι δυνατόν. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά. Δεν απαραίτητα.

0: Λεωνίδα Μπιλοφιλόσοφη, ήταν πολλοί αυτοί, δεν ήταν μόνο ο δασκαλάκος από την πρώτη σειρών, ήταν πολλοί αυτοί που κυνηγούσαν τους πρόσφυγες όταν πρώτο ήρθανε, ήταν με τα κουμπούρια που κυκλοφορούσαν, κάναν διάφορα γκέτο, αλλά τώρα δεν θέλω να ανοίξω τέτοια κουβέντα. Δεν είναι εξάδικο αυτό που λες, που γράψεις μάλλον. Παραλίγο να... μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε για να δούμε τι όνομα θα δώσει ο Αλέξης. Προβληματίζεται. Θα το δώσει Λάουρα, θα το δώσει Κέτι, Φίνου, ξέρω εγώ. Ας το δώσει Ελεονόρα, ρε παιδί μου, τι να κάνω τώρα. Εκεί θα τα χαλάσουν. Τώρα, εδώ που τα λέμε, γιατί... καλή πλακίτσα. Ρωτάω. Αυτοί που φεύγουν από τα κόμματα εκ πολύ δεξιών, εκ λίγων αριστερών τάσεων για, ναι, για να ενταχθούν στο τραμπικό ή στο θεριζοαλωνιστικό, όπως λέγεται αυτό το... Α, θεριζο... Ορίστε. Ονομασία ωραία. Θερίζω. Θεριζοαλωνιστική. Πώς λένε τις θεριζοαλωνιστικές? Κομπίνα, μπομπίνα. Πώς λένε τις... Κομπίνες τι λένε? Κομπίνα. Πάει, του πάει κιόλα. Κομπίνα. Η κομπίνα του Αλέξη. Να το. Κομπίνα δεν λέγεται η θεριζοαλωνιστική. Θεριστής δεν είναι, έτσι δεν είπε. Θεριστής. Έρχεται ο θεριστής. Ο θεριστής με τι θερίζει? Με κομπίνα. Έλα ρε μεγάλε. Κομπίνα. Στο βρήκα εγώ. Στο βρήκα εγώ. Τον παίρνω τηλέφωνο. Τον παίρνω. Τον παίρνω. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Μην ορμήξετε όλοι μαζί εδώ πέρα. Γιατί σας βλέπω όλοι. Έχει κάτι. Έτοιμοι είστε. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν αυτοί που φεύγουν από τα κόμματα. Πολύ δεξιών, εξωλίγων αριστερών, τάσεων κλπ. Για να ενταχθούν στο τραπικό ή στο θεριζοαλωνιστικό μόρφωμα. Το πράττουν δηλαδή για κάθαρση και βλέπω κάτι νουμεράκια 10%, 12%. Δηλαδή δεν έχετε καταλάβει ότι τέτοιους είδους καλούς και αγαθούς τους έχουμε δει και τους έχουμε χορτάσει. Γιατί πιστεύω μετά τη λούμπα που θα πέσετε θα ακολουθήσει η τούμπα, ναι, των εμπνευστών και η κουλουτούμπα των ειδικά ευαίσθητων πατριωτών και γελοτοπιών. Καταλάβατε, έχουμε στη Βουλή πολλούς πατριώτες, ευαίσθητους πατριώτες και γελοτοπιούς. Εγώπουλος μου έρχεται ένας τώρα στο μυαλό δηλαδή. Δηλαδή δεν έχετε βάλει μυαλό. Τι να πω. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου τι έστειλε? Αυτό πρέπει... ανακαλύφθηκε, δεν είναι το σκοπείο η σχέση τους με τους αρχαίους Έλληνες. Τι λέει ο τύπος? Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλώς το να.
1: Παλιές συνάδελφε.
0: Γιατί τώρα δεν είμαστε? Βγήκε στη σύνταξη?
1: Χαρθήκαμε. Βγήκα σύνταξη, Παπαδόπουλος Γιώργης.
0: Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Με το καλό να τη φάσει τη σύνταξη. Μενεμένη, ναι.
1: Έχω μια πρόταση.
0: Αγάπη.
1: Εμείς οι παλιοί,
0: ναι,
1: να πεις τον Τσίπρα, ναι, να τον βοηθήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να το βάλει αμαλία το κόμμα.
0: Αμαλία γιατί η σχέση με το Σαμανίδη.
1: Οι παλιοί όλοι θα μαζευτούν. Αυτοί όλοι πάνε τώρα δεξιά. Ας τους μαζέψει εκεί. Είσαι καλά όπως το...
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ. Παραμένεις μενεμένη και λοιπά το μαγαζί σίγουρα το έπισες.
1: Παραμένω εκεί αυτή τη στιγμή, κάνω αιμοκάθαρση με εδώ και 10
0: χρόνια. Όχι ρε αγόρι μου.
1: Ναι φίλε μου, ναι. Ναι. Σε ακούω κάθε
0: κουράγιο. Μέρα. Και καλά κάνεις, καλύτερη
1: σε
0: επιλογή.
1: Παρακολουθώ.
0: Ο Γιώργος, για να σε γράψω και σένα να σε έχω εδώ τον Γιώργαρο. Να είσαι καλά Γιώργα ρε.
1: Έγινε
0: την αγάπη μου. Γεια σου. Αμαλία, και αμαλία. Κομπίνα. Κομπίνα δεν λέγεται αυτή που η θεριζοαλωνιστική. Ωραία. Αφού είναι θεριστής, κομπίνα. Του πάει Γάντι στο κομπίνα. Προλαβαίνω να πω για τη συντάξη χειρίας. Γιατί το είπε και η κυρία. Ένα λεπτό. Ποιο δάχτυλο, γιατί δεν το πέρα. Ποιο δάχτυλο μου βγάλεσαι. Λοιπόν, εντάξει, το καλό. Λοιπόν, για τη συντάξη χειρίας, Ωραία, Καραγκιόζη Αυδελά. Λοιπόν, για τις συντάξεις χειρίας, να σας πω ότι είπε η κυρία Κεραμέως, βγήκε στην τηλεόραση και το είπε, ότι θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, καμία περικοπή δεν θα γίνει στις συντάξεις χειρίας, δηλαδή δεν θα ενεργοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης είπε ούτε και η δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, ρε Κατρούγκαλε, που αφορά τη συντάξη χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, εκείνο που θυμόστε ότι άμα πεθάνει το 70% γίνεται 35%, ούτε αυτό θα εφαρμοστεί, γιατί ανησυχούσαν πολλοί συνταξιούχοι ότι θα δώσουν πίσω χρήματα. Στο δημόσιο έχει εφαρμοστεί. Στον ιδιωτικό τομέα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Ό,τι και να είναι, υπουργέ μου, κάντε το σωστά, γιατί τους έχετε τρελάνει τους συνταξιούχους. Τους έχετε τρελάνει. Βέβαια, το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Μετά, γιατί πήγε 6. Πήγε 6, είναι η ώρα που πρέπει να μπει εδώ ο τεράστιος Γαβρίλης Χατζηνόπουλος. Δύο ωραίοι στο ίδιο στούντιο, αυτό. Ας φύγω εγώ, να έρθει ο άλλος. Εντάξει, εγώ 6 και κάτι ψηλά. Εσείς, ακούνητοι. Αγαλματάκια. Σαν το Βενιζέλο στην πλατεία Αριστοτέλους.
2: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γιώργιος Γεννηματάς Θεσσαλονίκη εγγενίασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε μέσα από τη συνεργασία της διοίκησης του νοσοκομείου, της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας. Η ανακαινισμένη πτέρυγα επαναλειτουργεί ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας του προσωπικού. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, επισημαίνει η ίδια σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τη μήνυση που κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου σχολίασε με τον δικό του τρόπο ο Νίκος Πλακιάς. Όπως έγραψε ο ίδιος, το απίθανο εδώ στη χώρα που ζούμε είναι ότι όλοι όσοι δεν πιστεύουν στη δικαιοσύνη ή στην αστυνομία ή γενικά στους θεσμούς κατατρέχουν πρώτα στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Απίστευτο, έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλακιάς. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα σχόλια κυβερνητικών πηγών για τη διαρροή αποσπασματικού διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το 2022 η Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Σε ένα θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου 47χρονου ψαρά στην Κάλυμνο, ο οποίος βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του αλλιευτικού, στο οποίο εργαζόταν το θύμα. Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στη Σωρό του 47χρονου δείχνουν ότι ο θάνατός του έχει επέλθει από πνευμονικό είδημα. Ωστόσο, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές, προκειμένου να εξαχθούν όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα που θα στοιχειοθετήσουν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμπάτ Μπάγερ Χαλιμπάθ, προσάπτοντάς τους την κατηγορία ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο, ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη ελπίζει στη συνθηκολόγηση του Ιράν.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κυλκί στους 26, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γραβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
17: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos@pavlasm.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Μελίνα, του έχεις την καλοσύνη να του ζητήσεις θέλω να αλλάξω χαρακτήρα της Ευτέρης Λιμναίου.
1: Δίχως νόμους και κανόνες σε ένα νησί μαζί μου θα έρθεις.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, πείμα. Έλα Χριστέ και Απόστολε.
1: Χαμένη, θα ξεχάσουμε μωρό.
0: Απόστολος Αυδελάς.
2: Τσεκ.
0: Λεωτής Ραφαήλ Μακεράς.
2: Τσεκ.
0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Τσεκ.
0: Ελενίτσα.
2: Τσεκ, τσεκ.
0: Η Ελενίτσα που έγινε έρθια σήμερα πέρασε το κορίτσι. Να δείτε τι ακροατήριο έχουν. Πέρασε από εδώ το κορίτσι. Μας κέρασε και για αύριο που έχει τη γιορτή της. Αυτό είναι.

0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-513.000, 2311-821-050 τα ακούνητα, Βαϊπεράκι 6908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία βρε Τζαναμπέτη, έχω άλλα δύο. 6945-1555-38. Είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια και άλλα δύο μπορώ να τα διαβάσω. Και επίσης στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια αίτηση χαρτοσημασμένη εκεί πέρα φιλίας. Εγώ την γκρίνω για τη τιμή που μου κάνεις και από εκεί και πέρα τα λέμε, εντάξει. Έχω... Όχι, μάτα. Έχω τηλέφωνο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Ο Ελτάς. Τσεκ.
0: Καλώς το να. Ελτάς.
2: Τσεκ.
0: Ο Φέδωνας, καλησπέρα, να γελάσουμε λίγο. Αφού οι Αθηναίοι μας αποκαλούν επαρχία, προτείνω το κόμμα να... τι σχέση, το κόμμα να λέγεται ΣΠΕ. Σεξουαλικά πεινασμένη επαρχιότητα. Ισμόκ, σύλλογος, ναι, το Κύκλοπας, ναι, μάλιστα. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Ό,τι μπορώ να διαβάσω, το διαβάζω. Εμένα να σου πω την αλήθεια ότι με έχει κολλήσει άλλο, θα σου το πω μετά, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Νόρα από τον ασπρόμαυρο έμβος μου, κομπίνα λέει, γελάει χαχακά. Ναι, προοδευτική κομπίνα, το καλύτερο, αφού είναι θεριστής. Τι είναι αυτό, έλα.
3: Σαν να βαγίσα Ρόβινσονες, δίχως νόμους και...
0: Τώρα ακούγεται, όχι. Να βοηθήσουμε τον Αλέξη να βγάλει όνομα, δεν έχει αποφασίσει ακόμα το παιδί. Εδώ και ο Σαμαράς. Αλλά σήμερα διαβάζω στην Εστία, πρωτοσέλιδο, Εστία Κοτάκης, ο Κοτάκης και το Μανώλης ο Κοτάκης, την...

0: για το να βοηθήσουμε τον Αλέξη να βγάλει το ονοματάκι, γιατί του δώσανε κάποια ονόματα. Έκανε γκάλοπ, το βρήκα γκάλοπ είναι. Πηξίδα, Ιθάκη, Λάουρα, Ελπίδα ξανά, Νέα Πορεία, Νέα Προοδευτική Αριστερά, μία γιαουρτού, πώς είπαμε.
1: YouTuber,
0: ναι, μία YouTuber, ονόματι Ζωέ Πρέ, τον είπε να το βγάλει Ζωή, τον πρότεινε μάλλον, συγγνώμη. Προοδευτική Σύμπραξη, Ριζοσπαστική Αριστερά, όνομα ζει, ναι, ναι. Νέα Πορεία, όχι, Αμαλία, ναι, του Βουδού, πώς το είπαμε, ναι, αυτή, ναι. Δεν μπορώ να το διαβάσω, ρε μεγάλε, τι να κάνω. Στο κύμα να χαθούμε. Έλα, βοηθήστε τον άνθρωπο. Εγώ λέω προοδευτική συμπόρευση. Αυτό θα είναι. Προοδευτική συμπόρευση. Αυτό λέω εγώ. Λέω. Σαν να βαγίσα Ρόβινσονες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί. Φίλος γράφει, αν θέλει να ενώσει αυτά που πρεσβεύει το κίνημα, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά, την πολιτική οικολογία, το τζατζίκι, το μπατσά και την αυτή, αυτά είναι δικά μου, και την μαγειρίτσα, προοδευτική σύγκληση να το κάνει. Βασικά, για να μην χαλάσω το μήνυμα του φιλοκρατή, πρεσβεύει το κίνημα δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, την ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία, τότε θα μπορούσε να το κάνει προοδευτική σύγκληση. Αφού θα βάλει όλα αυτά, ας βάλει και το μπατσά, μαγειρίτσα, το τζατζίκι. Όπως και να το ονομάσει, παιδιά, ένα είναι βέβαιο, ότι δεν μπορεί να αναπαράγει πλειοψηφιακό ρεύμα της προηγούμενης δεκαετίας. Διάβασα στη Βόρεια μια δημοσκόπηση η οποία έγινε. Τον δίνουν τέταρτο, αλλά δίνουν τρίτη την Καριστιανού. Θα σας πω σε λίγο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο γόνιμο.
0: Καλώς το Γιάννη από το ασπρόμαυρο γόνιμο. Τον Χριστάρα, τον Νικόλα, τον Πασκάλ και τον Κυριάκο. Τους πέτυχα.
2: Ναι, μας πέτυχες. Ακούμε κάθε μέρα, ναι, λοιπόν.
0: Καλά
2: και
0: κάνετε.
2: Και το απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
2: Βάλε ένα τραγούδι με τον Μαργαρίτη, όποιο θέλεις.
0: Έφυγε, μη στεραχωριέσαι.
2: Καλή εκπομπή, τα παιδιά όλα.
0: Για την αγάπη μου. Στη Βόρεια η The Point έκανε για την Βόρεια, έκανε δημοσκόπηση. Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Προσέξτε, στην Αλφα Θεσσαλονίκη. 20,4%, το 35,2% πήγε... Δεν είναι από μένα, έτσι.
3: Όχι.
0: Το 35,28% πήγε περίπατο, που είχε εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Στο Πασόκ στην Αλφα Θεσσαλονίκη 10,5%, ελληνική λύση 10%. Καλά, στη Θεσσαλονίκη δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Τουλάχιστον στην Αλφα Θεσσαλονίκη πρέπει να ξέρετε ποιος είναι ο Βελόπουλος. Πρέπει να ξέρετε, δηλαδή κυκλοφορούν τόσα στην Αλφα Θεσσαλονίκη για τον Βελόπουλο. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά φοβάμαι και για την οικογένειά μου, γιατί αυτός είναι και έχει κάτι παρέες, άστα να πάνε. Το ΚΚΕ 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5%, η ΖΟΗ 3,8%, η Φωνή της Λατινοπούλου 3,5%, η Καριστιανού 8,3% τρίτη, και τον Τσίπρα εδώ στην πάντα για την Αλφα Θεσσαλονίκη μιλάω, 6,3% σύμφωνα με τη Βόρεια που έκανε η The Point. Να πω ότι και η αναποφάσιση είναι 16,1% και το δε ψηφίζω είναι 5%.

Η Δήμητρα η Καλαφάτη για πρώτη φορά δεν ασχολείται με τη φωνούλα μου. Ξέρω ότι της αρέσει πολύ. Πέφτει στα πατώματα όταν με ακούει. Είναι τρελαμένη με τη φωνή μου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Δεν το ονομάζομαι και παρθενό πιπίτσα να ησυχάσουμε. Μαζί μου και είσαι θεά. Δώσε. Έλα να με δώσε. Ονόμασέ του, πώς λέει, ζευγαρά. Δώσ' το ζευγαρά, δώσ' το ζευγαρά. Το καλύτερο αφού είναι θεριστής, θεριζόλεπε, ναι. Κομπίνα, κομπίνα, τελείωσε.

Δήμητρα Καλαφάτη, μην ανησυχείς, θα τραγουδήσω. Δεν φοβάται ούτε το παγετό. Όχι, Δήμητρα Καλαφάτη, όχι. Θέλεις να αγοράσεις μια αντλία θερμότητας και φοβάσαι τη λειτουργία της το χειμώνα όταν έξω θα χιονίζει και το θερμόμετρο θα δείχνει μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Με την αντλία θερμότητας Vaillant της Aro Thermo Plus με ψυκτικό R290 δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ακόμα και σε θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς Κελσίου, εξασφαλίζοντας απόλυτη άνεση ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Χάρη στην υψηλή απόδοση και τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού έως 75 βαθμούς Κελσίου, η αντλία θερμότητας Vaillant της Aro Therm Plus είναι ιδανική για νέα σπίτια αλλά και για ανακαινήσεις. Γιατί ο χειμώνας μπορεί να δοκιμάσει τα πάντα, όχι όμως την αντλία σας. Βάριεσαι

0: έτσι.
1: Έχεις και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός, από την Αχαΐα. Κάτι πίνουνε στην Πάτρα. Ναι, πολλά πίνουνε στην Πάτρα. Ναι, έχει το όνομα η Πάτρα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν θα κατέβει στις εκλογές. Θα πάμε όλοι. Δεν είπε αδιάβαστοι, εγώ το λέω. Θα πάνε όλοι αδιάβαστοι με Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Παναγιωτόπουλος άκουσε τον Απολάκη που είπε ότι εγώ θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 Μαΐου. Εντάξει. Ο Παναγιωτόπουλος λέει όλοι θα πάμε στον Αλέξη. Μπορεί αυτό να έχει στο μυαλό του. Το όλοι θα πάμε αδιάβαστοι δεν το υπολογίζει. Και ο Φάμελος είπε θα κάνει τα πάντα για μια συσπήρωση προοδευτικών δυνάμεων, αλλά δεν είπε ποια ηγεσία, έτσι το είπε. Ναι, ναι. Περιμένει και αυτός το πλοίο του Αλέξη να το για Ιθάκη πάει. Πάντως η Κάρη την πέρασε την ζωή στις μηνύσεις. Πιο γρήγορα τις κάνει από τη ζωή. Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Να μια είπα και ναι, για την Ζωήτσα. Καλέ, πώς ξεχνάω. Επειδή είσαι πολύ δυνατός, Λεοντή, εσύ, είσαι πάρα πολύ δυνατός σε αυτά. Υπάρχει ηχητικό αυτό που... Υπάρχει ηχητικό αυτό που λέει η Κομινάκα το μαράκι από τη Λέσβο, το κάναμε μαζί ισπανικά με αυτήν. Από τη Λέσβο υπάρχει ηχητικό πουθενά που λέει είσαι πολύ ξεφτυλισμένη, που λέει τη ζωή. Λοιπόν, η ζωή, ακούστε τώρα, αιτία που η ζωή ζήτησε την εξαίρεση του Γεωργαντά από πρόεδρος της, της Επιτροπής, ορίστε, της Επιτροπής Δεοντολογίας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, να γελάσουμε λίγο. Να σας πω πρώτα πώς είναι. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας είναι 4. Του Αντιπολίτευση Πασόκ είναι 2. Οι άλλοι όλοι έχουν από 1. Εκεί και να ψηφίσουν κατά της άρσης ασυλίας της Ζωήτσας, ας πούμε, ήταν αυτό το αποτέλεσμα, που όλοι θα ψηφίζαν υπέρ της άρσης ασυλίας. Κατά. Μετά το θέμα πάει στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια ψηφίζουν και οι 300. Οπότε δεν υπήρχε θέμα να γλιτώσει. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα και για τον Βελόπουλο και για, και για τη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα τώρα για να την γλιτώσει, ναι, έβγαλε στην Ολομέλεια φωτογραφίες και ζητάει την εξαίρεση του Γεωργαντά, γιατί ο Γεωργαντάς, του ίδιου κόμματος είναι, ναι, από το Κυρκής, η κοντομιλιά αυτή, ναι, γειτόνισσα της Πατσατζή της Αναστασίας, γείτονας. Λοιπόν, έβγαλε φωτογραφίες ότι ο Γεωργαντάς φυλάει τον Άδωνη. Και λέει ο Άδωνης γενέθλια, είδαμε, ευχήθηκε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει φωτογραφία ότι ο Γεωργαντάς φυλάει τον Άδωνη, δεν είναι και γλωσσόφιλο, στα μάγκουλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην γελάτε, είναι σοβαρή κουμπί και οι δυο σας. Άντε από εκεί πέρα. Λοιπόν, ήθελε την εξαίρεση. Τώρα γελάς ή δεν γελάς, άντε πείτε μου. Με άλλα λόγια, απαγορεύεται και κεράκια να σβήνεται. Τέλειωσε.
2: Πίσω από το δάκρυ.
1: Καλά, η περίπτωση της ζωής είναι για επιστημονική έρευνα, δεν το συζητάω.
2: Μου λες λόγια που πονάνε. Μη δίνεσαι.
1: Φυσικά συνεχίστηκε αυτό και, και κάποιο νομοσχέδιο προφανώς συζητούσαν. Ναι, θυμάμαι ποιο νομοσχέδιο. Αλλά ποιος θυμάται τώρα το νομοσχέδιο του Καυγάς της Ζωής, θυμάται. Ναι. Και το γενεολογικό δέντρο του Γεωργαντά. Το οικογενειακό.

0: Μελίνα το ζήτησε και αυτό. Γιατί τον βλέπω κέφια. Ω, τι έχουμε πάθει. Ρε Μελίνα, ζήτα και το θέλω να αλλάξω χαρακτήρα της ευτέρπης, πώς την είπαμε, Λιμναίου, σε παρακαλώ.
1: Μην διστάσεις να χτυπήσεις μία πόρτα πως θα λέω.
0: Διαλυματάκι και επανέρχομαι.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
4: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
5: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
6: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
5: Για να βλέπεις εκθέσεις.
6: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
7: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Γαβρίλ με Πούτιν και Σίμω, αυτό τον Κινέζο βγήκε τίποτε. 25η φορά που πάει, λέει ο Πούτιν στην Κίνα. Άντε, στις 30 θα του δώσουν και κάρτα μέλους. Να σε ευχηθώ και για τον προπονητή σου, βρε. Ακόμα 2 χρόνια ο... Τώρα το 2 χρόνια, εντάξει, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά ακόμα 2 χρόνια ο Γρηγορίου θα είναι στον πάγκο του Άρη. Σήμερα στις 10 η ώρα έχουμε και το Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στον Αντένα, έτσι. Τελικός Europa League, ναι. Εγώ είμαι την Άστον Βίλα του Γίλιαμς. Τι γνωστός είμαι. Εχθές είπα ότι τα παιδιά δίνουν 307-500 για να, το χρόνο για να νοικιάσουν τη Βίλα και εχθές κάνανε δηλώσεις μαζί με την Κέιτ, λέει, δεν βγαίνουμε, λέει, η παραγωγή μας δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά, θέλω να τα αφήσουν, θέλω να τα αφήσουν το σπίτι. Οπότε όσοι ψάχνετε σπίτι, το αφήνει ο Βίλα με την Κέιτ. Ναι, είναι 307.500 λίρες το χρόνο. Τίποτα, τζάμπα, μην στεναχωριέστε. Αλλά σας έχω και άλλη ευκαιρία. Σας έχω και άλλη ευκαιρία. Μετά το πάμε και κάτω, έχω και άλλη ευκαιρία. Περίμενε. Σε πω εδώ ευκαιρίες. Σας έχω και τι πρέπει να κάνετε για να κοιμόσαστε. Μην στεναχωριέστε, ναι. Το είπα για το συντάξεις κυρίας, δεν πρόκειται να κοπούν τίποτα, το είπε και η κυρία Κεραμέως. Ο Τσακλόγλου και ο Ταριανάκη εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο Τσακλόγλου και ο Κατρούγκαλος θα κάνανε να μην μπορούσα τα μούτα τους, γιατί είμαστε και στα ραδιόφωνο.

Γεια σου ρε Παπασωτηρίου, δώσε. Α, η Ελένη πέρασε από εδώ και έρασε, μας τα στέλνει και γραπτά. Τις καλησπέρες της.

Ο Δήμητρα Καλαβάτη, δώστε. Ξέρω ότι αυτή την ώρα περίμενες. Λοιπόν, έχω και μία ευκαιρία να σας πω. Ναι, γιατί πρόκειται για τεράστια ευκαιρία, μην τη χάσετε. Η Βικτόρια Μπέγκαμ πουλάει την επιχείρησή της, η κομμόδα έχει 115 εκατομμύρια τζάβα. Βέβαια το 22 είχε, πέρασε μια δυσκολία το 22, COVID και τέτοια. Είχε ένα χρέος 62 εκατομμύρια, αλλά έκανε κάποιες αλλαγές, ναι, και λοιπά. Και είχε έσοδα 115 εκατομμύρια πρόσφατα. Τώρα την πουλάει με 115 εκατομμύρια. Αυτά είναι ευκαιρίες, δεν σφίσαντε. Φτάνει που σας το λέω, αμέσως βρείτε το κινητό της Μπέγκαμ, πάρτε την, κλείστε το.

0: Ενημερώνω και τον Ιορδανίδη να ξέρει ότι αυτή την εποχή βρίσκονται στη Μύκονο οι cheerleader του Ντάλλας. Αξίζει μια επίσκεψη αυτό το αξιοθέατο, δεν το κάνεις. Εκεί που θα δώσεις τόσα λεφτά να δεις την Ακρόπολη, πας στη Μύκονο και βλέπεις τα ημισφαίρια της cheerleader του Ντάλλας.
1: Αν σου πουν απ' τη δουλειά σου, πάρε τα σύμπραγκαλά σου. Κάνε και μεταβολή, να μια συμβουλή.
0: Να μια συμβουλή.
1: Το καλύτερο μπεμπλέρι.
0: Να σε καλά Γιάννη Τσιμενάκη, την αγάπη μου. Ο άνθρωπος που έφερε τη θάλασσα στο Χορτιάτι. Περιμένουμε από τους δημάρχους. Γεια σου κυρία Σιμίνα. Κύριε Γιάννη με ασφορμάλι με την αγάπη μου, γεια σου κύριε Θανάση και την ποπάρα που όλο λέει την ξεχνάω. Ο Νικόλας τελικά η βασιστική συμπεριφορά δεν έχει πολιτικό χρώμα, τη βλέπεις σε ακροδεξίες μορφές, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται αριστερά και καταλήγουν λειτουργούν αυταρχικά. Φαντάζομαι το αυτοπροσδιορίζονται αριστερά είναι για την ζωήτσα, δεν έχεις άδικο, μαζί σου είμαι. Αδελφέ, να σου πω κάτι. Ο Μητσοτάκης, το είπα πριν στον ακροατή που πήρε από την Έδεσα, εκλογές θα κάνει το 2027, μετά το εφετείο για τις υποκλοπές που αρχίζει το Δεκέμβριο. Να σας πω το εξής. Αυτό που πάει να περάσει και όρμηξε πάλι η Κοβέση, ο Φλωρίδης, να το χαίρεστε και στο Κυρκής, βέβαια, εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, να γίνονται άλλες fast track δίκες για τους βουλευτές, είναι άλλοι, από άλλο Θεό είναι αυτοί, εμείς είμαστε κατώτερο Θεό, αυτοί είναι ναι, ανώτερο Θεό κλπ. Δεν ξέρω αν θα περάσει, άμα είναι να ψηφίζουν αυτοί θα περάσει. Επιπλέον να σας θυμίσω ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 27, βέβαια, οπότε εκλογές στο Μάρτιο.

ήθελα όποια αρχηγή κομμάτων να μας υποδείξουν την χώρα σαν την οποία θέλουν να μας κάνουν, αλλιώς μας θεωρούν καθυστερημένα ως τρακόδερμα φέδωνας. Γεια σου ρε Κάτια Βασιλιάδου, την αγάπη μου, το Βασίλη το Πόπρα, το Ζιζί. Γεια σου κυρία Μαρίνα, με το καπελάκι ο δικό σου ο Ζιζί, πώς είναι έτσι ρε παιδί μου, σαν την Καραγιάννη κορίτσια στον ήλιο.

Να πω και τ' άλλο, επειδή μας την είπε, το Τζάμπα πέθανε. Τη θυμόσαστε την Αλεξοπούλου με το Τζάμπα πέθανε, να σας πω εγώ τώρα. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου υπέγραψε 18 συμβάσεις με το δημόσιο σε διάστημα 7 χρόνων. Ποσό 1.700. Το Τζάμπα πέθανε. Α, και η Ποπάρα. Ναι, τώρα που ο Χατζηδάκης αρχίζει και την μπαίνει στον Μητσοτάκη, επειδή τη γνωρίζουμε ούτε λίγο πολύ την κοπέλια από την Αρέθουσα. Γεια σου κυρία Μαρία, είπαμε στην Αρέθουσα, πώς λέγεσαι κυρία Μαρία. Λοιπόν, να σας πω το εξής, η Ποπάρα και αυτή πήρε συμβάσεις από το δημόσιο, 5 συμβάσεις. Αλλά μου κάνει εντύπωση, το έχει βγάλει το θέμα ο Γιάννης ο Κουρτάκης. Ο Γιάννης ο Κουρτάκης είναι, ναι, Μητσοτάκης, Κουρτάκης, ναι. Και αρχίζω και μπερδεύομαι, κατάλαβες. Θα μου πεις, κακό είναι, είναι η γυναίκα του Χατζηδάκη. Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 70, να σας πω ότι ο νόμος λέει ακριβώς ότι όποιος, το άρθρο 70 λέει, απαγορεύεται να κάνει συμβάσεις η σύζυγος, υπουργού, βουλευτή και δεν συμμαζεύεται. Και η σύζυγος αυτινού που εποπτεύει τον υπουργό. Ο Χατζηδάκης εποπτεύει τον υπουργό. Τα υπουργεία που πήρε συμβάσεις είναι, συγγνώμη, είναι υγείας και παιδείας. Ο Χατζηδάκης είναι αυτός που εποπτεύει τα παιδείας και υγείας, εκτός αν δεν τα εποπτεύει, είναι γλάστρα, ξέρω εγώ, εκτός και αν δεν. Αλλά σύμφωνα με το άρθρο 70 έτσι λέει, καταλάβετε, αλλά και η Ποπάρα έκανε 5 συμβασούλες με Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας. Και τώρα τι σας έχω για τα βάουτσε, έχει κι άλλα σκανδαλάκι, απλά το ψάχνουμε. Τι σας έχω, αν προλάβω να σας το πω, πώς θα μπορέσετε να κοιμηθείτε, άμα έχετε αϋπνίες.

0: μυρωδιά μου.
1: Α, σωστά μου γράφεις, ναι, πήγαμε στο διαλυματάκι. Εγώ εκείνο που θα ήθελα είναι αυτό που είπε πριν από τις εκλογές, ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Δεν το καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου, ευκαιρία είναι τώρα.
0: Κι αγκαλιά μου να σε είχα όλη
1: γιατί
0: νύχτα.
1: Τους συνταξιούχους έχει τρελάνει. Μία, οι περικοπές είναι όλες ληστεία. Οι περικοπές είναι όλες ληστεία. Ληστεία κανονική. Παράνομες 100% οι περικοπές των συντάξεων. Μια τους έχετε προσωπική διαφορά, μία το ένα, μία το άλλο, όλο βρίσκεται. Τους έχετε ζαλίσει. Γι' αυτό είπα προχθές, μας έχετε στον μπάζωμα να μας πετάξει, γιατί στοιχίζουμε. Παίρνουμε συντάξεις, θέλουμε φάρμακα, θέλουμε το ένα, λες και δεν τα έχουμε πληρωμένα. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να δοθεί οριστική λύση. Φέρτε πίσω τις περικοπές και να δείτε πώς θα ξαναβγείτε. Να δείτε πώς θα ξαναβγείτε. Εσείς θα ξαναβγείτε, αλλά μπήκε στο στούντιο Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Χωρίς χαρτί, δεν έχει πυρκαγιά, κάτι άλλο έχει.
2: Όχι, δεν έχει πυρκαγιά, έχει ένα άλλο περιστατικό. Μία γέφυρα σωτηρία στήθηκε πριν από μερικά λεπτά. Πραγματικά πριν από μερικά λεπτά. Ήταν η αναστάτωση που ακούσαμε νωρίτερα με τα ασθενοφόρα εδώ που είμαστε. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μάθει, στις 18:34 παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έναν ηλικιωμένο άνδρα από την οδό Τσιμισκή, στο ύψος γνωστού πολυκαταστήματος. Ο άνθρωπος αυτός αισθάνθηκε αδιαθεσία, ήταν μέσα στο όχημά του. Μαθαίνουμε, αισθάνθηκε αδιαθεσία, κινητοποίησε το όχημά του, ενημέρωσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έσπευσε στο σημείο, τον παρέλαβε το ασθενοφόρο και με τη συνοδεία περιπολικού για να φτάσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ήταν αναγκαία η άμεση διακομιδή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μάλιστα στις 18:34 πρώτα λεπτά τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, στις 18:41 έφτασαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πραγματικά χρόνος ρεκόρ θα πω εγώ, έτσι.
1: Και 18:48 σας λέμε την είδηση.
2: Ακριβώς,
1: τι ραδιόφωνο
2: ακριβώς.
1: Είναι αυτό, το καλύτερο της πόλης.
2: Να πούμε ότι με τη συνδρομή φυσικά της ελληνικής αστυνομίας και εννοείται την κέρια έτσι, παρέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ, που είναι χρησιμότατη πάντοτε, όπως και σε αυτή την περίπτωση ήταν χρήσιμοι και οι αστυνομικοί που άνοιγαν τον δρόμο και για να φτάσει σύντομα και άμεσα το ασθενοφόρο, όπως και έγινε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πω το εξής, ότι αυτό το θεματάκι ξαφνικά και αδιαθεσία και τέλος, τύπα ξύλο να είναι γερός άνθρωπος, αρχίζει παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Δεν τα λένε, επί COVID μας λέγανε, σήμερα φύγανε δύο, σήμερα τρεις, πέντε, δέκα, τώρα δεν λένε τίποτε. Κάθε μέρα είναι και από ένας. Κάθε μέρα είναι και από ένας. Να μην σου πω και παραπάνω. Μια μέρα είπα τρεις-τέσσερις μαζί που ήταν σε διάστημα 48 ώρων, επειδή με στεναχώρη πάλι έχει, αλλά δεν θέλω να σας τα πω. Πάλι έχει. Ξαφνική αδιαθεσία στο δρόμο. Ξαφνική αδιαθεσία κι άλλο στο τιμόνι στην Αθήνα. Ξαφνική αδιαθεσία στα Γιάννενα. Παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, αλλά δεν μιλάει κανείς. Εν πάση περιπτώσει. Και μια και αναφερθήκαμε σε νοσηλευτές, να σας πω και το εξής, ότι η κυρία Κεραμέως, επειδή μου διέφυγε, είπε ότι οι νοσηλευτές θα μπουν στο καθεστώς βαρέων και υγιεινών. Επιτέλους. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Έλα.
3: Απόστολε!
1: Γεια!
3: Μεγαλώνει σιγά σιγά, άντε.
1: Μεγαλώνει η μέρα?
3: Εσύ κι εγώ.
1: Εγώ χτύπω και ξέρω.
3: Πες τα τερβίσια των Αθηνών.
1: Ναι.
3: Να κοιτάξουν τις συντάξεις στις μικρές μετρές και τα 1200 να δώσουν από 40% και να αφήσουν το 2,4 και το 1,1, γιατί άμα βγει η κόκκινη φορά πάλι θα τρέχουν να την πιάσουν.
1: Μάλιστα.
3: Ας τους να δω τι θα κάνουν μετά. Όλο εξυπνάδες είναι. Εγώ Νέα Δημοκρατία μια ζωή και από τότε που χάλασαν τα φορτικά ούτε τους ψηφίζω ούτε θα τους ψηφίσω. Σκυλιά.
1: Την αγάπη μου Κατερίνα σημάζεψέ τον. Την αγάπη μου. Πώς θα κοιμηθείτε αν έχετε αϊπνίες? Γιατρός αυτή η Τέμπορα Λί μας δείχνει τον τρόπο. Άντε. Άσε τα βλέμματα μας αναστά. Αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, ακούσε Νόρα, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, προσπαθήστε να μείνετε, λέει, ξύπνοι. Ναι, μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρώνει και λοιπά, αχ δεν μπορώ να κοιμηθώ και τέτοια, όχι. Είναι η αντίστροφη ψυχολογία. Αν πιέζεις, λέει, να κοιμηθείς, ναι, αυξάνεται το στρες και η απογοήτευση, κατάλαβες. Οπότε κράτα, δεν θέλω να κοιμηθώ, δεν θέλω να κοιμηθώ, μόλις, ναι. Άμα κάνεις το αντίθετο, Μετά μόνος του έρχεται ο αυτός και σε, πώς λέγεται ο ύπνος, ο Μορφέας και σε παίρνει και αρχίζει. Κατάλαβες. Λοιπόν, άλλο. Κάνεις εισπνοή από τη μύτη 4 δεύτερα. 4 δεύτερα, εντάξει. Κράτημα αναπνοής 7 δεύτερα. Και μετά σιγά σιγά εισπνοή 8 δεύτερα και ηρεμείς. Κατάλαβες. Όχι και τέτοια. Κάνεις εισπνοή από τη μύτη 4 δεύτερα. Κράτημα αναπνοής 7 δεύτερα. Και μετά βγάζεις την, κάνεις εκπνοή από το στόμα φυσικά 8 δεύτερα. Τέλειωσε. Ηρεμείς και μετά. Κατάλαβες. Η απουσία σου μπορεί να. Είσαι στο ντους. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Εντάξει. Άσε ρε Ντεμποραλία, εσένα περιμένω να μας πεις για το. Με την ψυχή μου δεν τα βρήκα πουθενά. Ακούστε τώρα και το άλλο τώρα. Εδώ είναι το, εδώ είναι οι αισθάσεις μου. Δεν είναι και ο Φουρλακιώτης να ακούσει, αλλά είναι ο Γιώργαρος, ο Σικιώτης. Λοιπόν. Άμα δεν κοιμάσαι, κάνε λέει μία αναδρομή της ημέρας με την αντίστροφη σειρά. Δηλαδή, θα ξεκινήσει αυτό που έχει τελευταίο. Στάσου ρε Ντεμποραλή, ρε πες μας και τι ομάδα είσαι. Γιατί εγώ την Κυριακή, μετά από αυτό που έπαθε η Παοκάρα, άμα πήγα να ξαπλώσω, σκεφτόμουν όλα την Παοκάρα. Πώς φάγαμε τον γκολ, γιατί φάγαμε τον γκολ, έτσι τον γκολ και αυτό τον γκολ, πού να με πιάσει εμένα ύπνος. Αντίστροφα ξεκίνησα. Από το βράδυ ξεκίνησα. Άρα, τι ομάδα είσαι δηλαδή, για να ξέρω, το πιάσα και εγώ αντίστροφα. Τι κατάλαβα, τίποτα. Όλο το βράδυ, να, τσίτα το μάτι. Λοιπόν, παίρνεις την αναδρομή της ημέρας αντίστροφα. Ναι, σκέφτεσαι λέει τι μουσική άκουγες. Φωνές άκουγα, ιδιαίτερα στο 2-2 να δεις τι άκουγα. Λοιπόν, τι άκουγες στο αυτοκίνητο. Ναι, στο αυτοκίνητο, ναι. Να σκεφτείς λέει τι έφαγες. Ναι. Εντάξει, το μεσημέρι. Ναι, απομακρύνεις λέει τις αγχωτικές σκέψεις και μία λίστα. Ναι, τις αγχωτικές σκέψεις. Μα αφού ξεκινάω, δείτε τι αγχωτικές σκέψεις. Με τον πάω ξεκίνησα. Πού να κοιμηθώ εγώ. Λοιπόν, αν όχι, λέει, κάνε μία λίστα για τις υποχρεώσεις σου τις επόμενες μέρες. Άμα κάνω μία λίστα για τις υποχρεώσεις μου τις επόμενες μέρες, δάνεια, δεν θα κοιμηθώ, όλο το βράδυ λίστα θα κάνω. Πλάκα μας κάνεις, ρε Ντέμπορα Λί. Εδώ σιωπή και μοναξιά. Εσύ που διαφωνείς. Με την Ντέμπορα Λί είσαι. Φτούσε ρε, δεν τρέπεσαι. Έτσι κάνουν οι συνάδελφοι. Τουλάχιστον από ευγένεια έπρεπε να είσαι μαζί μου.

0: προτείνει να κάνουμε η Ντέμπορα Λίλε για να κοιμηθούμε. Άκου πράγματα τώρα. Καλά το πήγαινε το τελευταίο, τι το ήθελε.
1: Με την ψυχή μου δεν τα βρήκα πουθένα.
0: Καλησπέρα στην Ντέμπορα Λί. Καλώς το να.
2: Καλά είσαι μπαρικάρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Απόστολε, είμαι ένας παππούς.
0: Ναι.
2: Παππούς είμαι, ναι, μεγάλος. Ναι. Μήπως έτσι καμιά γκαρσονιέρα για δύο άτομα εδώ ανατολικά, ας έχουν λίγο τον νουσούρε, Απόστολε μου. Ναι.
0: Το είπες, γιατί ακούστηκε ποιος νικιά ανατολικά, γκαρσονιέρα ανατολικά, σε χρήματα που, πώς είμαστε,
2: 300 ευρώ, μέχρι
0: 300 ευρώ. Όποιος άκουσε και η γκαρσονιέρα να βοηθήσουμε, πάρτε στον σταθμό και από εκεί πέρα θα σας δώσουμε εμείς το τηλέφωνο του κυρίου.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ, αγόρι μου, επίσης.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Για τον
0: έτσι. Δεν έχω ποντικάκι. Να διαβάσω τη μελίνα του. Δικαιώς είναι το... Το μισό θα το διαβάζω. Δεν ξέρω τι λέει παρακάτω. Εγώ έχω βρει το φάρμακο να κοιμάμαι το βράδυ. Τι λέει παρακάτω. Δεν διάβασε το. Εφέρα εδώ, βγάλε μου τι είναι. Το πράγμα. Δεν έχω πράγμα. Ναι, να μου το βάζεις το πράγμα. Πού είναι. Τι. Α, το βρήκα. Όχι, όχι, δεν κάνει, δεν κάνει. Δεν βγάζει το πραγματάκι, το... Ορίστε, με προγραμμάτισα με στήλη. Α, το βρήκα. Εγώ έχω βρει. Α, πες μας και το φάρμακο, Μελίνα του. Άντε. Άκου, απομακρύνουμε, λέει, τις ακουτικές σκέψεις, κάνει μια λίστα με τις υποχρεώσεις. Άσε μας, λέει, Ντεμπόρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Δεν βρήκαμε, θα τα στείλω τα ονόματα σε ένα mail του Τσίπρα που έχω, να δούμε τι θα αποφασίσει. Εμείς μαζί για μια ζωή και αύριο την ίδια ώρα στις 5, ντάνε εσείς 5 και κάτι ψηλά, Κατερίνα μου εγώ, εδώ, τσούπ στο στούντιο. Ντάνε εσείς, τσούπ εγώ, τσούπρες μου. Ακολουθεί ο ένας, ο μοναδικός, ανεπανάληπτος, ο χαμογελαστός Γαβριήλ Κατζινόπουλος, αυτός είναι για το εδελτίο. Ακολουθεί μετά τον Γαβριήλ, ο ένας, ο μοναδικός, ο χαμογελαστός Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Μετά είναι ο Μπαρμαγιάννης ο Καλατάς. Μετά είναι ο Σκόλιξ ο Σεραίος. Και μετά Τζον Ρέμπιτ. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Μη συχνάσεις σε τραπέζια που συζητούν τις ζωές των άλλων, γιατί όταν αποχωρήσεις, το αντικείμενο της συζήτησης θα είσαι εσύ. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σου. Σας, μαζί σας και μαζί σου. Εκπομπή θα κάνεις, Παναγιά μαζί σου. Δελτίο θα βγάλουμε.
3: Παρακαλείτε. Παρακαλεί τον κύριο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, όπως προσέλθει στο στούντιο 5, στο τέταρτο είναι, προκειμένου να απαγγείλει το δελτίο των 7, ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στράτα, στρατούλα.

0: μπροστά τους. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Γέφυρα σωτηρίας από την ελληνική αστυνομία στήθηκε πριν από λίγα λεπτά για την άμεση διακομιδή 70χρονου από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Από την οδό Τσιμισκή και μόλις σε 7 λεπτά, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να προπορεύονται για να ανοίγουν το δρόμο στο ασθενοφόρο. Σε αυστηρό τόνο, κυρίες και κύριοι, τοποθετήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το περιστατικό που αφορά Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον Στολίσχο Global Flotilla, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι στους συμμετέχοντες στον Στολίσχο ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το περιστατικό. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 69χρονος που επιτέθηκε σε δύο διασώστες του ΕΚΑΒ στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν εκείνοι κλήθηκαν να του προσφέρουν βοήθεια καθώς βρισκόταν υπό την επίρρη αλκοόλ. Ο 69χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία και το μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για σωματική βλάβη και απειλή. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε μέσα από τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας. Η ανακαινισμένη πτέρυγα επαναλειτουργεί ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας του προσωπικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί για νέα πολεμικά μέτωπα εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ξανά το Ιράν.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κλικί στους 26, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα.

0: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 7. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 20 Μαΐου 2026. Στον Στάτους φυσικά 107 και 7 εστέ συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχαιρά.

0: Το ημερολόγιο σήμερα γράφει ότι είναι 20 Μαΐου. Είναι η μέρα ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάθε δουλειά, όπως και σε κάθε ταινία, κάποιος πρέπει να κρατά το cast σε ισορροπία. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εργαζόμενους και τους προσωπάρχες τους.
1: Χαιρετίζω την εργαζομένη.
2: Τα βράδια σχολά.
3: Πάλι το προσωπικό ξεμιλίζει, κυρία Ναβάρη.
1: Τι να μου κάνετε,
3: οι εργαζόμενοι πρέπει να διασκεδάζουν.
4: Θέλετε και να πληρωθείτε, βέβαια.
5: Τι θα γίνει με εσάς, θα δουλέψετε καμιά φορά?
6: Μέσα οι υπάλληλοι έχουν έτσι αρκετή ελευθερία.
5: Θα εργάζεστε όποτε θέλετε, όταν θέλετε και όσο θέλετε.
7: Πώς είστε χαριτωμένοι μου βιοπαλές.
8: Σήμερα από ό,τι βλέπω δεν θα ξεμπερδέψουμε ούτε στις 3.
9: Τι με τι περίμενα. Παχύδερμο κι αυτός.
8: Λοιπόν, για 8 ώρες πληρωνόμαστε και για 8 ώρες δουλεύουμε.
10: Θα σε απασχολώ και τα βράδια.
11: Θα τακτοποιήσω με την αποθήκη.
12: Μα εμένα με ενδιαφέρουν οι υπάλληλοι.
13: Θα σας βάλω σε τάξη εγώ.
14: Συγχαμία.
15: Εδώ ένα γραφείο.
14: Θα δούμε.
16: Να κατεβείς κάτω στο γραφείο του προσωπικού.
17: Θα υπογράψω ότι φεύγεις μόνος.
18: Ότι παραιτήσε, το κατάλαβες.
19: Γι' αυτό σου λέω χρειάζεται λαϊκή κινητοποίηση.
20: Ο καθένας διαμαρτύρεται όπως μπορεί.
21: Θα ορίσουμε και ένα επίδομα.
22: Το επίδομα αφηγηρής εργασίας.
21: Περάστε στα αιτήματα του σωματείου σας.
23: Γεια σου, καθίστε ρε παιδιά, τι είναι αυτό.
24: Υπουργική Επιτροπή.
25: Μα τα κάνει, θάλασσα μας τα κάνει.
26: Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αλλά αυτή είναι η ιδεολογική μου τοποθέτηση. Σέβομαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι σαν τις ελληνικές ταινίες δεν έχει. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στον περιφερειακό μέτωπο προς τα ανατολικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων, έχει ένα μικρό θέμα. Κατά τα άλλα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να ανησυχείτε για τίποτα. Όλα είναι εξαιρετικά.

Επικράτησε λίγη ώρα νωρίτερα μια τεράστια αναστάτωση εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ψάχναμε κι εμείς να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε για την άμεση διακομιδή ηλικιωμένου άνδρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, από την οδό Τσιμισκή μέσα σε μόλις 7 λεπτά. Επαναλαμβάνω, από την οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα σε μόλις 7 λεπτά, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να προπορεύονται για να ανοίγουν το δρόμο στο ασθενοφόρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

πόλη μας σήμερα είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και επισκέφθηκε την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματά στην πόλη μας. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ και ολοκληρώθηκε μέσα από τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας. Η ανακαινισμένη πτέρυγα επαναλειτουργεί ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών αλλά και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας του προσωπικού. Αναλυτικό ρεπορτάζ φυσικά στη σελίδα μας statusfm.gr.

0: Για Μαργαρίτα που λέει και ο σύντροφος εδώ πέρα, ο Χρήστος ο Μάστορας, δεν ξέρω. Σίγουρα ξέρω όμως για Μαρία που θα τέριαζε πάρα πολύ και το Μαρία του Πλούταρχου. Μπορεί να το μεταδώσουμε κάποια στιγμή αργότερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο θα έχουμε εδώ την Μαρία. Την κυρία Μαρία για την ακρίβεια. Όχι για την ακρίβεια ως ακρίβεια, για την ακρίβεια την κυρία Μαρία Καριστιανού θα έχουμε αύριο εδώ στην πόλη μας. Έτσι κι αλλιώς από εδώ είναι. Η πολιτικός πλέον και επίσημα με τη Βούλα, η κυρία Μαρία Καριστιανού, όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, αύριο θα ανακοινώσει και επίσημα το κόμμα της. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, επισημαίνει μεταξύ άλλων. Μαργαρίτα. Παρακαλώ να την ακούσουμε, την πολιτικό Μαρία Καριστιανού.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλώ αύριο, 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή.
0: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού. Το τραγούδι του κύριου Πλούταρχου, φυσικά. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
7: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
7: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
7: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
7: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
7: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 7 στον Στάτους και η κεντρική Μακεδονία είναι γεμάτη πανέμορφες τοποθεσίες. Λίμνες, ποτάμια, ακόμη και καταράκτες. Αλλά και μοναδική αρχαιολογική χώρη. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Η λίμνη Βεγορίτιδα, η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, απλώνεται γαλήνια ανάμεσα στα βουνά της κεντρικής Μακεδονίας, καθρεφτίζοντας τον ουρανό και το φως κάθε εποχής. Είναι ένας τόπος ηρεμίας, φυσικής ομορφιάς και πλούσιας βιοποικιλότητας. Στα νερά της βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πουλιά και ψάρια, ενώ οι γύρω αμπελώνες και οι οικισμοί συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής αρμονίας. Όμως η λίμνη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Η μείωση της στάθμης των νερών και η ανθρώπινη παρέμβαση απειλούν την ισορροπία της. Η προστασία της δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Να σεβόμαστε τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, να μειώσουμε τη ρύπανση, να στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό για να παραμείνει η Βεγορίτιδα ζωντανή. Γιατί προστατεύοντας τη φύση, προστατεύουμε το μέλλον μας. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Παρακαλώ, είστε ακόμα εδώ?
2: Καλησπέρα, συντροφέ.
1: Καλώς το να.
2: Status Update, συνταξιούχος Ζαλουντέη.
1: Α, αυτός είσαι.
2: Θέλω να πεις από εβδομάδα πότε θα πάρουμε τη σύνταξη.
1: Πότε θα πάρεις τη σύνταξη?
2: Πώς το μοιρώσει οι παλιοί και πώς το μοιρώσει οι καινούργοι.
1: Εσύ στους παλιούς ή στους καινούργιους είσαι? Στους παλιούς ή στους καινούργιους είσαι?
2: Στους παλιούς.
1: Παλιό συνταξιούχος είσαι δηλαδή?
2: Ναι, πότε θα πάρουμε οι παλιοί?
1: Εντάξει λοιπόν, θα σου το πω, σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, οι πληρωμές για τις συντάξεις, πάρτε χαρτί, στυλό, μολύβι, ό,τι θέλετε πάρτε, ξεκινούν σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Συνεπώς, οι πρώτες πληρωμές θα εμφανιστούν από τις 22, σε δύο μέρες δηλαδή, το βράδυ. Μη μου πεις τώρα ότι ξέρεις τι γίνεται και πώς και τα σχετικά. Το δεύτερο μέρος ξεκινά από τις 25 βράδυ και καταλήγουμε μέχρι και τις 27 το βράδυ, προς 28 δηλαδή, που θα είναι η κανονική ημερομηνία. Μία μέρα πριν δηλαδή θα βλέπετε στους λογαριασμούς σας. Απόγευμα, μη πας μεσημέρι 25 του μήνα. Απόγευμα θα πηγαίνεις όταν είναι η επόμενη. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαι. Είμαι ΚΕΠ. Βοηθάω. Στον περιφερειακό βλέπω ότι ταλαιπωρείστε ανατολικά, πριν από το ύψος των Κωνσταντινουπολιτικών. Αν έχει γίνει κάτι, γραμμές μας είναι ανοιχτές και για αυτό. Στο 2310513000, στο 2311821050 και μέσω Viber 6908357800.

0: Υποχρεωτικά κλειστά θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ημέρα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Οπότε, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας. Έχετε το νου σας δηλαδή, καταλαβαίνεις. Close.
1: Γράφω αυτό το στίχο.
0: Και αν η πρωτομαγιά μας τα χάλασε λόγω του καιρού, καταλαβαίνω ότι τώρα τα beach bar, ή όπως λένε στο χωριό μου, να το πω λαϊκά, τα μπιτσόμπαρα, θα είναι ανοιχτά. Θα πας να κάνεις την πρώτη βουτιά, αν δεν το έχεις κάνει.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη φίλη ακροάτρια που επικοινώνησε μαζί μας για την περιφερειακή στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων. Δεν έχει συμβεί κάτι. Ένα περιπολικό βρίσκεται στο σημείο. Σας υπέρ ευχαριστούμε. Είστε η δύναμή μας, τι να λέμε τώρα. Ό,τι και να ζητήσουμε, όπου και αν ζητήσουμε, είστε εκεί.

0: Αν θυμάστε, χθες αναφερθήκαμε στον ζωολογικό κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης που παραμένει κλειστός. Σήμερα ο Άρης και η Έφη, η Έφη και ο Άρης, φιλοξένησαν εδώ στον Στάτου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και τον ρώτησαν και για αυτό, μεταξύ πολλών ακόμη. Μπορείτε να το δείτε στο statusfm.gr, στην κατηγορία συνεντεύξεις, και φυσικά στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, στο statusfm 107.7. Άγνωστη παραμένει η ημερομηνία επαναλειτουργίας του ζωολογικού κήπου Θεσσαλονίκης, μετά και το νέο κρούσμα μελιταίου πυρετού που εντοπίστηκε σε ζώο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Πέσατε, δεν περιμένατε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος αντιδήμαρχος.
1: Αυτό θα μας το πει την ιατρική υπηρεσία. Κοιτάξτε, είχε εμφανιστεί ένα κρούσμα βρουκέλα στο Νοέμβριο, ξεκίνησε η εφαρμογή του πρωτοκόλλου από τη διεύθυνση κτηνιατρικής της περιφέρειας, δεν είναι η δικιά μας αρμοδιότητα, αυτοί ελέγχουν τα ζώα. Έγιναν, θανατώθηκε το πρώτο κρυάρι που είχε βρεθεί τότε με την αρρώστια. Έγιναν οι αιμοληψίες. Την τρίτη αιμοληψία κατά το Μάρτι εμφανίστηκε δεύτερο κρούσμα. Σε κρυάρι πάλι. Οπότε θανατώθηκε και αυτό, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγίνει αιμοληψία σε όλα τα ζώα, γιατί δεν μπορούμε να το παραδώσουμε αν δεν είμαστε σίγουροι, και η υπηρεσία δηλαδή, επειδή αυτό μεταδίδεται και στον άνθρωπο ο μελιταίος πυρετός αυτός, ναι. Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα ζώα είναι ασφαλή.

0: μας.
1: Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Στις 9 2 Γιάννης Δασκάλου, στις 10 Γιάννης Ρέπιτς, η φωνάρα μας. Στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς ξανά μαζί αύριο εδώ στο ραντεβού μας. Καλώς σας υπόλοιπα.

0: Στον Status, η ώρα είναι 8.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Χυμή φρούτων Viva.
4: Viva Juice in every sip.
3: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άρε Γιαννάκη, οι δυο μας θα μείνουμε στο τέλος, να ξέρεις, να μου το θυμάσαι αυτό. Να μου το θυμάσαι. Οι δυο μας, Γιαννάκη, ο μόνος που θα αρέσει τα τραγούδια τα οποία θα παίζω θα είσαι εσύ. Άντε και ακόμα ένας. Καλησπέρα και καλώς ανταμώσαμε. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο αδερφός μου. Παναγιωτάκη μου, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Στην παρέα τη ραδιοφωνική, λίγα μόλις λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Πού είναι για οι βροχές, έλεγαν, βροχές έλεγαν. Πού είναι που έλεγαν, έλεγαν. Τώρα μην πιάσουμε τις εποχές, αδερφέ. Μην πιάσουμε τις εποχές τώρα. Άσε, εποχές θα εκτεθούμε. Αυτές οι εποχές είναι οι επικίνδυνες. Άστα να τα ζούμε τεροχρονισμένα τα πράγματα, δεν πειράζει. Πού είναι οι βροχές, ρε Βαγγέλη? Δεν λέγαμε θα κάνει καμιά βροχούλα το βραδάκι πιο αργά? Για κάτσε ένα τερό, κάτσε ένα τερό λίγο να δούμε. Θα έρθει καμιά βροχή για να ταπλώσω τα ρούχα το βράδυ.

Έχω μία αίσθηση ότι μας τρομάζουν λίγο περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Και καλά ότι θα αρχίσει να ξεκινήσει το καλοκαίρι εφέτο. Αλλά άνοιξε έχουμε ακόμα, δεν τελειώσε ο Μάης. Από τον Ιούνιο ξεκινάει ο καλοκαίρις. Για να δούμε σήμερα τι λέει εδώ πέρα τώρα. Πού είναι, λέει βροχές, λέει. Να λέει κάτσε λίγο, περίμενε. Όχι, αύριο λέει βροχές. Δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει βροχή το βράδυ, παιδιά. Δεν έχει συννεφιές, λέει, αλλά βροχή δεν έχει. Και αύριο με συννεφιά το πρωί, νωρίς και το βράδυ. Μάλλον όχι, αύριο έχουμε ηλιοφάνεια το πρωί, 9 η ώρα ντάλα. Αλλά από τις 3 το μεσημέρι και μετά, λέει, θα έχουμε μια ασθενή βροχή. Ασθενής. Ασθενής η βροχή. Σοκράτη μου, καλησπέρα στον κύριο Μίλτο. Την αγάπη μου, να είσαι καλά.

0: Γιωργάκη μου, δεν έχω ιδέα για ποιο τραγούδι μιλάς. Άμα θες στείλ το μου για να καταλάβω. Τι έχουμε κάτι το... Πού να τα τρέχω κι εγώ όλα να τα προλαβαίνω. Τι να προκάμω, τι να πρωτοκοινάξω. Άμα κάνεις πως ασχολείσαι με αυτά τα οποία κυκλοφορούν για να μάθεις και καλά ή για να θεωρήσεις τον εαυτό σου ότι είσαι μέσα στην επικαιρότητα, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Εμείς, Γιωργάκη μου, δουλεύουμε, αγόρι μου. Δεν είμαστε ρεμπεσκέδες. Όλη μέρα να είμαστε, ξέρω εγώ, στα του τύπου ένας και ο άλλος. Αυτό είναι το τραγούδι. Τι είναι αυτό το τραγούδι, όμως? Καθίστε λίγο, γιατί εδώ πέρα θα το ρωτήσω και τον Γιάννη τον Έπιτσε. Για την έναρξη του μετρό στην Καλαμαριά έχουμε ένα τραγούδι, ένα soundtrack, ας πούμε, της όλης διαδικασίας. Δεν το ξέρα, παιδιά, συγγνώμη. Μου το έστειλε τώρα ο Τζόρτς εδώ πέρα, ο Γιώργος.
1: 12 οι θεοί μαθάθηκαν κι αυτοί, ξοφλήσαν οι καημένοι.
0: Να το ακούσουμε, ρε Γιώργο μου, δεν ξέρω. Να το ακούσουμε τι, πώς είναι. Περίμενε να δούμε λίγο τι λέει, περίμενε να δούμε γιατί... Και διαφημίσεις μπροστά τώρα, μην παίξουμε τη ζάβα διαφημίσεις, καταλαβαίνεις. Τώρα το πράγμα για το διαφημιστικό είναι. Γιαννάκη μου, καλησπέρα, κι άλλος Γιάννης στην παρέα. Στο Δημητράκη. Θα το ακούσω μια εγώ τώρα και μετά θα δούμε αν θα μπορέσουμε να το μεταδώσουμε. Πάμε, Βασιλάκη μου, καλησπέρα, γόρι μου. Γυρνάμε από τη δουλειά. Τελείωσε το μεροκάματο σήμερα του τρόμου. Για έχουμε ακόμα ώρες. Για να σας ακούσω λιγάκι. Στις γραμμές όσοι επιστρέφετε σπίτι, να δούμε και λίγο την κίνηση. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Το πρωί συναντιόμαστε μετά τις 6 και το απογευματάκι ξανασυναντιόμαστε στις επιστροφές.

0: Δεν θέλω, Βασιλάκη. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις για το καράβι που πήγε και τους πιάσανε Ισραήλ? Τι να συζητήσω εγώ αυτά με τους δημοσιογράφους, δε φίλε. Άστο τώρα, μην το. Δεν θα σ' αρέσει. Άστο, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα, ρε Κωστή μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλησπέρα. Έχουμε καλά τραγούδια, ένα αρκτήριο για την. Πώς το λένε, για το μετρό της Θεσσαλονίκης, μέχρι την καλά. Αλήθεια, δεν το ξέρω, λέω. Μου κάνει μετρολάριο άνθρωπος και εγώ είμαι και αγαθός. Έχει ένα τραγούδι, λέει, στο εναρκτήριο, την πρώτη διαδρομή θα παίζουν αυτό, θα παίζει αυτό το τραγούδι. Δεν το ξέρω, τι να σου πω. Δεν άκουσα.
1: Να τους δώσουμε εκείνο το άσπρο άλογο και το μαύρο άλογο του Πιτικότσι.
0: Α, πολύ βαρύ εκείνο, ρε, γιατί μην το
1: βαρύ, έτσι. Τώρα επιστρέφω κι εγώ, ρε Κώστα.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα, με όλα αυτά που γίνονται πολιτικά δρόμενα, θέλω να πω σε όλους τους φίλους, στους ακροατές μου, εάν θα εμπιστευόντουσαν να εγχειριστούν από έναν νεοεισερχόμενο κατά πολλά φιλόδοξο γιατρό ή θα πηγαίναν σε έναν έμπειρο. Είναι ένα βαθύ ερώτημα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, να είναι και σωστό ερώτημα. Τώρα,
1: ναι,
0: συνήθως, γιατί συνήθως
1: η
0: ξέρεις...
1: ζωή μας εξαρτάται από αυτά. Μπορεί να μην έχουμε άμεσο, ναι, κίνδυνο ζωής, αλλά έμεσο κίνδυνο έχουμε. Αν το σκεφτεί κανείς πολύ βαριά βαθιά.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Σε όλα τα πράγματα και στις αποφάσεις πρέπει κάπου να εμπιστευτούμε. Είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή,
1: ναι,
0: συνήθως, με το γιατρό, συνήθως με το γιατρό, ναι, εμπιστευόμαστε τι κάνω εγώ. Έτσι. Δεν προλαβαίνεις να εμπιστευτείς τον ίδιο. Εμπιστεύεσαι αυτόν που στο σύστησε πρώτα.
1: Πράγμα.
0: Ίσως την εμπιστοσύνη την αποκτάς μετά. Η πρώτη εμπιστοσύνη είναι αυτός που σου σύστησε. Σου λέει, έχω ένα καλό δοντίατρο.
1: Ωραία, να το κάνω ίσως ακόμα λίγο πιο,
0: ναι,
1: δύσκολο.
0: Και με τους υδραυλικούς αυτό γίνεται, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί είναι κρίσιμο αυτό που λέω, ναι, και είναι λίγο βαθύ και το καταλαβαίνεις τι πονώ από πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχουμε έναν φοιτητή της ιατρικής, ο οποίος είναι αστέρι.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει με 10, έχει συνεχίσει με 10, έχει πάρει υποτροφίες, έχει τελειώσει την ειδικότητα με 10.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει την επόμενη μέρα και σου λέει, είμαι χειρουργός.
0: Δεν
1: θα σε χειρουργήσει.
0: Όχι, εγώ όχι. Εγώ προσωπικά απαντώ για μένα. Εγώ,
1: μπράβο,
0: όχι. Εγώ όχι.
1: Ούτε και εγώ θα έμπαινα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι μέσα στο χώρο.
0: Ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: ήθελα κάποιος ο οποίος να έχει χειρουργήσει καμιά.
0: Να έχει περάσει τις παιδικές ασθένειες.
1: Ναι, ναι. Αυτό ας το σκεφτούν όλοι οι φίλοι για ό,τι πρόκειται να συμβεί μετά. Γιατί δοκιμάσαμε πολλούς μεσίες,
0: mm-hmm,
1: και τελικά οι ζωές μας πήγανε, χαντακωθήκαν ακόμα.
0: Αν αυτό το τοποθετείς στο πολιτικό κομμάτι, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι...
1: Ναι, ναι, δεν έχει... μπορώ άλλο τους μεσίες.
0: Ναι. Τώρα και βέβαια η αλήθεια είναι να σου πω την αλήθεια, γιατί μόνο αλήθειες εδώ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από την άλλη μεριά, αυτός ο οποίος έχει αποκτήσει εμπειρία, δηλαδή... και τον εμπιστευόμαστε πλέον ή τέλος πάντων τον, συνη...

0: επιλογής, φυσικά και θα επιλέξεις, κατά παράδοση και μαθηματικά σκεπτόμενος, κάποιον ο οποίος είναι πιο έμπειρος. Έχει στο ενεργητικό του, ας πούμε, κάνει πράγματα.
1: Δηλαδή, αυτό... να το κάνω και ένα κλικ και το κλείνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τώρα, όχι, δεν μιλάω για τώρα, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και ξαφνικά έρχεται ένας χειρουργός και του λένε, αδερφέ, μπες μέσα, έχουμε τραυματίες στρατιώτες.
0: Ναι.
1: Και ο τύπος δεν ξέρει, δεν έχει δει ακόμα live αίματα, δεν έχει δει live ακροτηριασμούς, δεν έχει δει τίποτα live. Και τον παίρνει και τον βάζει εκεί πέρα μέσα και του λες, ξέρεις κάτι, εγώ θα σε βάλω εδώ. Και έχεις έναν άλλο ο οποίος έχει δει τα αίματα, έχει δει ακροτηριασμούς, έχει περάσει μάχες, ξέρει πώς είναι τα εμπόλεμα χειρουργία. Και ναι, λες, άσε ρε φίλε, εντάξει, εσύ τώρα ό,τι έκανες, άσε να δοκιμάσει ένας καινούριος.
0: Εγώ
1: και
0: το
1: πρέπει αυτός να διαχειριστεί γνώσεις
0: και
1: πανικό.
0: Κοίταξε, εγώ
1: γιατί,
0: το, εγώ,
1: για κάτι τέτοιο μιλάμε τώρα.
0: Εγώ το έχω περιγράψει αυτό που περιγράφεις αυτή τη στιγμή, για να μην, γιατί τώρα νομίζουν οι άνθρωποι ότι μιλάμε με υπονοούμενα. Καλά κάνουμε όμως, εμείς μιλάμε για το φαινόμενο, όχι για τα ονόματα.
1: Μπράβο, ναι, για το
0: καλά,
1: φαινόμενο.
0: Καλά κάνεις. Εγώ το είχα περιγράψει χαριτολογώντας βέβαια και χωρίς να θίξω υπολήψεις και προσωπικότητες, ότι βρισκόμαστε σε ένα καταφύγιο και έξω λισομανά. Ξέρω εγώ, 8-9 μπαφόρια, 10 μπαφόρια. Έχει έρθει ένας τυφώνας από την Αμερική, μια Κατρίνα, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έξω στην αυλή, ας πούμε, γίνεται χαμός μεγάλος. Έχουμε πάει όλοι στο καταφύγιο, έχουμε κλείσει την πόρτα και ξαφνικά είναι μαζί μας ο Μπισμπίκης και ο Χατζηδάκης, ο υπουργός. Και εκεί που λέμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να βγει έξω για να πάει να σώσει ένα κοριτσάκι, λέω, Χατζηδάκης, θα πάω εγώ. Λες, μήπως να πάει ο Μπισμπίκης στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Για το κατάλληλο πράγμα, δηλαδή πρέπει να είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος. Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Εγώ τώρα τυχαία τα ονόματα Μπισμπίκης Χατζηδάκης, έχει, μην τον μπερδέψει, ναι. Αλλά τώρα ο Μπισμπίκης έχει άλλη βαρύτητα στα 9 μποφόρα. Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μια δυναμική αντιπροσωπεύει ο καθένας. Σωστά. Δεν διαφωνώ.
0: Πάντως η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά γεγονός είναι αυτό. Αλλά για να την αποκτήσεις θα πρέπει να μπει στο χορό. Αλλιώς δεν μαθαίνεις. Δεν γίνεται.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι.
1: Αυτά ρε Κωστή μου.
0: Να σε καλά την αγάπη μου, καλό βραδάκι να έχεις, καλό απογευματάκι. Η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και στην πολιτική και γενικότερα στη ζωή, αλλά για να την αποκτήσεις πρέπει να ζυμωθείς. Και πρόσεξε, δεν είναι απαραίτητο ότι θα ζυμωθείς κιόλας. Δηλαδή μπορεί να πάρεις μια λάθος κατεύθυνση και να την ακολουθάς λάθος. Όλα είναι άνεμος, Βαγγέλη μου.

Άντζελα μου, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Αύριο νομίζω, διάβαζα μια ανάρτηση προηγουμένως ότι αύριο ανακοινώνεται αύριο το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και έχει απευθύνει κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δικά μας, δικό μας κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη. Γιωργάκη, θα πάμε, τι θα κάνουμε? Πώς θα γίνει τώρα όμως, για Βαγγελάκη, εσύ αγόρι μου δεν σε βλέπω. Σε βλέπω λίγο διστακτικό. Έχεις μια διστακτικό την. Κύριε Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα, στον Αριστίδη και στον κύριο Ρέστη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Καλώς τον κύριο Στέλιο.

Έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι ο Πλιάτσικας. Εύθυμο, πολύ όμορφο, καλοκαιρινό. Και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ καινούριο, καινούριο σχετικά, τα τελευταία του. Κωνσταντίνε, κύριε Στέλιο, τι μου στείλατε, είναι αθύρωπο να το μεταδώσω, είναι δύσκολο, μην κάνουμε δύσκολες κουβέντες, γιατί ξέρεις, τρώμε τα σωθικά μας μετά, παθαίνουμε, ξέρω εγώ, στο Καμψίες Καραμπινάτες, αρχίζουν οι αναγούλες, καταλαβαίνεις. Γιωργάκη μου, καλησπέρα. Εξήγησε μου τι λέει έτσι με δύο λόγια, μα θέλεις, να τα ακούσω, γιατί το παίζω από αριστερά το μηχάνημα. Για να μπορέσω να ακούσω τα ηχητικά που μου στέλνετε, είναι και πολλά πάνω, θυμάμαι, πρέπει να τα προλάβω όλα. Γεια σου, Φωτάκο.

0: Ναι, είπαμε αύριο, δεν είναι αύριο, δεν είναι παιδιά, αφού το διάβασα. Ανακοινώσει κάτι η κυρία Καρισιανού, όχι, μην με κάνετε να είμαι τόσο τέτοιο. Αύριο θα το ανακοινώσει του Κωνσταντίνου και Ελένης την ονομασία που καίγεστε κάποιοι να μάθετε πώς θα ονομάζετε το κόμμα. Είναι γεγονότο βέβαια ότι θα γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση. Θα μου πεις τώρα κάποιοι αναστατώνονται, κάποιοι θυμώνουν, κάποιοι ειρωνεύονται. Το καταλαβαίνω, δηλαδή φαντάζομαι ότι αν ήθελε να ανοίξει και ένα ζαχαροπλαστείο θα μπορούσαμε να πούμε κάλλιστα ότι καλά, πού πάτε κυρία Μαρία, έχει τόσα ζαχαροπλαστεία η Θεσσαλονίκη και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά όλοι οι άνθρωποι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Δεν γίνεται να φτιαχτεί, δηλαδή δεν γίνεται να πας στο level 7, πρέπει να ξεκινήσεις από το 1 και το 1 level είναι αυτό, αυτή είναι η διαδικασία δυστυχώς. Καλή, κακή, άσχημη, ο καθένας θα κρίνει και η ιστορία θα γράψει. Έτσι Βαγγελάκη, καλά τα λέω, έτσι μπράβο. Τι να κάνει. Όπνα κι άλλος Βαγγέλης, γεια σου Βαγγελάκη μου και σένα. Κι άλλος Βαγγέλης στην παρέα μας. Τι μου γράφει στα αγγλικά τώρα εδώ πέρα? Stop με Βαγγέλης. Τι είναι αυτό, δεν καταλάβανα. Το Βαγγέλης δεν σ' αρέσει? Δεν είναι ωραίο όνομα? Ωραίο όνομα είναι το Βαγγέλης. Γιατί μου αρέσει να το Βαγγέλης. Βαγγελάρας.
1: Άραγε θα σε ξαναβρω.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούγια.
1: Σ' αυτό το μέρος που ουρλιάζει.
0: Θανασάκη μου καλησπέρα και σε σένα γόρι μου.
1: Σ' αυτό

Κι άλλος Ευάγγελος από Χαλάνδρη. Γεια σου Ευάγγελε, Χαλάνδρη City. Πολύ χαίρομαι όταν συντονίζεσαι εδώ στις εκπομπές και στον Status και ακούς από Αθήνα μεριά. Το θεωρώ μεγάλο προνόμιο. Πάρε ένα ωραίο τώρα από εκείνα τα ωραία τα αθηναϊκά τα τραγούδια, αλλά της μεταπολίτευσης, τα μπαριά, έτσι. Το αγαπημένο μου είναι, γιατί έχει πάρα πολύ νόημα αυτό το τραγουδάκι και καταγράφει γεγονότα και ιστορίες, γενικότερα ιστορίες των ανθρώπων. Από την υπέροχη αλλά και μεθυστική φωνή του Αντώνη του Καλογιάννη. Τα περιγράφει με τέτοια απλότητα και έχει τόσο βαθύτερα νοήματα όμως, τα οποία είναι για λίγους η αλήθεια.

0: αρκεί.
1: Γεια σου κύριε Μίλτο. Οι αλλαγές, οι αλλαγές είναι δύσκολο πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι για σας. Πάντως έχω την εντύπωση, εγώ όσες φορές χρειάζεται, είναι λίγο παράξενο το, αυτό το θέμα τώρα με τις αλλαγές. Οι άνθρωποι πολλές φορές λένε, οι ψυχολόγοι, ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Τώρα αυτό το πρέπει δεν το ξέρω αν λειτουργεί σε όλους. Ξέρω ανθρώπους που δεν θέλουν να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους. Δεν γουστάρουν να κάνουν αλλαγές. Εγώ το είχα γνωρίσει αυτό παλιότερα ως αγρότης. Μάρθα μου, καλησπέρα και σε σένα. Όταν λέω ως αγρότης, σε αγροτική οικογένεια μεγαλωμένο. Σιγά τώρα αγρότης, τι αγρότης, 15 χρόνων έφυγα. Άλλαξα σχολεία και πόλεις κτλ. Ως αγρότης, τα πρόλαβα λιγάκι αυτά τα πράγματα. Όταν άλλαζε θέση σε μια γελάδα. Γελάδα λέγεται ή αγελάδα. Αγελάδα, έτσι κανονικά. Να τα λέμε και σωστά. Όταν άλλαζε θέση, δηλαδή μέσα στον ντάμι, ξέρεις Βαγγέλη μου τι είναι το ντάμι. Δεν ξέρεις το ντάμι, δεν ξέρεις. Το παχνί ξέρεις όμως τι είναι. Λοιπόν, στο στάβλο τέλος πάντων. Μέσα στο βουστάσιο που λένε, ας πούμε. Το σύγχρονο. Εμείς είχαμε στάβλο μικρό. Χωρούσαν μέσα 7-8 ζωντανά, ας πούμε. Όταν η γελάδα είχε μια συγκεκριμένη θέση, γιατί ήταν εσωτερικές καύσεις που λένε τα. Καταλαβαίνεις. Δεν τα βγάζαμε έξω, ας πούμε. Δεν είχαμε ΟΠΕΚΕΠΕ τέτοια και λιβάδια και ιστορίες για να τα ταΐζουμε μέσα, συνεχώς. Όταν την άλλαζε θέση, την αγελάδα που ουσιαστικά εκμεταλλευόσουν και την άρμεγες για να πάρει το γάλα, όταν την άλλαζε θέση κάποια στιγμή, για τον ΑΧΙΨΙ λόγο, για κάποιες μέρες μέχρι να προσαρμοστεί στον χώρο της, μου έλεγε ο πατέρας μου ότι έκοβε το γάλα. Όταν λέω έκοβε το γάλα, έδινε μικρότερη ποσότητα, ας πούμε. Γιατί την ενοχλούσε η αλλαγή από το. Θα μου πεις, μα στον ίδιο χώρο τώρα έφυγες από το νούμερο 3 και πήγες στο νούμερο 7. Μπορεί να πας και μια θέση πιο δίπλα. Κι όμως. Δεν μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Πολλούς δεν αρέσουν οι αλλαγές. Σε κάποιους άλλους αρέσουν οι αλλαγές. Δεν ξέρω τι άτομο είστε. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι καλό είναι κατά καιρούς, κάποιες φορές, ή όταν νιώθεις την ανάγκη να αλλάξεις κάτι, μην το σκέφτεσαι, πρέπει να το κάνεις. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν το κάνουν αυτό γιατί φοβούνται. Φοβάται ο άλλος την αλλαγή, δεν τη θέλει ρε φίλε. Δεν θέλει να αλλάξει, δεν θέλει να αλλάξει διαμέρισμα, δεν θέλει να αλλάξει αυτοκίνητο, δεν θέλει να αλλάξει δουλειά, δεν θέλει να αλλάξει. Καλά, σύντροφο δεν το συζητώ, δεν είναι εύκολο πράγμα γιατί υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι μέσα. Αλλά γενικότερα, ακόμα και τρόπο ζωής, ας πούμε, έτσι. Δύσκολο πράγμα η αλλαγή για κάποιους. Γεια σου Κατερινιό μου, καλησπέρα.

Εσύ, Ορέστη μου, θέλεις να σου αρέσουν οι αλλαγές? Είσαι έτοιμος να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου? Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω αλλαγές. Ο καθένας ξέρει τι αλλαγές θα μπορούσε να κάνει στη ζωή. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτοί που λέμε το μεγαλύτερο ποσοστό ή μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων σύμφωνα με τις έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, δυσκολεύονται να κάνουν αλλαγές, και μάλιστα οι επιστήμονες το τοποθετούν και ηλικιακά. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο λιγότερες αλλαγές θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Αυτό νομίζω ότι ισχύει. Το τελευταίο το βλέπω σε μεγάλους ανθρώπους και τρέμω καμιά φορά μην φτάσω κι εγώ σε αυτό το σημείο, που δεν είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν, αλλά η φύση το παράγει προφανώς και το υιοθετούν αναγκαστικά. Τι θα μπορούσες να αλλάξεις, τι θα ήθελες να αλλάξεις? Υπάρχουν και αλλαγές, βέβαια. Μην πάει το μυαλό σας όταν μιλάμε για αλλαγές για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ηχλίδα. Σου λέει ο άλλος, άμα κερδίσω τον τζόκερ δεν θα κάνω αλλαγές. Άστα αυτά, αυτά είναι τζόνικα. Εδώ μιλάμε τώρα για τις αλλαγές στη ζωή που πρέπει να κάνεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτό θα σε βοηθήσει, θα σε κάνει καλύτερο, αλλά τις φοβάσαι, δεν τις θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν είσαι έτοιμος να γίνεις, ας πούμε, μαραθωνομάχος. Σε ενδιαφέρει μόνο να είσαι μαραθωνοδρόμος, να τρέχεις μόνο. Αλλά για τη μάχη δεν είσαι έτοιμος πάντοτε.

0: Καλό στην Ελενίτσα, σταθμό ραδιοφωνικό, πάντως δεν θέλω να αλλάξω. Αυτό καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Δεν μου απαντάς όμως άμα εσύ φοβάσαι τις αλλαγές ή αν επιδιώκεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον που ζεις, εργασιακό περιβάλλον, δουλειά, σπίτι. Συνήθειες, μερικές φορές θέλουμε να αλλάξουμε συνήθειες. Λέω άλλος θα κόψω τον καφέ. Αλλαγή, είναι μια αλλαγή αυτό. Τώρα γιατί θα το κάνεις δεν ξέρω. Θέλεις να το κάνεις αλλά το φοβάσαι. Ή σου λέει ο άλλος θα αλλάξεις δουλειά. Έχει μια... Και να πας σε μια καλύτερη δουλειά λέμε τώρα. Πρόσεξε. Δεν μιλάμε τώρα να... με δυσμένεια να κάνεις αλλαγές. Μιλάμε ακόμα και όταν αναβαθμίζεσαι και σου λέει άλλος θα φύγεις από αυτό το σπίτι, να πας σε ένα άλλο σπίτι καλύτερο, μεγαλύτερο. Υπάρχει κόσμος, πιστέψτε με, ο οποίος τις φοβάται αυτές. Δεν τις θέλει αυτές τις αλλαγές. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με ιδεολογίες. Γεια σου κύριε Γιάννη μου. Είσαι καλά?
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Γιατί γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε.
1: Για αύριο.
0: Για αύριο, ευχαριστώ αγόρι μου.
1: Οι γιορτές ξεκινάνε, ξέρεις, από την παραμονή, από την προηγούμενη.
0: Από την προηγούμενη, ναι, σωστά,
1: τώρα
0: σε ευχαριστώ.
1: Ήμουν στη λεωφόρο στρατού εκεί πέρα και
0: μπράβο, Γιάννη.
1: Υπήρχαν αγγίματα τέτοια. Ξέρω,
0: μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Γιάννη ήρθε να μας ευχηθεί και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Ομορφαίνεσαι όσο πας εσύ.
1: Έχεις μια...
0: έτσι, έτσι.
1: Η ομορφιά των καρατζοβιτών εδώ είναι.
0: Έτσι, στην καρδιά, στην καρδιά. Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου. Γεια σου, Τέρι μου, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, τα... για το μηνυματάκι. Γεια σου, κύριε Γιώργο. Και στην πολιτική συμβαίνει αυτό, γιατί εκεί έγερνε η κουβέντα. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ χρόνια τώρα ψηφίζω ένα κόμμα και δεν μπορώ να αλλάξω. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Ενώ καταλαβαίνει, γνωρίζει, βλέπει τη φθορά ή και τη διαφθορά, βλέπει ότι δεν τον εξυπηρετεί πλέον ούτε η ιδεολογία, αλλά ούτε και οι νομοθεσίες, ούτε και το έργο που παράγεται. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, το λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ, δεν τους εκπροσωπώ. Αν νομίζετε ότι λέω κάτι το οποίο δεν υπάρχει και έξω, να μου πείτε ότι ξέρεις τι, δεν είναι κάπως έτσι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν το ίδιο κόμμα θεωρώντας ότι αυτό έχει μια σταθερότητα, αλλά από ένα σημείο και ύστερα τον βλέπεις ότι ενώ ψηφίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα, αυτό που ζει, ο τρόπος ζωής του και γενικότερα αυτό που εκπέμπει και παράγει παράλληλα, δεν είναι συνάβει, ρε φίλε, με αυτό το οποίο ψηφίζει. Είσαι εκτός ιδεολογίας, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί έχει συνηθίσει να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάντα δεχόμαστε επισκέψεις στο σταθμό, Γιαννάκη μου, αδερφέ μου. Όποιος θελήσει, χτυπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα, μας λέει καλησπέρες. Μιλάμε κιόλας, συζητάμε για οποιοδήποτε θέμα θέλει. Χρόνο να έχουμε μόνο.

0: Καταρίνα μου λέει: εγώ πάντως είμαι υπέρ της αλλαγής ακόμα και στα καθημερινά πράγματα. Λέει: αν με πιάσει, λέει, και τα χαράματα, μπορεί να αλλάξω θέση τα έπιπλα. Αυτό, ναι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αυτό, ναι. Είναι ένα συνέστημα, μια ιδιότητα την οποία την έχουν πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς. Κάποιοι θέλουν να αλλάζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Τους αρέσει αυτή η αλλαγή. Αλλά είναι μέσα στα πλαίσια που το ανέχουν αυτό. Αν κάνεις μια αλλαγή η οποία σε προβληματίζει, εκεί λακίζεις. Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Κώστα.
0: Ορίστε, κυρία μου.
1: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, με προσοχή.
1: Εγώ θα ήθελα να αλλάξω τις συνθήκες εργασίας στη δουλειά μας.
0: Στη δουλειά.
1: Να υπάρχει τάξη και οργάνωση.
0: Τάξη
1: αυτό
0: και οργάνωση.
1: Θέλω. Στις δημόσιες υπηρεσίες να υπάρχει τάξη, οργάνωση, μια ομορφιά, μια καλεσθησία. Αυτό.
0: Αυτές είναι καλές αλλαγές που επιθυμούμε
1: ναι,
0: όλοι.
1: Καλές αλλαγές.
0: Ναι, εγώ μιλάω βέβαια. Καλά, είναι σωστά. Καλά κάνετε ναι. Και το λέτε. Πολύ σωστό.
1: Αλλαγή. Τι αλλαγή? Θα ήθελα άλλο επάγγελμα.
0: Άλλο επάγγελμα. Σας φοβίζει?
1: Αλλά δεν είμαι τόσο νέα.
0: Αν σας έλεγαν, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρεις τι, έχετε μια ευκαιρία να αλλάξετε δουλειά με καλύτερες απολαβές, ναι. Αλλά θα πρέπει να μετακομίσετε στη Λάρισα. Θα το κάνατε?
1: Δεν πάω. Όχι, όχι.
0: Δεν πάτε. Τα διπλάσια λεφτά.
1: Την βόλεψή μου, όχι, κύριε Κώστα.
0: Αυτό λέμε, γι' αυτό συζητάμε.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία μου, καλό βράδυ να έχετε. Αυτό ακριβώς συζητάμε τώρα. Έτσι. Σου λέω, άλλος τώρα φύγω εγώ από εδώ, πάω σε άλλο. Μα είμαι διπλάσιος μισθός, θα έχεις καλύτερες απολαβές, καλύτερη ποιότητα ζωής. Όχι, η ποιότητα ζωής έχει να κάνει και με τον χώρο τον οποίο μας αρέσει να κινούμαστε. Σε όλα τα πράγματα. Τη μουσική που ακούμε, τους ανθρώπους που κάνουμε παρέα. Με αυτούς που θέλουμε να συζητάμε, αυτούς που αγαπάμε, τους θέλουμε κοντά μας. Τόσο κοντά μας όσο δηλαδή, καταλαβαίνεις. Όχι παραπάνω από ό,τι θέλουμε, γιατί άμα είναι και λίγο παραπάνω, πάλι είναι αλλαγή αυτό. Διαφημίσεις 34 λεπτά μετά τις 8. Εσύ αλλαγές κάνεις για να τις φοβάσαι.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Φυσικά για να και τώρα ρωτάει. Κάνετε ερωτήσεις, αν μπορείτε να έρθετε. Μα δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Φυσικά το ραδιόφωνο, παιδιά, είναι ζωντανός οργανισμός. Είναι ένα κύτταρο. Όλοι εμείς είμαστε κύτταρα. Χωρίς εμάς το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο. Πες μουσική. Δεν έχει νόημα αυτό. Στο ραδιόφωνο είμαστε εμείς. Είναι οι φωνές, είναι οι ανάσες μας, είναι αυτά που λέμε. Που θα έρθει ο Γιάννης να μας έφερε εδώ πέρα ποτά, πράγματα, φιστίκια, ιστορίες. Θα έρθει ο Γιάννης, ο φίλος μου, κάνει ένα καφέ ελληνικό το πρωί, να το πιούμε και να πούμε δύο κουβέντες. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Τι νομίζεις είναι το ραδιόφωνο, κανένα περισσότερο από εμάς? Φυσικά και όχι. Μελίνα, καλησπέρα και σε σένα. Δύσκολο να αλλάξεις πράγματα, λέει, κάποιες φορές. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς αυτό, ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι λίγο. Είναι αυτό το ο προσανατολισμός του ανθρώπου. Δηλαδή, και αυτό λέω ότι όσο μεγαλώνεις, λένε, και δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω αρχίσει να το. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω καμιά φορά και λίγο βιωματικά, όχι να περιαυτολογήσω, αλλά ο καθένας μας θέλω να μιλάμε έτσι από βιώματα, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, γιατί αυτή είναι η αξία του ραδιοφώνου, για όσους ακούνε τουλάχιστον, έτσι. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Λες τώρα, τι να κάνω, να μείνω, να φύγω, να πάω κάπου αλλού, να κάνω κάτι άλλο, να αλλάξω ανθρώπους, να αλλάξω. Έρχεται αυτή η στιγμή που φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές. Και οι αλλαγές στην αρχή είναι πολύ εύλογες. Δηλαδή, όσο μικρότερος είσαι, τόσο πιο εύκολα λες: θα φύγω στη Γερμανία. Θα πάω να ζήσω εκεί. Θα φύγω, θα πάω σε ζών. Θα πάω, ας πούμε, να πάω μείνω στο χωριό. Όταν είσαι πιο νέος. Καθώς μεγαλώνεις, έχω την εντύπωση αυτή. Αν είναι λάθος και δεν συμφωνείτε, να μου το πείτε. Κάποιες αλλαγές σε προβληματίζουν. Λες τώρα, να το, πού να το κάνω. Μα σου λέει ο άλλος, έρχεται ο άλλος, ας πούμε, ο διαβολάκος, και σου λέει: είναι καλά. Είναι καλύτερα. Σκέψου τώρα, παιδί μου. Προσανατολίσου και κάνε κάποιες αλλαγές. Και λέει μάλλον και το επιχείρημα, σου λέει και το επιχείρημα: αν δεν κάνεις αλλαγές, δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις την εμπειρία, να γνωρίσεις καινούργια πράγματα, να επιχειρήσεις καινούργια πράγματα, να προκόψεις ίσως περισσότερο. Κι άλλος σου λέει: όχι, πέτρα που γυρίζει, θεμέλιο δεν φτιάχνει. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα σου.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Ναι, πολύ καλό το θέμα αυτό, έτσι, με τις αλλαγές. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίρνεις και κάποιο ρίσκο. Δηλαδή, για τα πράγματα που δεν θα πάνε καλά. Δηλαδή, σε περίπτωση που έχεις στο νου σου κάτι και δεν πάει καλά. Δηλαδή, να έχεις τις ψυχικές δυνάμεις και τις σωματικές, να δεχτείς και την ήττα, ας πούμε, από αυτό το ρίσκο που θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Για αυτή την αλλαγή που θα κάνεις ή τις αλλαγές.
0: Άρα λες ότι θα πρέπει να το καλλιεργήσεις πρώτα στο μυαλό σου, ότι να είσαι έτοιμος, ότι κάποιες φορές πρέπει να παρατήσεις κάτι, να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Είτε αυτό σε παίρνει ηλικιακά, γιατί μερικοί φοβούνται και ηλικιακά. Σου λέω: τώρα από που είμαι 40 χρονών, με 45 με 50 χρονών, να αλλάξω επάγγελμα. Το αλλάξω. Μα σου λέει: άλλο αφού μπορεί, γιατί το αλλάζει. Άλλαξε το επάγγελμα.
1: Όχι μόνο στο επάγγελμα.
0: Ένα παράδειγμα.
1: Μπορεί να αλλάξει και σύντροφο, ας
0: πούμε. Άλλο αυτό. Αυτό το αφήνω έξω. Αυτό το αφήνω έξω, γιατί είναι μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Εκεί δεν μπορεί να. Ο καθένα σκέφτεται διαφορετικά. Υπάρχουν οι μονογαμικοί και υπάρχουν και οι πολυγαμικοί, α πούμε.
1: Στη ζωή τα πάντα είναι ρίσκο. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα οποία σκεφτόμαστε πολλές φορές δεν βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Στην πορεία.
0: Άρα πρέπει να ρισκάρεις, μου λες, δηλαδή.
1: Σε όλα τα πράγματα είναι ρίσκο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κάποιες αλλαγές, λες, ξέρω εγώ, θα βάψω το σπίτι, θα αλλάξω τα αντικείμενα που έχουμε, θα αλλάξω τη διαδικασία.
0: Καλά, αυτές, παιδιά, αυτά είναι
1: αυτές
0: πράγματα.
1: Είναι
0: ναι, αυτές είναι ανάγκες. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: μιλάμε
1: είναι
0: για μια αλλαγή που λες, εγώ τώρα έχω το σπίτι μου, έχω τη δουλειά, ναι, μου, και σου δίνεται μια ευκαιρία. Δίδεται μια ευκαιρία ή έρχονται τα πράγματα έτσι. Που μπορεί να είναι και στρίμωγμα, να μην είναι και, ξέρω εγώ, ευχάριστη πάντοτε ή, ας πούμε, για παράδειγμα, προς το καλό σου. Μπορεί να είσαι αναγκασμένος, ας πούμε. Αλλά τις περισσότερες φορές μιλάμε για αυτά που ουσιαστικά σου λέει ότι θα πας σε καλύτερη κατάσταση.
1: Να,
0: και ο κόσμος φοβάται να το κάνει, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Ναι, παράδειγμα, ας πούμε, να πουλήσεις το σπίτι σου για να κάνεις μια δουλειά. Αν δεν πάει, πάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχασε τα λεφτά όλα και το σπίτι σου. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Αυτό είναι λίγο αυτά είναι λίγο διαφορετικά πράγματα. Τώρα εγώ μιλάω για πιο απλά
1: ναι,
0: και γενικά.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν ρίσκα, ας πούμε, που δεν μπορούν να τα κάνουν η πλειοψηφία, ας πούμε. Κάποιοι τα ρισκάρουν, άλλοι τζογάρουν, ξέρω εγώ.
0: Εσείς προσωπικά ρισκάρετε στη ζωή σας, τα ρισκάρατε δηλαδή πράγματα για θέλετε τη σιγουριά, ας πούμε, και αυτό που έχετε, λες, με αυτό, φτάνει αυτό που έχω. Δεν θέλω κάτι να ρισκάρω, δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Θα αλλάζατε πράγματα.
1: Σαν χαρακτήρας προσπαθώ με τη λογική, ας πούμε, να ρισκάρω με μια αλφα λογική. Έχω κάνει και κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές που μου βγήκαν, αλλά και κάποιες άλλες δεν βγήκαν έτσι όπως τις ήθελα. Βέβαια, όταν είσαι νέος.
0: Άρα είναι και θέμα ηλικίας.
1: Βέβαια, έχεις τις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις να δεχθείς, ας πούμε, και τα αρνητικά. Ενώ όσο μεγαλώνεις, θες μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί δεν μπορείς συνέχεια να αλλάζεις, ας πούμε, πράγματα. Θέλει δυνάμεις.
0: Δηλαδή, άμα σας δινόταν ευκαιρία και σας λέγανε ότι ξέρεις τι, κάποιος γνωστός σας, ας πούμε, στην Αμερική έχει μια πολύ καλή θέση την οποία μπορείτε να ανταπεξέλθετε, παράτησε τα όλα στην Ελλάδα και έλα στη Γερμανία, έχει σίγουρη δουλειά, έχει σπίτι, έχει επαγγελματικό προσανατολισμό καλό, κάν την κίνηση, θα την έκανες.
1: Τώρα δεν θα την έκανα.
0: Τώρα όχι.
1: Θα κανένα καφέ στο σπίτι και να
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλό βραδάκι. Κατάλαβα. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα. Τώρα λέει ο άνθρωπος δεν θα την έκανα. Παλιά όμως θα την έκανες. Μέσα 25, 30, ίσως να έλεγες κάτι όχι.

Δεν ξέρω ακριβώς, Αριστίδη μου, καλησπέρα και σε εσένα αγόρι μου. Δεν ξέρω ακριβώς για τον καθένα τι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί ως θετικό ή αν θέλεις ένας λόγος για να κάνεις αλλαγές που πιθανότητα να κρύβουν και ρίσκα μέσα, να κρύβει ρίσκο μέσα η κατάσταση. Αλλά πάντοτε είναι αποφάσεις τις οποίες όσο μεγαλώνεις δύσκολα τις παίρνεις. Ακόμα και για μικρά πράγματα. Ακόμη και για μικρά πράγματα. Θα μου πεις είναι και θέμα ανθρώπου. Ιδιοσυγκρασία, το τρόπο που μεγάλωσες, χαρακτήρα κτλ. Συμφωνώ, έτσι πιστεύω πως είναι. Πάντως οι αλλαγές δημιουργούν πάντοτε μια αναστάτωση στην ανθρώπινη φύση μας. Ακόμη και όταν είμαστε σίγουροι, στη θεωρία τουλάχιστον, ότι τα πράγματα είναι προς καλό μας. Στην πολιτική βέβαια τα πράγματα είναι τελείως τελείως τρευλά. Τελείως τρευλά. Πολλοί κάνουν αλλαγές με γνώμονα το συμφέρον. Καταλαβαίνεις, μετατοπίσεις δηλαδή. Αυτό δεν είναι βέβαια μια αλλαγή. Παρ' όλα αυτά όμως, πόσο πιο ισχυρό ή πόσο πιο δυνατό είναι το πώς να το πω, ο πειρασμός αν θέλεις ή αν θέλεις το εγχείρημα να αλλάξεις, ας πούμε, για να φύγεις από ένα κόμμα, να πας σε ένα άλλο ή να υποστηρίξεις κάποιον, να τον υποστηρίζεις φανερά και μετά να φύγεις από εδώ, να πας σε κάπου αλλού, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να είναι και στα πλαίσια μιας φυσιολογικής οριμότητας. Δηλαδή λες, εγώ ας πούμε όταν ήμουν μικρός ήμουν αυτό το κόμμα και μετά κατάλαβα ότι αυτό το κόμμα, μετά από απέκτησα μια εμπειρία αλφα ας πούμε, κατάλαβα ότι αυτό το κόμμα δεν είναι αυτό το οποίο με εκφράζει και πήγα σε ένα άλλο κόμμα. Και μετά κατάλαβα ότι και αυτό το κόμμα δεν με εκφράζει και πήγα σε ένα άλλο κόμμα. Οι αλλαγές σε πολλούς ανθρώπους είναι η μεταβίβαση σε κάτι που θεωρούν ότι είναι καλύτερο, αλλά και για κάποιους άλλους αλεπουδιάριδες, να τα λέμε και αυτά, είναι μια αλλαγή που έχει γνώμονα το συμφέρον. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για το συμφέρον, και εδώ καταλήγει η κουβέντα, τις περισσότερες φορές είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αλλαγές. Και μόνο για το συμφέρον.

Γεια σου Κωνσταντίνε μου, άντε γιορτάζεις και εσύ αύριο σύμφωνα με τους Ορθοδόξους. Στα 39 μου λέει χρόνια έφυγα για Αγγλία, αναγκάστηκα λόγω της κρίσης. Λέει τώρα στα 51 μου θέλω να επιστρέψω και όμως με τρομάζει η ιδέα. Εδώ είναι τώρα, εδώ είναι ο προσανατολισμός, εδώ είναι η αλλαγή τώρα. 39 χρονών έχεις φύγει στην Αγγλία, σε καταλαβαίνω απόλυτα και μετά από πόσα χρόνια ουσιαστικά, 11 πόσα χρόνια είναι, 12. Εγώ γύρισα μετά από 10 πάντως. 94-2004. Και οι λόγοι ήταν αρκετοί και πολλαπλή. Δύσκολη απόφαση όμως. Δυσκολεύτηκα. Δεν δυσκολεύτηκα τόσο να πάω στη Γερμανία. Έφυγα δηλαδή χωρίς κάποια ούτε κρίση, ούτε μίση, ούτε ξέρω εγώ ανεργία, ούτε κάτι τέτοιο ας πούμε, το 94. Και επέστρεψα το 2004, που εντάξει εδώ γινόταν οργασμός ας πούμε από ανάπτυξη, φούσκα βέβαια, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνεις, ήταν μια μεγάλη απόφαση, δύσκολη απόφαση. Αλλά παίζουν ρόλο και οι καταστάσεις που ζεις ας πούμε έτσι. Καμιά φορά σου επιβάλλεται να κάνεις μια αλλαγή, δεν σου αρέσει αλλά το παίρνεις απόφαση.

Περισσεύει. Ωραίο το τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Γιαννάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Ποιος μου ζήτησε λιδάκι? Έχω ένα πολύ ωραίο. Το Μανώλη. Μας άφησε νωρίς. Γιωργάκη, και εσύ υπέρ των αλλαγών είσαι. Μπράβο, αγόρι μου. Ο Γιώργος λέει είναι υπέρ των αλλαγών.

0: Καλησπέρα στη Στέλλα, γεια σου Γεωργία μου. Εγώ πάλι πιστεύω, καλή μου άνθρωποι, ότι ο καθένας μας έχει μια δικλίδα ασφαλείας, έχει έναν άλλον εαυτό με τον οποίο καμιά φορά αφουγκράζεται, μιλάει, συζητάει. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Οι σκέψεις μας είναι βασικά ουσιαστικά αυτές που σκεφτόμαστε και άλλες φορές τις ακούμε, άλλες φορές τις μιλάμε, μας μιλάνε και τα λοιπά. Είναι λίγο η αρχή της τρέλας, αλλά δεν είναι έτσι, είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Που τις περισσότερες φορές, αν όχι τις όλες, περισσότερες φορές, εκτός και αν υπάρχει μεγάλο μπέρδημα, σου εξηγεί η λογική σου, το συνέστημά σου, το προαίσθημά σου και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Σου εξηγούν ότι αυτό που θέλεις να κάνεις τώρα δεν είναι και... δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε. Πάντοτε υπάρχει μια τέτοια φωνή που σου λέει. Κάποιες άλλες φωνές πάλι από τον ίδιο τον οργανισμό σου που έρχονται, αναβλύζουν από μέσα σου. Πολλές φορές όταν έρχεται ο χρόνος που λένε ότι πρέπει να κάνεις μια αλλαγή, πρέπει να πάρεις μια απόφαση ουσιαστικά. Εκεί είσαι λίγο διχασμένος. Λες τώρα έχω και αρνητικά, έχω και θετικά. Πάντοτε τα πράγματα είναι λίγο ζυγισμένα. Κάτι πρέπει να υπερισχύσει εκεί πέρα. Εκεί είναι που τα χάνουμε. Κάποιος κερδίζει ουσιαστικά και μετά μας παίρνει μπάλα. Γι' αυτό βλέπεις τον παππού, τη γιαγιά που δεν θέλει να βγει από το σπίτι, σε αντίθεση με τον άλλον που δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά είναι στο δρόμο, ρε φίλε. Βγήκε στο δρόμο. Ο άλλος όμως έχει συμβιβαστεί, σου λέει: πού να πάω τώρα. Η φωνή του τον έχει πείσει από μέσα του ότι δεν πρέπει να βγει έξω. Πρέπει να μείνει στο σπίτι. Μικρές αποφάσεις αυτές, μικρές αλλαγές. Ενώ ο άλλος βγήκε στον δρόμο, πήρε μια σακούλα από τη Λαϊκή. Ακόμα πηγαίνει, ας πούμε, σπίτι, γιατί ξεκίνησε από τις 3 η ώρα. Αλλά θα βγει. Θα βγει, τον περιμένεις μια ώρα με τα μάξι. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου, καλησπέρα.
1: Όλοι θέλουμε αναγκαστικά τις αλλαγές, αν θέλουμε να δούμε να βελτιώνονται τα πράγματα στη ζωή μας. Τις θέλουμε τις αλλαγές. Αυτό που δεν μπορούμε είναι τις συχνές αλλαγές. Οι συχνές αλλαγές καταστρέφουν αυτό που χτίζουμε. Οι συχνές αλλαγές, αυτό που χτίζουμε είναι ρουτίνες. Κάνουμε ρουτίνες στη ζωή μας για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε έναν τρόπο ζωής και να χτίσουμε αυτό που θέλουμε να χτίσουμε. Όταν κάνουμε συχνές αλλαγές καταστρέφουμε τις ρουτίνες μας. Και τότε χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια. Τότε δεν θέλουμε τις αλλαγές. Μας τρομάζουν, μας φοβίζουν. Mm. Θέλουμε λοιπόν τις αλλαγές για να κάνουμε κάτι καλύτερο μπροστά μας, αλλά δεν τις θέλουμε συχνές. Και επίσης, όπως είπατε και εσείς, όσο μεγαλώνουμε, τόσο λιγότερο αλλαγές θέλουμε. Είναι όπως λέει το τραγούδι, στενεύουν τα περάσματα.
0: Ναι. Αυτό είναι γεγονός, έτσι το παρατηρείτε και εσείς. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε και για το από βιώματα δηλαδή.
1: Και έχει λογική, γιατί στο πέρασμα του χρόνου χτίζουμε κάτι. Εάν αυτό το κάτι, και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε καθώς περνάει ο καιρός, αυτό το κάτι μειώνει ευκαιρίες να το κάνουμε κάτι άλλο και κάτι καλύτερο όσο περνάει ο καιρός. Ναι. Γιατί έχουμε ήδη χτίσμα, αυτό που έχουμε θέλουμε ήδη να το προστατέψουμε.
0: Πάντως,
1: και δεν είμαστε επιρρεπείς στις αλλαγές.
0: Πάντως φέτος το καλοκαίρι βρέθηκα στην Σύρο και έκανα μια... έτσι πήγα λίγο απέναντι μέχρι τη Μύκονο για να δω κι εγώ να φωνάξω Μύκονος και τέτοια, ας πούμε, για τη φωτογράφηση. Και βλέποντας τη μεγάλη ανοικοδόμηση, μίλησα με μερικούς εκεί πέρα έτσι που, και μου λένε: τι, μάστορας, έλα εδώ, μου λένε: εδώ ξέρεις τι δουλειά έχει. Δεν ψάχνω, δεν έχει εργάτες, δεν έχει τέτοια, δεν έχει από εδώ και από εκεί. Λέει μέσα μου τώρα άλλο: ρε, εσύ να πούμε τώρα να μην είμαι, ας πούμε, για παράδειγμα 25, ας πούμε, και να έχω την εμπειρία. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, ξεκίνησαν ήδη από το Φεβρουάριο, ξεκινάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι δουλειές, οι δικές μου, του δικού μου είδους οι δουλειές, έτσι, ξυλουργικές, κουφώματα, πράγματα, άματα, χίλια δυο, ας πούμε. Και φτάνεις σε ένα σημείο και λες: ρε παιδί μου τώρα, με τρενάρει αυτό όμως εμένα τώρα, δεν μου λέει, ας πούμε, ενώ μέσα μου λέει άλλος: θα μπορούσες να κάνεις εκεί πέρα παπάδες, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά λες τώρα τη σιγουριά, τώρα από Θεσσαλονίκη να φύγω τώρα από εδώ πέρα. Έχουμε στρωμένα ραδιόφωνα, πράγματα, ράματα, παρέες, ιστορίες. Πού έσκοθω να φύγω τώρα να κάνω μια... Αυτό είναι μια αλλαγή που πρέπει να κάνεις. Αυτή η αλλαγή, καθώς μεγαλώνει, μία από τις αλλαγές, λέω τώρα έτσι. Αυτές οι αλλαγές, αυτές οι συχνές αλλαγές που λες, ναι, άμα είναι, ξέρω, κάθε 6 μήνες να αλλάζει σπίτι, θα σε κουράσει, να μου το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα λέμε για τις αλλαγές αυτές που πρέπει να τις σκεφτείς, ρε παιδί μου, και να λες: θα ρισκάρω κιόλα, γιατί έχει και ρίσκο όλη η κατάσταση αυτή, έτσι.
1: Όχι, σίγουρα. Είναι πιθανό να μην θέλουμε αλλαγές που δεν έχουν και καθόλου ρίσκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, και καθόλου αυτό σου λέω. Προηγουμένω είπα την κυρία, διπλάσιο μισθό φεύγετε στο δημόσιο, διπλάσιο μισθό, πάτε στη Λάρισα. Μου λέω, πάμε τίποτα.
1: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Είναι και το περιβάλλον που σου δίνει, το πλήθος των ευκαιριών που σου δίνει. Αν δεν σου δίνει μεγάλο πλήθος ευκαιριών, δεν είσαι επιρρεπής στις αλλαγές.
0: Οι ευκαιρίες πάνε με το
1: συμφέρον.
0: Οι ευκαιρίες πάνε με το συμφέρον τώρα όμως, έτσι. Δηλαδή, είναι. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Στην υγρή σου κοιλιά εποάζει.
0: Μετεωρή. Μετεωρή, μετεωρή.
2: Πόρτα κλειστή και σημαίνει γελίδε.
0: Μετεωρή βγαίνει από του μετεωρίτε, να ξέρετε. Μετεωρή είναι το. Το μικρό παιδί του μετεωρίτη. Το μετεωρή.
2: Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου.
0: Μετεωρή η κουβέντα.
2: Στέλλα. Το κλειδί που κρατά φυλακή με έχει στείλει, Στέλλα.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί στι 6.
2: Με ψάχνουν οι φίλοι, Στέλλα.
0: 21 του Μάη αύριο.
2: Πώ
0: περνάνε τα χρόνια.
2: Θα φύγω.

0: κοιτάζω βουβό, σε χαϊδεύω τρελό και από μένω φτωχό. Στέλλα, το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει. Στέλλα, στα μπουκάλια της μπύρας με ψάχνουν οι φίλοι. Στέλλα.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
3: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
4: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
4: Έχω φωτογραφίες που φιλιέστε, έχω.

0: Έλα, φύγαμε με μονταρινιές και φρουσκαδούρες. Φύγαμε και ναι, ερωτικά στοιχεία και μπίλι μπίλι τίλι τίλι. Το παίρνω το καντήλι. Έλα, μάνα μου, και σας έχω να φιλιέστε, ζωάρα, δώσε! Ναι, τα πήρε, ναι, άσχημα η ζωήτσα, ναι, η Ντελούλου, η Ξινιά. Γιατί ήρθε, ποιος ήρθε, η ασυλία της ήρθε. Αυτή που έλεγε παλιά, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και τι με νοιάζει εμένα, πάρτε την ασυλία και πάρτε τη βόλτα, πάρτε την εκεί στις κούνιες να παίξει άμα θέλετε. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, τώρα τι θέλω.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.

0: διαδικασίες.
1: Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15/5 προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
0: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
1: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο.
0: Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλια σας στις
1: 14 Μαΐου.
0: Είχα 7 Μαΐου.
1: Α, είχατε
0: αλλά
1: 7
0: τότε βρεθήκαμε,
1: Μαΐου.
0: Ναι. Είχατε αλλά
1: 7
0: τότε βρεθήκαμε,
1: Μαΐου.
0: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
1: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
0: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ. Δίνω το λόγο τη ρεαλιτά της διαδικασίας.
2: Δηλαδή τι κόμπλεξη κι άισε ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι παλιομυρολογή του άνθρωπου να του γιορτάζουμε το παλιό να πούμε. Δεν γίνεται να γενέθλια να τα ποινικοποιήσουμε όλα δηλαδή. Δηλαδή στο δημόσιο ξέρω, έχει ζούμε, είναι εθιμικό δίκαιο. Δηλαδή, εθιμοτυπικό, εθιμικό. Δηλαδή, κάποιος γιορτάζει να πούμε. Και καθιερωθεί εν κρυπτό. Αλλά κοινή συνενέση την ημέρα της γιορτής του να μην πηγαίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα γενέθλια έχει, γιορτή έχει, ονομαστική είναι. Και τυχαίνει εκείνη τη μέρα εκτάκτως να τον χρειάζονται για τη θέση που πρέπει να είναι μονίμως ούτως ή άλλως. Και πηγαίνει. Και αντικαθιστά αυτό το δικαίωμα του εθιμικού δίκαιου να πούμε μία άλλη ημέρα, γιατί να πάει στις 7, να μην πάει, δεν πάει στις 14. Δηλαδή, τι κάνανε για γλωσσόφυλλα, δηλαδή. Πάρτε του Παπαγιανόπουλου, γιατί πιανόσαστε ρε παιδιά εδώ, τι έγινε παιδιά, γιατί πιανόμαστε. Ρε και τόσο καιρό τώρα το κατάλαβα. Η γυναίκα είναι φεύγα, είναι σαλταπίδα, είναι τελούλου. Μ' αρέσει, με τρελαίνει, με αναστατώνει. Πού σε ρε μιλιόκα. Μ' αναστατώνσα. Ήρθε όμως, ήρθε η άρση της ασυλίας και η ζωή σε λόγου μας έχει νεύρα. Κάτω η φασίστ. Όποιος την εκνευρίζει, τι είναι?
3: Φασίστ.
2: Γιατί μάρεις. Γιατί τώρα. Εύκολο, ευκολάκι ρε παιδί μου. Είναι αυτά από τα σως που λέμε, αυτά θα πέσουν. Όποιος δεν είναι με εμάς είναι με τους άλλους και οι άλλοι πάντα είναι χειρότεροι από εμάς. Όλοι εκτός από μένα είστε φασίστες μέχρι να καταφέρω εγώ με φασιστικό τρόπο να εξουδετερώσω το δικό σας φασισμό και να τον με τον εξολκέα μπορέσω να αφαιρέσω από το είναι σας. Από το ήρτζι σας που λέμε. Καλά τώρα. Βάζω και πάγκο, βάζω και επιστήμη μέσα, όλα τα βάζω.
3: Οι υπόλοιποι τι είναι? Ψευδομηνητές.
2: Είναι και ψευδεπίδορκοι. Όχι ψευδεπίορκοι.
3: Άμα την καταδικάσουν εννοείται.
2: Ποιος κουτάει? Τι λες ρε. Θυμάσαι στο θησαυρό τη χοντρίκη του Ζαχαρία? Τουρμούσε ο Ζαχαρίας να κουνηθεί στη χοντρή.
3: Πας και δημάσαι
2: τώρα. Ναι, και είναι και σεξιστικά αυτά. Είναι και ρατσιστικά και δεν λέγω. Τέτοια δεν θέλω να λέτε. Μόνο τέτοια. Θέλω λίγη ενσυναίσθηση. Και το άλλο πώς το λένε? Συνενετικότητα.

0: Απ' τη μια έχει το Φάμελο, ο πρώτος, δεν έχει ξαναγίνει, ο πρώτος που θα διαγράψει όλο το κόμμα του. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει κάποιος να διαγράφει το κόμμα του ολόκληρο και να μένει μοναχός του. Και απ' την άλλη να έχει τον πιο αδικημένο κομμουνιστή ever που πέρασε ποτέ από τα Βαλκάνια, να μην σου πω από όλο τον πλανήτη, πιο πολύ αδικημένος και από τον Κασχόλ. Τον ξέρεις τον Κασχόλ? Γενικός γραμματέας της Νέας Υόρκης του ΚΚΕ. Ναι, ο μόνος που ήταν κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Φαντάσου μοναξιά που ένιωθε. Την εφάμιλη μοναξιά θα νιώθει και ο Φάμελος σε λίγο. Ας ακούσουμε όμως τον αδικημένο πρωτίστως στο νούμερο 3, φιγουράρι.
1: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροκρόνι και το νιώθουμε όλοι. Και εγώ μιλάω εδώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Και να θυμίσω εδώ ότι είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο Μέρα 25 και στην Ανταρσία και στους Πάτσους. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το λέμε και λίγο συνδικαλιστικά γιατί συμπυκνώνει στο πρόσωπο τέλειο, έχει μερικά αγκονάρια.
2: Γιατί τον σκότωσαν, γιατί το γελαστό τον ποιτή.
0: Για να θυμόμαστε λίγο ιστορία.

0: Ναι, κάποτε είχαμε ομορφιές, κάποτε η Ελλάδα ήταν δικιά μας ελληνική, κάποτε τα βάζω όλα μαζί για να πιάσω λίγο και ψυχασμένους, καταλαβαίνεις, ε. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο Διογενούλης. Μπήκε ξαφνικά η έμψη, λέει, τι είναι πια, αυτό ήταν. Βρε, είπαμε στο φαΐ θα τη βάζετε, δε, όχι σκέτ, βρε, σαν τη ρίγανη. Αλλά δεν κρατιούμαστε, ρε, είμαστε ρεξάτη να πούμε, κατάλαβες. Κάποτε, κάποτε είχαμε ομορφιές και άκουγα προχθές του Τζαρούχη που έλεγε στο Χατζηδάκη, η χώρα γέμισε τσογλάνια, έχει εκτσογλανιστεί και όλοι σκοπεύουν στο κέρδος. Κατάλαβες, Γιώργο μου, κάποτε τραγουδούσαμε Λόρκα, άντε, άντε, πάνω τα παλιατζούρκα, βίντεο πράγματα. Τώρα, άμα έχεις τράσος Πυρισσό, φτάνεις μέχρι και στον Πυρισσό. Όχι, δεν θα σε παίξω πολλά και δεν θα σε παίξω κουτσούμπα. Θα επιμείνω στον αδικημένο, γιατί πάντα είμαστε με τους αδικημένους, παιδιά.
1: Και δηλαδή εσάς ποιος τύπος άντρας σας αρέσει?
2: Πολάκης! Πολάκης!
3: Πολύ άγριος.
2: Πολάκης!
1: Πού είναι αυτές οι λυσασμένες? Σας ξέρω καλά όλες εσάς τις ανάστρες που μας ανάβετε καλά καλά εμάς τους άντρες και μετά κάνετε πως δεν μας θέλετε.
4: Όλοι τον εθέλετε, κατελευρές γλούγκρες. Αν θέλετε το ψηλό, το κριτικαρό.
1: Είμαι πάρα πολύ άγριος.
5: Χα! Χα!
6: 5, 4, 2...
1: Στο!
6: Είναι, ξεχάστε το 3.
7: 3 μέτρα κάτω από τη γη.
0: Και αφήστε τώρα να κάνει βουντού στο Γιοργαντά. Τώρα η μπαγκαράγκα, η ζωή. Αυτά δεν έχουν και μια σημασία. Πάνω απ' όλα να στηρίξουμε και να διαφυλάξουμε το Ακέραιον. Αυτός που πρώτος είχε και άσπρο βιβλίο και μαύρο βιβλίο.
8: Όσο τόσο άνετος και τα λοιπά, κάνει εκλογές. Αφού όλες έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης? Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστη.
9: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
8: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις ρε. Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης. Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
9: Ωραία.
8: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το.
0: Ο καιρός γαρ εγγύς. Κουτουπουλάκια μαζευτείτε. Κουσάρες. Όχι μικρές οι κουσάρες. Οι κότες τα πουντιακά. Οι κουσάρες. Αλλά ο Πουλάκης είναι κόκουρας λεράτος.
10: Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη για βουλευτή. Ντροπή.

0: σας.
1: Με ντρέπεσαι.
2: Στον παππού σας.
1: Βράμε ρε.
0: Ντροπή σας κύριε Πολάκη.
3: Βούλος το ψυχοπαθή. Βούλος το παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
0: Ντροπή σας σας. Ντροπή σας. Κύριε Πολάκη,
1: μη φωνάζεις, σε παρακαλώ!
0: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι.
1: Μη μου ξαναμιλείς κανείς έτσι!
0: Ακούτε τι σας λέω!
1: Θα γίνει χάος!
0: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι με τον τρόπο που μιλάτε.
1: Αν δεν ξέρουν την ιστορία μου, να ξεστραβωθούν οι αγράμματοι, να μάθουν!
0: Το ακούτε αυτό? Σας δεν κουνάω κανένα δάχτυλο, κύριε Πολάκη.
1: Ακούς, μωρή, τι σου λέω!
0: Εγώ σας παρακαλώ πολύ, πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε, κύριε Πολάκη? Στο κοινοβούλιο είστε, δεν είστε στο καφενείο του χωριού. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη, ντροπή σας.
1: Παραγνωριστήκαμε.
0: Ντροπή σας.
4: Τώρα τι λέει καθένας, σε ποιον το λέει, τι απαντάει ο άλλος που είναι από την απέναντι και θέλει να έρθει από την εδώ. Τι, δηλαδή μιλάμε όταν είναι στις μέρες τους και φουρφουλιάζουν και φουλτακιάζει η γλώσσα από τα πουλάτα. Όταν λένε εκείνα τα μία λιούλιο με λιούλιο που λέμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει το ακαταλόγιστο. Γιατί άμα λέει ο Άδωνης στον Πολάκη, πρόσεξε πώς μιλάς, είπε ο Βόθρος στο κουτέτσι, καλή πώς μυρίζεις έτσι. Ή απάνω πάνω στην κουπριά ανθίζουν οι ντομάτες, ό,τι σκατάει το μαγαζί είναι εκεί πελάτης. Ανάλογα με τα πελατολόγια που κουβαλάνε τη δεδομένη στιγμή ή τη δεδόμενη, όπως λένε οι γεροντότεροι, πάει και η εφράδια. Εφράδια του έσχα του λόγου. Αλλά υπήρξε θεαματικός. Ήταν μπόλιγου του άτιμος. Πώς να πω?
5: Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
5: μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ελάχιστη βάση αγωγής,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
5: μαζί με το επιτελικό κράτος των υποκλοπών του παρακράτους και των παρακολουθήσεων,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
5: και μαζί και με το νόμο του Χατζηδάκη για την κατάργηση του Οκτάωρου, θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
5: μετά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
7: Αμα, I'm surprised.
6: Με ένα νόμο και διπλό ταμείο.
5: Copy paste.
6: Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Πάντα ήσαν παουξής, αλλά δεν το έλεγες καθαρά και εξάστερα, το ξέρω.
8: Όφι ήταν.
4: Τι όφι, όφι στον έφαγε, ο μαύρος όφις. Γιατί άσπρο δεν έχει. Τα μάθεις! Η γαλιάδρα της Μυσσηνίας.
8: Τα γαλιάδρα μπορεί, κόμπρα.
4: Η κόμπρα είναι. Κάνει κόμμα τελικά. Θα τα ανακοινώσει ο Τσονόπο.
8: Κι αυτός.
4: Δεν μπορεί ρε, σε λέω, τον τρώει του σαράκι. Ο του πάρει, ο του δικό. Σε λέει Καριστιανού, κάνει κόμμα. Κύριος ο... ο πίσω μπρος, ο πίσω γλέντης, να πούμε, ο, θα τα σκίσω όλα, κάνει κόμμα. Έχει κουτσιμαρία, κάνει κόμμα. Δεν κάνω εγώ. Και να μην κάνω, εγώ το Μητσοτάκη θα το ρίξω. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι θα τσιμπήσω από τον έναν, κάτι θα τσιμπήσω από τον άλλο, θα την ανακατέψει τη σούπα. Έχει το κακό μέσα του. Μιλάμε τώρα, η ανακόντα της Μυσσηνίας. Πώς την είπες, κόμπρα?
8: Κόμπρα, βρε.
4: Για σιγά κι εσύ. Άμα σε τσιμπείς σπίτι, θα γυρίσεις να δεις τι είναι.
8: Το ανακόντα δεν σε τσιμπάει.
4: Εγώ από καρδιά θα πάω. Κάνε, κάνε.
8: Δεν τσιμπάει. Έτσι,
4: δεν τσιμπάει ένα φόρι. Ας φύγει. Χειρότερο.
8: Βοάς και ανακόντα. Πίθωνας και ανακόντα.
4: Εγώ δεν πίθομαι με τίποτα. Έχεις και την τζάκρη απ' την άλλη.
8: Έχουμε. Πολλάκι έχουμε.
4: Ναι, όχι, θέλω να αντιπαραθέσω δηλαδή κατά, σε ποιο σημείο ήμασταν και πόσο χαμένοι θα βρεθούμε με το χάσιμο του Πολάκη από το πολιτικό σκηνικό. Λέει τώρα αυτή που τον ήπιαμε ότι κάνουμε, λέει, εξωτερική πολιτική, λέει, πάπιας. Βρε φουαγκρά είμαστε, κακό είναι αυτό. Δεν σας κόφτει καθόλου. Τέσμα, αφού επιμένεις, δεν μπορώ να συστηρίσω το Πολάκη.
5: Λοιπόν,
8: πάμε.
5: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Εξελόν σε έμπριμπε, ξέρω τα κάβι βοτούμπια, σίγνιφορ, τόμπιρο, τχάλερ, όμνη τρόπ, όρτα, φλου, φλουάν. Ευχαριστώ πολύ.
9: Έχετε πάει για τη ζημιά εκεί κάτω, θα θέλαμε.
10: Για πάτω.
2: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές, θα θέλαμε να ρωτήσουμε.
7: Να πας στο Υπουργείο και πούμε, κύριε, δεν μπορεί να σε δείξει μόνο γιατί μου χρήμα να πας πίσω. Με πέσει με την εποχή, με μακριά μου, με μέσα στο γουίο.
2: Όχι, το ξέρω, απλά μου είπαν.
7: Ναι, γιατί σε πέγε, γιατί το μαζί μου και μου είπε, υπόγο μου. Πώ το πω, δεν μπορεί να το πω, δεν μπορεί να το πω. Τι με δει, τι με δει,
2: αυτή όχι, δεν λέω για.
7: Ναι, με είπε, πες λέμε, και μα είπε, την ομιλία μου πει. Πώ το κρατώ, συγκλειώ, κύριε.
2: Εμεί παίρνουμε από την ομαρχία από το μεσό.
7: Δεν με πει, δεν με πει, δεν με πει, δεν με πει, δεν με πει, δεν με πει, δεν με πει,
2: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σας.
7: Έχετε δίκιο,
2: όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι. Ορίστε. Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
4: Όχι που δεν θα βρίσκα εγώ το χαμένο αδερφό του Άδωνη. Τι λες ρε τώρα ρε, πλάκα με κάση. Τώρα βέβαια την Αθήνα δεν την απασχολούν αυτά, παιδιά έχουν άλλα προβλήματα. Είχε λέει μια μπόχα, 2 μέρες μια μπόχα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού προέρχεται. Δεν ξέρω, στείλαμε το θερμαϊκό κάτω, φταρντίστηκε η Τζάκρη, την άφησε ο Ανδρουλάκης. Ακόμα να βρουν από πού προέρχεται η μπόχα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ εμείς εδώ είμαστε πάνω απ' όλα με τον Αλέξη. Δηλαδή, σαν τον Αλέξη, δες το επιχειρήματα, δες κόσμο τώρα. Έγκριτο κόσμο που τον στηρίζει, που παλιά τον έθαβε, αλλά τελικώς μετανόησε εκβάθρων.
9: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
10: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.
4: Δεν είναι όριμος.
10: Έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... Στην προοδευτική πλευρά του... Ακριβώς.
11: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα, όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε, τι τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του Πασόκ?
12: Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ενία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
13: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.
10: Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κουβαλώντας την εμπειρία από την προηγούμενη του θητεία, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να τον ακολουθήσουν.
14: Πρώην πρωθυπουργός ήταν υβριστής του Πασόκ, αυτό το λέω.
12: Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
4: Παιδιά, την κολοτούμπα την έχουν για μαστιχοτσικλόφουσκα. Για μπάμπουλ. Ποιος θυμάστες μπάμπουλ?
8: Big Bubble.
4: Η Big Bubble εκείνη η ροζ έκανε κάτι φούσκες. Αυτό που λέμε, κάνει μια φούσκα με τη μίξα και τράβω στο διάστημα. Μπες μέσα και τράβω στο διάστημα. Τι λέγαμε πιτσιρίκια? Τι φάνταστοι που ήμασταν. Εμείς ήμασταν για τη Walt Disney, δεν ήμασταν για τις γειτονιές εδώ στα Σέρας και εσύ που... Πού ήσουν εσύ?
8: Σταυρούπολη. Σταυρούπολη, Επτάλοφο, Νεάπολη και ήμασταν.
4: Η Σταυρούπολη είναι σαν υποκατάστημα των Σερών. Εγώ όταν ήρθα από τις Σέρες, ξέρεις που έμεινα?
8: Ξέρω.
4: Ναι, πίσω από τα Γνώ.
8: Ναι.
4: Έβγαινα απέναντι, ήταν η...
8: Τα απέναντι ήταν τα Βρέικα.
4: Όχι, ρε, πριν το Σκελάδικο, η Καλύβα.
8: Α, πιο πέρα ήταν η Καλύβα.
4: Η Καλύβα ήταν ακριβώς απέναντι από το Αγνό στη γωνία.
8: Ξέρω.
4: Είπα, εσύ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω που ανατράφηκε.
8: Τώρα γίνεται εκκλησία, είπαμε.
4: Είναι ποτέ δυνατό. Ξέρεις γιατί, ε? Υπάρχει ένας νόμος που λέει: δεν μπορεί να είναι εκκλησία σε μια απόσταση μέτρων από κέντρο διασκέδαση.
8: Μα δεν γι' αυτό ρίξαν το κέντρο. Δεν ήταν κέντρο διασκέδαση, κοινό. Ναός ήταν.
4: Ας είναι, είσαι όμως, έχεις γίνει, μπράβο, υποκλίνομαι, σε βγάζω το ημίψιλο, όχι καμιά τραγιάσκα. Όταν λέμε σε βγάζω το καπέλο,
8: καλή
4: μιλάμε
8: μας,
4: για. Ταυτίστηκε δηλαδή ο ναός της διασκέδασης με το ναό της προσευχής. Άλλωστε και εκεί μέσα ζαγορεύσε την προσευχή, έλεγε. Προσευχή, τα μάτια μου.
8: Πολύ σκυμμένοι φεύγανε.
4: Βέβαια. Καμπουριαστή, σαν τον Καραγκιόζη. Ωραία χρόνια, κακά τα ψέματα. Σαν το Πασόκ δεν έχει. Έχω στο νούμερο 10 κάτι δημοσκοπήσεις αν σε ενδιαφέρουν, γιατί εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω. Τον Νίκο! Τον Νίκο σκέφτομαι.
15: Ποιο τον αράσει κανένα λόγο για νεόκοπου επικοινωνιολόγου στο Πασόκ. Λέει ότι ένα διευρυμένο κύκλο τελεχών του Πασόκ αμφισβητεί τη δημοσκοπή. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, για τη διαμενά του κυρίου Ζούπη. Γιατί τσακώνεσαι ξαφνικά με του δημοσκόπου.
16: Συγγνώμη, ποιο τέλεχο του Πασόκ αμφισβήτησε.
17: Εγώ την αμφισβητώ αυτή τη δημοσκόπηση.
18: Έχω μια νέα δημοσκόπηση σήμερα.
19: Κοιτάξτε, αυτά είναι τη πλάκα.
20: Ή μια εταιρεία έχει λάθο μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει.
21: Ποιο τι πληρώνει όλε αυτέ τι δημοσκοπήσει.
22: Ξέρω τι λένε οι δημοσκοπήσει, τι θα πούνε, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
23: Ναι, παιδιά, δηλαδή έχουμε τρελαθεί.
22: Έχουμε και εμεί τι δημοσκοπήσει μα.
23: Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τι δημοσκοπήσει για το καλό μα. Κάποιο του πληρώνει. Ποιο του πληρώνει και γιατί του πληρώνει.
24: Δημοσκοπήσει που συμφωνούν όλε για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για τα υπόλοιπα κόμματα δείχνουν κάτι περίεργα πράγματα. Πάντα πέφτουν εναντίον μου και εμά.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ!
6: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
7: Τάκης.
8: Καμάς.

0: Τάκης. Έχω ανατροπή δεδομένων έχω στα νέα. Έχω και στα βαρέα και ενθυγιεινά όλο το εσύ.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Τώρα να δεις με τα βαρέα και ενθυγιεινά θα αρχίσουν κάτι χειριστές φωτοτυπικού μηχανήματος και εμείς δικαιούμαστε, γιατί μυρίζουμε αμμονία και δεν μας πήραν σύγχρονα σκάνερ και έχουμε κάτι παλιά μηχανήματα και έγινε να γίνει τώρα κλάμα.
1: Σε πώς μου ακούγονται όλα αυτά?
0: Παλαιομοδίτικα. Για πες.
2: Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο είμαι να με κάνει να μπορώ να είμαι στο οποίο έχω.
0: Έλα.
2: Να μπορούσα να ήμουν και τέλος πάντων.
0: Άστο. Όχι άστο, με χ μπροστά, χάστο. Δηλαδή μιλάμε, έχω να συμμεταφέρω κάτι από ακροατή,
1: ναι,
0: ο οποίος δεν πρόκειται να τον βρεις ποτέ. 2-3 θα σε βοηθήσω μόνο. Με παίρνει δώρο κρασί,
1: ναι.
0: Ένα. Του αρέσει πάρα πολύ η ακρόαση στην ανάγνωση.
1: Το ριζοσπάστη.
0: Μπράβο, εγώ δεν τα λέω, εσύ τα λες. Και με είπε ότι με κάνεις κάτι λακλάκια.
1: Εγώ.
0: Ναι, με άλλο τρόπο με το είπε. Ότι με παρενοχλείς δεξιόστροφα.
1: Εγώ.
0: Όταν διαβάζω την επαναστατική εφημερίδα.
1: Ντροπή. Πες εδώ δημόσια. Ποιος σε παροτρύνει κάθε μέρα να πεις ριζοσπαστή.
0: Εσύ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για ποιο λόγο, κουβέντα. Για ποιο λόγο όμως δεν λέω.
1: Για το βαλάτι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν συμφέρομαι ότι φαίει.
1: Ναι, είσαι φίλος.
0: Ότι χασμουργέμαι.
1: Είσαι φίλος.
0: Και ότι την πολεμάω όταν ακούγεται.
1: Την πολεμάς.
0: Παιδιά, αυτά δεν μου λέτε. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι στις τηλεοράσεις τα πάνελ πώς στείνονται? Που βάζουν έναν αριστερό και έναν δεξιό. Γιατί άμα είναι δυο δεξιοί, δεν προκύπτει καυγάς.
1: Σωστό.
0: Εδώ εμείς είμαστε double ανέσθετοι. Ούτε ο ένας είναι δεξιός, ούτε ο άλλος είναι αριστερός. Εμείς είμαστε.
1: Περάσαμε από την αριστερά.
0: Όλοι. Τα ενσήματα, τα βαρέα και τα διγέντα, τα κολλήσεις.
1: Γιατί η ζωή τι είναι?
0: Μπαμπέσα.
1: Απόλαυση.
0: Είναι. Λες.
3: Φίλοι, φίλες. Στον ήλιο είμαι, στον ήλιο θα παίρνουμε χάλια. Τι ομορφιά είναι αυτή. Μέσα στη φύση να απολαμβάνουμε τη ζωή όπως και να είναι, όπως και να έχει. Η ζωή είναι λίγη, αλλά την απολαμβάνουμε. Εντάξει το λουλουδάκι. Υπέροχο. Απόλαυση.
0: Σε μιλάω. Τι να κλάνε, ποια φαίει ρε. Εδώ μιλάμε για natural high. Η Κυραντίνα ασχολείται με τον Καραϊσκάκη, με την επικαιρότητα, με τα φυτά, κοκόρια. Natural high.
1: Καλά, τα κοκόρια είναι τα all time classic.
0: Μιλάμε, ακούω τον κόκορα και σκέφτομαι.
1: Ξέρω, το χοντρό μακαρό.
0: Ναι. Τα ίδια χούγια έχουμε. Δεν μ' άφησες βέβαια να επεκταθώ αγωνιστικά. Γιατί με παρενοχλείς δεξιόστροφα πάντα και με βάζεις την Τίνα που είναι παραδοσιακή δεξιά. Μπαμ κάνει η Κυραντίνα. Για να με σπεκουλάρεις. Είσαι ρεβιζιονιστής.
1: Είμαι.
0: Εγώ κάτι τέτοια τα έχω για πλάκα, μην νομίζεις. Και ο πορτουνιστής.
1: Μέχρι να βρεις βέβαια τον ριζοσπάστη.
0: Τον έχω βρει.
1: Μέχρι να το βρεις.

0: Ωραία. Ε, καλά, μιλάμε τώρα κατευθείαν. Αλλάζει κλίμα η εκπομπή. Είμαστε όχι αγιοπνεύματος, για πρωτομαγιά μαζί, για αγιοπνεύματος. Να, ορίστε. Όλοι οι τσικυρικιτζίδες μαζεύτηκαν μέσα. Χαμός και
1: τι περιμένει.
0: Εύη, περί τώρα σου πω ότι αυτά τα κομμάτια τα διαλέγω. Από πανηγύρια, ρωμάλεν, τσαβάλεν. Και τα, σε σκέφτομαι, λέω, σίγουρα θα μπουκάρει μέσα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε σε πανηγύρι.
1: Όχι μόνο σε πανηγύρι. Στα μέρη έχει ένα ωραίο μαγαζί.
2: Πότε και πού.
1: Στα μέρη έχει ένα ωραίο μαγαζί. Λίγο πιο έξω εκεί, για ένα μπουζουξίδικο ωραίο. Ναι.
0: Όχι ρε μπουζουξίδι, θέλουμε απλωσιά έξω ρε να είναι.
1: Απλωσιά είναι, γι' αυτό μη στεναχωριέσαι. Άμα δεν έχεις, τον κρεμίζεις και βγαίνεις προς τα έξω.
0: Α, όπως παλιά. Απάμε greater.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία, μ' αρέσει. Έτσι να πάμε. Παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Έρχομαι να πω για τον φίλο ακροατή, ο οποίος περιμένει αγωνιστικό ρεζοσπάστη. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία αμερικανοτοϊκών
1: υποδυνάμεων.
0: Όχι, υποδομών, κάτσε ρε, δεν ήταν μισή οθόρε, περίμενε. Απόσυρση των πάτριων από την Κάρπαθο, δίδυμο τείχο.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Α, είναι μια λέξη, δημότυχο. Καλά, απ' την αγωνιστικότητα.
1: Τι δημοτήχο.
0: Λέω, δεν μπορεί, λέω στο Πεκίνο θα αναφέρει.
1: Τι δημοτήχο. Η πάτριο της πήγαν από την Κάρπαθο και από το διδημότυχο.
0: Τι δημοτήχο στέλνουνε για τους μετανάστες, για τους λαθρομετανάστες. Τα βάζω όλα μαζί να πιάνουμε όλο τον κόσμο. Τι πράγμα είναι αυτό. Σενάρια για ανάπτυξη.
2: Μαγκάτε ακερά του Μέγκε. Σώμα Αγγλέν με τη μιζέ τσοράι μάσταρ. Τε κατσίζε μα τε τρέμε μόστε μουρκοβί. Μου λικανίζει. Ραδιάζει τε τζάντε να σλίσκει.
0: Διαβάζω, εξασφαλίζω το ριζοσπάστη στο σπίτι. Γίνε συνδρομητής τώρα, κάνε και εσύ ανανέωση.
1: Αριθμό φύρου δεν διάβασε.
0: Ρε σύ, αυτά είναι χρηστικά για τους αγωνιστές, ρε. Περιμένουν για αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Ρε σύ, μια ελπίδα να διατηρήσουμε. Να έχουμε.
1: Έλα, λίγο. Αποκαλύψω τώρα, σταματάμε.
3: Καλησπέρα από το Ιλάνδη. Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε.
0: Καλά, λέω, ακουρατή.
3: Στην Ελλάδα θα πέσει η κυβέρνηση.
1: Να.
3: Και θα πάμε σε εκλογές.
1: Αριστερή είναι γι' αυτό.
3: Τότε ακριβώς η χούντα που κυβερνά την Τουρκία θα μας επιτεθεί.
1: Α.
3: Η πολιτιακή ανομαλία στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Υπόθηκαν αυτά το Σεπτέμβριο του 2007 του πατρός Ιωσήφ του Βατοπεδινού.
1: Α.
0: Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις με τις δεξιές σου παρενοχλήσεις, δεν θα με ξεγελάσεις να φύγω από την αγωνιστικότητά μου. Το φεστιβάλ Κνέο Διηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Εμείς είμαστε πέντε στο Θέατρο Κήπου, μην ξεχνιέστε. Πρώτα σε εμάς, όλα αυτά θα τα έχουμε στο Θέατρο Κήπου. Μόνη κονιέντε, ο Σκόλιξ που έγινε η πεταλούδα.
4: Παγκαράγκα, παγκαράγκα, παγκαράγκα. Ποιο παγκαράγκα και ποια παράγκα.
5: What?
4: Εδώ την Πέμπτη βγαίνει το καινούριο μου βιντεοκλίπ με τον RJ. Πάει πάρετε μαζί μας. Θα γίνει της παράγκας στο κάγκελο. Πάει πάρω, πάει πάρω. Παγκαράγκα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα έχω την εφηθόδη στο Θέατρο Κήπου. Μόνη κονιέται με μία έκπληξη, δεν την πω από τώρα εννοείται. Μπείτε στο more.com να βγάλετε φτηνά εισιτήρια. Σε λίγο θα αρχίσουν τα κατάτη τσιμπημένα. Τσιμπημενότερα δηλαδή, όχι πολύ τσιμπημένα. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, φροντίστε από τώρα, θα γίνει κλάμα σας μιλάω. Νάτος, νάτος. Λοιπόν, θα σε πάρω στη συναυλία για να μην έχεις την πρίζα, να μην χαλαρώνω. Παιδιά, με τρέχει, όχι χαζά τώρα. Μιλάμε ότι τον βλέπω στον ύπνο μου να βάζει τα κάρμενα μπουράνα και να μην έχω βρει την ελεύθερη ώρα. Παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω τελίτσες. Παλαιάς ταυτότητας. ΣΤΕ. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελλάς δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου. ΤΑΚ! Καθίστε εδώ πάνω και γυρίστε νεοταξίτες. Αυτά είναι δικά μου γιατί λίγο βάζω. Καταλαβαίνω ότι με παίρνει από ώρα. Ή κάνω λάθος.
1: Λάθος, κανένα δεν πειράζει. Σε αφήνω.
0: Τι να να κάνω τώρα, πες να πάω λαϊκή ώρα.
1: Άντε πάνε μια λαϊκή ώρα, αλλά τη λαϊκή ώρα αργά, έχει πολύ πράγμα σήμερα.
0: Δεν με αφήνεις. Γιατί... Έκθετος τόσο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη Μανώλης Μιχάλης. Μη Χρυσοχοίδης, όσο και είπα να τον αλλάξω βαρέθια του βαθμού μας.
1: Κεφαλογιάννης είναι.
0: Μητσιάς, γιατί, δηλαδή τόσο Μανώλης. Και ο ταξιέρχος Αθανάσιος Ασβεστάς, επικεφαλής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων των Εγγράφων Ασφαλείας που στέλνει τα σχετικά φυρμάνια σε εμβρόντιτους πολίτες. Φόβη για σεισμό. Χαμός γίνει. Προφητεία σοκ. Νέα αρρώστια έρχεται χωρίς φάρμακο. Θα ξαναβγεί ο Κυριάκος, παιδιά, σας το λέω εγώ. Δεν με πιστεύετε. Και πάω στη λαϊκή ώρα. Η δημοκρατία εν κινδύνο. Μόνη λύση, μια λαϊκή επανάσταση. Η περιουσία της μαφίας, άκρος φασιστική συγκέντρωση πλούτου στα χέρια της πολιτικής ολιγαρχίας, 2017 ακίνητα, δις σε μετρητά, εκατοντάδες φανερά εκατομμύρια σε καταθέσεις, 57 εκατομμύρια σε τράπεζες, μόνον ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επικυψίας για να πετρίτει αυτό το πράγμα που έσκυψε από Ευγένιο άνθρωπος και τον φάγανε ότι είναι κουκούλας. Παιδιά, μια λύση υπάρχει. Οι παπαροκάδες από μένα πουφ. Εμπρός λαοί.

0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
1: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείο.
3: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
5: Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό βράδυ. Τετάρτη 20 του Μάη, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, με τα νούμερο 1 του 1995. Ένα ωραίο ταξιδάκι στο παρελθόν, έτσι να θυμηθούμε λίγο. Και από το Billboard Hot 100, αλλά και από το ευρωπαϊκό Top. Σήμερα τα κομμάτια επίσης. 12 singles έφτασαν στην κορυφή του chart κατά τη διάρκεια της χρονιάς 1995. Το On Bended Knee των Boys to Men ξεκίνησε την κορύφωση το 1994. Και για άλλη μια φορά είναι πάλι στο νούμερο 1, 1995. The one you listen to all day.

Ξεκίνημα με Boys to Men on Bended Knees. Ψυχρούλα σήμερα, ε? Βοριαδάκι.

περάσαμε και πανσέλινο. Γι' αυτό μας συνέβησαν όλα αυτά τα παράξενα. Η επόμενη πανσέλινος 31 Μαΐου. Είναι ο μήνας με δύο πανσελίνους. Αρχές και τέλος. Συμβαίνει. Σπάνια βέβαια, αλλά συμβαίνει.

Εν τω μεταξύ, το σίγκλ που έφτασε στο νούμερο 1 για τη μακροβιότερη περίοδο του 1995 είναι το Fantasy της Mariah Carey, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για 8 εβδομάδες στο chart. Το δεύτερο σίγκλ που παρέμεινε στο νούμερο 1 για τη μακροβιότερη περίοδο είναι μια τριπλή ισοβαθμία μεταξύ του Take a Bow της Madonna, του This is how we do it του Model Jordan και του Waterfalls των TLC, με 7 εβδομάδες το καθένα. Μονοπολούσαν τα τσάρτ. Δεν είχε χώρο για κανέναν άλλον. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα μηνύματα. Θα τα πούμε σε λίγο.

Ο πρώτος άνθρωπος που είδε μια καμήλα έτρεξε να φύγει τρομαγμένος. Ο δεύτερος τόλμησε να την πλησιάσει από κάποια απόσταση. Ο τρίτος τόλμησε να της φορέσει ένα καπίστρι γύρω από το κεφάλι. Η οικειότητα εξημερώνει τα πάντα. Και ό,τι μπορεί να φαινόταν φοβερό ή αλόκοτο, όταν τα μάτια μας δεν έχουν χρόνο να προσαρμοστούν, γίνεται κοινότοπο όταν είναι κοντά. Άκουσα για κάποιους φρουρούς που ήταν στημένοι στην ακτή και οι οποίοι όταν διέκριναν κάπου μακριά κάτι να πλέει, δεν άντεξαν και φώναξαν «Ένα ιστείο, ένα ιστείο, ένα τρομερό πολεμικό πλοίο». 5 λεπτά αργότερα έγινε ένα πλοίο της γραμμής και μετά μια βάρκα και μετά ένα κυβότιο και τελικά δοκάρια που ανεβοκατέβαιναν. Και ξέρω πολλούς τους οποίους ταιριάζει αυτή η ιστορία. Ανθρώπους δηλαδή τους οποίους η απόσταση τους κάνει να φαίνονται σπουδαίοι, αλλά οι οποίοι από κοντά δεν αξίζουν και πολλά. Ή μάλλον καθόλου. Yes. Yes. Yes. 28 Γενάρη, νούμερο 1, η TLC, γυναικείο γκρουπ. Και το Creep. USA. Billboard Hot 100.

TLC and Creep, νούμερο 1, 28 του Γενάρη, στο Billboard Hot 100. Χαιρετίσματα πολλά στον φίλο μας, τον κάθε βραδινό, το Λευτέρη. Και στο Θωμά Τρακατέλη, στις επάλξεις και απόψε. Έτσι, μπράβο. Να και οι φίλοι μας, η Άννα, η Νικολαίδου. Άννα, στείλουμε την ευκαιρία και χαιρετίσματα στην Άννα, στο Κιλκής και την Κική Κωνσταντινίδου. Αύριο γιορτάζει το επίθετό σου, Κική. Ένα Περιστέρι στο δρόμο, μοναχικό και έρημο, περιμένει να φύγουν τα αυτοκίνητα για να περάσει το δρόμο. Χαίρε φίλοι Τελέ, Σιλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και για τα, ξέρεις, τα μότζι. Κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, επίσης, ένα όμορφο βράδυ και χαιρετίσματα στον φίλο, τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή. Αύριο γιορτάζει ο Κώστας και η Ελένη και η Κωνσταντίνα και ο Ελένος. Αλλά δεν τόλμησε κάποιος να ονομάσει τον γιο του Ελένο.

το single Take a Bow της Madonna. Είναι το δεύτερο που παρέμεινε στο νούμερο 1 για την μακροβιότερη περίοδο. Μαζί με το This is how we do it του Μοντέλ Τζόρνταν, ακολουθεί αμέσως μετά, και του Waterfalls των TLC. Αλλά έχουμε και Mariah Carey και ξανά και ξανά και ξανά Boys to Men.

15 Απριλίου 1995, νούμερο 1 Billboard Hot 100, Montel Jordan. This is how we do it. Χαιρετίσματα στο Cleveland. Γεια σου, Dennis.

Αλέξανδρος Καραπουλητίδης το πάει θεματικά, φωτογραφικά τουλάχιστον. Σήμερα μου έστειλε γλυπτά της φύσης από τη Δοϊράνη και πολύ μου αρέσει. Είναι και ο καιρός έτσι που δίνει ένα εξωπραγματικό φόντο στη φωτογραφία. Ωραίος. Τους χαιρετισμούς μου επίσης, Αλέξανδρε. This is how we do it.

τα νούμερο 1 του 1995 από το Billboard Hot 100 και από το Ευρωπαϊκό Top στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Song number one, αλλά αυτή τη φορά με έναν κύριο ο οποίος παίζει με τη γλώσσα του και με τις λέξεις πολύ γρήγορα. I'm a Scatman. Ο Scatman, ο περίφημος Σαμπαράμπα Δίτα από το Ευρωπαϊκό Top. Νούμερο 1, 15 Απριλίου.

Πέθανε νωρίς. Ένας καταπληκτικός showman. Πρώτος δίσκος με το nickname Scatman. Έτσι ακριβώς. Scat ονομάζεται αυτό το τραγουδιστικό, με τις λέξεις ακατάληπτες βέβαια. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στον Νίκο Μπαλή, μάνατζερ στο water park του Ηρακλείου, της Κρήτης, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του και μου ανταπάντησε. Σε ευχαριστώ Νικόλα και ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε. Ξέρεις, έχουμε και τσουλήθρες, έχουμε και αλεξίπτωτα, έχουμε ό,τι θέλεις. Τον Σταμάτη Δημητριάδη, ευχαριστούμε Σταμάτη, Σεμπάστιαν Λούκενα, τελικά ήμασταν ή δεν ήμασταν φίλοι, γιατί αποδέχτηκε σήμερα και έτοιμα φιλίες, άλλο προφίλ θα έκανες μάλλον. Ωραία, αφού γίναμε φίλοι λοιπόν, α τι καλά, γεια σου φίλε, καλώς ήρθες στην παρέα. Το Γιώργο το Σανιδά, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, να τα εκατοστήσεις φιλαράκι, τόσα θέλεις εσύ, τόσα θα πάρεις. Την φίλη μου, πρώην συνάδελφο, τη Μαρία Παπαζαχαρίου, δημοσιογράφος της Δημοτικής Τηλεόρασης, η οποία μου στείλε ένα σχόλιο και το κράτησα. Την Ελένη Στιμαδωράκη, που της άρεσε η ευχή στον Νίκο Μπαλή, τη Μαρία Βεζεριάννη από το Atlantic City, την Ελένη Φούρναρη. Κορίτσια, θα επιστρέψω, γιατί βλέπω. Τα βλέπω, αλλά δεν θα προλάβουμε. Πάμε λοιπόν, Απρίλιος του 1995, για την ακρίβεια 22 Απριλίου, για μία εβδομάδα, στο νούμερο 1, η Take That. Back for good, whatever I said.

0: Σελεμπόν, από Δευτέρα Παρασκευή, από τις 10 έως τα μεσάνυχτα.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Status FM. Στους 107 και 7.
0: Number 1, 1995, μέρος δεύτερον. Straight to the number 1. 3 Ιουνίου, στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100, την καταλαμβάνει ο Brian Adams.
9: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
0: Have you ever really loved a woman? Ερώτηση πάλι. Brian Adams. Really?

Brian Adams. Have you ever really loved a woman? 3 του Ιούνιου. Έτσι σε live να είναι πιο αξιοσημείωτο, ας πούμε. Όσο αξιοσημείωτο δηλαδή και παράξενο είναι, αν σας φαίνεται ότι η Πέψη είχε πράγματι σοβιετικά πολεμικά πλοία. Και όλα ξεκίνησαν το 89. Και το λέω αυτό σαν εισαγωγή, διότι αμέσως μετά είναι το νούμερο ένα του Michael Jackson και της αδερφής του, της Janet, το οποίο έχει τίτλο Scream, τσιρίδα. 24 του Ιούνιου ανέβηκε στο νούμερο 1 και βέβαια είχε αναλάβει το promotion της Pepsi ο Michael Jackson. Νούμερο 1 βέβαια στα ευρωπαϊκά top 10. Στο αμερικάνικο δεν μπήκε. Ίσως ο λόγος είναι αυτός που θα ακούσετε.

Michael Jackson, Janet Jackson, Scream. Νούμερο 1, 24 του Ιούνιου. Το One Sweet Day της Mariah Carey και τον Boys II Two Men κατήχε το ρεκόρ για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο νούμερο 1 του Billboard με 16 εβδομάδες. Όμως έσπασε επίσης και το ρεκόρ 14 εβδομάδων που κατήχαν η Whitney Houston με το I Will Always Love You και το I'll Make Love To You των Boys II Men επίσης. 5 από αυτές τις εβδομάδες καταγράφηκαν το 95 και οι άλλες 11 εβδομάδες καταγράφηκαν το 96. Δηλαδή το νούμερο 1 ξεκίνησε από το 95 και τελείωσε κάπου στο 96. Waterfalls, Billboard Hot 100, 8 Ιουλίου, TLC.

Waterfalls, καταράκτες στα μάτια σου. Αυτή η παραδοξότητα, το να έχει δηλαδή η Pepsi πραγματικά σοβιετικά πολεμικά πλοία, ήταν μια ιστορία η οποία δεν δημοσιεύθηκε και πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια το 89 δεν υπήρχε και ίντερνετ. Υπήρχε, αλλά δεν ήταν κοινόχρηστο. Το 89 λοιπόν, μια νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκε σε φίλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pepsi, του Donald Kendall, ανακοίνωσε ότι είχε μεσολαβήσει σε μια συμφωνία για την αγορά σοβιετικών πολεμικών πλοίων και την πληρωμή για αυτά εν μέρη με την Pepsi Cola. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της Pepsi, της νορβηγικής εταιρείας και της σοβιετικής κυβέρνησης για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Με την Pepsi βέβαια να παίρνει το μερίδιό της, το 25% της τιμής πώλησης των πλοίων ως πληρωμή για τις εισαγωγές της σοβιετικής Pepsi. Ένα χρόνο αργότερα ο Kendall υπέγραψε μια άλλη συμφωνία αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αυτή τη φορά ανταλλάσσοντας την Pepsi με βότκα, στολή συναγιά και τουλάχιστον 10 σοβιετικής κατασκευής πλοία. Και οι δύο συμφωνίες έγιναν εξαιτίας ενός μακροχρόνιου εμποδίου στις συναλλαγές με τους Σοβιετικούς. Το ρούβλι ήταν μη μετατρέψιμο, δηλαδή δεν είχε αξία εκτός Σοβιετικής Ένωσης. Και επειδή η Σοβιετική κυβέρνηση είχε διαρκώς έλλειψη μετατρέψιμου ή σκληρού νομίσματος, συχνά πρότεινε ανταλλαγές με προϊόντα για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Νούμερο 1, Diana King, Shy Guy. Πολύ ντροπαλό είσαι, αγοράκι μου. Ευρωπαϊκό νούμερο 1.

τώρα η Diana King, Shy Guy, Γκροπαλούλη. Στον αέρα του κόσμου, status 107,7. Είναι το Σελεμπόν Τετάρτη βράδυ, με όλα τα νούμερο 1 του 1995. Ευρώπη, Αμερική. Σελεμπονάτα και... με χαρτοπετσέτα.

0: Τα πιασε στα χαιρετίσματα, Dennis Moises, Ella Cleveland εδώ. Χαιρετίσματα επίσης στο Atlantic City, USA. Στο Philadelphia, Philly Sound. Στον αγαπημένο μου Γιώργο Φωτιάδη, George Φωτιάδης, Vicky's Cold Cuts. Το μαγαζάκι που έγινε hot spot εκεί στο Ariston της Philadelphia. Άλλο ένα νούμερο, ένα από τον Scatman, σε παρακαλώ. Scatman's World.
1: Scatman's World.
0: 26 Αυγούστου. Νούμερο 1 στην Ευρώπη.

Πολύ σωστός, κύριε Αργυριάδη. Βλέπω ότι γνωρίζετε αρκετά πράγματα για τον Σκάτμαν και τον Σκάτμαν Τζον. Και αυτό με χαροποιεί, διότι ξέρεις τι ακούς. Όταν ήταν μικρός τράβλιζε και τελικά το χρησιμοποίησε για τα τραγούδια του και κατάφερε να γίνει νούμερο ένα, έτσι ακριβώς, όπως το γράφεις. Σε ευχαριστώ πολύ και εδώ θα είμαστε. Νομίζω σε έχω ξαναδεί εδώ στην παρέα μας. Το τελευταίο νούμερο ένα για το δεύτερο μέρος από τον Seal, Kiss from a Rose, χρησιμοποιήθηκε για soundtrack, ως soundtrack. Κυκλοφόρησε 26 Αυγούστου κατευθείαν στο νούμερο 1.

0: κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ξελεμπών.
5: And you've got it.
6: Ραδιόφωνο και μόνο.
7: Το soundtrack της πόλης.
8: Το soundtrack της πόλης είναι εδώ. Δεύτερη ώρα, ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 11, με το νούμερο 1 στις 2 Σεπτέμβρη. Michael Jackson, You're Not Alone.
9: How could this be? You're not here with me.
8: Όχι το Scream, αλλά το You're Not Alone στο Billboard Hot 100.

Έλα, Μάικλ, you are not alone. You have around you angels. Έχουν λυσάξει, έχουν φαγωθεί. Κύριε Πρωθυπουργέ, φανέρωσε αμέσως το Αλαντίν που σε συμβουλεύει, διότι θα σκάσουμε και θα σκάσουν οι άλλοι πιο πολύ. Τον μικρό μάγο, ναι. Όπως ακριβώς γίνεται και με τις δισκογραφικές εταιρείες, με τους καλλιτέχνες, με τους χολιγουντιανούς,

δεκαετία 90, όπως παρατηρείτε και παρατηρούμε, είχε μεγάλη έξαρση το ραπ, αλλά το εξευγενισμένο, το αλήτικο βγήκε προς τα έξω. Κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκαν και μερικά αλήτικα ραπ, αλλά και κάποια νοχελικά τα οποία δεν έπρεπε να είναι στο νούμερο ένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το κομμάτι που ακολουθεί και ανέβηκε στο νούμερο 1 9 Σεπτεμβρίου είναι από τον Κούλιο και έχει κάνει φοβερό σάμπλ για το Gangsta Paradise. You wanna tell me what this is all about?

Τα συγχαρητήριά μου, κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη. Χαίρομαι που είστε και απόψε στην παρέα. Αγαπημένο σας τραγούδι ήταν το Gangster Paradise, έτσι. Ωραία. Κούλιο, κούλιο. Στην συνέχεια όμως έχουμε ένα πολύ αισθησιακό κομμάτι από μια μεγάλη φωνή και είναι και στο ζώδιο του κρύου. Αλλά είχαμε μείνει εκεί στη Σοβιετική Ένωση με τα σκράπτα πλοιαράκια, το σιρόπι της Πέψη και τα λοιπά. Προσέξτε τώρα να δείτε. Και οι δύο συμφωνίες έγιναν γι' αυτό, για το νόμισμα το οποίο ήταν μη μετατρέψιμο. Δεν περνούσε το ρούβλι, δεν το παίρνε καμία χώρα. Και από το 1972 είχε ανταλλάξει βότκα με σιρόπι πέψη, το οποίο ανακατευόταν με ανθρακούχο νερό, εμφιαλωνόταν εκεί στην τόπια αγορά και πολύ το. Η Πέψη αγκάλιασε αυτή τη συμφωνία, διότι το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης

Καστολίσνα για μόλις οι Αμερικανοί έμαθαν από πού προέρχεται, σταμάτησαν να την αγοράζουν. Έγινε λιγότερο εμπορική, ειδικά αφού την μποϊκόταραν οι Αμερικανοί, και αυτό ως απάντηση στη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν. Έτσι εξηγείται λοιπόν γιατί τα πλοία ρίχτηκαν στη συμφωνία του 1990 και αμέσως με την ιδιοκτησία αυτών των πλοίων η Πέψη έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πολεμικούς ναυτικούς στόλους στον κόσμο. Και μη γελάς, είναι αλήθεια. Αλλά έλα που τα πλοία αυτά δεν τα παρέλαβε ποτέ. Mariah Carey, this is fantasy. Baby, I'm so into you.

φρέσκο φρέσκο. Άλλο ένα παιδί φαινόμενο Ελληνόπουλο από την Νίκαια του Πειραιά, κατευθείαν στο Λονδίνο. 14χρονος έγινε δεκτός σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο πριν καν τελειώσει το Λύκειο. Λεβέντη μου, κάποιοι άνθρωποι είναι εκφύσεως ξεχωριστοί. Κράτα μόνο τους ανθρώπους που φροντίσανε να λάμψεις. Ξέρεις εσύ και βλέπε μπροστά. Κυνήγα το όνειρό σου. Τώρα όσον αφορά το θέμα με την Pepsi, την Νορβηγική εταιρεία και τη Σοβιετική Ένωση, στην πραγματικότητα η Pepsi δεν έλαβε ποτέ τα πλοία που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας του 89, τα οποία προορίζονταν πάντα να πάνε στην Νορβηγική.

φορολογική εταιρεία και στην πραγματικότητα στάλθηκαν για σκραπ επειδή ήταν απαρχαιωμένα. Όσο για τη συμφωνία του 1990, κατέρευσε μαζί με την τότε Έσου Σουδού. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Roo. Σάγκη, number one, Mr. Bombastic, από το ευρωπαϊκό top, 4 Νοεμβρίου.

Χαιρετίσματα στο Βαγγέλη Κυπρέο και στον Βασίλη Μαργαρίτη. Το Lega Lock Bombastic, ναι.

Έτσι είναι μαράκι, όπως το γράφεις. Η Μαρία Παπαζαχαρίου, πρώην συνάδελφος από την Go, μου γράφει: όσοι απολαύσαμε τη διασκέδαση των 80's, 90's, Johnny, αποκτήσαμε και συνείδηση για την αυθεντική μουσική, το χορό και την παρείστικη συναναστροφή. Και αν είμαι ροκ, μην με φοβάσαι. Δεν είσαι ροκ, είσαι πασόκ, κούκλα μου. 25 του Νοέμβρη σκαρβαλώνει ξανά στο νούμερο 1 η Whitney Houston, αυτή τη φορά με το τραγούδι Exhale Soup.

Πολλούς χαιρετισμούς και στον Παύλο Πάτσι. Ex owner του Radio City στην Go. Να είσαι καλά, Παύλε. Δυνατός, γερός, δημιουργικός πάντα.

Η κίνηση στην πόλη ούτε συζήτηση. Αποσύρθηκαν και οι τουρίστες. Ψυχρούλα βλέπεις. Δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιο ακραίο ψύχος. 20 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους.

Το πήρανε σε ρικορδόνι το νούμερο 1 στα 90s. Μαζί με Mariah Carey. 2 Δεκεμβρίου. Και συνέχισε μέχρι την επόμενη χρονιά του 96.

0: Θάτους 107,7. Η πιο κομψή παρέα σας το βράδυ.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: On number one.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Και βέβαια ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αναμφίβολα. Είμαστε οι μετάνθρωποι, σε λίγο θα αλλάξουμε περισσότερο βέβαια, μην ανησυχείτε. Making the right move. Πολλές επώνυμες μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους υπέρ της τεχνολογίας, παρακαλώ. Από την Meta, η οποία μας ακούει, μέχρι την Πλατεία, μέχρι την Square, μια τάση που δημιουργεί ένα φυσικό πείραμα. Οδηγούν όντως αυτές οι απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης σε θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα? Αυτό ήταν το ερώτημα για την Gartner, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, η οποία ξεκίνησε μια έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 350 παγκόσμια στελέχη, τουλάχιστον των εταιρεών που αποκομίζουν $1 δισεκατομμύριο ετησίως. Για να διευκρινιστεί εάν όλες οι απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν στον πραγματικό κόσμο. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η τάση είναι πραγματική, με συνολικά 80% μειώνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για να κάνουν επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην αυτόνομη τεχνολογία. Ωστόσο λένε ότι δεν είχαν ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παρήγαγε. Στην πραγματικότητα απλώς πίστευαν στον αυτοματισμό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα είναι ότι η έρευνα διαπίστωσε ότι όσοι μείωσαν το προσωπικό τους για να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν δει ακριβώς τα ίδια οικονομικά με εκείνα όταν διατηρούσαν τους υπαλλήλους τους. Με άλλα λίγα λόγια, η προσπάθεια αντικατάστασης των εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν παρουσιάζει καμία ανιχνεύσιμη απόδοση για αυτές τις εταιρείες. Και για να χειροτερέψουν τα πράγματα, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις μείωσαν συγκεκριμένα το προσωπικό τους για να απελευθερώσουν τα χρήματα που χρειάζονταν για την τεχνολογία της AI, πράγμα που σημαίνει ότι θυσίασαν πολύτιμες θεσμικές γνώσεις και καλή θέληση των εργαζομένων για το τίποτα.

Τα ευρήματα βεβαίως δεν προκαλούν έκπληξη. Μια έρευνα του MIT πέρυσι διεπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταφέρνει να δημιουργήσει ουσιαστική αύξηση εσόδων στην συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών που υιοθετούν τεχνητή νοημοσύνη. Και παράλληλα δεν πιστεύουν όλοι ότι όλες οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι καταδικασμένες να γυρίσουν μπούμεραγκ. Ποιες εταιρείες λοιπόν βλέπουν μια πραγματική όθηση από την τεχνητή νοημοσύνη? Οι εταιρείες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μορφή ενίσχυσης των ανθρώπων, που παρέχουν στους υπαλλήλους τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, αντί να τους αντικαθιστούν εντελώς, βλέπουν τα πιο σημαντικά κέρδη. Ακόμα και αυτή η στρατηγική είναι προβληματική για τους κατέχοντες των θησευρό, τον λεγόμενο παρά. Επειδή μπορεί να μην ακούστηκε, δεν το άκουσα, η επιδημία του έμπολα στην Αφρική κηρύχθηκε παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και πρέπει να γνωρίζετε μερικά πράγματα για αυτή τη σπάνια αλλά σοβαρή ασθένεια. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι το ξέσπασμα δεν πληρεί τα κριτήρια για πανδημία, αλλά COVID και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για το αμερικανικό κοινό είναι χαμηλός. Ξέσπασε στο Κόγκο και στην Ουγκάντα. Έχουμε και εμείς Ουγκαντέζους, Κονγκολέζους, Σομαλούς. Τους βλέπεις κάθε μέρα στους δρόμους να γυρίζουν με ένα σακίδιο. Άσε μεγάλε, άσε. Συμπάσχεις, πάρ' τον αν έχεις κανένα δωμάτιο, βόλεψέ τον,

blues, but I shook them loose. Τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν πρέπει να γίνουμε αποθήκη ψυχών. Εντάξει, είπαμε. 7,5-8 εκατομμύρια με το ζόρι χωράμε, ε? Και μάλιστα δεν μπορούμε να βρούμε και σπίτι. Να νοικιάσουμε, να μείνουμε. Να νοικιάσουμε, να στείλουμε τα παιδιά μας σε μια πόλη για να σπουδάσει.

τον Μάιο του 1921 το είχε επιλέξει από το 1920 και όταν μύρισε το περιεχόμενο πολλών μικρών γυάλινων φιαλιδίων που είχαν διαφορετικά δείγματα αρωμάτων. Όταν έβαλε μπροστά της το πέμπτο μπουκαλάκι κάτω, γύρισε στον άντρα που τα είχε φτιάξει και του είπε «Λι βουαλά!» Και έτσι γράφτηκε η ιστορία. Τα αρώματα που φορούσαν τότε οι έξυπνες γυναίκες ήταν αγνά αποστάγματα λουλουδιών, γαρδένιας, τριαντάφυλλου, γιασεμί, ελαφριά και φρέσκα, αλλά γρήγορα έφευγαν. Μόνο οι κοκότες φορούσαν πιο αισθησιακά αρώματα μεγαλύτερης διάρκειας, με βάση τον μόσχο και το μοσχοκάριδο, που πρόσθεταν έτσι στη σεξουαλική τους γοητεία, καθότι κοκότες. Η ευκαιρία της κυρίας να το πετύχει αυτό προέκυψε μέσω ενός από τους εραστές της, του μεγάλου Δούκα Δμήτρη Παύλοβιτς, ο οποίος ήταν αυτός που τη σύστησε έναν κορυφαίο αρωματοποιό. Και η υπόθεση και επιλογή της Κοκό Σανέλ αποδείχθηκε σωστή. Η επιτυχία ήταν άμεση. Όταν φόρεσε το Σανέλ No. 5, οι γυναίκες σταματούσαν όταν περνούσαν από το τραπέζι της στα εστιατόρια. Ο αντίκτυπος στις παγκόσμιες αγορές ήταν τεράστιος. Ενώ μόνο οι πολύ πλούσιοι μπορούσαν να αγοράσουν τα φινετσάτα κομψά ρούχα της Σανέλ και μαζί ένα μικρό κομμάτι από το στυλ και τη μαγεία Σανέλ No. 5. Η πραγματική του κληρονομιά δεν είναι όμως η δημοτικότητά του για δεκαετίες, αλλά η έμπνευσή του για μια νέα τάση. Το έθιμο λοιπόν των οίκων μόδας που πουλάνε αξεσουάρ για την ομορφιά αλλά και για τα ρούχα. Γιατί μετά το άρωμα ήρθαν τα καλλιντικά. Τώρα σχεδόν κάθε οίκος μόδας έχει μια σειρά αρωμάτων και μακιγιάζ. Αλλά ίσως η πιο εντυπωσιακή στιγμή στην ιστορία αυτού του εμβληματικού αρώματος ήρθε στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν η Coco Chanel, που είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια του πολέμου με τον Γερμανό εραστή της, ήταν ύποπτη ως συνεργάτης των Γερμανών και έτσι ήταν στο στόχαστρο των αρχών. Αλλά όταν οι Αμερικανοί στρατιώτες μπήκαν στο Παρίσι ως απελευθερωτές, έδωσαν την εντολή πως κάθε Αμερικανός στρατιώτης να μπορεί να τηλεφωνήσει στην μπουτίκα αρωμάτων της και να λάβει ένα δωρεάν μπουκάλι Chanel No. 5. Η ουρά κράτησε ώρες. Με όσους στρατιώτες δεν ήξεραν γαλλικά, απλώς να κρατούν ψηλά τα πέντε δάχτυλά τους κάτι σαμούτζα. Ο Μάλκολμ Μάγκεριτζ, πράκτορας του Παρίσι της M16, είχε πει ότι αυτοί οι άντρες θα τρελαίνονταν εάν η γαλλική αστυνομία είχε αγγίξει μια τρίχα από το κεφάλι της. Silent Lucidity.

11 και 51 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Το ραδιόφωνο που δηλώνεται, στάτους 107,7. Είναι το σελεμπόν της Τετάρτης. Μια τρίχα από το κεφάλι της, αν πειράξετε, σας γκρεμίσαμε.

Να στείλω χαιρετίσματα προς το τέλος, παιδιά. Είμαστε πολύ στον Ηλία Κατσαμούντη, στη Ροζινάκη Βόζη, στο Θανάση Ευσταθίου, στον κύριο Θανάση Κωστίδη, στον Ντόλι Στάμο. Βασίλη Τσάμπαλα, Κική Κωνσταντινίδου, Μαρία Χατζηγιακουμή. Ωραιότατα, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Την Εύα Κόλεβα από Βουλγαρία το μηνυματάκι. Νίκος Παντελίκηζης, η κυρία Θόμη Πατρούδη, ο Μιχάλης Δίμπιζας, ο Πάνος Φωτιάδης, η Δέσποινα Φουρνάρη. Α, βλέπω και Βίλι Βαντράχτη, βασιλική φίλη μας από την Ουτράχτη, Ολλανδία. How are you? Και την Ελένη Μπαλίκα. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στο Βόρειο Πόλο, στη Σουηδία, στο Ζαφίρι Κουρούδι, τον Epstein, Τζέφρι.

Honestly, thank you very much. Γεια σου Μελίνα. Τώρα σε είδα. Γιώργος Βίνος, Αντώνης Παζίνας, Μιχάλης Πονήρης, ο κύριος Δημήτρης Παρτσαλίδης και πολλοί άλλοι. Δεν προλαβαίνω. Πολλές ευχαριστίες για τα τηλεφωνήματά σας και τον φίλο μου τον Καρέτσα, τον Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ήσυχος σήμερα. Σε ευχαριστώ, Ευάγγελε. Και τους ακροατές που μας αξίζουν. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στα Γρεβενά, εκεί Δυτική Μακεδονία, μέσω του Ράδιο Γρεβενά. Θα τα πούμε αύριο στις 10 με νούμερο 1 του 1996. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρεπίτς. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Have a good time.

0: Στον υφακούλα του ψάλα, από όλο παίρνει άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα, από όλο παίρνει άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριλίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε και ένα θέμα έτσι παρταριστό απόψε, ύστερα από όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό με νεαρά παιδιά. Θυμάστε τα δύο κορίτσια που ποιος ξέρει τι επικοινωνία είχαν με τους γονείς τους, με τους δασκάλους. Προφανώς καμία, μιας και κανείς δεν αντελήφθη την δυσχερή θέση την οποία βρίσκονταν και τα δύο παιδιά αυτά. Το απόψινό θέμα λοιπόν το προτείνει η φίλη μας η Θησαυρούλα, η Σταυρούλα Γιαννούτσου, η οποία είναι μια πολύ καλή μαμά. Έχει μεγαλώσει μόνη της δύο παιδιά, το Γιωργάκη και την Αλεξάνδρα, οι οποίοι και τα δύο παιδιά δηλαδή, τα οποία είναι υποδείγματα, τα έχω γνωρίσει. Και προχτές ήρθε και μου έφερε ένα χαρτί μέσα στο στούντιο και μου λέει, ενώ ψάχνεις θέματα και ρωτάς τους ακροατές, θα σου πω, μου λέει, εγώ ένα θέμα, αλλά αν το βάλεις μη μου ζητήσεις μόνο να τοποθετηθώ σε αυτό. Εγώ Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου, δεν είμαι συνομιλήτρια, μόνο εάν τύχει, ξέρω εγώ, και κερδίσει ο Ολυμπιακός θα μπω μέσα στο στούντιο να κραυγάσω, αφού δεν με αφήνεις να κραυγάζω εκτός στούντιο. Λοιπόν, ανοίγω το χαρτί και διαβάζω. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Να το επαναλάβω, που είναι μήτερ μαθήσεως η επανάληψη. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Είναι ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Η κυρία Φρίντα μου γράφει, μόνο αν ήταν δυνατόν να μείνει η μητέρα στο σπίτι, εκείνη μόνο μπορεί να αγκαλιάσει και να μαζέψει όλη την οικογένεια. Δύσκολο όμως, όπως έχει διαμορφωθεί η ζωή. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου, δεν χρειάζεται πολύ, 15 λεπτά την εβδομάδα για να μπούμε στον κόσμο του παιδιού. Με όρεξη, με κέφι, με αγάπη, με μεγάλη αγκαλιά, με παζλ στο πάτωμα. Τη συνεννόηση δεν την κερδίζεις με το να έχεις δίκιο, την κερδίζεις με το να έχεις σχέση με τα παιδιά. Καλησπέρα κυρία Γιαννούτσου. Η Ευγενία Γεωργοπούλου, έχει μειωθεί πολύ η ελεύθερη ώρα των γονιών λόγω δουλειάς. Εγώ, αγαπητή μου Ευγενία, το έχω πει και άλλες φορές, η μάνα μου καθάριζε σπίτια και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ. Ο πατέρας μου επίσης δούλευε, με το ζόρι τα βγάζανε πέρα, δεν μας έλειψε τίποτα, πρέπει να πω, για να είμαι δίκαιος απέναντι στη μνήμη τους, αλλά έβρισκαν χρόνο να ασχοληθούν. Δηλαδή, και αν μελετούσα ήξερε, και αν είχα κάνει τα μαθήματά μου ήξερε, και αν είχα βρει χρόνο να παίξω και αυτό το ήξερε. Είχα μεγαλώσει και σε ένα διέξοδο δρομάκι και υπήρχε τρόπος να παίζεις χωρίς να κινδυνεύεις από τα περαστικά αυτοκίνητα.
1: Ήρθες, θέλω κάτι να πω.
0: Έλα, σκύψε το μικρόφωνο.
1: Θέλω κάτι να πω.
0: Να πεις.
1: Από πού μπορείς να μάθεις για τα παιδιά, εάν λείπεις από το σπίτι, τι γίνεται?
0: Από πού?
1: Από τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δουλεύω νύχτα. Δουλεύω νύχτα από το 2017. Ναι. Από πού θα μάθαινα τα παιδιά μου ότι υπάρχει ησυχία στο σπίτι, ότι δεν έρχονται κανίβαλοι, ότι δεν γίνονται φασαρίες, ότι δεν τζακώνονται, ότι οι παρέες έτσι το ένα το άλλο? Πιάνω λοιπόν το διαχειριστή και του λέω, κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Μου λέει, μια χαρά κύριε Σταυρούλα, εσείς? Μια χαρά. Λέω, τι γίνεται όλο αυτό? Όλα καλά εδώ πέρα, η γειτονιά και όλα αυτά? Ναι, μου λέει, θέλω, μου λέει, πρέπει να πούμε όλα αυτά, ότι να σας πω κάτι, μου λέει, για τα παιδιά. Καταρχήν να σας πω, μου λέει, για τον Γιώργο, ο οποίος είναι εξαιρετικός οδηγός. Εξαιρετικός οδηγός. Mm. Επίσης δεν πίνει. Έχω και αυτό το καλό. Δεν έχω άγχος. Μου λέει, παρκάρει πένα. Λέω, αφήστε αυτά. Πάμε, λέω, στο παρασύρθημα. Λέω, εδώ πέρα η γειτονιά έχει ησυχία. Μου λέει, δεν ακούγονται. Δεν έχουμε προβλήματα με τα παιδιά. Κανένα. Mm. Οπότε όταν έρχομαι στη δουλειά, όταν ερχόμουν και έρχομαι στη δουλειά, γιατί συνεχίζω να δουλεύω νύχτα, είμαι ήσυχη.
0: Και θα συνεχίσεις να δουλεύεις νύχτα, διότι δεν θα σε αφήσω να πας πουθενά. Έχω βάλει βέτο. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέει από τους γείτονες, θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, μόλις πήγα στο δημοτικό, το οποίο απήχε από την οδό Πατησίων που γεννήθηκα μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, στην οδό Φωκέας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν το 32ο. Με πήγε την πρώτη μέρα η μάνα μου, αλλά από την επομένη πήγαινα μόνος μου. Πόσο ήμουνα, 7. Αλλά ήσαμε που να πάω, πέρναγα από 15-20 μαγαζιά που με ξέρανε. Και εμένα και την οικογένειά μου. Ο κ. Παναγιώτης που είχε το επιπλοποιείο, το ΠΕΤΕΚ, ένα ζαχαροπλαστείο που ήταν στην 3η Σεπτεμβρίου, ένα ανθοπολείο Φλεριανός που ήταν δίπλα, παραπέρα άλλα καταστήματα που πουλάγανε έπιπλα κτλ. Λοιπόν, με ρωτούσανε, περνούσα, έλεγα την καλημέρα μου και μου λέγανε τι κάνει η μάνα σου, ο πατέρας σου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσεις, να κάνεις αηδίες και να μην το μάθουν οι δικοί σου. Το ξέρανε, ήτανε, ήμασταν παιδιά ολονών, υπό αυτή την έννοια το λέω. Εκείνα τα δύο κοριτσάκια που έκαναν αυτό που έκαναν, το απονοημένο διάβημα, και πέσανε μαζί από τον ταράτσα και σκοτώθηκαν πρώτα η μία και μετά η άλλη, ποιος ξέρει εάν αυτά τα παιδιά βρήκαν ποτέ το κουράγιο να μοιραστούν την κατάθλιψη που ένιωθαν με τη μάνα τους, τον πατέρα τους, κάποιο δάσκαλο ή κάποιο ανύπαρκτο ψυχολόγο. Εμείς έτσι κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει πρώτα να γίνει το κακό και μετά για λίγο καιρό τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή και μετά βαριόμαστε πάλι. Δηλαδή σε άλλα μέρη του κόσμου ο ψυχολόγος είναι εκεί. Προκειμένου να, πώς το λένε, να προσλαμβάνεις ανθρώπους για τις εφορίες, πάρε ανθρώπους εξειδικευμένους να φροντίζουν τα παιδιά. Οι γιατροί, αυτοί οι ψυχολόγοι τέλος πάντων, με το που θα σε δούνε, σε κόβουνε, είναι σαν τους αστυνομικούς. Με το που σε βλέπουνε, ξέρουνε εάν πρέπει να σου κάνουνε πρώτα απ' όλα σωματική έρευνα. Δεύτερον, ξέρουνε ότι πρέπει να κατέβεις από το αυτοκίνητο, να ανοίξεις το πορπαγκάζ να δουν τι έχεις μέσα. Οι αστυνομικοί είναι ψυχολόγοι, είναι η δουλειά τους τέτοια. Επίσης, μπορεί και να σου χαρίσουν μια παράβαση οι αστυνομικοί, εάν δεν τους πεις ψέματα. Καταλάβατε, εάν από την πρώτη στιγμή πεις «έχετε δίκιο, έκανα αυτό που έκανα, πήγα με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι επιτρεπόταν», έχεις μια πιθανότητα να σου χαρίσουν ακόμα και το πρόστιμο εκείνη την ώρα. Μόνο και μόνο επειδή φέρθηκες με ειλικρίνεια. Θυμάμαι μια φορά όταν είχα πρωτοπάρει ένα Ρενό Καρούλι καινούριο τότε, το 80, το 91-92 δεν θυμάμαι, και κατέβαινα το δρόμο της Πελοποννήσου που ξεκινάει από εκεί που τελειώνει η Αττική και έχει μια ευθεία πολύ μεγάλη. Και το πάτησα το αυτοκίνητο για να δω, τέλος πάντων έλεγε 220 χιλιόμετρα το κοντέρ, εγώ το πήγα 140 κάτι τέτοιο. Είχαν ένα μπλόκο και μου κάνανε νόημα και σταμάτησα. Έρχεται ένα όργανο, χαιρετάει και μου λέει «κύριε, με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνατε?» Του λέω «με 142, γιατί το είχα δει. Όταν έφτασα εκεί, σταμάτησα να τον γκάζι, το παράτησα και επανήλθα στην κανονική ταχύτητα». Μου λέει «σταματήσατε γιατί είδατε τον μπλόκο?» Λέω «όχι, δεν το είδα τον μπλόκο, είσαστε πίσω από τα θάμνα, δεν σας πρόσεξα». Μου λέει «και με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνατε?» Λέω «με 142». Μου λέει «με 136 πηγαίνατε, κλέβει 6 το κοντέρ, χαμογελαστά». Και μου λέει «άντε τώρα», μου λέει, «πηγαίνετε, γιατί αν έρθει ο επικεφαλής δεν θα το γλιτώσετε το πρόστιμο». Λοιπόν, αυτό μου έμεινε σαν εικόνα. Ο τρόπος με τον οποίο φέρθηκε και κατάλαβα ότι το σημαντικό είναι, επειδή ξέρει τι κουμάσια έχει απέναντί του κάθε φορά, είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό το λόγο. Όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι και το ψάχνουν, ξέρουν πού να πάνε να ψάξουν. Γι' αυτό και βρίσκουν. Πράγματα που δεν είδε, λέει, είχε κρυμμένο ένα όπλο στο σπίτι του ή είχε τρίχες από το θύμα σε ένα κασκόλ. Τα βρίσκουν όλα αυτά, γιατί είναι εκπαιδευμένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και οι ψυχολόγοι. Εάν το παιδί το βλέπετε να κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του, να είναι όλη μέρα βυθισμένο στο τηλεπαιχνίδι που έχει, τα video games, εάν ακούει μουσική που οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος θα έκοβε τις φλέβες του. Λοιπόν, αυτό το παιδί πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθει σε μία επαφή με έναν ειδικό, για να τα γλιτώνουμε τα παιδιά. Αυτά τα δύο κορίτσια δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μην το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να αλλάξουμε πρακτική απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά, όπως λέει και ο Χαλίλ Γκιμπράν, δεν είναι παιδιά μας, είναι παιδιά του μέλλοντος. Ανήκουν στις επόμενες φάσεις του χρόνου. Εμείς μπορούμε να τους δώσουμε σπίτι, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε η φωλιά τους. Πρέπει να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν παραπέρα. Αυτό λοιπόν θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Αν έχετε τη διάθεση, καλέστε στο 211-10-80-880, 211-10-80-880 και σας χαιρνάω και ένα άσμα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email, να το πω από την αρχή. Radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Το παπάκι που το είδαμε.
1: Στην ποταμιά.
0: Τέλος πάντων. Μ' αρέσει που ο Κωνσταντίνος λέει radio at παραπολιτικά.gr και μετά ξαναλέει radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

0: τύχει και κανείς δεν έχει καταλάβει, με το δίκιο του το λέει. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο στο 211 10 80 880, χαιρετάτε τη φίλη σας τη Θησαυρούλα, της οποίας τη φωνή ακούσατε πριν από λίγο, από τις λίγες φορές που μίλησε χωρίς να εκθιάζει τον Ολυμπιακό. Χουλιγκάνι μεγάλο, να χορεύει τώρα μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, αφήνετε την επιθυμία σας, δηλώνετε την επιθυμία σας για συμμετοχή και όταν έρθει η στιγμή σας καλεί η κυρία Θησαυρούλα. Ο κύριος Στρατής από την Κάριστο.
1: Μάνο μου, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά
0: και
1: που ξαναεπικοινωνώ μαζί σου μετά από την πρώτη φορά που μου αφιέρωσε και στο τέλος το τραγούδι της Βέμπο και σε ευχαριστώ γιατί το θεώρησες σαν από το παρελθόν, ας πούμε, που είπα ότι έχω επικοινωνία πριν 30 χρόνια. Άκουγα τις εκπομπές σου στο Sky,
0: ναι,
1: που έμεινα στην Αθήνα, που δούλευα στην κοινωνία. Ναι. Τεχνικός ήμουν στο Μεξάς του Ελληνικού, τώρα είμαι στο χωριό.
0: Ναι.
1: Και είσαι ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Να σε καλά.
1: Το μάθησα και χθες, αλλά όπως εκφράζεις εσύ το νούμερο, δεν το συλλαμβάνω, κάτι βάζω άλλο και δεν έβγαινε η γραμμή. Και
0: μα τι κάνω, πρέπει να μου εξηγήσει κάποιος τι λάθος κάνω, γιατί...
1: Δεν κάνεις λάθος, είναι μαγευτική αυτή η έκφραση που κάνεις εσύ. Είναι σωστή, αλλά είναι ενιγματική. Πρέπει να την πιάσεις την ώρα αυτή, να πιάσεις το αυτό. Είναι, μην την αλλάξεις. Είναι,
0: εντάξει.
1: Είναι τέλεια. Είναι τέλεια και το όνομα της κυρίας συνεργάτης σου είναι Θησαυρούλα ή Σταυρούλα.
0: Όχι, Σταυρούλα είναι το όνομά της και Θησαυρούλα το ψευδόνυμο. Γιατί...
1: Θησαυρούλα να τη λες πάντα.
0: Αυτή... Θησαυρούλα τη λέω.
1: Θησαυρό δίπλα σου.
0: Μα έτσι είναι... είπε ένας ακροατής ένα βράδυ. Λέει αυτή η κυρία στο τηλεφωνικό κέντρο είναι Θησαυρός. Λέω, α, ωραία, από σήμερα θα τη λέω Θησαυρούλα.
1: Την είπε Θησαυρούλα από την ημέρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υδροχός που είναι.
0: Α, δεν έχω ιδέα.
1: Είναι εύστροφη, πάει 50 χρόνια μπροστά από εμάς τους άλλους. Εύστροφη απνεύματος.
0: Ωραία.
1: Χαρισματική, εργατική. Δεν λέει ψέματα, είναι χαρισματικός άνθρωπος, ναι. Υδροχός. Είναι το κάτι άλλο. Έχω και εγώ το γιο μου στη Κύπρο, είναι αρχιτέκτονας, αρίστευσε στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και έφυγε στην Κύπρο. Είναι στην Κύπρο.
0: Α, τώρα ζει εκεί, ε.
1: Ζει εκεί. Είχε πάει και σύζυγος και έκατσε 8 μήνες να μάθει το γονάκι μας ότι ήταν μικρός, να το μάθει ελληνικά γιατί η μαμά του είναι από την Κροατία και δεν μιλάγανε στο σπίτι, φεύγανε για δουλειές. Δεν του μιλάγανε, θα πήγαινε σε ελληνικό σχολείο στην Κύπρο και πήγε σύζυγος να του μάθει ελληνικά. Έκατσε 8 μήνες εκεί. Έφυγε νύχτα το ψάρι. Είναι ψάρι, φύση, σύζυγος. Η σύζυγός σου ποιο μήνα είναι, κύριε Αλεξάνδρα?
0: Τον Οκτώβριο.
1: Είναι ζυγός.
0: Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό. Δεν ασχολούμαι, δεν έχω ιδέα, μην με ρωτάτε.
1: Πόσο, τις πάει λουλούδια στα γενέθλια.
0: Βρε, τις πάω λουλούδια στα γενέθλια, αλλά
1: πότε
0: δεν...
1: Είναι. Πότε είναι τα γενέθλια?
0: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, δεν πειράζει, μη στραχωρίασαι. Είναι σύντροφος τόσα χρόνια, ταιριάζεται απόλυτα. Να έχει υγεία, πάντα την ανέφερες και τη θυμάμαι, ας πούμε, η κυρία Αλεξάνδρα και τα λίμα γύρισα και τα λοιπά. Να είσαι γερός, θα μαζέψουμε τσάγια πρώτα Θεός και ρίγανες και κράτεγους και κάποια στιγμή θα έρθουμε στην Αθήνα να σας δούμε από κοντά.
0: Τέλεια. Για πες μου, με τι ασχολείσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι εδώ στο χωριό και κάνω κανένα κυπάκο, κανένα αυτό. Είμαι εδώ από το 9 που πήρα τη σύνταξη από το αμαξοστάσιο του Ελληνικού.
0: Μάλιστα.
1: Που είμαι στη συγκοινωνία εργαζόμουν, τεχνικός.
0: Κατάλαβα.
1: Είμαστε εδώ στο χωριό με τη σύζυγο, έχουμε κάτι κοτούλες. Πάμε βολτούλες για νερό στις πηγές απάνω στο βουνό Συνόχη που είναι ψηλά πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διάφορα έτσι.
0: Είσαι ευχαριστημένος εκεί, Στρατή μου, ε?
1: Καλύτερα να ήμουν στη δουλειά ήθελα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, καλέ μου, το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν έχεις επειδή αυτό επικοινωνώ και τηλεφωνικά και στην αδέλφους, λέει πού είσαι προϊστάμενη, παρόλο ότι ήμουν προϊστάμενη στο μηχανουργείο, ήμουν να πάω στον τόρνο γιατί μου άρεσε, ας πούμε, το αυτό. Πού είσαι, μας λείπεις και τα λοιπά, ας πούμε. Δεν, και εμένα μου λείπει η δουλειά. Αλλά περνάνε και τα χρόνια, έρχονται αυτά. Καλά είναι και εδώ, δόξα στο Θεό, πάω και με στο κυνήγι, δηλαδή πιο πολύ χόρτα μαζεύω, καναραδίκι που βγαίνει, οβριές τώρα, σπαράγγε, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, οι οβριές είναι πολύ ωραίες, θεόπικρες.
1: Τα ξέρεις, οι οβριές είναι φανταστικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, και το ζουμί.
1: Γιατί μαγειρεύω κιόλας, εγώ τα κάνω, μπορεί να κάνεις γιαχνιστά με κρεμμυδάκι ή να τα κάνεις σκέτα με λαδόξιδο, βάζεις και σκορδάκι από πάνω. Τα σπαράγγια γίνονται σαγανάκι με κυρί, ας πούμε, που κάνει κόλλα και καναβουλάκι. Τι θα λέω τώρα, είχα την αυτή να ήμουν εκεί να σας δείξω από πάνω με το ελικόπτερο διάφορα το χωριό. Κάνουμε πίτες και πάμε κάτω στην Κάριστο.
0: Τσουκνιδόπιτα έχεις φτιάξει ποτέ?
1: Βέβαια, βέβαια. Η τσουκνίδα είναι φανταστική. Φανταστική. Εσύ έχεις καταγωγή λίγη από την Κρήτη?
0: Από την Κρήτη, ναι. Και η μάνα μου και ο γέρος μου.
1: Από ποιο μέρος της Κρήτης?
0: Από τα Χανιά, από τα Χανιά.
1: Άκου να δεις. Από εκεί είμαστε λίγο κοντοπατριώτες, γιατί υπηρέτησα στο ναυτικό, στο Καλάμι απάνω, στις Καλύβες. Τα έχω γυρίσει όλα τα χωριά του από Κόρονα. Μου άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ήμουνα απάνω στο χειρό Καλαμίου, τεχνής πυροβόλων. Ελευθύς και έκατσα 32 μήνες, 28 στην Κρήτη και 4 στη Σαλαμίνα εδώ.
0: Πάντως για να απαντήσω στο ερώτημα που μου έθεσες πριν, 24 Φλεβάρι η χθής είναι η γυναίκα μου.
1: Μα αφού το είπα, εγώ το κατάλαβα, 24 Φλεβάρι,
0: Ναι.
1: Η χθής είναι και η δικιά μου, και η κόρη μου. Είναι η καλύτερη σύζυγη. Έχουν μια απόκριση αυτή, μια υποκριτική συμπεριφορά. Το όπλο τους είναι να μην εξωτερικεύουν αυτό που έχουν στη δεδομένη στιγμή. Αυτό το ναι που θα σου πούν δεν είναι ναι, είναι όχι. Το αντίθετο από αυτό. Το πρωτοδυθείον αυτό. Η απόκριση πρέπει να έχει το Φρόιντ παραμάσκαλα για να κάνει ψυχανάλυση, να δεις αν είναι ναι αυτό που σου λέει ή όχι το ψάρι. Είναι μαγευτικές, ονειροπόλες, αλλά έχουν μια υποκριτική συμπεριφορά. Μητσοτάκη, ψάρι, 4/3. Είναι υποκριτική συμπεριφορά. Είναι καλοσυνά όντα, ακριβοδίκη, αλλά έχουν αυτό το μυστικό παθές. Είναι νερό, εμάς μας κάνουν κατάσβηση του πυρός. Είναι σαν να έχουμε ένα σούπερ πούμα πάνω από το κεφάλι.
0: Για προσωπική χρήση, ναι.
1: Για προσωπική χρήση. Μόλις θα εκραγούμε, άψιφελει και καταστέλει. Και καταστέλει. Πολλές φορές αυτό είναι θετικό, άλλες φορές είναι αρνητικό. Άστο τώρα, τι άστο, τι είναι γραμμάτιο, να το αναστείλουμε, τι άστο. Η φλόγα του κρυού είναι πρωτοπόρος, είναι μπροστά, ας πούμε, και είναι πολλές φορές φύγεται από αυτό που θα πει. Είναι εκρηκτικός και παρομητικός στην αρχή. Δηλαδή η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Θυμάμαι τότε στην αρχή, λίγο κάτι αρπαγές. Τώρα σε έχει ηρεμήσει η κυρία Αλεξάνδρα, έχουμε μπει σε επίπεδα τέλεια. Να είσαι γερός, χαρούμενος.
0: Εσύ, δεν μου λες, να σου ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει χαθεί στην εποχή μας η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών?
1: Έχει χαθεί όντως.
0: Γιατί?
1: Μπορώ να πω ότι και εμείς δεν φροντίσαμε τον καιρό που έπρεπε. Δηλαδή αναλωθήκαμε σε άλλα θέματα, τρέχαμε δηλαδή με τη δουλειά, εγώ τότε και το Πασόκ, τρέχαμε δηλαδή, ο Ανδρέας δώστα όλα, ο κόσμος έτρεχε από εδώ, από εκεί, περάσαν τα χρόνια στην εφηβεία του παιδιού, πρέπει να είσαι κοντά του και να έχεις δώσει ας πούμε το πρόπλασμα αυτό στην ψυχή του, που να το έχει μετά σαν παρακαταθήκη για μετέπειτα, για να μην αποτραβηχτεί στο δικό του κόσμο ή να μείνει κενό ένα στοιχείο, ας πούμε, η βάση, ας πούμε, που αυτό. Έχουμε ευθύνη και εμείς, μεγάλη ευθύνη, οι γονείς δηλαδή έχουν ευθύνη. Την συγκεκριμένη στιγμή δεν φροντίσανε, δηλαδή οι εποχές που ζούμε τρέχουν, αλλάξαν τα δεδομένα, είναι πολλά στοιχεία τα οποία είναι, και αυτή είναι μεγάλο, ας πούμε, κακό, να το πω έτσι.
0: Και δεν μου υπάρχει. Λες, στρατή μου, όταν πρωτοπήρες την σύνταξη, έπαθες νταράκουλο?
1: Όχι, γιατί πήγαινα, συνέχισε να πηγαίνω και κάτω στο μεσοστάσιο, πήγαινα και τους έβλεπα. Πήγαινα και τους έβλεπα, δηλαδή αυτό το συμβάν που είχε με το αυτοκίνητο, το ίδιο το είχα και εγώ με το κορόλα που είχα πάρει. Έλεγα στην Εθνική Οδό πρώτου των διοδίων που ήταν στο σχηματάρι, τώρα έχουν πάει πιο πάνω. Ένα απόγευμα Παρασκευής, Σαββάτου ήταν...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Μέχρι εδώ. Mm. Και λέω να το πατήσω, με τη σύζυγο μέσα πίσω πάντα καθόταν, να το πατήσει και ο σκύλος μου, και το όπλο, πίσω, καραμπίνα, πίσω. Να το πατήσω, να δω αν το κοτέρ γράφει όσα γράφει το κοτέρ. Και το χτυπάω, φτάνει 220. 220, δηλαδή, εμένα με τρεβαίνει ταχύτερα, δεν κάνω παραβάση, ούτε τρέχω. Ας πούμε, η ιδέα αυτή, στην ευθεία πρώτου σηματαρίου, και ήταν η τροχή απέναντι, με κάτι σαν πιστόλια, κάτι αυτά, καταγράφανε την αυτήν ταχύτητα. Λέω τη σύζυγο, όταν ήρθαμε εδώ, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, τι πάνω λέω με το αυτό. Λέει τα πιστόλια τα αυτά. Σου πήρα τηλέφωνο, βγήκα στο τηλέφωνο, σηματάρι, αυτό πέρασε πει. Δεν σα σταματήσανε, όχι, σα δώσανε. Γιατί το κάνατε αυτό, για να δοκιμάσω, λέω, το κοτέρ, γιατί μου είχαν πει δεν τα πιάνει αυτά, ας πούμε. Μου λέει η ειλικρίνειά σου σε σώζει, μου λέει, για να μην το ξανακάνει. Λέω ποτέ.
0: Αυτό
1: που και εσύ, η ειλικρίνειά σου με το 142, αλλά ήταν 136, ήταν που τους έδωσε την Αθήν να πει φύγε, και η αλήθεια δηλαδή, να μην το ψέμα είναι...
0: Μα πρώτα απ' όλα, στρατή μου, εάν συλληφθείς, ακόμα και αν έχεις κάνει φόνο, και την ώρα που συλληφθείς πεις εγώ τον έκανα το φόνο, αυτό μετράει στο δικαστήριο.
1: Έχει ελευθερικά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχει ελευθερικά, ναι. Είναι ειλικρινής έκδοση τη δεδομένη στιγμή. Την ώρα αυτή. Μετά, άμα το ανασκευάσεις, η συγκεκριμένη στιγμή που σε πιάνει, πρέπει να του πεις την αλήθεια. Πώς είπα εγώ, πάω στο μνημόσυνο της μάνας μου. Φύγε, μου λέει, αναπαυμένη ψυχούλα της. Φύγε, μη σταματάς. Φύγε. Ναι. Να έχετε υγεία στο σταθμό. Καλό αύριο, ανάψουμε κεράκι. Είναι αύριο της Αγίας. Είναι της Αναλήψεως και του Αγίου Κωνσταντίνου αύριο.
0: Και
1: μαζί
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Και Ελένης μαζί, ναι.
0: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Και στον φίλτατο που είναι τώρα στο αυτοκίνητό του και πάει σπίτι του, στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
1: Ο Λαβίθης, ναι, είναι ευχαίρετος και αυτός. Ναι. Τον άκουγα πάντα. Είναι πνευματικός. Έχει ευστροφία πνεύματος. Αυτός λοκαντζής στην Κύπρο ήταν αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Να είσαι γερός, Μάνο μου, και να
0: ευχαριστώ, στρατή μου.
1: Τη σύζυγο, την κυρία Αλεξάνδρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι 24 Τρίτου, μου είπε 26.
0: 24 Φλεβάρι, σου είπα.
1: 24 Δευτέρου.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο να ήταν κοντά με την κόρη μου, 27 Δευτέρου.
0: Ας τα αφήσουμε τώρα τα ζώδια στο πλάι.
1: Ναι, τα αφήσουμε.
0: Και πάμε να σε αποχαιρετήσω. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα. Να είστε γερός πάντα.

0: Επαναλαμβάνω το ερώτημα πριν πάω στην επόμενη γραμμή. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Το ερώτημα έθεσε η Σταυρούλα, η Θησαυρούλα δηλαδή. Και πάμε στον Αλέξανδρο τον Παγκράτη. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά φίλε εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ είχα την γενέθλιον ημέρα μου εδώ και 2 ημέρες και ήθελα να κεράσω την ομή για ένα τραγουδάκι. Ήθελα έτσι για τα χρόνια πολλά που λένε, που είχα την ημέρα μου αυτή και έτσι θέλω να δώσω κάτι στην ομή κύριε εδώ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι?
0: Μπορούμε, βεβαίως. Είμαστε πανέτοιμοι να σε ακούσουμε.

0: Έβγε.
1: Σας
0: χαιρετώ. Πολύ ωραία.
1: Σας χαιρετώ.
0: Για περίμενε λίγο.
1: Ορίστε.
0: Γιατί νομίζεις ότι έχει χαθεί η επαφή μεταξύ παιδιών και γονέων στην εποχή μας? Η ουσιαστική επαφή.
1: Καλέ μου άνθρωπε, με αυτό που βλέπω σε διάφορους οι οποίοι είναι γονείς, βλέπω ένα πράγμα. Βλέπω, δεν παίρνουν οι άνθρωποι την ευθύνη που έπαιρναν οι παλιότεροι. Είτε ήσαν μητέρες που ήσαν όλη μέρα στο σπίτι, είτε ήσαν μητέρες που ξενοδούλευαν για να θρέψουν τα παιδιά τους. Δεν τους βλέπω να παίρνουν την ευθύνη που θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και το κυριότερο, δεν δίνουν αγάπη στα παιδιά. Δεν δίνουν κάτι να κάνουν τα παιδιά αυτό να λαχταρίσουν και όχι να ψάχνονται με φαγιά, με τάμπλετς και με οτιδήποτε, αλλά πρώτα απ' όλα να νοσταλγήσουν την αγκαλιά, το άγγιγμα του ενός του άλλου, τις κουβέντες ενός πατέρα που θα αφηγηθεί κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Και η κουβέντα που θα δώσει κάποιος χαρακτηρίζει τη διάθεση που έχει αυτός ο κάποιος. Ο δικός μου πατέρας, ας πούμε, μου έλεγε ιστορικές αφηγήσεις που ήταν καλοδιαβασμένος στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Και η μητέρα μου με τρυφερότητά της, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το κάνουνε σήμερα αυτό?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι, μπορώ κι εγώ να το ξέρω?
0: Όχι, υποθέτεις. Εγώ υποθέτω από ό,τι ακούω.
1: Μπράβο, κι εγώ το ίδιο. Κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, συμβαίνει ότι τούτοι εδώ οι γονείς που είχαν να φέρει στον κόσμο αυτά τα κακόμοιρα κοριτσάκια που κάνανε αυτό το πράγμα, καλέ μου άνθρωποι, φοβάμαι πως δεν τους δώσανε την παραμικρή σημασία.
0: Ναι.
1: Στα δύσκολα τα κοριτσάκια δεν τα βοήθησαν. Και εγώ είναι κάτι που μου έχει κάνει να έχω μια υποψία εγώ. Τα κοριτσάκια αυτά που πήγανε μαζί,
0: ναι,
1: και μαζί ήταν ίσως και φίλοι καρδιακοί.
0: Όπως
1: έλεγε κάποιο δημοτικό τραγούδι μιας εποχής. Επήραν ακατήφορο στην άκρη στο ποτάμι αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που λέει διάφορα. Και προκειμένου να ξεπλύνουν τα κακόμοιρα, την τροπή τους ήσαν και αυτά μαζί. Το ένα να βοηθήσει το άλλο. Και τι έγινε? Ρημαγμένα από μια βιομηχανία φόβου, τρομερή και φοβερή εδώ, όπου κάποιοι κάνουν μια διατεταγμένη υπηρεσία, μια δουλειά παρακαλώ. Λοιπόν, ρήμαξαν τα κακόμοια και τι να κάνω. Και κανένας δεν ήταν εκεί. Και δεν ήταν εκεί τη στιγμή που το χρειάζονταν τα δύο κορίτσι. Δεν ήταν εκεί. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Λέω κι εγώ ότι με αυτά που κι εγώ μαθαίνω. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι θα έπρεπε να αποφασίσουν κάτι να δώσουν. Και αυτό το κάτι χαρακτηρίζεται από τη διάθεση που έχει ο καθένας και όχι από το χρόνο του, αλλά από το αν θέλει που έφερε στον κόσμο από γόνου. Εγώ αυτό λέω. Δεν το έχουνε? Δεν γίνεται. Κάποιος που το έκαμε αυτό, είτε ήτανε μόνος του, είτε ήτανε φυσιολογικά μητέρα και πατέρας, είτε το έκανε μόνης με μητέρα, είτε και μόνος του ένας πατέρας, σημαίνει ότι κάτι βρήκε και έκαμε, είχε τη διάθεση. Τη διάθεση να έχουν, θα μου πεις αυτό δεν έχετε, ναι, δεν έχετε με συνταγή, έχετε με διάθεση του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, χρόνια πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη Τουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: How are you?
1: Καλά είμαι. Προτού πω οτιδήποτε,
0: ναι,
1: να έχω κάποια ιδιαίτερα χρόνια πολλά λόγω της ημέρας.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Στην Κωστούλα και στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τη κυρία Ελένη Καραχλέ.
1: Και συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιος, αλλά είναι από τα λεγόμενα ιδρυτικά στελέχη της Βάρκας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κωστούλα, χρόνια πολλά, άμα σας ακούς πάρε μας.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιλιμίδη μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε πολύ δίκιο στη διατύπωση του θέματος.
0: Η κυρία Σταυρούλα το διατύπωσε.
1: Η κυρία Σταυρούλα, πολύ ωραία, της το δίνουμε λοιπόν. Έχει πολύ δίκιο στη διατύπωση. Γιατί μάλλον και το πρόβλημα είναι πολύ παραμετρικό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά δεν υπάρχει ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά όσο θα χρειαζόταν τα ίδια τα παιδιά. Δεύτερον, δεν είναι θέμα, όπως είπε ο Αλέξανδρος, χρόνου.
0: Μου κάνεις μια χάρη.
1: Παρακαλώ.
0: Μη χάσει τον ιρμό. Περίμενε λίγο να πάω στη Νέα Υόρκη.
1: Βεβαίως.
0: Κυρία Χρύσα από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι, η κυρία Σύση, ναι, καλησπέρα.
0: Α, και τέλος πάντων, αυτό που διάβασα.
2: Ναι.
0: Ναι, κυρία Σύση.
2: Ναι, κυρία Σύση. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά.
2: Χαίρομαι που σας ακούμε κάθε βράδυ και έχετε πάντα πολύ ωραία θέματα.
0: Να είστε καλά.
2: Καταρχήν εγώ πήρα να πω, σας ευχαριστώ γιατί περάσαμε πολύ όμορφα και το χειμώνα μας και όλες τις μέρες της άνοιξης.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα άρχισαν οι ζέστες εδώ στη Νέα Υόρκη, οπότε νιώθουμε ότι εντάξει μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και θέλω να πω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο μπορώ να θυμάμαι για αυτές τις μέρες που μας κατάγατε παρέα. Είναι ουσιαστικό αυτό που κάνετε από πολλές πλευρές και θεραπευτικό φυσικά. Και νιώθουμε ότι έχουμε πάρα πάρα πολλούς φίλους με το δικό σας αυτό το
0: πρόγραμμα.
2: Το πρόγραμμα λίγο έτσι είναι λίγο trigger, δηλαδή ανάβεις πράγματα εκεί πέρα και μας κάνεις και σκεφτόμαστε και βρισκόμαστε και πιο κοντά και ακούμε και λένε για να δούμε τι πάνε σήμερα, τι σκαρφίστηκε απόψε, τι τραγουδάκια θα δέσουν και όλοι βέβαια οι ακροατές και που συμμετέχουν. Εγώ για όλο αυτό σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά. Συμφωνώ και με τον προηγούμενο κύριο που μίλησε και μας αφιέρωσε το τραγούδι του.
0: Mm-hmm.
2: Και χρόνια του πολλά και χαρούμενα γενέθλια. Και τον ευχαριστούμε για το όμορφο τραγούδι που μας έπαιξε. Και η θέση του μου άρεσε πολύ. Και το θέμα σας με τη θησαυρούλα σήμερα που φτιάξατε.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχήν, το θέμα της επικοινωνίας, όλοι το γνωρίζουμε ότι είναι επιστήμη. Αλλά πριν ακόμα μάθουμε ότι ήταν επιστήμη, ας πούμε, λίγο πιο παλιά, όταν οι γονείς μου δεν είχαν τη μόρφωση που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί κάπου, η εποχή ας πούμε του 65 και μετά, πώς να σας πω, αυτή η γενιά.
0: Mm-hmm.
2: Ο μπαμπάς μου έλεγε από μικρή μου ήθελε να μου υπενθυμίσει με πολλά παραδείγματα, με πολλούς τρόπους και αυτό που λέμε το modeling σήμερα, δηλαδή δείξε στο παιδί και εκείνο θα το υιοθετήσει ή θα το προσαρμόσει στον εαυτό του.
0: Mm-hmm.
2: Μου έλεγε δεν θα λες ποτέ ψέματα και ξέρεις κάτι, δεν θα λες ψέματα γιατί ο συντομότερος τρόπος είναι η αλήθεια. Μπορεί να ξεχάσεις ένα ψέμα που είπες και να μην θυμάσαι πώς το είπες ακριβώς και από πού το όφησες και πού το άφησες. Οπότε, λέγε καλύτερα την αλήθεια και θα δεις ότι αυτό θα σε βγάλει σε καλύτερη σταυρωμένη.
0: Πρώτα απ' όλα θα θυμάσαι τι είπες, αφού η αλήθεια είναι μία.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους, έχω ακούσει από ανθρώπους την ίδια ιστορία με 15 διαφορετικούς τρόπους.
2: Καλά, εντάξει, αυτό μετά πάμε στο Φρόιντ που λέει το θέμα είναι ένα και οι ερμηνείες χίλιες και από ποιο το point of view το βλέπεις και άντε να βγάλουμε άκρη.
0: Καλά οι ερμηνείες, τα ψέματα όμως είναι εκατοντάδες.
2: Ξέρετε γιατί το είπα αυτό τώρα, γιατί αργότερα όταν ήμουν ενήλικα και περνούσα μια δοκιμασία τέλος πάντων κάποιου διαζυγίου και τέτοια και μου πέταξε μία κουβέντα ο δικηγόρος. Μου λέει τη μισή αλήθεια. Λέω γιατί το άλλο μισό τι είναι. Μου λέει αυτό είναι άλλο θέμα, τι είναι το άλλο μισό. Μπορεί να είναι η άλλη μισή αλήθεια, μπορεί να είναι το μισό ψέμα, το μισό αλήθεια. Οπότε εκεί λοιπόν είναι κάπου το παιχνίδι λίγο περίεργο που λέμε εντάξει, εγώ πρέπει να το ξεδιπλώσω σαν πιο όριμο, σαν πιο μεγάλο, σαν πιο οτιδήποτε είναι ο χαρακτήρας μου για να μπορέσω να βρω αυτή την άκρη. Είτε είναι ο αστυνομικός που θα βάλει το πρόστιμο ή θα του πω οκ, φύγε, τρέχα. Με κατάλαβες. Τώρα είναι και γονιός. Και είναι και γονιός όπως έλεγε ο κύριος με την αφιέρωση και τα γενέθλια.
0: Ναι.
2: Ότι εκείνη την εποχή ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Του 80, του 90, εκεί μετά 95, 98, χάναμε τις αξίες. Λίγο-λίγο ισοπεδωνόντουσαν όλες οι αξίες. Δηλαδή, ανάλογα και το επαγγελματικό επίπεδο που είχες, ξέρω τη δουλειά που είχες, αν ήσουν δείγμα, αν δεν ήσουν δείγμα, αν ήσουν δυνατό δείγμα ή όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχε και ένας κώδικας μόδας. Θέλω να έχω και τη σύζυγο, θέλω να έχω και την γκόμενα. Η γκόμενα δεν θέλει γκασονιέρα να πάμε, θέλει να έχει δικό της διαμέρισμα, γιατί οι Αιγύπτιοι ωμέγα λόγους είχαν έρθει από ανατολικά μπλοκ και κάπου οι άνθρωποι έψαχναν και αυτοί κάπως να στρώσουν τη ζωή τους. Δεν λέω. Οπότε κάπου εκεί βλέπεις ότι λευκή ομπρέλα κρατάω εγώ τώρα και πώς μπορώ να σώσω ό,τι σώζεται. Και τι σώζεται? Ας σώσουμε τα παιδιά. Όταν βλέπεις ότι ο ένας πάει να εξαγοράσει με δώρα ή πάει να εξαγοράσει με λίστες αλήθειες. Και πιο μεγάλα πράγματα. Οπότε όταν ερχόμαστε στο σήμερα, στο εδώ και τώρα και προσπαθώ να φτιάξω ξανά επικοινωνία με κάποια με τα παιδιά μου, μου λέει μα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ρε μαμά. Του λέω καλό μου παιδί, ας μην πω το όνομα. Αυτό δεν ήταν και στα καλά, στα δυνατά μας σκύους που λέω. Δεν ήταν στα πολύ δυνατά μας. Ποτέ η επικοινωνία και η συνεννόηση. Ας τα αφήσουμε απ' έξω αυτό. Ας δούμε λίγο μία λεξούλα. Αυτό να συμφωνήσουμε και δυο μας. Πώς να σου πω. Ξαναχτίζεις πάλι. Και μου λέει, μα εγώ πώς μπορώ να εμπιστευτώ. Λέω, ας την αφήσουμε και την εμπιστοσύνη, γιατί και αυτή έχει κλονιστεί. Ας την αφήσουμε και αυτή και αν υπάρχει περίπτωση να ξαναγεννηθεί, αυτή θα μιλήσει. Αλλά ας μην την ψάξουμε τώρα γιατί είναι τόσο τρομαγμένη και η εμπιστοσύνη και η συνεννόηση και όλα αυτά τα οποία έχουν χαθεί, αλλά το ένστικτο όμως πάλι σιγά σιγά θα τα νιώσει. Mm-hmm. Δηλαδή θα δεις ότι, ναι, κάτι έπιασε από εκείνη την κουβέντα ή κάτι πραγματοποιήθηκε από τα 20 λόγια που είπαμε με εκείνον τον άνθρωπο που έχει την εμπιστοσύνη, είτε είναι η μάνα είτε ο πατέρας. Ή και άλλοι. Γιατί έχουμε και τους caregivers εδώ πέρα, όχι μόνο εδώ και στην Ελλάδα, που δεν είναι γονιός, που στέκεται σαν γονιός. Είναι πάρα πολλά. Τώρα, σήμερα εμείς είμαστε πιο μεγάλοι και βλέπεις νεότερα παιδιά που είναι γονείς. Την ηλικία που ήμουν εγώ 18-20-22 και βλέπεις ότι έχει αντικατασταθεί στα μάτια του μωρού η μάνα ή ο πατέρας με ένα τάμπλετ που παίζει, χορεύει, μιλάει, αλφαβήτα, ένα-δύο, κόκκινο-πράσινο, τάπ, χτύπα, τεστ, δείξε, δεν ξέρω. Εντάξει, η τεχνολογία τη θέλω, ναι, είναι. Αλλά είναι το εργαλείο μου, δεν είναι ο αντικαταστάτης μου. Δηλαδή, πότε το παιδί θα καταλάβει τι είναι ο μπαμπάς μου, ποιος είναι η μαμά μου, δηλαδή να κάνει οτιδήποτε είναι αυτό. Από το κουπετέ μέχρι το μαμά έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Είναι το σπίτι μου. Η προσγείωσή μου και η απογείωσή μου πρωί που θα φύγω και μεσημέρι που θα γυρίσω από το σχολείο. Νιώθω ασφάλεια να πω τα χειρότερα πράγματα που είδα στο σχολείο με τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου. Χωρίς να φοβάμαι
0: αυτό, αυτό θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί. Δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, ναι.
2: Ναι, μα έχετε πει τόσες εκπομπές τελευταία που τις ακούω όλες και όλα δηλαδή αυτό το αυθαιρεστίες, τις...
0: Ποιο, δεν κατάλαβα τι είπατε, ποιο?
2: λέω και άλλα θέματα που είχατε συζητήσει αυτές τις μέρες, ναι. της αφαιρεστίας, της αναξιοπιστία, ναι, αυτό ήταν. Κύριε Μάνο, όλα αυτά όπως λέτε και εσείς θέλει καλλιέργεια. Μια άλλη λέξη για αυτή που μου ερχόταν εκείνα τα βράδια που σας ακούω είναι η αφύπνιση, να υπάρχει awareness, ξέρω που βρίσκομαι. Έχω κριτήριο εδώ μέσα να κουβαλάω με στο κεφαλάκι μου και να λέει «Ω, αυτό είναι κάπως. Α, αυτό έγινε έτσι. Ω, πρέπει να επιλέξω ή να ακούσω πιο προσεκτικά τι θα πει ο υποψήφιος ή ποιος είναι και από πού έρχεται και τι κουβαλάει η σκούφια του». Με καταλάβατε.
0: Απολύτως.
2: Okay, ευχαριστώ.
0: Και δεν μου λέτε κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Εκτός από τους ανθρώπους, τα και μικρούς ας πούμε στην ηλικία, που μπαίνουν μέσα στα σχολεία με όπλα και καθαρίζουν κόσμο, αυτοκτονίες μαθαίνετε εκεί στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη.
2: Η Νέα Υόρκη είναι μάθημα μεγάλο. Εάν επιβιώσεις, λέει, στη Νέα Υόρκη, επιβιώνεις παντού. Ο αδερφός μου έλεγε κάτι, ότι έστω και να μην πάρεις κάτι από τη Νέα Υόρκη και απλά να μπορείς να κυκλοφορήσεις με το subway, έχει ανοίξει το μυαλό σου, τελείωσε. Δηλαδή είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και θα καταλήξω σε αυτό που μου είπατε. Γιατί η Νέα Υόρκη είναι σημείο συνάντησης από ό,τι είναι αυτό που μπορεί να βάλει κάποιος στο μυαλό του, τον καλύτερο. Mm. Είναι σαν να βλέπεις ότι ο καλύτερος, δηλαδή ακόμα και από τον άστεγο, είναι ο πιο δυνατός άστεγος.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ας πούμε, ας το πάμε μετά στο high intelligence. Όπου θέλεις, ό,τι δουλειά θέλεις. Είναι η καλύτερη. Είναι μια συνάντηση των καλύτερων και βλέπεις, τρέχουμε σαν τρελή κάθε μέρα. Mm. Λοιπόν, ναι, οι αυτοκτονίες υπάρχουν. Εγώ θυμάμαι δύο φίλες μου στο ίδιο κτίριο που μένουμε και οι δύο νοσοκόμες σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας. Η μία ήταν Κινέζα και ερχόταν στο σπίτι με εκείνα τα χοντρά που βλέπαμε, μάσκες και ντύσιμο, μια ώρα να ντυθείς και μια ώρα να γδυθείς μέχρι να πας στο σπίτι. Mm. Και ήταν φερμουάρ το στόμα της. Δεν έλεγε τίποτα. Τι είδε, τι έγινε, ζούσαμε όλοι τα χρόνια του, δεν ξέρω. Η άλλη μου έλεγε, μόλις θα καθίσω στο σπίτι να πω αν θα πιω ένα καφέ και κοιτάω τη Βερεζάνο, τη γέφυρα, τους βλέπεις και πέφτουνε. Αυτοκτονία. Λοιπόν, τι είναι η αυτοκτονία για όποιον και να είναι και κάτω από όποια περίπτωση και να είναι. Είναι η πανδημία, είναι τα μετά της πανδημίας, δεν ξέρω. Είναι τα μετά της χρεοκοπίας. Τα μετά της ισοπαίδωσης κάθε αξίας που πρέσβευε στην Ελλάδα. Είμασταν ένα παράδειγμα τέλος πάντων. Δεν θέλω να ακούσω εθνικίστρια, δεν είμαι.
0: Μπορείτε να περιμένετε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
3: Έλα, Σύση μου.
4: Έλα, σε ευχαριστώ.
3: Ναι.
4: Που λες η αυτοκτονία, η ρίζα της, ας το βάλουμε έτσι σε ένα παρονομαστή, να ψάξουμε να δούμε τι είναι η ρίζα. Καταρχήν είναι τα πιο έξυπνα άτομα, δημιουργούν την αυτοκτονία τους και δεν τους παίρνει κανείς είδηση. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή η κατάστρωση του σχεδίου να μην γίνει αντιληπτός ή αντιληπτή.
3: Ναι.
4: Εκεί ερχόμαστε πάλι στο awareness, αφύπνιση, είσαι γονιός, τι είσαι. Είναι μεγάλος ο ρόλος του γονιού και δεν πάνε και σε σχολείο.
3: Όπως ναι.
4: Λένε, το λέγανε κάποτε. Ναι. Και τον περπατάμε πρώτη φορά το δρόμο του γονιού. Δεν τον έχουμε ξαναπερπατήσει. Εγώ δεν τον έχω ξαναπερπατήσει. Απλά πάντα αναρωτιέμαι. Είναι καλό αυτό, να το πω αυτό, να μην το πω αυτό. Αν θα το πω, μπορώ να το κορνιζάρουν, το κάνω frame ότι... Μην με ακούσεις αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα πω δεν το λέει η μαμά. Απλά το λέω σαν Σύση, σαν μια κάτι. Πες μια δασκάλα σου, ένα φίλο σου, μια γειτόνισσά σου. Και έτσι προσπαθώ να περάσω την ερώτησή μου χωρίς να αγχώσω ή το παιδί είναι ή ο μαθητής είναι ή ο συνομιλητής. Λίγο να μπορεί να με ακούσει χωρίς να τον τρομάζω. Οπότε τα κοριτσάκια αυτά και άλλα παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά, πολλά παιδιά έχουν αυτοκτονήσει. Δηλαδή είναι μεγάλο το θέμα, είναι μεγάλο το θέμα και η επικοινωνία είναι μεγάλη. Και τι να πω, θα μπορούσαμε να έχουμε, όχι σε στυλ φροντιστηρίου, αλλά... Αν υπάρχουν γονείς που θέλουν έτσι να μιλάνε, να κάνουν κύκλους, έτσι να μιλάνε σε γκρουπάκια, κάτι, δεν ξέρω, δεν θέλουν να ακούγεται ψυχοθεραπεία, όχι, κουβέντα. Παλιά είχε το χωριό τη γωνιά του και καθόντουσαν και μιλάγανε.
3: Ναι.
4: Πιο παλιά πριν έχουμε τα κινητά είχαμε και ένα καφενείο και μια καφετέρια και μιλάγαμε.
3: Ναι.
4: Προσωπικά εγώ τώρα αν θα μιλήσω είναι γιατί πληρώνομαι για να μιλήσω σαν εκπαιδευτικός. Ή γιατί μου αρέσει και λέω θα πάρω τον κύριο Μάνο τηλέφωνο. Τουλάχιστον να τον ευχαριστήσω για όλη την καλή παρέα. Δεν μιλάω. Θα πάω, θα δουλέψω, θα μιλήσω και το κινητό. Θα παίξω κανένα παιχνίδι, θα ξαναπαίξω και άλλο παιχνίδι. Θα πω έχεις πάει σε addiction κυρία Σύση. Και θα πω ναι ίσως αλλά το ξέρω αλλά δεν είναι. Ακόμα σε σημείο που να είμαι σε επικίνδυνο. Αλλά είναι

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: έχει αντιληφθεί και το παραδέχεται, είχα πάντα ανοιχτή αγκαλιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν όσο ήμασταν στον ίδιο χώρο, ήταν η κόρη μου στην αγκαλιά μου. Είναι αυτό που είπε η κυρία Σύση, να κουμπάει ο ένας τον άλλο στην καθημερινότητα, ο γονιός, το παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν αρκεί να του πεις ένα μπράβο εξ αποστάσεως. Είναι πολύ σημαντικό να το πάρεις μια αγκαλιά, να το φιλήσεις το παιδί σου, να σε φιλήσει και εκείνο, να δείξεις τη χαρά σου, να το χαϊδέψεις το κεφάλι. Γενικά να υπάρχει σωματική επαφή.
1: Ναι. Που δεν υπήρχε στη δική μας την εποχή.
0: Όχι. Ναι. Αλλά αποδείχτηκε ότι όσοι από εμάς το ακολουθήσαμε στα δικά μας παιδιά, βγήκε σε καλό.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι ο πατέρας μου είχε βάρος ανθρώπινο είναι όταν παραπάτησε στο διάδρομο και είχε κάτι έπαθε, ας πούμε, και πρόλαβα και τον συγκράτησα. Και να μην πέσει. Και θυμάμαι ότι είπα μέσα μου, ρε, εσύ αυτός έχει βάρος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι. Μία παρτίδα τάβλη έχω παίξει μαζί του, όπου μου έμαθε τάβλη, με άφησε, τον κέρδισα και δεν ξαναπαίξαμε ποτέ.
0: Okay. Ναι, όχι, οι προηγούμενες γενιές, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν με τα παιδιά τους ιδιαίτερη επαφή και υπήρχε και λογική στους μπαμπάδες κυρίως ότι δεν πρέπει να δείχνουν άλλο συνέστημα πλην των αρνητικών του θυμού.
1: Την αυστηρότητα, βέβαια.
0: Ναι, διότι αν δείχνανε τη χαρά και την περηφάνεια, το παιδί θα κακομάθαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει στη γιαγιά μου, η οποία γιαγιά μου ήταν μια φωτισμένη γυναίκα.
1: Συγγραφέα,
0: δασκάλα, λαογράφος, όλα αυτά. Η γιαγιά λοιπόν, τώρα ξένο πληγές, αλλά η γιαγιά έπαιρνε πολύ καλή σύνταξη εκείνες τις εποχές, όταν ήμασταν πιτσιρίκια, γιατί είχε δουλέψει 36 χρόνια.
1: Ναι.
0: Η οποία γιαγιά είχε τη συνήθεια να μοιράζει στα εγγόνια της.
1: Ναι.
0: Δεν την ένοιαζε. Έδινε στα εγγόνια χρήματα. Και την κυνήγαγε ο πατέρας μου, μην τους δίνεις λεφτά, τα κακομαθαίνεις. Σε πληροφόρο μάνα μου ότι δεν μας κακόμαθε. Γιατί μας έδινε πιο πολλές αγκαλιές από ό,τι λεφτά, γιαγιά. Οπότε αυτό που μας έμεινε στα εγγόνια της ήταν οι αγκαλιές της και όχι τα χρήματά της.
1: Mm.
0: Οπότε αυτή είναι μια σοβαρή παράμετρος. Μια άλλη παράμετρος είναι αυτό που νομίζω το είπε η κυρία Σύση, αν θυμάμαι καλά, ότι τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τους γονείς στην καθημερινότητα, ώστε να τους μιμούνται.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Καλοκαίρι, άνοιξη, κάθομαι στη βεράντα με τη γυναίκα μου και έχουμε πάρει από ένα βιβλίο καθένας και διαβάζουμε. Και έρχεται η μικρή να πήγαινε Δευτέρα Δημοτικού. Δεν πρέπει να ήταν πιο μεγάλη, το πολύ Τρίτη. Σηκώνεται λοιπόν, πάει στο δωμάτιό της, παίρνει και αυτή ένα βιβλίο και έρχεται κάθε κοντά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε μιμητικά σε πρώτη φάση. Αυτό το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά. Αυτό έτσι πρέπει να είναι.
1: Μα μιμητικά όντα είναι οι πίθοι και οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Οπότε κάπου μετά χάθηκε η μπάλα, μάνα μου. Και όχι μόνο χάθηκε η μπάλα, αλλά έχουμε και περιπτώσεις πολλές δυστυχών γονέων που δεν έχουν μέτρο στο να βάλουν όρια στα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγες μέρες, το ξανάπα νομίζω, αφήνει πατέρας καθυστερημένο την κόρη του στο σχολείο και είναι καθηγητής, ο οποίος λέει άντε τελειώνεται να κλείσει η πόρτα, και ο πατέρας αρχίζει και βρίζει τον καθηγητή πως τολμάει και κάνει παρατήρηση στην κόρη του.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδί δεν εισπράττει αγάπη από τον πατέρα.
1: Ναι, ο δε πατέρας είναι βούρλο.
0: Εντελώς.
1: Απόα, χαμηλή βλάστηση.
0: Ακριβώς. Το παιδί λοιπόν θεωρεί ότι ό,τι και να κάνω θα καθαρίσει ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Και φτάνουμε στην κοινωνία που είμαστε σήμερα και στις συμπεριφορές της νέας γενιάς που έχουμε σήμερα και παρακολουθούμε σήμερα άναυδη. Νομίζω αυτά είχα εγώ να πω. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις μου. Πρέπει να αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας όσο γίνεται περισσότερο και πρέπει να τους μιλάμε. Να μην υπάρχουν θέματα ταμπού.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Ανέκδοτο με το άναυδη.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Είναι ένας τύπος και κοιτάει μια κοπέλα στην κουμπαστή

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Η κυρία Κική μου λέει, αγαπητέ Άγρυπνε, τα παιδιά χρειάζονται συναισθηματική διαθεσιμότητα. Χρειάζονται να νιώθουν ότι ο γονιός τα βλέπει, τα ακούει και τα αποδέχεται. Δεν αρκεί η σωματική παρουσία, απαραίτητη μεν, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται ποιοτικός χρόνος χωρίς περισπασμούς, δηλαδή χωρίς κινητό, χωρίς τηλεόραση. Ο κύριος Κώστας, χρόνια πολλά Κώστα μου, λέει χρειάζεται το παιδί ενεργητική ακρόαση. Όταν το παιδί μιλάει, σταματάτε ό,τι κάνετε, κοιτάτε το στα μάτια, επαναλαμβάνετε με δικά σας λόγια τι ακούσατε και αυτό κάνει το παιδί να νιώθει κατανοητό. Μπορείτε να του πείτε, άρα θυμώνεις επειδή ο φίλος σου δεν σε περίμενε. Αυτό δείχνει ότι κατάλαβες τι σου είπε.

0: Γεια σου Κατερίνα μου από το Βύρονα.
1: Καλώς τα παιδιά μου.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα μαζί.
0: Πώς είσαι?
1: Καθαρά.
0: Μπράβο.
1: Συνήθως...
0: Τι σε κάνει να νιώθεις μια χαρά?
1: Μέχρι τη μία γίνεται λίγο χαμούλης εδώ, ναι, με τα έργα.

0: Με... Θα κάνω πέντε ύπνος.
1: Με ποια έργα?
0: Δεν είμαι συνεπής στο λόγο μου.
1: Με ποια έργα?
0: Ε?
1: Τι λες γίνεται με τα έργα, ποια έργα?
0: Τις τηλεόρασεις, κάτι βλακίες.
1: Α, γιατί τα λες βλακίες και κάτσε και τα βλέπεις?
0: Αναγκαστικά τα ακούω, δεν τα βλέπω. Εγώ ασχολούμαι με το κινητό, έχω δουλειές.
1: Και γιατί δεν βάζεις μια μουσική να ακούς παρά ακούς το θόρυβο της τηλεόρασης? Λέω.
0: Γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Α, βλέπει άλλος δηλαδή.
0: Βλέπει άλλος και αναγκαστικά περιμένω να τελειώσει, να κλείσω πόρτες, παράθυρα, όλα.
1: Ξέρεις, και να μένω στην ταράτια. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ακουστικά φτηνά.
0: Ναι,
1: τα οποία
0: έχω.
1: Συνδέονται με USB στην τηλεόραση. Και ακούει ο ένας και ο άλλος κάθεται δίπλα και διαβάζει και δεν τρέχει τίποτα.
0: Α, τώρα εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Γιατί είναι περίεργα τα πράγματα?
0: Γιατί είναι...
1: γιατί τα αύξησες να γίνουν
0: περίεργα. Αργίας καύσης
1: συγκάτοικος,
0: ας πούμε.
1: Τι είπες κάνει?
0: Συγκάτοικος.
1: Ναι.
0: Η άλλη κυρία που είμαστε μαζί είναι και πώς και τι και θα το κουράσει πολύ.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά να ξέρεις ότι οι συνθήκες μέσα σε ένα σπίτι πρέπει να είναι δίκαιες. Δηλαδή να σέβεσαι εσύ τη δική της, ας πούμε, πετριά. Να σέβεται και αυτή τη δική σου πετριά.
0: Είναι μονόπλευρο το πράγμα.
1: Εσύ το άφησες. Ναι, αλλά εσύ το άφησες να γίνει. Όχι.
0: Εκ των πραγμάτων τώρα, τέλος πάντων, είναι οι ιστορίες αυτές.
1: Εκ των πραγμάτων ή εκ των τραυμάτων?
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ, πεθαίνοντας ο άντρας μου, πάντα ήμουν αυταξούσια. Αναγκάστηκα, λόγω συνθήκων, να είμαι μαζί. Είμαστε και πολλά χρόνια, δηλαδή, φίλε. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα, εδώ δεν κάνει κοιλιά με κάντερα.
1: Τι δεν κάνει?
0: Είναι δύσκολο.
1: Τι δεν κάνει?
0: Η κοιλιά με τάντερα δεν κάνει, μαζί μαλώνουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μαλώνουν άμα φάνε πολλά φασόλια, δεν...
0: Που λες. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μας το αποψινό με τους γονείς.
1: Ναι μωρέ, τι, γιατί έχει χαθεί η επαφή στην εποχή μας, η ουσιαστική επαφή, έτσι. Όχι το τάισα, το κοίμησα και τέτοια.
0: Η επαφή μας δεν χάθηκε τώρα. Είναι χαμένη από κούνια. Ή είναι ή δεν είναι. Γονιός είναι επιστήμη. Για μένα.
1: Ναι.
0: Να είσαι γονιός είναι επιστήμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα, έχουν και οι γονείς τα δίκια τους και τα παιδιά τα δικά τους. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από τους γονείς όταν είναι τα παιδιά πολύ μικρούλια ακόμα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι. Όπως είπε ο Γιάννης, είδε το κοριτσάκι μαμά και μπαμπά να κάθονται στο μπαλκόνι και να διαβάζουν. Πήγε στο δωμάτιο, πήρε ένα βιβλίο και αυτό.
0: Έτσι
1: γίνεται.
0: Έτσι γίνεται, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, οι περισσότεροι γονείς που τα παιδιά που δημιουργούν διάφορα και αυτά. Για μένα φταίνε οι γονείς.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα.
1: Ναι.
0: Είχα ένα φίλο δικηγόρο, έχω μάλλον ένα φίλο δικηγόρο, νοικολόγο. Αναλάβαινε περιπτώσεις με παιδιά ναρκωμανών και λοιπά. Λοιπόν, όταν συζητούσαμε, του λέγα, φταίει η μάνα, το πατέρα. Όχι, μου λέγει. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Μα η μάνα και ο πατέρας φταίει, ναι.
0: Μα ποιο θα φταίει, ο γείτονας? Σωστές βάσεις στο παιδί σου, είναι δυνατόν να σου ξεφύγει? Δεν σου ξεφεύγει.
1: Και βέβαια χρειάζεται να βάλεις από την αρχή σαφή όρια και να είσαι συνεπής απέναντι σε αυτά. Όχι δηλαδή απαγορεύεται να κάνεις αυτό και μετά από 10 λεπτά του τη χαρίζεις. Πρέπει να ξέρει πως όλες οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ότι τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Το δωρεάν χωρίς λεφτά. Έτσι.
0: Πολλοί γονείς παρέχουν υλικά αγαθά μόνο τα παιδιά.
1: Επειδή έχουν ενοχές, μανούλα μου.
0: Και νομίζουν ότι είναι καλυμμένα. Δεν είναι. Θέλουν αγάπη τα παιδιά. Το διαισθάνονται όταν τα αγαπά.
1: Εννοείται. Και τα παιδιά και τα σκυλιά το διαισθάνονται αν τα αγαπάς.
0: Αλλά τα σκυλιά είναι το κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι. Εγώ τα θαυμάζω τα σκυλιά για αυτές τις ιδιότητες που έχουν.
0: Παρότι
1: δεν θα έβαζα ένα σκύλο μες στο σπίτι να τον ταλαιπωρώ, γιατί λείπω όλη μέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τι θα τον έχω εκεί να γαυγίζει, να ξεσηκώνει τη γειτονιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουν τα δικά τους τα σκυλιά, τη βόλτα τους.
1: Ναι, εντάξει, και τη βόλτα τους. Σύμφωνα.
0: Και όταν είναι μικρό το σκυλάκι, και τα μεγάλα σκυλιά που έχουν στα διαμερίσματα.
1: Παιδί μου, στη γειτονιά μου ένας έχει έναν ο μέγας δανός, ξέρεις τι λέω. Ένα σκυλί που είναι σαν μικρό άλογο. Ο μεγάλος δανός, κάπως έτσι λέγεται η ράτσα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχει μεγάλη πλάκα, γιατί το βγάζει βόλτα η μαμά, αλλά το λουρί το κρατάει ένα παιδάκι το οποίο δεν είναι περισσότερο από 3 ετών. Και ο σκύλος είναι 4 φορές ψηλότερος από το αυτό, και του λέει stop και σταματάει το παιδάκι, διατάζει και το αγκαλιάζει,
0: είναι γυμνασμένο.
1: Ναι, έχουν μεγαλώσει μαζί, δηλαδή ακόμα και μόνο του να το αφήσει να το πάει βόλτα. Δεν πρόκειται να πλησιάσει κανείς το παιδάκι. Αμέσως γρυλίζει ο σκύλος.
0: Μα εγώ νομίζω ότι είναι πορεία τα μεγάλα σκυλιά τα διαμερίσματα.
1: Δεν σε κατάλαβα. Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Λέω τα μεγάλα σκυλιά για μένα είναι ταλαιπωρία να είναι μέσα στα διαμερίσματα.
1: Καλέ, εγκλωβισμός χειρότερος από αρκούδα σε κλουβί.
0: Τα θέλουν απλά.
1: Ναι.
0: Τα σκυλιά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Απλώς αυτοί οι οποίοι διασταυρώνουν τα ζώα, οι ζωέμποροι εννοώ, αυτοί που έχουν τα pet.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν, γιατί όταν λέει αυτό το σκυλί είναι μπαστάρδι και εννοεί ότι δύο τυχές ράτσες συνευρέθηκαν και έβγαλαν ένα σκύλο. Όμως ουσιαστικά μπαστάρδια είναι αυτά τα κόλεϊ, τα τσιουάουα, οι μεγάλοι δανείοι και όλα αυτά, διότι για να φτάσουν σε αυτό το σημείο κάνανε του κόσμου τις διασταυρώσεις.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή καλύτερα να πάρεις από ένα φυλάκι, πώς το λένε, καταφύγιο ζώων, ένα σκυλάκι,
0: ναι,
1: με ωραία μάτια και καλή συμπεριφορά, και θα σε αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί
0: βέβαια
1: θα απεγκλωβιστεί από το κλουβί του, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πάνε και αγοράζουν.
1: Πάνε και αγοράζουν, μανούλα μου, γιατί σου λέει εγώ θα πάρω ένα σκυλί της μόδας.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, νομίζει ότι θα πάρει 12 τα γκούνια, ας πούμε. Δηλαδή έτσι το βλέπουν πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπουν ότι θα βάλουν ένα καινούριο μέλος μες στην οικογένεια που πρέπει να έχει κάποια χαρίσματα. Έτσι. Το μόνο λέει θα πάρω ένα τσιουάουα. Εγώ ας πούμε πιο κομπλεξικά σκυλιά από τα τσιουάουα δεν έχω ξαναδεί. Κομπλεξικά έτσι, επειδή είναι μια σταλιά γαυγίζει όλη μέρα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ είχα ένα μικρουλάκι που το έζησα 19 χρόνια, το έφτασα 19 χρόνια και μου φύγε ένα κουκλί, κανείς γρυφών.
1: Ναι.
0: Το οποίο καταλάβαινε, τι να σου πω δηλαδή.
1: Ναι ρε παιδί μου, καταλαβαίνουν αλίμονο. Βλέπουνε, σε μυρίζουνε, βλέπουνε τα μάτια σου. Κατανοούνε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζεις.
0: Ναι.
1: Από ό,τι νομίζουμε, εννοώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
1: Ναι, και είναι πολύ,
0: και ρωτήματα στον κύριο Βασίλη από την Καβάλα, από τον ακούω και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Δοδουλάκη, που δεν τον ακούω πια.
1: Πώς, πριν από λίγο μίλαγε.
0: Δεν τον ακούω στο τετατέτ να μιλήσουμε, εννοώ.
1: Α, εννοείς δεν μιλάτε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δεν έχω το τηλεφωνό του.
1: Πώς μιλούσατε.
0: Μέσω εκπομπής. Με του Σταύρου του Βρανά.
1: Την εφαρμογή.
0: Μέσω εκπομπής που έκανε η...
1: Α, ναι. Κατάλαβα. Οκ. Okay.
0: Ο Σταύρος κάθε πρωί... κατά τις 10-11 έβγαινε ο Γιάννης και τα λέγαμε.
1: Τέλεια. Εντάξει, μαλλιά μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή σου δύναμη, για χαρά.
0: Επίσης, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου, Κάθρι.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Διαβάσουμε ένα μικρό κείμενο μέχρι να έρθει η επόμενη γραμμή σχετικά με την εικόνα που μας έδωσε νωρίτερα ο Γιάννης Οτουντουλάκης, ο αγαπητός, για τον τρόπο με τον οποίο αντέγραψε τη συμπεριφορά των γονιών η μικρή του κόρη. Πήγε στο δωμάτιο και τσίμπησε ένα βιβλίο και γύρισε έξω στο μπαλκόνι που ήταν η μαμά και ο παπάς και διαβάζανε. Αλλά ενώ ήμουν έτοιμος να σε διαβάσω το κείμενο, μου έστειλε μία γραμμή από το New Jersey που είναι ο Χρήστος, οπότε θα πάω εκεί πρώτα και μετά θα γυρίσουμε. Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Όπως κάθε βράδυ, τους ακούω και απόψε.
0: Να χαίρομαι πολύ.
1: Ακούω τους συνακροατές, ακούω τις γνώμες τους, συμφωνώ με αρκετούς για το τι πρέπει να κάνουμε σαν γονείς. Αλλά νομίζω ότι το πράγμα είναι ακόμα πιο βαθύ.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά έξω η κοινωνία, ο κόσμος, βρίσκεται και συνεχίζει σε ένα άλλο επίπεδο που είναι πιο μπροστά από πολλούς γονείς.
0: Ναι.
1: Το παιδί βρίσκεται με αυτή την ανάπτυξη πολύ πιο νωρίς από ότι θα την αφουγκραστούν οι γονείς. Και εκεί ακριβώς το πράγμα χρειάζεται για να ακουμπιστεί. Ναι. Χρειάζεται πιο βαθύ. Το λέω πολλές φορές και το λέω από εμπειρία. Δεν είμαι πιο έξυπνος. Έχω αποφασίσει να ζήσω με τον τρόπο αυτόν και ζω καθημερινά και βλέπω τα πράγματα. Και βλέπω τα πράγματα από γονείς που είναι από διαφορετικές εθνότητες,
0: ναι,
1: μέσα σε μία κοινότητα. Και τι κάναμε όλοι μας, δίχως να γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλο. Κάναμε ένα πράγμα το οποίο είναι απλό, αλλά είναι δύσκολο. Χρησιμοποιήσαμε αυτό το εργαλείο που λέγεται χρήμα. Ξοδέψαμε το χρήμα, το είχαμε δεν το είχαμε, είναι άλλη ιστορία αυτό.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να βρούμε ανθρώπους με καλύτερες γνώσεις από εμάς, πώς θα προετοιμάσουν μετά από εμάς το παιδί μας. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είπε η συνακροάτρια από τη Νέα Υόρκη, και από ό,τι κατάλαβα είναι, εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουν στη Νέα Υόρκη, αν κατάλαβα καλά με τον τρόπο που μίλησε για το Βερετζάνο Bridge, πρέπει να είναι από το Brooklyn ή από το Queens μεριά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι από την άλλη μεριά του Μαχάταν. Εδώ στο New Jersey έχουμε αυτές τις λεγόμενες αυστηρές κοινότητες που έχουν μεγάλη φορολογία. Μάνο, ξοδεύεις χρήμα, δουλεύεις, είσαι με τα παιδιά, αλλά και ξοδεύεις χρήμα για να έχεις καλύτερους ανθρώπους μέσα στα σχολεία που μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά, τη νέα γενεά, ακόμα καλύτερα και από τον γονέα. Βέβαια υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι γιατροί, ψυχολόγοι, δικηγόροι μέσα αυτή την κοινότητα που ξέρουν καλύτερα πράγματα από μένα. Αλλά εγώ, όταν είδα τα παιδιά μου χρόνια πίσω και κάναν την εργασία τους ένα στικάκι, ρώτησα τη γυναίκα μου, τι γίνεται ρε γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα μου είναι Αμερικάνα, εγώ δεν είμαι Αμερικάνος, είμαι μετανάστης.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται ρε γυναίκα του, λέει, ούτε βιβλία ούτε σάκα, τι γίνεται εδώ. Μου λέει, that's a style, μου λέει, αυτή είναι η μεριά τώρα, μου λέει. Κάνουν όλη τη συνεργασία σε ένα στικάκι και με αυτό το στικάκι πάνε και δείχνουν την εργασία τους στην τάξη τους. Okay. Όταν το άκουσα αυτό από τη γυναίκα μου που ήξερε περισσότερα από τα πράγματα, το αποδέχτηκα. Μετά άρχισα να ρωτώ, γιατί έρχεται κάθε δύο φορές τόσο το χρόνο σε καλούν στα σχολεία να μιλήσεις με τους δασκάλους. Να δεις τι δεν καταλαβαίνεις, να δεις τι πρόβλημα έχεις, να σου πούνε οι δασκάλοι τι πρόβλημα έχει το παιδί σου, πώς θα μπορέσει να βοηθηθεί. Όλα αυτά έρχεσαι σε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους που εκπαιδεύουν,
0: mm-hmm,
1: το παιδί σου. Μέσα εκεί υπάρχουν, άμα θα βρεθούν παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, αμέσως οι δασκάλοι, ο principal, ο διευθυντής, όχι, οι δασκάλοι το αναφέρουν στον διευθυντή και ο διευθυντής σε καλά εσένα και έρχεσαι σε επαφή με τον διευθυντή και βρίσκεις έναν τρόπο πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις το παιδί σου αν έχει πρόβλημα. Δεν το κρύβουνε. Και αμέσως έρχεσαι αντιμέτωπος με το πρόβλημα σε πολύ νεαρή ηλικία των παιδιών σου και προσπαθείς και το διορθώνεις. Περισσότερες φορές το διορθώνεις. Αυτό που χρειάζεται, το ξέρω ξανά θα είμαι κακός, αλλά θα το επαναφέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Χρειάζεται να προσεγγιστεί η λειτουργικότητα της πατρίδος με άλλον τρόπο μάλλον. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Το κράτος πατέρας δεν υπάρχει πια. Εάν περιμένεις από το κράτος σου λέει έχω 10 δολάρια να ξοδέψω τη βδομάδα για το παιδί. Τόσα έχω, από εκεί και πέρα δεν έχω. Δεν μπορώ να βρω. 10 δολάρια δεν είναι αρκετά. Πρέπει να κάνει jump, να πηδήξει ο γονιός μέσα τώρα και να προσφέρει πάνω από τα 10 δολάρια. Τα φροντιστήρια που κάνουν για την εκπαίδευση, για να περάσουν τους βαθμούς, δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται πιο συγκεντρωμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο μάθηση. Είναι εκπαίδευση για πολλά πράγματα. Είναι ο τρόπος, ένα πράγμα να σου πω μάνα, άμα θα δεις τα γήπεδα εδώ όπως είναι φτιαγμένα στα γυμνάσια, τέτοια γήπεδα δεν βλέπεις, δεν βλέπεις στην Αθήνα, δεν βλέπεις στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ τα έχουν σε κοινότητες που είναι 10 με 15.000 κατοίκους. Γιατί διαβάζοντας τον Παπανούτσο, μου είχε πει και μου είχε μείνει στο μυαλό ο Παπανούτσος για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο αθλητισμός 10.000 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργήθηκε για να πάνε στα γήπεδα να μαλώνουν. Δημιουργήθηκε για άλλον τρόπο.
0: Βέβαια. Για την ολοκλήρωση του ατόμου. Ναι.
1: Δημιουργήθηκε για να μάθουν στην καινούργια γενεά, πώς θα φέρουν εις πέρας το έργο που αναλαμβάνουν. Έτσι ακριβώς το γράφει ο Παπανούτσος και μου έχει μείνει χρόνια στο μυαλό αυτό.
0: Δίκιο έχει.
1: Και το ψάχνα στον αθλητισμό πάρα πολύ και αποφάσισα να βάλω τα παιδιά μου στην Κολύμβηση. Όχι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και να κάνουν πλάτη κλίση μέσα στο νερό. Έχει άλλο νόημα ο αθλητισμός Κολυμβήσεως. Έχει ένα ανώτερο νόημα. Όλα αυτά εδώ γίνονται μάλλον με την συγκατάθεση των γονέων. Και πώς είναι η συγκατάθεση των γονέων? Κοίταξε να δεις, δεν είμαστε όλοι ατονίχηδες, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Αλλά εφόσον ξέρουμε να δουλεύουμε, θα πληρώσουμε φόρους στην κοινότητα, γιατί οι φόροι εδώ μένουν στην κοινότητα. Δεν πάνε ούτε στην πολιτεία, ούτε στο κράτος. Οι φόροι οικοπαίδου μένουν στην κοινότητα. Θα πληρώσουμε φόρους, θα μείνουν τα λεφτά στην κοινότητα. Ο Δήμος της κοινότητας θα διαλέξει καλούς δασκάλους, θα διαλέξει καλούς εκπαιδευτές, θα τους δοκιμάσει για 4 χρόνια και άμα είναι εντάξει στην εκπαίδευση που ζητάει ο Δήμος και οι γονείς, θα τους κρατήσει, θα τους νομιμοποιήσει. Άμα δεν είναι εντάξει, δεν τους νομιμοποιεί, ψάχνει άλλους καλύτερους για να βοηθήσει όλο το σύστημα εκπαιδεύσεως. Λοιπόν, εφόσον οι γονείς, σαν και εμένα, δεν είναι γιατροί και δεν είναι δικηγόροι και δεν ξέρουμε να προλάβουμε την ανάπτυξη, μπορούμε να βρούμε αυτό το εργαλείο που ξέρουμε, να κάνουμε ορισμένα χρήματα και να πάμε να τα ακουμπήσουμε στο φόρο και να αφού διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τακτική και σωστή εκπαίδευση, και εδώ διαπιστώνεται αυτό, και να μας βοηθήσουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι διαλεγμένοι, στην καλύτερη εκπαίδευση του παιδιού. Το παιδί μάνο, όταν έρχεται στο σπίτι και αναποδιές να κάνει, εφόσον έρχεται πίσω στο σπίτι, έχει τη σιγουριά του γονέα και του σπιτιού. Δεν θα πεινάσει και δεν θα κρυώσει. Έρχεται στο σπίτι το παιδί. Τώρα το πρόβλημα είναι αυτό που κάνει και δεν είσαι δίπλα του εσύ, γιατί δεν μπορεί να είσαι πάντα δίπλα του. Ή είναι μελετημένο αν είναι σωστό αυτό που κάνει ή όχι. Αυτό ανήκει στους εκπαιδευτές. Όλα αυτά χρειάζονται ο γονέας να μπει πιο βαθιά μέσα. Βεβαίως έχεις επικοινωνία με το παιδί. Βεβαίως βλέπεις τις αναποδιές του. Βεβαίως βλέπεις και τις καλοσύνες του. Όλα αυτά τα βλέπεις. Αν γονέας τα βλέπεις. Αλλά πιστεύω, εγώ το μεγάλωσα στην Ελλάδα, ήρθε 25 χρονών εδώ, ακούω την Ελλάδα κάθε μέρα και βλέπω πώς ζούμε όχι σε όλη την πολιτεία της Νέας Ιερσής. Πώς ζούμε σε αυτές οι λεγόμενες strictly community, αυστηρές κοινότητες. Υπάρχει διαφορά.
0: Δεν μου λες κάτι, αγαπητέ, όταν λέμε αυστηρές κοινότητες εννοούμε θρησκευτικού χαρακτήρα?
1: Όχι, δεν έχει.
2: Status καμία. FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Κοινότητα, right? Το χωριό αυτό μέσα μπορεί να έχει θρησκευτικές κοινότητες, να έχει πολιτιστικές κοινότητες. Αυτές είναι διασπάσεις της κοινότητας. Αλλά το χωριό ολόκληρο λέγεται κοινότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το χωριό έχει, παραδείγματος χάρη, άμα χτυπήσεις το κομπιούτερ και χτυπήσεις Ridgewood of New Jersey, είναι μία από τις αυστηρές κοινότητες από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Εγώ υπέθεσα είναι... έτσι που το πες, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, αυτοί που φοράνε κάτι παράξενα καπέλα.
1: Αυτή είναι η Ορθόδοξη Εβραίοι.
0: Όχι, δεν είναι Εβραίοι. Είναι μια άλλη, ένα άλλο δόγμα.
1: Αυτούς λες για τους Άμις που είναι στην Πενσιλβάνια.
0: Μπράβο, αυτούς, ναι. Ναι.
1: Κοίταξε, στην κοινότητα που σου λέω εγώ, να σου πω παράδειγμα τώρα, right? Υπάρχουν Έλληνες, Ιταλοί, υπάρχουν Ισραηλίτες, υπάρχουν Ινδοί, υπάρχουν Πακιστανοί, υπάρχουν από όλες τις εθνότητες. Αποφασίζουμε και αγοράζουμε σπίτι σε μία από αυτές τις κοινότητες. Κοίταξε, για να μπορέσεις να με καταλαβαίνεις καλύτερα, ναι. Οι Αθηναίοι μιλάνε για Δήμο, οι Μακεδόνες μιλάνε για κοινότητα. Εγώ είμαι Μακεδόνας.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα θα μιλάω για κοινότητα. Γιατί διασπάζεται ο Δήμος σε κοινότητα και πας πιο χαμηλά και το ελέγχεις καλύτερα το πράγμα. Εκείνη είναι η διαφορά της κοινότητας, ότι κατεβαίνεις από τα χαμηλά για να το ελέγξεις καλύτερα. Ο Δήμος έχει πολλές κοινότητες.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος. Η κοινότητα όμως έχει διαφορετικές οντότητες, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι μία κοινότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Και εφόσον κατεβαίνεις πιο χαμηλά, είναι πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουν, υπάρχουν, μην ξεχνάς ότι ερχόμαστε γονείς οι οποίοι ούτε καν ξέρουμε εγγλέζικα. Το μόνο που ξέρουμε είναι να δουλέψουμε και να παράγουμε και να κρατήσουμε την οικογένεια. Mm-hmm. Και βλέπεις, πετυχαίνουμε. Γιατί πετυχαίνουμε? Να σου πω κάτι να γελάσεις. Όταν είπα στις πεθεράς μου, γιατί ο πεθεράς μου είχε πεθάνει, είπα στις πεθεράς μου θα ψάξω να βρω σπίτι στην τάδε κοινότητα. Η πεθερά μου Αμερικάνα, τρίτης γενιάς, τα ήξερε όλα. Μου λέει στα καλά σου. Τους λέω γιατί δεν σαν είμαι στα καλά σου. Εκεί μου λέει, έχει μεγάλη φορολογία. Γιατί δεν έρχεσαι εδώ που μεγάλωσε η γυναίκα σου, λέει, να αγοράσεις σπίτι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και γυρνάω τους λέω της πεθεράς μου, αφού δεν έχει καλό σχολείο το χωριό που μένεις εσύ. Και γυρνάει και η γυναίκα μου και λέει, yes, έχει δίκιο, δεν έχουμε καλό σχολείο εκεί που μεγάλωσα εγώ. Και γυρνάει η πεθερά μου και μου λέει έτσι ανοιχτά, άκουσε γιέ μου, λέει, κάνε ό,τι θέλεις, μου λέει, αλλά να ξέρεις ότι την απόφαση που παίρνεις θα έχεις τρίπια τσέπη για πολλά χρόνια. Και είχε δίκιο, γιατί δεν προλαβαίνω να παίρνεις όσο λεφτά μου φεύγανε. Και είχε δίκιο, αλλά εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα γιατί έβλεπα ότι είχε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Κατάλαβα.
1: Εάν δεν αποφασίσει ο κόσμος της πατρίδος να πάει σε ένα καλύτερο σκαλοπάτι, θα τα μιλάμε αυτά, Μάνο, για χρόνια με δίχως αποτελέσματα.
0: Κατάλαβα.
1: Ευχαριστώ που με δέχτηκες και απόψε.
0: Μας τι έβασε, ρε Χρήστο. Με χαρά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Γεια
0: σου. Καλό.
1: Γεια. Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τις σχέσεις γονιών και παιδιών και γιατί έχουν χαλαρώσει τόσο πολύ στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν δράματα όπως με τα δυο κοριτσάκια και να μην το αντιλαμβάνονται οι γονείς. Στο ίδιο σπίτι ζούμε, που λέει και ο Μιλιώκας. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Γεια σου Πέτρο μου από το Χαλάνδρι.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Πώς πάμε?
0: Πάμε καλά.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, έπρεπε να συμβεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός για να ξυπνήσουμε λιγάκι, έτσι να σκαλίσουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι το έχουμε παραφύσει τον αυτόματο. Βέβαια, αν ρωτήσει σήμερα τους περισσότερους γονείς, πιθανόν να σου πούν ότι εμείς είμαστε φίλοι με τα παιδιά ή τουλάχιστον αυτό επιχειρούν.
0: Μα πρώτα απ' όλα ο Φρόιντ λέει ότι δεν μπορείς να είσαι φίλος με το παιδί σου.
1: Και πολύ σωστά.
0: Πρέπει να είσαι ο γονιός του παιδιού σου και όχι ο φίλος του. Φίλους θα βρει αλλού.
1: Είναι τελείως διακριτή η ρόλη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι φίλος με το παιδί, γιατί το παιδί έχει ανάγκη ένα γονιό και φίλους μπορεί να κάνει στη ζωή, να βρει παραπέρα, κυρίως συνομήλικους, για να μοιραστεί τη σκανταλιά, να μοιραστεί την ανησυχία κτλ. Ο γονιός είναι ένας πολύ πιο σοβαρός, μοναδικός ρόλος, αρκεί όμως να τον ενσαρκώνουμε με όλες του τις διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί κρατάμε, αν θέλεις, αυτό το κομματάκι της φιλίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα περίεργο υβρίδιο, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Αυτή η σχέση είναι ένα περίεργο υβρίδιο, γονιός φίλος με παιδί, ας πούμε. Δεν είναι, έχει κάποια ελλείμματα.
0: Όντως.
1: Πιστεύω ότι, επειδή είμαστε και ίδια γενιά, μπορείς να με καταλάβεις ακριβώς, ότι οι γονείς του σήμερα ζήσαν ως παιδιά πολύ πιο σφιχτές οικογενειακές δομές, ίσως με πιο συγκρατημένο συνέστημα, ιδιαίτερα στη σχέση πατέρα παιδιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουμε βιώσει κατά κόρον.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι απόρρια αυτού του γεγονότος ήταν ότι προσπαθήσαμε στις επόμενες γενιές να σπάσουμε αυτό το δυσάρεστο στερεότυπο ομολογουμένως,
0: ναι,
1: και να επιχειρήσουμε να δομήσουμε αυτή τη φιλική σχέση με τα παιδιά, παραγνωρίζοντας ακριβώς ότι άλλο φίλος, άλλο γονιός, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, βέβαια.
1: Σε αυτό λοιπόν το σχήμα γονιός φίλος και παιδί, πιστεύω ότι λείπει ο ενήλικος από τη σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα ισορροπημένο μείγμα υπευθυνότητας, αλλά και αγάπης και συναισθηματισμού. Δηλαδή μιλάμε για μια σχέση λίγο επιπόλαιη, αν θέλεις, όταν ο γονιός επιχειρεί να κάνει το φίλο. Αποποιείται κάποιες παραμέτρους του ρόλου του, οι οποίες είναι καθοριστικές και πολύ σημαντικές. Εγώ πιστεύω τώρα, για να καταδείξω ένα, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παράγοντα που καθορίζει αυτή την ελληματική επικοινωνία μεταξύ γονιού παιδιού, είναι ότι οι φρέσκες γενιές, από πολύ νωρίς, στις φρέσκες γενιές, από πολύ νωρίς τα παιδιά εκτίθενται και ζουν σε ένα εκμαυλιστικό και αποχαυνοτικό περιβάλλον με μηδενική διάδραση. Και καταλαβαίνεις σε τι αναφέρομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην τεχνολογία και στα καλούδια της. Εκεί λοιπόν το παιδί κινείται σε κόσμους που πιθανόν ο γονιός να αγνοεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι συντελεί στο να χτίζεται όλο ένας μεγαλύτερος τείχος που εμποδίζει την επικοινωνία. Ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει το παιδί και κινείται, εξακολουθεί να κινείται σε αυτό το περιβάλλον, αρχίζει και συνηθίζει να σχετίζεται με φίλους και γνωστούς μέσω των media.
0: Ναι.
1: Και εκεί ξεκινάει για μένα μια μεγάλη στρέβλωση. Η επικοινωνία είναι κάτι αναγκαίο και ζωτικής σημασίας και ζητούμενο για όλους. Έτσι. Δεν μπορούμε ως κοινωνικά όντα να ζήσουμε χωρίς να επικοινωνούμε.
0: Σωστό.
1: Η επικοινωνία όμως, η πραγματική επικοινωνία, η διαζώσιμη επικοινωνία, ουδόλως σχετίζεται με την επικοινωνία που έχουμε μέσω των media. Στην επικοινωνία που έχουμε μέσω των media δεν συμμετέχουν οι αισθήσεις, παρά μόνο η ακοή και η όραση. Συνεπώς λείπουν όλα τα φυσικά φίλτρα, τα οποία θα σου επιτρέψουν να δεις αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσεις να εξελίσσεις μια σχέση με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Διότι και εκείνος εκτίθεται με το συναίσθημά του και με το προφίλ του και εσύ παρομοίως. Οπότε η συμβατότητα ελέγχεται γρήγορα.
0: Σωστό.
1: Μέσω των media λοιπόν, επειδή όλοι παίζουν με ένα avatar, οι υποδίονται ρόλους ή εμφανίζοντας κάτι διαφορετικό, θεωρώντας ότι είναι κάτι καλύτερο από αυτό που οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι, εκεί γίνεται το μεγάλο αλαλούμ. Εκεί λοιπόν χάνουμε την μπάλα και στερούμεθα ουσιαστικά την έφρανση αυτού του αγαθού που λέγεται επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κάτι άλλο. Τώρα, σε συνδυασμό με το δεδομένο χάσμα γενιών, γιατί αυτό είναι παραδοσιακό, είναι στερεοτυπικό σχεδόν,
0: ναι,
1: ότι οι γενιές έχουν ένα χάσμα, έχουν μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική αντίληψη, κάθε καινούργια γενιά θεωρεί ότι οι προηγούμενοι είναι παροχημένοι, ότι δεν ξέρουν τι του συμβαίνει κτλ.
0: Generation gap.
1: Το gap ακριβώς. Εκεί, αυτό το gap τώρα έρχεται να ενισχυθεί από το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν μια ψευδέστηση υπεροχής λόγω του ότι καμιά φορά υπερέχουν τεχνολογικά σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή είναι πιο εξοικειωμένα με τα μέσα, με τους υπολογιστές, με τις εφαρμογές, με όλα αυτά. Το οποίο επί της ουσίας τους δίνει μια ψευδέστηση υπεροχής με αποτέλεσμα να απαλήφουν οτιδήποτε προέρχεται από το γονιό, θεωρώντας ότι ο γονιός πλέον είναι ένας άχρηστος τύπος, ας πούμε. Η ψευδέστηση αυτή βέβαια που έχουν και η αίσθηση αυτή υπεροχής και η αλαζονία τους κάνει εντελώς μείωπες, ας πούμε, τους νέους, γιατί επί της ουσίας πραγματικά δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρα, έτσι. Μην το... δεν υπερβάλλω σε αυτό, ούτε
0: όχι,
1: το λέω
0: καταλαβαίνω
1: υποτιμητικά. Αναγνωρίζω ότι οι νέοι έχουν περισσότερες εικόνες, περισσότερες παραστάσεις, είναι εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών, όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι να γίνουν σκληροί δίσκοι που συσσωρεύουν όλο ένα περισσότερες πληροφορίες. Οι άνθρωποι για να αρχίσουν να βιώνουν το μεγαλείο του είδους τους, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ο νους τους, η κριτική σκέψη, η ικανότητα να συσχετίζουν, να διακρίνουν και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με κάποια ευθυκρισία η οποία βασίζεται οπωσδήποτε σε κάποιες εξακριβωμένες αλήθειες πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό το έργο...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Οι νέοι συσσωρεύουν ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες που περνάνε μπροστά από τα μάτια τους, δεν έχουν καμία διάθεση να τις επαληθεύσουν, να τις ελέγξουν, ούτε πολλές φορές έχουν και τη δυνατότητα γι' αυτό, και έχουν μια ψευδαίσθηση πολυξεροσύνης, η οποία δεν τους οδηγεί πουθενά. Και αυτό είναι εκ του αποτελέσματος. Δεν το λέω σε σχέση με τους γονείς, το λέω σε σχέση με τις επιλογές που καλούνται να κάνουν στη ζωή τους.
0: Σωστά.
1: Είναι σε ένα χάος, είναι σε ένα πέλαγος.
0: Μπορείς να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα Τρίτη και επιστρέφουμε στον Πέτρο. Έλα Πέτρο μου.
5: Έλα Μάνο μου. Για να το συμμαζέψουμε λίγο το θέμα.
4: Ναι.
5: Εγώ έχω να εντοπίσω κάτι το οποίο για την, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, αλλά και λίγο δυνηρό. Είναι ότι τα μεν παιδιά βλέπουμε ότι μάλλον βαδίζουν σε μια στράτα που δεν τα οδηγεί στην ευτυχία, σε μια ευδαιμονία, να το πω έτσι. Είναι ζορισμένα, είναι νευριασμένα, είναι απελπισμένα πολλές φορές κτλ. Από την άλλη όμως, εμείς λέμε ότι σαν γονείς έχουμε χάσει την επικοινωνία με τα παιδιά. Πέραν τούτου όμως, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που είπε και ο Γιάννης σε σχέση με τη βιωματική διδαχή, είναι ότι ας αφήσουμε τα παιδιά που έχουν εξεστρατήσει, που δεν επικοινωνούμε μαζί τους, που δεν. Εμείς σαν ενήλικοι, αν φωτογραφίσουμε τη ζωή μας, τι τίτλο θα βάζαμε από κάτω. Εμείς δηλαδή πόσο καλά τα έχουμε πάει και πόσο καλά τα πηγαίνουμε στην καθημερινότητά μας και πόσο καλό παράδειγμα ως ενήλικοι είμαστε για τα παιδιά μας, τα οποία κακόμοιρα παιδιά βλέπουν κάποιους περιφερόμενους γέρους, για να το πω σε εισαγωγικά, πίσω από ένα μαγκανοπήγαδο, βρίζοντας και δυσαρεστημένοι πάντα και εκνευρισμένοι και αγκομαχώντας και για ένα σύστημα αδικίας και για μια για ανάγκες ανικανοποίητες και για σχέσεις ανύπαρκτες μεταξύ των ζευγαριών, μάνας πατέρα. Όλη αυτή η καθημερινότητα και όλη αυτή η συχαμάρα που υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό, για να μην είμαι και υπερβολικός, σε ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών, γονέων, αυτή η θλιβερή καθημερινότητα, τι παράδειγμα και τι δείγμα και τι φάρο αποτελεί για αυτά τα παιδάκια, τα οποία έστω ότι έχουν ξεστρατήσει και είναι σε έναν λάθος δρόμο. Δηλαδή, με τι να το συσχετήσουν και να νιώσουν ότι κάνουν λάθος. Να το πούμε και έτσι. Yeah. Δηλαδή, έχουν κάτι ότι τι καλά να μοιάσω στους γονείς μου, γιατί βρε παιδί μου να κοιτάξω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και περνάνε τόσο καλά. Μπορεί να το πει ένα παιδί ενός μεγάλου ποσοστού οικογενειών. Μπορεί να πει τι καλά περνάνε αυτοί οι άνθρωποι και εγώ γιατί, ας πούμε, να δουλεύουνε, σπουδάσανε, καλλιεργήθηκαν, έχουνε ωραία σχέση, επιλέξανε σωστά σύντροφο, περνάνε καλά, γελάνε, τραγουδάνε, κάνουν εκδρομές, ζουν όμορφα. Να το κάνω κι εγώ. Όχι. Βλέπουνε δύο απομονωμένους ανθρώπους, απελπισμένους τις περισσότερες φορές, που δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους και ξαφνικά λέει χάσαμε την επικοινωνία με το παιδί. Εδώ έχεις χάσει την επικοινωνία με τον εαυτό σου, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Έχεις αξίωση και απέτηση να επικοινωνήσεις με το παιδί σου ή να θέλει το παιδί σου να επικοινωνήσει μαζί σου. Πώς σου φαίνεται αυτό?
4: Ελάτε.
5: Τι να βρει το παιδί να επικοινωνήσει? Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά βλέπω πως έρχονται κάποια παιδιά κοντά μου. Και έρχονται κοντά μου γιατί βλέπουν κάτι διαφορετικό. Δεν βλέπουν ένα γέρο ταλαιπωρημένο, κουρασμένο, ο οποίος δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Βλέπουν ότι έχω τα ενδιαφέροντά μου, έρχονται να μάθουν, έχουν περιέργεια να μάθουν πώς κάνω κάτι, γιατί το κάνω έτσι, πώς είναι αυτό. Έχουν περιέργεια να ακούσουν μια άποψη η οποία δεν σχετίζεται με τη συνηθισμένη άποψη των γονιών τους. Γιατί? Γιατί θέλουν να μάθουν τα παιδιά. Έχουν περιέργεια. Έχουν, αν θέλεις, DNA-κά έχουν την αναζήτηση μέσα τους. Αλλά όταν βλέπουν ένα λατομείο απέναντι, ας πούμε, και δεν βλέπουν ένα δάσος, τι να πάει να κάνει στην ερημιά? Πού να αποταθεί αυτό το παιδί, δηλαδή, σε ποιο γονιό? Δηλαδή, ειλικρινά αναλογίζομαι ότι αν ήμουν απέναντι, ας πούμε, ως παιδί απέναντι σε τέτοια σχήματα, θα ήθελα να απομακρυνθώ και όχι να επιδιώξω επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω, μπορεί να το βλέπω λάθος, γιατί δεν έχω παιδιά. Αλλά καμιά φορά, πιθανότατα όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό το ρόλο, να έχεις λίγο τη δυνατότητα να τα δεις τα πράγματα λίγο αποστασιοποιημένα. Και να μπορείς να διακρίνεις πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ευδιάκριτα για αυτόν ο οποίος είναι μέσα στην τρικυμία.
4: Σωστά.
5: Εγώ πάντως πιστεύω ότι μια καλή αρχή είναι από το να κάνουμε μια τομή στον εαυτό μας. Καταρχήν να δούμε εμείς τι κάνουμε σαν ενήλικοι, εμείς τι μπορούμε να διορθώσουμε, και από εκεί και πέρα μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εξυγιανθεί και η σχέση με τα παιδιά. Δεν μπορεί ξαφνικά ένας ανισόρροπος ενήλικος να δημιουργήσει μια ισορροπημένη σχέση με ένα παιδί. Άρα λοιπόν, αυτό που έλεγε ο κύριος από την Αμερική για το ρόλο των σχολείων, για να αναλογίσω εδώ τι συμβαίνει στα σχολεία, που το έχουμε πει 100 φορές, που πλέον ο δάσκαλος δεν τολμάει, ας πούμε, να πει για το ναυτοκρατορίσκο ότι ξέρεις ο γιος σου, ας πούμε, κάπου φαλτσάρει. Σε ποιο γονιό να το πει και ο γονιός το δεχτεί? Εδώ δεν βάζουν βαθμούς χαμηλούς για να μην φύγει το γόητρο της οικογένειας.
4: Ναι, ή ναι, δεν διορθώνουν, ναι, με κόκκινο μελάνι. Ναι,
5: τα έλεγε όλα η Αρβελέρα, ας πούμε. Λέει, δεν θυγα τώρα συμφέρουν αυτά, λέει. Όλοι 19. Όλοι 19. Ναι, βεβαίως. Γιατί εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, σου λέει ο δασκαλάκος. Να μπουν και το κάθε ανώμαλος εδώ να ξεσπάει πάνω μου. Επειδή έθιξα το γόητρο της οικογένειας. Πάρετε, πάτε να κουμπουριαστείτε, σου λέει. Πάρε το 19 και κόψε το σβέρκο σου μετά το σχολείο. Όλη αυτή η αδιαφορία όμως, που ικανοποιεί λίγο αυτό το μικρό εγωισμό των σπιτιών, διονύζει και επιδεινώνει ένα πρόβλημα που δεν θέλουμε να δούμε. Αυτά, Μάνο μου.
4: Μάλιστα. Όλοι καλά είστε?
5: Είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Χαιρετίσματα να τις πεις.
5: Χαιρετίσματα και εσύ και φιλιά.
4: Στο καλό, Πέτρο μου.
5: Άντε, καλό βράδυ.
4: Γεια.
5: Yeah.

0: Εφόσον όλοι συμφωνούν ότι τα παιδιά είναι η αιχμή του μέλλοντος. Και όπως είπαμε και στην αρχή, ο Χαλίλ Τζιμπράν λέει ότι δεν σου ανήκουν τα παιδιά σου, ανήκουν στο μέλλον. Γιατί έχει χαθεί η επικοινωνία και η ουσιαστική επαφή μεταξύ γονιών και παιδιών? Πάμε στον Βασίλη Πασάλη στην Καβάλα. Βασίλη μου.
1: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου αρχοντά μου.
1: Καλημέρα σε όλους, με υγεία.
0: Να είσαι καλά και από εμάς.
1: Εγώ λόγω ηλικίας θα πιάσω λίγο από μακριά.
0: Να πιάσεις.
1: Ασχολούμενος περισσότερο με την οικογένεια. Από το 1950 μέχρι το 1980, μετά από τους τρεις πολέμους, η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια, είχε συμμαζευτεί, ήταν συνεπτυγμένη, ήταν μαζεμένη. Τρώγανε τις Κυριακές μαζί.
0: Mm.
1: Δούλευε τότε μόνο ο πατέρας. Η μητέρα δεν δούλευε. Ήταν άγνωστο η δουλειά για τη μητέρα. Η μητέρα ασχολείται λοιπόν με τα παιδιά.
0: Mm.
1: Αποκλειστικά με τον οικοκυριό και τα παιδιά. Τότε λοιπόν που μεγαλώναμε με τη μάνα αποκλειστικά και τον πατέρα, τον βλέπαμε ή αργά το βράδυ ή αν ήταν όπως ο δικός μου αξιωματικός, τον βλέπαμε κάθε 2-3 μήνες. Η παιδεία μας ήταν η μάνα. Η μάνα με εκείνο το μητρικό φίλτρο, με την αγάπη, με τη φροντίδα, μας φρόντιζε και μεγαλώναμε αλλιώς. Με φροντίδα, με αγάπη. Τότε που δεν είχαμε πολυτέλεια ρούχα, δεν είχαμε το ένα το άλλο, μας φρόντιζε η μητέρα να μας μπαλώσει, να μας τρώσει, να διαβάσουμε, να μας δει βιβλία. Εκεί μεγαλώσαμε λοιπόν σε μια τριακονταετία, νομίζω και αν θυμάμαι πολύ καλά, ήμασταν ό,τι καλύτερο νεολαία.
0: Mm.
1: Παίζαμε στις σαλάνες.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Το καλοκαίρι μέχρι τις 10 το βράδυ, 11 η ώρα. Βγαίναν οι μανάδες σαν να ήταν τελάλιδες. Βασίλη, Νίκο, Μάνο,
0: ναι,
1: έρχομαι.
0: Ναι.
1: Ήτανε μαζεμένη η οικογένεια. Την Κυριακή τρώγαμε όλοι μαζί. Εκείνο το ροζ μπιφ, μακαρόνια με κρέας.
0: Mm.
1: Το φαγητό της γειτονιάς τότε. Μεγαλώναμε οικογενειακά. Είχαμε φροντίδα, είχαμε τη μάνα από κοντά. Το 80, όταν μπήκε το Πασόκ, εκεί τότε η μάνα άρχισε να ξεφεύγει λίγο από τη ρουτίνα της σπιτής και επειδή τότε γίνανε και οι κλαδικές αυτές οργανώσεις που έκανε το Πασόκ, άρχισε να ξεμητάνε λίγο οι μανάδες και αρχίσαν να ψευτοδουλεύουν

0: μεγάλο μέρος Ελλήνων και Ελληνίδων πήγανε στη Γερμανία. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έλειπε ένα μεγάλο μέρος γονιών και είχαν μείνει στους παππούδες και στις γιαγιάδες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μεγαλώνοντας συντηρητικά αλλά και ενδιαφερόμενοι για τις οικογένειες, είχαν μεγαλώσει τα παιδιά με κάποια αυστηρότητα, αλλά τα παιδιά μεγάλωναν όμως κοντά σε ανθρώπους που τους αγαπούσαν. Υπήρχε λοιπόν δεσμός οικογενειακός. Στο Πασό χαλάρωσε λίγο, έκαναν τον πολιτικό γάμο, κλονίστηκε ο γάμος και εκεί άρχισαν να σκορπάνε οι οικογένειες και να έχουμε τα διαζύγια. Στο διαζύγιο, ως γνωστόν, τα παιδιά τα ανήλικα, ο δικαστής τα δίνει στη μητέρα.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μένει ρέστος. Ο πατέρας τώρα, αν τύχει και αγαπάει τα παιδιά, επιζητεί να τα βλέπει κομμάτι συχνότερα, που δεν γίνεται. Τα βλέπει μια φορά τη βδομάδα, άντε και δύο, μια-δυο ώρες, τα πάει σε καμιά ταβέρνα, ταΐζει και μετά ξανά αυτός στις ασχολίες του και στα κομμενικά του ενδεχομένως. Και η μάνα, η οποία έχει αρχίσει πλέον να ασχολείται, γιατί έχει εξισωθεί με τη συνθήκη της Ρώμης η γυναίκα με τον άντρα, οπότε δουλεύει η μητέρα, αλλά έχει να φροντίσει και δύο-τρία παιδιά, και αν τι και δεν έχει μπαμπά και μητέρα, τα παιδιά μεγαλώνουν λίγο δύσκολα. Εκεί αρχίζει λίγο και κλονίζεται η οικογένεια και κλονίζεται και η φροντίδα της μάνας προς τα παιδιά. Και τα παιδιά αρχίζουν λίγο-λίγο να ξεποντίζουν και να χαλάνε. Εκεί αρχίζουν να εμφανίζονται και τα ναρκωτικά, ακόμα και στα παιδιά στο λύκειο. Αρχίζουν να χαλάνε τα παιδιά, να έχουμε ιστορίες, να υπάρχουν ένα-δυο σχολεία αναμορφωτήρια, όπως τα λένε, και να συχνάζουν κάποια παιδιά. Αρχίζει λοιπόν να μαλακώνει και να λιγοστεύει η φροντίδα από τη μάνα, γιατί δεν προλαβαίνει κιόλα τη μάνα. Πέρα το ότι η μάνα δεν έχει και σύντροφο να τη φροντίσει, ο πατέρας είναι επισκέπτης και τίποτα άλλο.
1: Mm.
0: Πιάνουμε λοιπόν το 2000, όπου πλέον είναι καθεστώς να δουλεύει και η μάνα και ο πατέρας, αφενός. Αφετέρου, όπως μου έλεγαν και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ρε παππού, πώς γίνεται, λέει, μόνο η δική μας οικογένεια να έχουμε πατέρα και μητέρα και τα πιο πολλά παιδιά στην τάξη να είναι παιδιά χωρισμένων. Αυτά τα παιδιά, μάνο, και είναι γενιές. Ποιος θα τους τα νοθετήσει, ποιος θα πει μια καλή κουβέντα, ποιος θα τα φροντίσει, ποιος θα τρέξει στο σχολείο να ρωτήσει, ρε παιδιά, πώς πάει το παιδί μας στους δασκάλους. Και αντί και έχει μια οικονομική άνεση και κάποια μόρφωση, κάπου αρχίζουν και καβαλάνε το καλάμι, θέλοντας να πούμε να επιβάλλουν στο σχολείο τα χούρια τα δικά τους από το δάσκαλο. Αν τύχει και πει καμιά κουβέντα στα παιδιά τους, στους μαθητές, και πάρει και πούνε στον πατέρα, ξέρεις, μας είπε έτσι, ο πατέρας όταν θυμάται ότι είναι και πατέρας, πηγαίνει και στείλει ολόκληρους καυγάδες ή πιέζει για βαθμολογίες, ή αν είναι ιδιωτικά σχολεία παίρνουν όλοι αριστού κτλ. Ξεχαρβαλώνεται λοιπόν περισσότερο. Μπήκε ο διάβολος που είναι το κινητό τηλέφωνο πλέον εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια, ο οποίος πλέον έγινε η προέκταση του χεριού του κάθε παιδιού και κάθε νέου, ναι, και κάθε 30 και 40. Και θα δεις και τέτοιες ηλικίες να κάθονται σε καφετέρια και να είναι, όπως έλεγε ένας συγγραφέας, είναι η γενιά των σκυφτών. Όλοι σκυφτεί με το τηλέφωνο στο χέρι, ο καθένας το παιχνίδι του, ο άλλος το μπανιστήρι του, ο άλλος το ένα το άλλο, και να χάνεται η επικοινωνία, όπως έλεγε ένας κύριος πριν, και να χάνεται και τα παιδιά πλέον ξεσκολίζονται, κατά μια έκφραση, σε ό,τι χειδαίο και πρόστιχο υπάρχει μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Τι θες, πορνό, θέλεις καρακωτικά, θέλεις ιστορίες, ξεχαρβαλώθηκαν και φύγανε. Η οικογένεια, ξαναεπιγυρίζω, έχει μισοδιαλυθεί η οικογένεια. Είναι χωρισμένη πλέον. Και τι να κάνει, είναι και η σημερινή, να πούμε, αιμονή και των γυναικών και των αντρών. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε και εμείς δικαίωμα

0: στη ζωή. Να πιάσουμε κι εμείς ένα γκόμενο. Να πιάσουμε κι εμείς να βλέξουμε με... Θέλουμε κι εμείς ένα σύντροφο, μια συντροφιά.
1: Ναι.
0: Όταν πέσει σύντροφος και συντροφιά, τα παιδιά, τι είναι του κλώσσου και του μπάσου.
1: Παιδί μου, μία γνωστή μου, μάλλον έκανε ένα παιδί χωρίς να παντρευτεί τον άνθρωπο αυτόν. Γιατί δεν τον ήθελε, αλλά το παιδί το κράτησε. Σε όλη την υπόλοιπη ζωή της άλλαζε συντρόφους, έτσι. Αχα. Τους οποίους έφερνε στο σπίτι. Το παιδί είναι πρεζάκι. Το παιδί έγινε πρεζάκι.
0: Σχεδόν όλα τα παιδιά μάνο γίνανε πρεζάκια. Σχεδόν όλα τα παιδιά, γιατί δυστυχώς δεν κακίζω τώρα τις μανάδες, τις γυναίκες. Έχουν δικαίωμα και αυτές. Ναι.
1: Μα δεν έχω αντίρρηση. Ναι,
0: αλλά κάπου έχει.
1: Δεν το φέρνει στο σπίτι το καθένα.
0: Έχει παραθαρεί όμως το πράγμα, μάνο.
1: Τρεις μήνες ο ένας σπίτι, πέντε μήνες ο άλλος σπίτι, δεν
0: έχει παραγίνει, μάνο. Έχει παραγίνει κιόλας αυτό το πράγμα. Αυτή η ελευθεριότητα. Χωρίς να είμαι αγριοχρίστιανος, αλλά έχει παραθαρεί πλέον. Αλλάζουν οι σύντροφοι σαν τα πουκάμισα.
1: Ναι.
0: Έχει παραγίνει. Και γι' αυτό βλέπεις τα περισσότερα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά που ξεγείρονται και σκοτώνονται και παίζουν ξύλο και τα λοιπά, είναι παιδιά χωρισμένα. Γιατί δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει νιάξιο, δεν έχουν.
1: Δεν υπάρχει κάποιος να βάλει όρια.
0: Α, μπράβο. Δεν υπάρχουν όρια. Και τα όρια ποιος θα τα κάνει? Ο κακός σύμβουλος, ο αλυταράς, ο άλλος, ο ντίλερ, που αρχίζει και γυρίζει στα σχολεία, κυκλοφορεί ναρκωτικά, ρε μάνο. Είναι τη φυσικό τη τρίχα.
1: Παιδί μου, ναι, συγγνώμη.
0: Και από τα σχολεία, επίσης, και από τα σχολεία δεν υπάρχει εκείνη η αυστηρότητα, να πούμε, που υπήρχε παλιότερα στα σχολεία και τα λοιπά. Έχουν δημοσιοϋπαλληλοποιηθεί και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και νοιάζονται πιο πολύ για τα συνδικαλιστικά τους, τα δικά τους. Ναι, είναι μπατήριδες, παίρνουν μισθούς πείνας και τα ρέστα. Ρε φίλε, έχεις αποστολή όμως να διδάξεις γενιές. Να μάθεις γράμματα σε ανθρώπους, να τους παιδαγωγήσεις. Δεν είσαι επαγγελματίας στιγνός και ξεκάθαρος. Έχεις άλλη αποστολή σοβαρότερη. Και από εκεί λοιπόν την πλευρά, να το σπίτι και το σχολείο. Να από εκεί και το σχολείο, το παιδάκι τι είναι? Ένα φτερό στον άνεμο. Μια από εδώ, μια από εκεί. Και επειδή οι αλήτες, οι φωνιάδες, οι πρόστιχοι, οι χιδαίοι, υπάρχουν ούκο λίγοι, ένα παιδί που παραδέρνει δεξιά και αριστερά σαν το φύλλο από τον άνεμο, τι θα κάνει? Θα το πιάσει ο άλλος, θα το πιάσει. Θα τον μπλέξει οι ανώμαλοι παιδεραστές και τα ρέστα. Ξέρεις πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα? Και το παιδί πλέον τι γίνεται? Έχει εκείνο, ξαναλέω πάλι, το τηλέφωνο, το οποίο βλέπει ό,τι πιο χιδαίο υπάρχει. Για να δούμε, θα το κάνει η κυβέρνηση που λέει μέχρι τα 15 χρόνια θα
1: τους
0: βάλει κάποιο φρένο σε κάποιες πλατφόρμες.
1: Ναι, και πάλι θα βρουν άλλο τρόπο.
0: Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα υπάρξει.
1: Πολύ
0: ή θα είναι, μάνο μου, και μια φροντίδα του κράτους. Μπορεί να μην αποδώσει, αλλά πάει στο διάλογο να κάνει κάτι. Να κάνει μια αρχή, να δείξει μια αγάπη και μια φροντίδα, ρε γαμώτο. Έστω κι αν δεν υπάρχει αποδοχή. Αλλά κάτι να γίνει, όπως και στο σχολείο που απαγόρευσαν να μην έχουν κινητά μαζί. Βρήκαν οι μάγκες διάφορες τρόπους, οι πιτσιρίκοι και τα λοιπά, να τα παίρνουν. Αλλά έχει μειωθεί όμως, από όσο λένε οι δασκαλοκαθηγητές, έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Και νοιάστηκαν και οι γονείς λίγο και περιορίστηκε λίγο. Δηλαδή να γίνεται μια προσπάθεια, να γίνεται μια αρχή. Κάτι να γίνεται. Έστω αν έχει μηδαμινά αποτελέσματα, να βγάζει κάτι. Και όλη λοιπόν η διαδοχή τώρα της διαπαιδαγωγής από το 1950 μέχρι τώρα εδώ 50 χρόνια ολόκληρα, είναι ολέα από το δύσκολο στο δυσκολότερο, από το λίγο στο πολύ, όχι στο καλύτερο. Όχι στο καλύτερο τελικά, και η κατάληξη είναι αυτή η επανάσταση σημερινή, να πιένουν οι 12 και 13 πιτσιρίκες, να δέρουν τις ομοιοσυνομήλικες και να γίνονται του κόσμου οι αφιλιότητες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη.
0: Έλα, Θείο.
1: Υποτίθεται ότι υπάρχουν πλέον κάμερες και θα μπουν και άλλες να αποφεύγονται υπερβολικές ταχύτητες και όλα τα καραγκιουζελίκια στην άσφαλτο. Είναι γεμάτο το ίντερνετ εφαρμογές και αντικείμενα, ενώ ξέρω εγώ που είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο βιδώνει επάνω στο ταμπλό και σε προειδοποιεί ότι επίκειται κάμερα. Δεν καταλαβαίνω πώς επιτρέπει το κράτος να κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν πάει σε αυτούς που τα πουλάνε να τους πάρει και τα σόβρακα και τα κολάν. Γιατί.
0: Γι' αυτό είπα, Μάνο, είδες που είπα, ότι έστω μια αρχή, να κάνουν έστω μια αρχή. Ούτε την αρχή την κάνουν, ενώ ξέρουνε. Γιατί η αστυνομία ξέρει, αν γίνει μια εφεύρεση προστασίας μιας πόρτας με κάποιο ειδικό κλειδί και τα ρέστα, ο κακοποιός που είναι πιο έξυπνος από τον τεχνίτη τον νόμιμο θα βρει αντικλείδι όπως για να μπορέσει εκείνος να περάσει την πόρτα και να μπει μέσα. Έχουμε δηλαδή ο απατεώνας έχει σοφία, κρύβει μεγάλη σοφία.
1: Βέβαια, μα πάντοτε ο απατεώνας είναι ένα βήμα μπροστά από τους διώκτες.
0: Ένα βήμα μπροστά. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις ό,τι και να κάνει το κράτος πάλι θα βρεθεί. Αλλά τουλάχιστον αρχή να γίνει. Αρχή. Πάντα κάτι μένει. Πάντα από μία αρχή πάντα κάτι μένει. Και κάποια, υπάρχουν και κάποιοι συνειδητοί οι οποίοι σέβονται και το μισθό που παίρνουν και την αποστολή τους να εφαρμόζουν τους νόμους. Να κάνουν έλεγχο στα καταστήματα που μας έχουν κατακλέψει με την ακρίβεια και τα λοιπά. Υπάρχει λίγο ρίζα. Έτσι ώστε να υπάρχει μια παρηγοριά, δεν είμαστε τελείως της δεκάρας του πεταμού, αλλά κάτι γίνεται.
1: Ναι, αλλά
0: και αυτό σπανίως το βλέπουμε.
1: Σύμφωνοι. Αλλά από την άλλη μεριά ορίονται ότι κάνουν κάτι για να διευκολύνουν την ομαλότητα. Και ξαφνικά ο άλλος έχει μια συσκευή μέσα στο αυτοκίνητό του και γλιτώνει τις κάμερες. Γιατί δεν του παίρνεις και τη συσκευή και το αυτοκίνητο μαζί.
0: Μα κοίταξε, γιατί? Μάνο, σε μια άλλη εργασίες που έχουμε κάνει, έχω πει, διότι Μάνο, τη σκληράδα του πολιτικού προς τους ψηφοφόρους την έχουν μη μου άπτου, διότι να έχουμε εκλογές σε 10 μήνες. Λοιπόν, αν θα δεις συνέχεια να έχουμε μέτρα έστω με δεκάρες, αυτά μπορεί το κράτος, να έχουμε διαρκώς πασαλήματα. Και τι, είδες σε 3-4 πανεπιστήμια έγιναν τις παλαβείς, έγινε προημερών. Ναι. Ξύλο, δίναν τους φοιτητές.
1: Ναι, και τους αφήσανε και φύγανε μετά.
0: Τους πήραν, τους φωτογράφησαν,
1: ναι.
0: Τους έβγαλαν αν φας και προφίλ και πώς γουστάρουν έγχρωμες ή άλλο, και μετά περάστε έξω και πάτε για καφενάκι στον κήπο του μουσείου.
1: Και αν δεν έχετε ψηλά, ελάτε αύριο να σκεράσουμε εμείς. Αηδία δηλαδή, ρε Βασίλη.
0: Ναι, αηδία.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, γελιοποίησε, η ψήφος είναι ψήφος. Το ψωμάκι είναι ψωμάκι.
1: Και ο ψόφος είναι ψόφος.
0: Τι είναι.
1: Και ο ψόφος, λέω, ψόφος είναι.
0: Είναι κόρη οφθαλμού. Γι' αυτό βλέπεις ότι συνέχεια μαλακά και ενώ
1: μαλάκα.
0: Θα έπρεπε όλοι αυτοί να είναι φυλακοί τώρα. Όλοι αυτοί που κυκλοφορούν με τα μαύρα ρούχα και λιμένονται όλα τα πανεπιστήμια και κάνουν ό,τι θέλουν. Και όμως όλοι είναι απ' έξω και τους ξέρουνε και ονομαστικά και τα λοιπά και είναι απ' έξω. Συλλαμβάνονται και φεύγουν το ίδιο πράγμα. Γιατί η ψήφο.
1: Σερσέλε ψήφ.
0: Έτσι είναι, αγαπημένα θεία.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Σε φιλό, ρε.
1: Γεια σου, αγόρι.
0: Γεια χαρά σου, φίλε.

0: Είναι το 211-10-80-880. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που έθεσε η κυρία Θησαυρούλα. Γεια σου Θησαυρούλα με τα ωραία σου. Που αναρωτιέται γιατί χάθηκε η κοντινή επαφή και η ουσιαστική μεταξύ γονιών και παιδιών στην εποχή μας. Και πάμε στην αμέσως επόμενη γραμμή που είναι ήδη και περιμένει, στην κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο. Δήμητρα, καλημέρα.
1: Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.
1: Χαίρομαι για το θέμα που διάλεξες απόψε. Που διάλεξε η Θησαυρούλα.
0: Α, μπράβο.
1: Απόψε, το διόρθωσα αμέσως.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, το πρώτο που θα πω είναι μία μεγάλη συγγνώμη από μένα, συγγνώμη που μου αναλογεί, γιατί δυστυχώς η γενιά μου είναι αυτή που έφτασε σε αυτό το σημείο την νεολαία μας. Και θα το εξηγήσω. Θεωρώ ότι το κράτος μέσα από όλες αυτές τις νομοθεσίες, από όλους αυτούς τους τρόπους της εκπαίδευσης, της παιδείας και τα μέσα που χρησιμοποιεί, έφτασε να κοπεί κάθε επικοινωνία της γενιάς μας με τα νέα παιδιά, με την νεολαία μας.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, τους έχουμε φορτώσει στα παιδιά μας με τις έγνοιες, τις φροντίδες ενός ενήλικα. Βάζουμε τα παιδιά μας από το νηπιαγωγείο στην πρίζα και βγάζουμε την πρίζα όταν πεθάνουμε εμείς. Λοιπόν, όταν το παιδί δεν είναι παιδί και δεν παίζει και δεν έχει ελεύθερο χρόνο και δεν έχει δημιουργικό χρόνο, αλλά το καθίζουμε σε ένα θρανείο από τα 4 και τα 5 χρόνια του μέχρι να πάρει το πτυχίο και ακόμα περισσότερο, γιατί τώρα πρέπει να έχουν και μπάτσελορ και ντοκτορά και δεν ξέρω εγώ τι και μετεκπαίδευση και ναι, σεμινάρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω εδώ να αναφέρω και κάτι που είπε προχτές ένας συνακροατής.
0: Μάλιστα.
1: Για την οδική συμπεριφορά, να καταργήσουμε τη φυσική αγωγή από τα σχολεία και να βάλουμε την οδική συμπεριφορά. Ναι. Το πω έτσι τώρα, μάθημα δηλαδή για το πώς θα φέρονται οι οδηγοί, είτε σαν οδηγοί είτε σαν παιδί.
0: Όπως γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου.
1: Ναι, αλλά δεν καταργούμε όμως τη φυσική αγωγή.
0: Καλά,
1: η οποία
0: εντάξει,
1: θα έπρεπε να είναι το βασικό μάθημα μαζί με πολλά άλλα που δεν περιλαμβάνονται στην διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Όπως είναι η καλλιτεχνική αγωγή.
0: Ναι.
1: Το θέατρο, η μουσική, ο κινηματογράφος. Για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα μουσικό γυμνάσιο ή ένα μουσικό λύκειο, αλλά σε όλα τα σχολεία να περιλαμβάνονται. Και εφόσον τα παιδιά μας τα κρατούν ειδικά στο δημοτικό μέχρι τις 4 και τις 5 το απόγευμα, μπορεί να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα, αλλά για να γίνουν όλα αυτά, αγαπητέ μου Μάνο, χρειάζονται κονδύλια από την πολιτεία. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και εκτός αυτού, αυτά τα προγράμματα που βγάζει το Παιδαγωγικό μας Ινστιτούτο, που κατ' όνομα λέγεται Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δεν έχουν καμία σχέση με την διάπλαση των παιδών, με την δημιουργία χαρακτήρων και προσωπικότητων. Δεν γίνεται ένα παιδί να είναι καθισμένο 8 ώρες την ημέρα σε ένα θρανείο. Διότι μπορεί, συνολικά λέμε τώρα, γιατί στο σχολείο είναι 7 ώρα, αλλά λέμε από αυτές τις ώρες είναι και τα διαλύματα,
0: ναι, ναι,
1: και λοιπά, γύρω στις 5 ώρες και σίγουρα 2-3 ώρες σε φροντιστήρια. Και μπορεί να κάνουμε και κάποια δραστηριότητα άμα τύχει και το παιδί μας έχει μια κλίση προς τις αθλητικές δραστηριότητες, διότι διαφορετικά, και αυτό το αποδεικνύουν και οι στατιστικές, τα παιδιά μας κατά μεγάλο ποσοστό είναι υπέρβαρα.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Εδώ έχουν βγάλει προγράμματα τώρα για να ενημερώνουν για τη σωστή διατροφή κλπ. Αυτά γιατί δεν διδάσκονται στο σχολείο? Τι είναι το σχολείο? Μόνο μαθηματικά, φυσική και αρχαία ελληνικά? Οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγονοι, την γυμναστική και την μουσική παιδεία την είχαν σαν βασική προϋπόθεση για τη διαπαιδαγώγηση.
0: Έτσι.
1: Και όπως είπε και ο κύριος Χρήστος από την Αμερική, δεν θυμάμαι τώρα ποια πολιτεία είναι.
0: New Jersey.
1: Από το New Jersey, μπράβο. Είπε λοιπόν ότι έβαλε τα παιδιά του στην κολύμβηση και όχι για να μάθουν να κολυμπάνε, αλλά για να μάθουν πώς θα συμπεριφέρονται στην ομάδα, καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα στο σχολείο. Το ομαδικό πνεύμα το τιμωρούνε. Άμα σε δουν να συνεργάζεσαι με το διπλανό σου, σου βάζουν μονάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και μετά λέμε γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, έχουμε, ο κάθε Έλληνας είναι και ένα κόμμα. Εκεί έχουμε καταντήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς λοιπόν θα φτιάξεις την προσωπικότητα του παιδιού να έχει αυτή την... να μπορεί να διαχειριστεί διάφορα προβλήματα που θα βρει μπροστά του στον δρόμο του.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς είναι απροστάτευτα τα παιδιά μας και δεν φτάνουν όλα αυτά όσο σε σχέση με την εκπαίδευση. Οι γονείς, οι έρμοι αυτοί γονείς που καταλήγουν σε μεγάλο ποσοστό σε διαζύγιο, είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν 9 ώρα και 10 ώρα και τώρα και για κάποια διαστήματα και μέχρι 13 ώρες λέει μπορούν να δουλεύουν.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άμα λοιπόν ένας γονιός δουλεύει 13 ώρες, εγώ θα πω 10, να μην πω 13.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και τις 8 πρέπει να κοιμηθεί, 18, μένουν 5-6 ώρες, κατά τις οποίες δεν κάνει τίποτα άλλο από το να τρέχει να πάει το ένα παιδί στη μια δραστηριότητα και να πάρει το άλλο από το φροντιστήριο. Πού είναι ο δημιουργικός χρόνος που θα ασχοληθεί αυτός ο γονιός με το παιδί του?
0: Πουθενά.
1: Πουθενά, πουθενά μάνο μου. Mm. Πουθενά. Έχουν διαλυθεί οι οικογένειες για αυτό το λόγο. Δεν βλέπονται. Λοιπόν, ξέρεις γιατί τώρα αυξήθηκαν τα διαζύγια? Γιατί τη διετία του κορονοϊού τα ζευγάρια έμειναν στο σπίτι και ξαφνικά, κοιτάζοντας ο ένας τα μάτια του άλλου, είδαν απέναντί τους έναν άγνωστο. Δεν είχαν προλάβει να ειδωθούν τα προηγούμενα χρόνια. Μάνο μου, δεν βλεπόντουσαν, κοιτούσαν να τρέξουν από εδώ και από εκεί. Και όταν λοιπόν αυτά τα 2 χρόνια με τα lockdown βρέθηκαν μέσα σε ένα διάρρη 4 άτομα ή 5 ή 6, 4 ή 3 ας πούμε, να είχαν ένα παιδί και βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για πολλές ώρες και είδαν ο ένας τον άλλον, κατάλαβαν ότι είναι 2 ξένοι, 3 ξένοι, 4 ξένοι. Προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα μέσα από από αυτή τη μεταβολή στην συγκατοίκηση. Ανέφεραν προηγούμενοι ακροατές ότι παλιά υπήρχε δομή, ήταν η γειτονιά, τα βλέπανε τα παιδιά μας. Ο κύριος Γιάννης νομίζω το είπε αυτό, οι γείτονες. Και εγώ τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά φεύγαν από το σπίτι, πηγαίνανε στο ψιλικατζίδικο να πάρουν παγωτό και ήξερα θα τους δει η φαρμακοποιός που είναι δίπλα, ο Χασάπης που είναι παραπέρα κλπ. Δηλαδή περνούσαν σε ένα περιβάλλον που ήταν όλοι γνωστοί και ξέραν ότι αυτά είναι τα δικά μου παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και αν... Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Δεν είναι... Αυτή η διάρθρωση της κοινωνίας μας δεν υπάρχει. Και είμαστε υπέτοι όλοι μας για αυτό το πράγμα. Και για την ψήφο μας, Σερσέλα Ψόφ. Λοιπόν, και για αυτά που αποφασίζουν οι ηθήνοντες που δεν βλέπουν το πρόβλημα κατάματα, κάνουν πασαλήματα και αυτά τα λίγα που λέει τώρα για τον έλεγχο που είπε ο κύριος Βασίλης πριν από λίγο, για τον έλεγχο των κινητών και όχι, δεν χρειάζεται. Το παιδί σε θέλει δίπλα του εκείνη την ώρα. Εσύ πρέπει να το καθοδηγήσεις, να γίνεις και φίλος με το παιδί εκτός από γονιός. Να βάλεις τα όρια, αλλά να ξέρει το παιδί ότι στο πρόβλημα θα έρθει σε σένα να το πει.
0: Άσε που απαγορεύοντας, κάνεις την κατάσταση ακριβώς χειρότερη.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι χειρότερη. Όπως οι πατάτες επί Καποδίστρια.
0: Ναι, και όχι έτσι, μόνο. Ναι.
1: Που τις έφερε ο άνθρωπος στην Ελλάδα και δεν τις ήθελε κανένας και όταν τις απαγόρευσε...
0: Όχι, δεν έτσι έκανε. Έκανε κάτι πολύ πιο έξυπνο ο Καποδίστριας. Έβαλε μία σκηνή μεγάλη στην πλατεία Συντάγματος και έβαλε 4 στρατιώτες
1: να φυλάνε τις πατάτες.
0: Αλλά να μην δίνουν σημασία σε αυτούς που μπαίνανε να κλέψουν. Μπήκανε, κλέψανε. Ναι, δηλαδή εντάξει. Είμαστε
1: δεν τσίρκο. Γίνεται με την απαγόρευση. Πρέπει να καθίσεις. Εγώ χαίρομαι γιατί έχω δύο παιδιά που ειλικρινά είναι το μόνο πράγμα για το οποίο περηφανεύομαι. Γιατί εντάξει, για τα άλλα τι να πεις τώρα. Περηφανεύομαι γιατί. Γιατί οποιοδήποτε πρόβλημα θα το συζητήσουμε μαζί. Και αυτό ο άντρας μου είναι ο ιδανικός πατέρας για μένα. Έτσι. Πέρα από τα προβλήματα μεταξύ μας και λοιπά και λοιπά, που το κάθε ζευγάρι πιστεύω αντιμετωπίζει.
0: Μα αυτό σημαίνει γάμος.
1: Όταν πηγαίνανε,
0: αυτό σημαίνει γάμος, προβλήματα.
1: Όταν πηγαίνανε λοιπόν...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Είχαμε κάθε Παρασκευή βράδυ, που γύριζε και εκείνος από τη δουλειά και εγώ και τα παιδιά τελειώνανε με τα μαθήματα και λοιπά, κλείναμε τηλεόραση, κινητά, ραδιόφωνα, τα πάντα και καθόμασταν στο τραπέζι, στην τραπεζαρία,
0: ναι,
1: και κουβεντιάζαμε.
0: Σωστό.
1: Λέγαμε τι πρέπει να κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, ο καθένας σε αυτό που είχε αντικείμενο, έτσι, τα παιδιά αυτό, τι δεν έκανε αυτή τη εβδομάδα, τι δεν έκανε την άλλη κλπ. Έχω τόσα πολλά να σου πω για αυτό το θέμα, δηλαδή θα μπορούσα να μιλάω σε όλη την εκπομπή. Τόσα πολλά έχω να σου πω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Για γονείς που ερχόντουσαν, επειδή είμαι και καθηγήτρια, ερχόντουσαν στο σχολείο και παίρνανε με τις πέτρες τους συναδέλφους μου και μένα μερικές φορές, αν και συνήθως είχα καλές σχέσεις, αλλά λέμε υπήρχαν κάποιοι με τους οποίους διαπληκτιζόμουν. Υποβιβάζοντας τον καθηγητή, υπήρχαν καθηγητές που μέναμε και μετά το σχολείο, μέχρι και θέατρο έκανα, μέχρι και έχω γράψει θεατρικά έργα και το έκανα στα παιδιά, έτσι το απόγευμα μαζευόμασταν και κάναμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη και πήραμε και βραβεία στον Πανελλήνιο Μαθητικό Αγώνα και δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που προσέφεραν στα παιδιά την ψυχή τους και ερχόταν ο γονιός και σε έκανε ένα με το χώμα.
0: Ναι.
1: Ή να έρχονται τα παιδιά, επειδή και το μάθημά μου είναι η φυσική αγωγή, και μου εξομολογούνταν ότι ήταν τιμωρία στο δωμάτιο, γιατί δεν είχε πάρει 19, το 19 που είπε ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος,
0: ναι,
1: το είπε.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
1: Που βάζουμε σε όλους 19 και είχε πάρει 18,5 και την είχαν μια εβδομάδα κλεισμένη στο δωμάτιο γιατί έχασε το μισό βαθμό.
0: Βλαμμένα όντα.
1: Μιλάμε τώρα, δηλαδή αυτά τα πράγματα και με τις Πανελλήνιες τώρα αποφασίσαμε ξαφνικά τις καταργήσουν, δεν ξέρουν τόσα χρόνια ότι δεν μπορείς να κρίνεις ένα παιδί από μία τριώρη εξέταση.
0: Έλατε.
1: Γιατί εκείνη τη μέρα το παιδί δεν ξέρεις εσύ τι έχει. Τι έχει περάσει στο σπίτι του την προηγούμενη μέρα. Αν ο γείτονος είχε το μαγνητόφωνο γιατί είχε γιορτή. Αν δίπλα χτιζόταν μια οικοδομή και ήταν το κομπρεσέρ όλη την ημέρα. Αν είχε ξενυχτήσει επειδή ο αδερφός της είναι άρρωστος. Επειδή πέθανε ο παππούς. Επειδή δεν ξέρω εγώ τι. Επειδή χώρισε με τον αγαπημένο του το παιδί ή με την αγαπημένη του.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και το εξετάζουν 3 ώρες και αποφασίζει αυτό το 3ωρο για τη ζωή του στο μέλλον. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μετά κόφτουν εκεί.
0: Έτσι, αυτό το λέγανε χρόνια, αλλά δεν το κάνει.
1: Στη Γαλλία... Πρώτα και το ξέρω, εγώ σπούδασα έξω, έτσι γίνεται. Υπάρχουν τα μπιενάλη και τα τριενάλη που όταν στα 2 χρόνια δεν περάσει όλα τα μαθήματα, σε διώγνει, τελείωσε. Πήγαινε, κάνει κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό, σ' αρέσει αυτό. Ένα παιδί έχει κλείσει να γίνει, να πάει στην καλών τεχνών. Στο σχολείο ποιος θα το διδάξει. Εξετάζουν για το πολυτεχνείο, εξετάζουν σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό.
0: Ναι.
1: Διδάσκεται πουθενά σε κάποιο σχολείο αυτό το μάθημα.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Πουθενά.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, και μουσική. Εκτός από τα μουσικά σχολεία θέλει ο άλλος να γίνει μουσικός. Θέλει να πάει να γίνει ηθοποιός. Θέλει να πάει να γίνει μοντέλο. Δεν ξέρω ότι τα παιδιά μας έχουν και τώρα υπάρχουν και τα πιο καινούργια που εμείς είμαστε νυχτωμένοι, ας πούμε, σε τέτοια αντικείμενα όπως είναι το digital marketing, το δεν ξέρω και πώς τα λένε τώρα όλα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, που αφορούν το ίντερνετ. Πού είναι το σχολείο? Τίποτα. Πουθενά. Άφαντο. Πού είναι ο γονιός, χαμένος στα 13 ώρα και στα 10 ώρα. Αυτά δεν θα πω άλλα τώρα, θα έχω θυμώσει πάρα πολύ.
0: Καλά έχεις κάνει και έχεις θυμώσει.
1: Είναι,
0: ο θυμός είναι υγιές αίσθημα.
1: Ντρέπομαι και κάθε φορά που έμπαινα σε τάξη, γιατί πολλές φορές κάναμε το μάθημα μέσα όταν έβριχε, όταν έκανε πολύ κρύο κλπ. Λοιπόν, ζητούσα από τους μαθητές μου συγγνώμη για όλα αυτά τα χάλια.
0: Ναι.
1: Γιατί το δικό μου το μάθημα στο Λύκειο δεν βαθμολογείται καθόλου. Δεν μετράει ο βαθμός του.
0: Αλήθεια, ε?
1: Καθόλου. Έχουν αφαιρέσει το μάθημα της κοινωνιολογίας. Την αγωγή του πολίτη, την κοινωνιολογία, που είναι σημαντικό συστατικό. Δηλαδή ήταν μάθημα με περιεχόμενο. Έχει καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Τα χάλια μας, τα μαύρα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και αν συνεχίσουμε έτσι και δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές και στους νόμους που αφορούν την οικογένεια, που έχει γίνει, δηλαδή ο γονιός κοιμάται και ξυπνάει με τα χρέη στο κεφάλι, ξέρει ότι μετά από 2-3 μήνες μπορεί να του πάρουν το σπίτι. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή με τι καρδιά, πώς να επικοινωνήσει όλος αυτός ο κόσμος? Πού να μείνει αυτός ο χρόνος που να έχει τη διάθεση και το παιδί και ο γονιός? Γι' αυτό και το εκμεταλλεύονται πολύ και οι παιδεραστές και οι ναρκέμποροι και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι. Λοιπόν, και μόλις βρουν μια τρυπούλα σου, το παίρνουν το παιδί σου και το έχασες. Γιατί σου το παίρνουν το παιδί όταν ζεις κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες? Γιατί για μένα δυστυχώς ζούμε σε άθλιες συνθήκες, Μάνο.
0: Δίκυες. Σε άθλιες.
1: Αυτά. Δίκυες. Αυτά και πάρα πολλά άλλα. Εντάξει, ας μιλήσει και κάποιος άλλος αν υπάρχει μετά από μένα, ή να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι έτσι.
0: Τραγούδι έτσι κι αλλιώς θα ακούσουμε.
1: Το ξέρω και θα είναι και ωραίο σίγουρα αφού τα διαλέγετε εσύ και Σταυρούλα.
0: Ναι, εγώ τα διαλέγω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστούμε και πάλι και Σταυρούλα για το υπέροχο θέμα. Και νομίζω αυτό έχει πολλές πλευρές. Μπορείς, ας πούμε, να εξειδικεύσεις κάποιες φορές σε κάποιο από αυτά που είπαμε όλοι εμείς απόψε που μιλήσαμε.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Εδώ θα ακούω. Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα και έχουμε αφήσει άνω τελεία ένα κείμενο που έχει τίτλο «Μία βιβλιοθήκη στο σπίτι έχει σημαντική επίδραση στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών». Ακούστε, έχει ενδιαφέρον. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι με τουλάχιστον 80 βιβλία θα έχει καλύτερη απόδοση στην ανάγνωση, στη γραφή και στις μαθηματικές γνώσεις στην ενήλικη ζωή. Μια νέα έρευνα υποστηρίζει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με μία βιβλιοθήκη στο σπίτι έχουν υψηλές επιδόσεις στη γραφή και την ανάγνωση, αλλά και αυξημένη μαθηματική ικανότητα. Οι συγγραφείς του άρθρου μελέτησαν 160.000 ενήλικες μεταξύ των ετών 2011 και 2025 και βρήκαν ότι η ύπαρξη 80 ή περισσότερων βιβλίων σε ένα σπίτι βοηθάει τα παιδιά. Το άρθρο καταλήγει ως εξής. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με μία βιβλιοθήκη μέσα στο σπίτι, δίνεται όθηση στις δεξιότητές τους στην ενήλικη ζωή, σε αυτούς τους τομείς, πέρα από τα ωφέλη που αποκομίζουν από τη γονεϊκή εκπαίδευση ή τη δική τους εκπαιδευτική ή επαγγελματική επιτυχία. Στην έρευνα βρέθηκε ότι η επίδραση ήταν ισχυρή σε παιδιά που κατέληξαν να έχουν απλώς μία εκπαίδευση επίπεδου λυκείου και γίνονται τόσο ικανοί σε επίπεδο ανάγνωση και γραφής, μαθηματικών γνώσεων και τεχνολογικών ικανοτήτων στην ενήλικη ζωή, όσο οι απόφοιτοι πανεπιστημίου που μεγάλωσαν με λίγα μόνο βιβλία. Δεν ισχύει ακριβώς το όσο περισσότερα βιβλία τόσο καλύτερο. Η έρευνα που διεξήχθη από την Τζοάννα Σικούρα του Εθνικού Πανεπιστημίου Αυστραλίας βρήκε ότι τα μεγαλύτερα ωφέλη εμφανίζονταν ως προς την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Οι σκανδιναβικές οικογένειες είχαν τις μεγαλύτερες συλλογές, το 14% των Νορβηγών και το 13% των Σουηδών είχαν περισσότερα από 500 βιβλία στα σπίτια τους. Μόνο μερικές χώρες είχαν κατά μέσο όρο λιγότερα από 80 βιβλία, όπως για παράδειγμα η Χιλή, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σιγκαπούρη και η Τουρκιά. Μια εύλογη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κανείς αφορά στην επίδραση της αύξησης των ψηφιακών βιβλίων. Η μελέτη αυτή υποβαθμίζει την επίδραση αυτής της τάσης στα ευρήματά της, λέγοντας το εξής. Προς το παρόν, η αντίληψη ότι η κοινωνική πρακτική της κατανάλωσης έντυπων βιβλίων είναι παλαιομοδίτικη είναι πρόωρη. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι μεγάλες ψηφιακές βιβλιοθήκες, τουλάχιστον προς το παρόν, συμβαδίζουν με τις μεγάλες έντυπες βιβλιοθήκες. Και εδώ πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχω ένα iPad το οποίο έχει 11.000 βιβλία μέσα. 11.000 βιβλία είναι ένα σπίτι ολόκληρο. Δηλαδή δεν έχεις τίποτε άλλο μες στο σπίτι, παρά μόνο μια καρέκλα, ένα τραπέζι, στην κουζίνα για να τρως και όλη η άλλη τύχη.
3: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
2: Βιβλιοθήκες και πάλι δεν χωράνε. Ενώ χωράνε σε μια συσκευή τέτοια, η οποία είναι και αυτόφωτη, δηλαδή δεν χρειάζεται να ενοχλείται ο διπλανός σου, η σύζυγός σου, ας πούμε, ή ο σύζυγος που κοιμάται, για να, έτσι, χαμηλώνεις αυτό και το φως της συσκευής και βλέπεις μια χαρά και διαβάζεις και έχεις τόσο πολύ μεγάλο υλικό στα χέρια σου. Περνάμε στην επόμενη ώρα.
4: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
6: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
7: Η ώρα είναι 3.